0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Η ώρα είναι 3:30. Max FM 93.4.

92,4. Στο καφενείο της ζωής μου όταν μπαίνω, η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουάρ πάντα αφήνουν οι αναμνήσεις πονούσαν απολύ. Με ένα κλειδί έχω χαράξει να μη σβήνουν σε μια καρέκλα όσα αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στο τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταπέλα με

κορώνα γράμματα η ζωή. Μα ίσως έχω επιλογή στο στήθος ο τύπος. Είναι απλά μια διαδρομή, μια μονάχος, μια μαζί, στο βάθος κήπος, στο στήθος χτύπος. Γι' αυτό αν θες να ζήσεις κάτι, ζήσε.

ώρα είναι 5. Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: 6. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
1: Δεξιά. Αριστερά.
0: Ένας να μου μιλάει.
1: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
1: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
1: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπανκ Βίζα χάρη στη Βίζα. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Γλυκιά τριτούλα σήμερα. 14 Ιουλίου δείχνει το ημερολόγιο. 6 και 7 πρώτα λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ. Θα περάσουμε μαζί μια ακόμη ώρα. Πρωινή αφετηρία. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο ο κύριος Δημήτρης Κύρκος. Φρέσκος, φρέσκος. Σαν το ζεστό ψωμάκι. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι εδώ πάντα στο 211-1088-80. Χαιρετάει βασιλικά. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος φροντίζουν δημοσιογραφικά την εκπομπή και ο Θανάσης Βούτσινος βάζει τα τραγούδια. Όσον αφορά την διεθνή επικαιρότητα, να σας πούμε ότι είναι η τρίτη συνεχόμενη νύχτα που είχαμε αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν και μάλιστα η Τεχεράνη απάντησε με χτύπημα σε δεξαμενόπλιο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Έχει ανακοινωθεί μάλιστα και ένας νεκρός ναυτικός. Οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων στο Μπαντάραμπας και στα νησιά Σιρίκ και Σμέν. Η κεντρική διοίκηση της Αμερικής διευκρίνησε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιούνται με εντολή του Ντόναλντ Τραμπ για να περιοριστούν οι επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά της η Τεχεράνη ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων κατά αμερικανικούς σκάφους και το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων κατήγγειλε επίθεση σε πετρελοφόρα.

Από ό,τι φαίνεται, αυτή η ιστορία στη Μέση Ανατολή θα μας απασχολήσει πολύ περισσότερο από όσο πιστεύαμε. Και όλες αυτές οι προσπάθειες ειρήνης πέφτουν πάντα στο κενό. Λοιπόν, η θερμοκρασία εδώ στην Αθήνα, παρότι το ρολόι δείχνει 6 και 8 πρώτα λεπτά, είναι ήδη 27, δείχνει ήδη 27 βαθμούς. 28 προς 29 έχει αυτή την ώρα στην Αίγινα. 25 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στην Θεσσαλονίκη. Στο Ιόνιο, εκεί που οι θάλασσες είναι καταπράσινες, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 βαθμούς έως 26. 22 έχει στην όμορφη Κέρκυρα, 26 στην υπέροχη Κεφαλονιά. Στο Μύρτο, εκεί έχει 26 βαθμούς αυτή την ώρα. Ήδη, παρότι είναι πολύ νωρίς το πρωί, έχουμε αρκετά ανεβασμένες θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές, όπως παραδείγματος χάρη στην Κόρινθο, έχει 28 βαθμούς αυτή την ώρα. 29 έχει στην Παλαιόχωρα Χανίων. 28 έχει στη Ρόδο και στην Κάλυμνο. Είπαμε, θα είναι μια ζεστή μέρα η σημερινή, με το θερμόμετρο να σκαρφαλώνει ακόμη και τους 35-36 βαθμούς και εδώ στην Αθήνα, αλλά και σε αρκετές περιοχές ακόμη της χώρας. Και σιγά σιγά προσοδεύοντας προς το Σαββατοκύριακο, αυτό θα δούμε να ανεβαίνει κι άλλο. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου, στη φίλη την Αγγελική. Καλημέρα, Έρη, η Αγγελική από τα Ήρια, με την υπέροχη θάλασσα. Φανταστική. Φανταστικά τα Ήρια. Καλημέρα, καλημέρα από την πανέμορφη και γάργαρη Τριχονίδα. Θάλασσα και χωρίς λαγοκέφαλους, λέει ο Κωνσταντίνος. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου, Κωνσταντίνε. Ο Βαγγέλης λέει, είμαι 56 χρονών, άμα έρθει διανομέας εκεί που πατάω, λέει, να κάνει μόνο τα βήματα, λέει, στο πρώτο τριωρό, θα πέσει ξερός. Γιατί, καλέ, που δουλεύεις εσύ, Βαγγέλη? Μπράβο σου, κομάντο, μπράβο σου. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή, έργο ανάσα, ανοίγει δρόμους στην πίσω αυλή της Αθήνας. Αποσυμφόρηση με οδική παρέμβαση στο Σκαραμαγκά, αναβάθμιση της Δυτικής Αττικής με νέες υποδομές στην περιφερειακή λεωφόρο Εγάλεο, σε σχιστό και ναυπηγεία. Έρχεται και η μεγάλη παράκαμψη Ελευσίνα Συνοφύτων. Κυριάκος Μητσοτάκης, διορθώνουμε ασθένειες πολλών δεκαετιών. Κυρίαρχη στο πολιτικό σκηνικό με 12,7 μονάδες η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία, δημοσκόπηση της GPO. Τσιμπάει λίγο η Ελλάς, ενώ Πασόκ και Καριστιανό ακολουθούν πτωτική πορεία. Η Τρόικα πήρε τα κλειδιά της Κουμουνδούρου, δάκρυα και παρετήσεις. Έγκλημα Μαρφίν, τρέχουν να δέσουν τους δύο εμπριστές που σκόρπισαν θάνατο. Κυπριακό, ας αφήσει ομοσπονδία και επιστροφή των Βαρωσίων. Εκτός συνόρων, η χρυσή εποχή του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Μπλόκο στα social media, μοντέλο Ελλάδας για τους ανήλικους, ακολουθεί η Ευρώπη. Σχέδιο για ηλικιακό περιορισμό και ενιαίους κανόνες για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακοίνωσε η Φοντερ Λάιεν. Η εφημερίδα Καθημερινή, μέτρα για τις πιο γρήγορες μεταβιβάσεις ακινήτων, οι 4 παρεμβάσεις για να αξιοποιηθούν περισσότερες κατοικίες. Τα στοιχεία που οδήγησαν στις συλλήψεις για τη Μαρφίν. Τι αναφέρει η έκθεση του εγκληματολογικού. Στα 6 F-35 εστιάζει η Τουρκία. Φιντάν, σύντομα θα καταλήξουμε σε μία λύση. Διόδια στο Ορμούς θέλει τώρα ο Τραμπ. Γιατί οι τιμές στην Αντλία ανεβαίνουν, μόνο ανεβαίνουν, σε υψηλά επίπεδα βενζίνη και ντίζελ. Πώς η κοκαίνη κατέκτησε τις γαλλικές κουζίνες, η νέα μάστιγα, η χρήση ναρκωτικών και πιο συγκεκριμένα κοκαίνη στείνει πλέον να αποτελεί όχι την εξαίρεση αλλά τον κανόνα στους χώρους εστίασης στη Γαλλία, είτε πρόκειται για αλυσίδες fast food είτε για εστιατόρια με αστέρια Μισελέν. Η γενιά μου είχε την τάση να πίνει, τότε υπήρχαν κάναβοι, τώρα είναι η κοκαίνη, αναφέρει 56χρονος βραβευμένος σεφ. Διαβασμένη μπροστά στη μεγάλη οθόνη, αυξημένη ζήτηση του κοινού για τις μεταφράσεις της Οδύσσιας παρατηρείται σε βιβλιοπωλεία όπως η Πολιτεία λίγο πριν από την πρεμιέρα
της κινηματογραφικής ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν. Η απόδοση του Δημήτρη Μαρονίτη έχει τη μεγαλύτερη κίνηση με το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Ίδρυμα Μανώλη Τριανταφυλλίδη, που την εκδίδει να παρατηρεί αύξηση των πωλήσεων κατά 15%.

Εφημερίδα Τα Νέα, τα μυστικά της υπέρτασης. Μια ανακάλυψη ζωής από το Αριστοτέλειο. Με νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, στόχος η χαρτογράφηση οργανικών βλαβών που προκαλεί νόσος. Αποτέλεσμα διεθνούς έρευνας με συμμετοχή 15 ΑΕΗ. Ασθενούν στην Ελλάδα 3 εκατομμύρια. Ένας στους τρεις παραμένει αδιάγνωστος. Εργασίες στο κινητό. Πώς, ποιες και πώς επιτρέπονται. Τι πρέπει να ελέγξει ο ιδιοκτήτης. Τι ισχύει αν θέλει να σπάσει ένα μεγάλο διαμέρισμα. Τι θα γίνει σε περίπτωση μεταβίβασης. Στην Ευρώπη, ψυχρή ζώνη που ευθύνεται για τους καύσονες. Ένα κλιματικό μυστήριο στα νότια της Γρυλανδίας. Εχμές Ανδρουλάκη, ο Δημητριάδης στο αφεντικό και η αλήθεια. Ο πρόεδρος του Πασόκ προβλέπει πως όταν αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια και τις υποκλοπές στο οικόσιμο, Μητσοτάκη θα μπει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Ντίλιαν για το Predator το πούλησα νόμιμα στις ελληνικές κρατικές αρχές. Μαρφίνη, σύλληψη που επιταχύνει τις εξελίξεις. Στο στόχαστρο και δικογραφίας του 2023, η 46χρονη. Τι λέει η Κατεχάκη, τι απαντούν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων. Στέγη στην Αττική, ποιες περιοχές είναι οι φθηνότερες για ενοίκιο ή αγορά. Έρευνα, οι περιφέρειες όπου ζουν τα πιο χαρούμενα παιδιά στην Ελλάδα. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, αιτήσεις για 7.188 προσλήψεις, οι διαγωνισμοί για μόνιμους και εποχικούς. Οι ύποπτοι 9 και 12 έριξαν μολότοφ στη Μαρφίν. Η Ελλάς επιχειρεί την ταυτοποίησή τους με ανάσυρση στοιχείων και χρήση σύγχρονης τεχνολογίας. Τα 7 σως για τη νέα ευνοϊκή ρύθμιση των 72 δόσεων. Ο καύσωνας χτύπησε τους άνω των 65, 9.000 θύματα από τα 40 στην Ευρώπη. Ανάσα για το κυκλοφοριακό της Αττικής, ο τριπλός κόμβος Καραμαγκά, σε 3 χρόνια έτοιμο το έργο. Πολάκης Δούρου για την Προεδρία, οι παλιοί Σιριζέοι πάνε στο νέο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα. Εφημερίδα Δημοκρατία, νέο σκάνδαλο στα ΕΛΤΑ, την ώρα που κλείνουν εκατοντάδες καταστήματα σε ολόκληρη τη χώρα, ξοδεύουν κάθε μήνα εξωφρενικά ποσά για υπερπολιτελή κεντρικά γραφεία εν μέσω οικονομικής κατάρρευσης. Κόλαφος η ετήσια έκθεση της Κομισιόν, πληρώνουμε τους υψηλότερους φόρους και στην εργασία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δημογραφικό σοκ, στο μισό έπεσαν οι γεννήσεις των παιδιών. Από τις 117.600 την διετία 2008-2009, στις 65.000 την περίοδο 25-26, πλήρης αποτυχία.

Εφημερίδα των Συντακτών, πληρώνουν από την τσέπη του το διορισμό, δυσβάστακτο το κόστος διαβίωσης για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, καθαρός μισθός 890 ευρώ, μηνιαία έξοδα με συντηρητικούς υπολογισμούς 1300 ευρώ, ετήσιο προσωπικό έλλειμμα κατελάχιστον 5.000 ευρώ σε νησιά ή τουριστικές περιοχές. Αγκάθιτο στεγαστικό, οικογένεια εξ αποστάσεως με επισκέψεις σε αργίες και σχόλες. Φοιτητική στέγη, πανάκριβα ενίκια που απογορεύουν τις σπουδές, δυσκολότερη από τις πανελλαδικές είναι η αναζήτηση της προσιτής κατοικίας. Τέλος εποχής, στα κλειδιά της Κουμουνδούρου στην Τρόικα, δούρο Παπαπολάκη, νέες αποχωρήσεις από σήμερα. Αλέξης Τσίπρας από τη Μυτιλίνη, Ελλάδα της λαμογιάς ή Ελλάδα της παραγωγής, άνοιγμα προς τους έντιμους δεξιούς ψηφοφόρους. Συλλήψεις για τη Μαρφίν, Οσμής και Βορείας, Καραυγαλαία και Νά στη δικογραφία, αταυτοποίητα τα πρόσωπα. Φόνος με ευθεία βολή, οργή για τον αδικοχαμένο νέο, διαδηλώσεις σήμερα και αύριο. Μουντιάλ κλάσικο στον ημιτελικό, Γαλλία και Ισπανία κοντράρονται απόψε με θέα τον τελικό, κρατάει 60 χρόνια η κολόνια Αργεντινής Αγγλίας. Και Αμερική Ιράν, ο Τραμπ θέλει τα διόδια του ορμούς για τον εαυτό του. Συνεργασία με Σαμαρά θέλει ο Γεωργιάδης, αναφέρει στο πρωτοσέλιδο της η εφημερίδα Κόντρα. Εν αγνία ή εν γνώση του Μαξίμου γίνεται λαγός του πρώην πρωθυπουργού, διαρωτάται η εφημερίδα, τεινάζει στον αέρα τον εκλογικό στρατηγικό σχεδιασμό του Μαξίμου. Η εφημερίδα αναφέρεται στη συνέντευξη που έδωσε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, στην οποία αυτή η συνέντευξη αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις μετεκλογικές συνεργασίες και είπε ότι είμαστε ανοιχτοί ακόμη και με συνεργασία με τον κύριο Σαμαρά, εφόσον δημιουργήσει κόμμα, αλλά πάντα με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κατέρευσαν οι γεννήσεις στην Ελλάδα, πάρτε μέτρα τώρα, αλλιώς τελειώνει η χώρα. Αναφέρει η εφημερίδα Κόντρα. Τσίπρας στη Λέσβο, είναι κρίσιμο να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής πανελλαδικές που και πώς διαμορφώνονται οι βάσεις σε 100 περιζήτητες σχολές. Συναγερμό στη Λαμία, δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας, 12 άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Τα νέα εργαλεία ρυθμίσεων οφειλών σε δημόσιο και ταμεία, ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, ως εδώ, όχι άλλα Τέμπη, Βιολάντες και Ασπρόπυργοι, απεργία την Πέμπτη στη Δυτική Αττική. Κανείς δεν μπορεί να μείνει σιωπηλός μπροστά στα εγκλήματα κράτους και κεφαλαίου. Ο αγώνας για τις ζωές μας σημαίνει σύγκρουση με τα κέρδη τους, αναφέρει το ΚΚΕ.

Και ο τύπος Θεσσαλονίκης αλλάζει ο χάρτης της σύντρευσης σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Η ΕΙΑ θα επεκτείνει τις αρμοδιότητές της, νέα έργα κατά της λειψιδρίας. Παπασταύρο από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, η σημαντικότερη μεταρρύθμιση των τελευταίων 10 ετιών. Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα δεδομένα στην υπέρταση, διεθνής μελέτη με τη συμμετοχή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μαθητική startup από τη Θεσσαλονίκη διακρίθηκε ευρωπαϊκά. Επανασχεδιάζουν το αλάτι. Με τη δεύτερη θέση και ακόμα 3 βραβεία επέστρεψε από την Λετωνία η μαθητική ενίσχυση του πειραματικού λυκείου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Μπράβο στα παιδιά. Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημεριδών. Πάμε σιγά σιγά να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και ωραία μουσική που έχει βάλει ο Θανάσης Βούτσινος και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: powergame.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergame.gr.
1: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένητσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγή επικοινωνίας, Next Step Media, iEfημερίδα.gr. Παραπολιτικά.

μένα. Μόνο... Λοιπόν, την αγάπη μου, την καλημέρα μου στην συντεχνία Αρτοπιών Αθήνας, η οποία στέλνει το μήνυμά της. Καλημέρα από τους Αρτοπιούς της Αθήνας. Είστε στο παρεάκι μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να ζυμώνετε ωραίο ψωμάκι, φρέσκο, φρέσκο. Εμείς σας αγαπάμε πάρα πολύ. Ξέρετε πολύ καλά πόσο στηρίζουμε ιδιαίτερα τις μικρές επιχειρήσεις. Και καλό είναι όλοι όσοι μπορούμε να το κάνουμε αυτό, να στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις, τις γειτονιές μας και να τρώμε έτσι φρέσκο, φρέσκο ψωμί. Γιατί ξέρετε, το ψωμί είναι συνυφασμένο και με τις παιδικές μας αναμνήσεις. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στην κυρία Βούλα που στέλνει και αυτό το μήνυμά της. Είχα την τύχη, λέει, να παρακολουθήσω ανάγνωση της Οδύσσειας από τον ίδιο τον αείμνηστο Δημήτρη Μαρονίτη στο θέατρο Χιτήριο. Μιλάμε για μεγάλη εμπειρία. Την αγάπη μου, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα και για το μοίρασμα της εμπειρίας σας. Νάτος και ο Αλέξης. Καλημέρα και στον Αλέξη. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Γλυκιά και όμορφη τριτούλα σε όλους.

0: αυτή η περίοδος που μόλις έχουν τελειώσει οι πανελλαδικές, τα παιδιά φτιάχνουν τα μηχανογραφικά για να δούνε σε ποιες σχολές θα πάνε, και ενώ έχουν περάσει μια πολύ δύσκολη έτσι, διαδικασία, εντάξει, όλοι το έχουμε συζητήσει, το έχουμε πει πολλές φορές πόσο δύσκολη είναι αυτή η διαδικασία και για τα ίδια τα παιδιά αλλά και για τους γονείς, τώρα αρχίζει ένας άλλος αγώνας, αυτός ο αγώνας που αφορά την αναζήτηση της φοιτητικής στέγης. Πραγματικά εξελίσσεται σε ένα δύσκολο πρόβλημα. Σταυρόλεξο για δυνατούς λίτες είναι η αναζήτηση σπιτιού, η έβρεση σπιτιού, ενός μικρού σπιτιού που θα στεγάσει τα φοιτητικά όνειρα των παιδιών. Αυτό δυσκολεύει ακόμη περισσότερο αν βάλουμε στην εξίσωση ότι τα σπίτια αυτά θα πρέπει να βρίσκονται και σε κάποια, στα πανεπιστήμια, κοντά στις σχολές όπου πέρασαν τα παιδιά. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες περιοχές εδώ στην Αθήνα που παραδοσιακά γονείς από την επαρχία έρχονται και αναζητούν σπίτια για τα παιδιά τους. Ψάχνουν κάτι πολύ συγκεκριμένο, σπίτια γκαρσονιέρες, μικρά διαράκια, κάτι έτσι ώστε να μπορέσουν και να ανταποκριθούν στο ενίκιο. Αυτό παλαιότερα ήταν ένα κόστος. Τώρα πλέον όμως το κόστος έχει εξελιχθεί σε μεγάλο βάσανο. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Και αν συνυπολογίσει κανείς ότι δεν μιλάμε μόνο για την Αθήνα, έτσι μιλάμε και για άλλες επαρχιακές πόλεις που είναι και τουριστικές περιοχές, όπως παραδείγματος χάρη τα Χανιά, το Ηράκλειο, της Κρήτης, ο Βόλος, έτσι. Εκεί λοιπόν τα πράγματα γίνονται ακόμη δυσκολότερα, διότι εκεί έχεις να αντιμετωπίσεις και μια άλλη πραγματικότητα. Πάμε όμως να τα βάλουμε σε μια σειρά όλα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο κύριος Αλέξανδρος Σακελαρίου. Είναι διευθυντής ανάπτυξης της κτηματομεσητικής Keller Williams. Καλημέρα κύριε Σακελαρίου.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Πόσο δύσκολο είναι λοιπόν για τους γονείς να βρουν μια φοιτητική στέγη που να ανταποκρίνεται στις βασικές ανάγκες ενός φοιτητή που έρχεται να σπουδάσει στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη ή σε κάποια μεγάλη πόλη που φιλοξενεί μια πανεπιστημιακή σχολή?
1: Η αλήθεια είναι ότι πάντα αυτή την εποχή, επειδή τα ενίκια, όπως καταλαβαίνετε, όταν είναι έτοιμες να βγουν οι βάσεις, δυσκολεύουν πάρα πολύ τα πράγματα σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος. Έτσι και φέτος συνεχίζει να είναι δύσκολο η έβρεση ποιοτικού ακινήτου φοιτητή. Και οι γονείς δυσκολεύονται αρκετά, και το κακό είναι ότι αγχώνονται, και είναι πολύ λογικό γιατί πρώτη φορά το παιδί τους φεύγει σε μια πόλη.
0: Δώστε μας μια τάξη μεγέθους. Δηλαδή όταν μιλάμε, ξέρω εγώ, για τις μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, τι ενίκια μπορεί να συναντήσουν οι γονείς?
1: Να σας πω τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή, επειδή ακόμα δεν έχουν βγει οι βάσεις, γενικά δεν είναι ότι έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ
0: την αναζήτηση.
1: Μπράβο. Γιατί περιμένουν ακόμα να δούνε πού θα πάνε τα παιδιά τους, σε ποια πόλη και σε ποια σχολή. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν γονείς ήδη που σιγά σιγά είναι πιο οργανωμένοι ή ξέρουν τα παιδιά τους πόσο καλά έχουν γράψει και ήδη έχουν ξεκινήσει και προετοιμάζονται για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, πάντα για τις μεγάλες πόλεις.
0: Ναι.
1: Αυτό το χρονικό διάστημα υπάρχει και το ταυτόχρονο άδειασμα ακινήτων, διότι πάλι τέτοια εποχή οι παλαιότεροι φοιτητές αφήνουν τα ακίνητά τους, τα αδειάζουν και έτσι οι ιδιοκτήτες ξαναβγάζουν τα ίδια ακίνητα στην αγορά. Στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη, ας πούμε, στην Αθήνα αυτό που παρατηρούμε αυτή τη στιγμή είναι ότι σε περιοχές του κέντρου, γιατί οι φοιτητές προτιμούν περισσότερο να είναι κέντρο.
0: Ναι.
1: Εξάρχεια, Αγγίζη, Παγκράτη, τέτοιες περιοχές.
0: Καλυθέα, Ζωγράφου. Μπράβο,
1: Ζωγράφου, ακριβώς. Εκεί λοιπόν έχουν λίγο κατασταλάξει οι τιμές σε σχέση και με πέρυσι. Ένας φοιτητής για να μπορέσει να βρει ένα υπνοδωμάτιο θα χρειαστεί το 4,5 εκατοστάρι κατά 350 ευρώ. Είναι κάτι το οποίο το ακίνητο δεν θα είναι ανακαινισμένο. Άρα μιλάμε για κάτι το οποίο δεν είναι τόσο ενεργειακά, ας το πούμε, οικονομικό.
0: Και πρακτικά επίσης.
1: Και ναι. Πρακτικά επίσης.
0: Ένα γερασμένο δηλαδή ακίνητο έχει γύρω στα 450 ευρώ.
1: Έως 650 ευρώ μπορεί να φτάσει.
0: Μιλάμε για επιπλωμένο ή μόνο το ακίνητο?
1: Να σας πω λίγο, πολύ καλή ερώτηση, να σας πω λίγο και αυτό το κομμάτι. Παρατηρούμε, αυτό ξεκίνησε από πέρυσι και συνεχίζεται και φέτος. Παρατηρούμε ότι πλέον οι γονείς προτιμούν επιπλωμένα ακίνητα. Δεν θέλουν να μπουν σε έξοδα για 2-3-4 χρόνια και προτιμούν τα κινητά τους να είναι επιπλωμένα.
0: Ναι, προτιμούν
1: να
0: μην
1: πληρώσουν και πιο ακριβά.
0: Για να μην αγοράσουν την οικοσκευή, έτσι, γιατί και αυτό έχει ένα κόστος.
1: Ακριβώς, γιατί είναι χρήματα που οι γονείς θεωρούν ότι είναι χρήματα τα οποία τα πετάνε μετά από 3-4 χρόνια. Οπότε προτιμούν επιπλωμένα και φτάνουν να δίνουν οι γονείς έως 650 ευρώ το μήνα για ένα επιπλωμένο ακίνητο σε αυτές τις περιοχές. Αν είναι και μικρό, μπορεί να είναι και ανακαινισμένο, δηλαδή 30-35 τετραγωνικά ακίνητα μπορεί να φτάσουν ακόμα και στα 600 ευρώ. Ανακαινισμένα, επιπλωμένα στην Αθήνα.
0: Οπό, είναι πολύ μεγάλο το ποσό που μας λέτε, πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή, μόνο και μόνο για να συντηρήσει ένα σπίτι, αν συνυπολογίσει και τα κοινόχρηστα, τους λογαριασμούς κτλ. Εντάξει, μετά φτάνουμε σε άλλα ποσά. Γύρω στα 700-800 ευρώ το μήνα. Μόνο για τη συντήρηση του σπιτιού. Έτσι, για την πληρωμή των λογαριασμών. Αυτό τώρα, τι ακριβώς συμβαίνει στην επαρχία, δηλαδή στην Κρήτη, στο Βόλο, στην Πάτρα, τι εικόνα έχουμε εκεί?
1: Να σας πω, ας ξεκινήσουμε σε μια άλλη φοιτητούπολη όπως είναι ας πούμε η Λάρισα.
0: Ναι.
1: Πολλοί φοιτητές ήδη έχουν ξεκινήσει και από εκεί. Ξαναλέω όμως σιγά σιγά, γιατί είναι ακόμα, δεν έχουν βγει οι βάσεις. Στο κέντρο της Αθήνας, στο κέντρο της Λάρισας προτιμούν οι φοιτητές να νοικιάσουν. Δεν προτιμούν να είναι κοντά στα πανεπιστήμια.
0: Ναι, γιατί είναι λίγο πιο απομακρυσμένη, είναι πιο απομακρυσμένη η Πανεπιστημίουπολη εκεί, σωστά.
1: Μπράβο, ακριβώς. Οπότε πάντα τον πρώτο μήνα, Ιούλιο-Αύγουστο, μισθώνονται τα κίνητα που είναι στο κέντρο και στο τέλος, Σεπτέμβρη, είναι τα κίνητα που πηγαίνουν κοντά, νοικιάζονται κοντά στα πανεπιστήμια. Εκεί λοιπόν τι βλέπουμε? Εκεί βλέπουμε για στούντιο μικρά, 20-25-29 τετραγωνικά, επιπλωμένα έως τα 350 ευρώ. Και από εκεί και πέρα τα 25 έως 45 τετραγωνικά, πάντα μιλάμε για ένα υπνοδωμάτιο. Να πω λίγο και σε
0: αυτό. Πάντα για γκαρσονιέρα μιλάμε δηλαδή.
1: Πάντα για γκαρσονιέρα ή ένα δίχωρο, ας το πούμε, διαμέρισμα. Δίχωρο εννοώντας ένα δωμάτιο και ένα σαλόνο, μια σαλονοκουζίνα. Και εδώ παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει ακόμα η συγκατοίκηση στην Ελλάδα. Δηλαδή παρατηρούμε ότι οι γονείς και οι φοιτητές προτιμούν να μένουν μόνοι τους. Στα λίγο πιο μεγάλα λοιπόν διαμερίσματα,
0: κάτι που συμβαίνει, να πω και αυτό, κάτι που συμβαίνει συνήθως στο εξωτερικό, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Στο εξωτερικό υπάρχει συγκατοίκηση και μάλιστα και με αγνώστους, δηλαδή μπορεί να νοικιάσουμε κάποιοι, να νοικιάσουν ένα διαμέρισμα κάποιοι οποίοι επί της ουσίας δεν γνωρίζονται καν και να μοιράζονται και την ίδια κουζίνα και το ίδιο μπάνιο. Αλλά εμείς είμαστε πολύ μακριά από αυτό το μοντέλο, τουλάχιστον.
1: Που θα περιμέναμε να ξεκινούσε σιγά σιγά και στην Ελλάδα και λόγω κόστους και λόγω τιμών, τέλος πάντων, των ακινήτων.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά όμως βλέπουμε ότι και οι γονείς και οι φοιτητές ακόμα δεν έχουν προχωρήσει σε αυτό το βήμα.
0: Στις τουριστικές περιοχές τώρα που υπάρχουν και που υπάρχει ο τουρισμός, υπάρχει αυτό που λέγεται, ακούγεται και καταγράφεται ότι οι περισσότεροι ιδιοκτήτες ακινήτων, μικρών ακινήτων, λένε στους φοιτητές Σεπτέμβριο, Ιούνιο. Τον Ιούνιο έφυγες. Διότι το σπίτι θα περάσει σε τουρίστες. Θα γίνει Airbnb, αν είναι επιπλωμένο κιόλας, θα περάσει σε τουρίστες. Επομένως, μιλάμε τώρα για μια επιχείρηση επί της ουσίας που απλά το χειμώνα συντηρείται με το ενίκιο του φοιτητή και το καλοκαίρι βγάζει, είναι η δική του επιχείρηση. Γιατί το Airbnb πλέον είναι επιχείρηση.
1: Ναι. Κοιτάξτε τι γίνεται. Η αλήθεια είναι πως σε τουριστικές περιοχές όντως ισχύει κάτι τέτοιο. Γιατί όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, ακόμα και η Λάρισα ή και η Πάτρα έχουν πληθώρα ακινήτων αυτή τη στιγμή και μπορούν και οι μεν γονείς να διαλέξουν, αλλά και η αγορά έχει να δώσει ακίνητα αυτή τη στιγμή. Και κλείσανε και πολλά Airbnb, ειδικά στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, και τα γυρίσανε σε μακροχρόνιες μισθώσεις. Οπότε βγήκανε κι άλλα κίνητα στην αγορά. Υπάρχει επιλογή. Τώρα σε περιοχές όπως ο Βόλος και το Ηράκλειο, που δεν έχουν κλείσει τα Airbnb, ίσα ίσα γίνεται ένας πανικός με τα κίνητα αυτά. Εκεί υπάρχει το ίδιο ακριβώς πρόβλημα. Οι ιδιοκτήτες νοικιάζουν ναι μεν για 3 ή 4 χρόνια συμβόλαιο με τον γονέα και τον φοιτητή, δηλαδή ισχύει το συμβόλαιό τους για 3-4 χρόνια, αλλά υπάρχει μια συμφωνία συνήθως μεταξύ τους ότι θα είναι για 10 μήνες το maximum ή 9 ή 10 μήνες και αυτό το δίμηνο ο ιδιοκτήτης θα μπορεί αυτό να το νοικιάσει ως Airbnb για να έχει τουρίστες και να έχει μεγαλύτερα εισοδήματα. Επίσης τώρα σε αυτές τις περιοχές δεν υπάρχουν και τόσα νεόδμητα ακίνητα, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούν οι ιδιοκτήτες και δεν χρειάζεται να επανεπενδύσουν σε άλλο είδους ακίνητα. Και φυσικά οι τιμές είναι εξίσου υψηλές. Απλά αναγκάζουν τον φοιτητή σε αυτούς τους δύο μήνες να βγάζει τα πράγματά του και να τα βάζει σε αποθήκη. Ούτως ώστε όταν θα φύγει και ο φοιτητής θα πάει στους γονείς του ή θα πάει διακοπές, μόλις θα ξαναεπιστρέψει το Σεπτέμβριο με το καλό, θα ξαναβάλει τα πράγματά του στο ακίνητο.
0: Σύγχρονα ανακοινισμένα ακίνητα, πού βρίσκουν οι φοιτητές, στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, στα μεγάλα αστικά κέντρα ή στις επαρχιακές πόλεις?
1: Και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε Πάτρα, Λάρισα, μεγάλες φοιτητικές πόλεις, οι οποίες όμως δεν είναι τουριστικές. Δηλαδή, Χανιά, Ηράκλειο, Βόλο, παραθαλάσσιες τουριστικές πόλεις δεν θα βρούνε. Δεν θα βρούνε τόσο εύκολα όσο τέλος πάντων στις άλλες περιοχές.
0: Μάλιστα. Τώρα μια άλλη ερώτηση. Φεύγουμε από το θέμα των φοιτητών και την αναζήτηση της στέγης. Τι γίνεται τώρα με την αγορά των ακινήτων? Πόσο εύκολο είναι για ένα ζευγάρι που θέλει να αγοράσει το δικό του σπίτι να μην ταλαιπωρείται με τα ενίκια, να μην δίνει όλο του το μισθό σε ένα ακίνητο το οποίο δεν του ανήκει και μπορεί ανά πάσα στιγμή να βρεθεί στο δρόμο? Και όλοι, εντάξει, υπάρχει και αυτή η ψυχολογία του Έλληνα που θέλει να βρίσκεται κάτω από το δικό του κεραμίδι και δεν θα φύγει ποτέ αυτό, νομίζω. Τώρα, πόσο εύκολο είναι για ένα ζευγάρι να αγοράσει το δικό του σπίτι? Και δίνονται δάνεια από τις τράπεζες? Έχει ανοίξει η κάνουλα? Τι ποσοστό δίνει? Τι ποσοστό πρέπει να έχει το ζευγάρι στην άκρη, ας πούμε?
1: Κοιτάξτε, κύριε Πανάγου, θα σας πω. Αυτή τη στιγμή, μετά από περίπου μια δεκαετία που οι τράπεζες δεν ήταν τόσο ανοιχτές στο να δίνουν δάνεια, είναι ανοιχτές πλέον στο να δώσουν δάνεια. Αλλά το δύσκολο κομμάτι είναι ότι ενώ παλαιότερα η αξιολόγηση του αγοραστή γινόταν, ας το πούμε, πιο χαλαρή, πιο ανοιχτή, πλέον η αξιολόγηση είναι πάρα πολύ σφιχτή από τις τράπεζες.
0: Είναι πολύ αυστηρά τα κριτήρια, δηλαδή.
1: Πολύ. Όχι αυστηρά. Αναλύουν τα πάντα. Mm-hmm. Που είναι λογικό, έτσι, γιατί μιλάμε για κάποια χρήματα που θα δώσουν, που πρέπει να τα πάρουν πίσω, αλλά αυτή τη στιγμή είναι μεν ανοιχτές οι τράπεζες, θέλουν να δώσουν δάνεια, αλλά θέλουν να τα δώσουν με το σωστό τρόπο, ας το πούμε, κατά τη δική τους
0: εκδοχή. Κατά τη δική τους εκδοχή, φυσικά.
1: Σωστά. Πρέπει λοιπόν να αξιολογήσουν πολύ σωστά και να βγαίνουν τα νούμερά τους. Ποια είναι συνήθως αυτά τα νούμερα? Οι τράπεζες θέλουν να δώσουν δάνειο σε αγοραστές οι οποίοι

0: χρηματοδότηση.
1: Όχι, δεν φτάνει εύκολα στο 100%. Μπορεί κατά περιπτώσεις, αλλά δεν φτάνει εκεί. Φτάνει περίπου στο 80%, ας το πούμε, ας βάλουμε ένα μέσο όρο, και αυτό εξαρτάται πάντα από την τράπεζα, όπως επίσης και από τα εισοδήματα που μπορεί να έχει ο κάθε ιδιοκτήτης.
0: Η αγορά των ακινήτων, τελευταία ερώτηση, κινείται κυρίως από Έλληνες αγοραστές, από ξένους επενδυτές. Πώς κινείται αυτή τη στιγμή η αγορά?
1: Κοιτάξτε, στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες πάντα το μεγαλύτερο ποσοστό θα είναι ο ντόπιος κάτοικος. Έτσι και σε εμάς οι Έλληνες είναι αυτοί οι οποίοι είναι το μεγαλύτερο ποσοστό των αγοραστών. Βέβαια, παρατηρούμε τα τελευταία 3-4 χρόνια ότι οι ξένοι αγοραστές έχουν μεγαλώσει κατά μεγάλο ποσοστό ως επενδυτές και αγοράζουν αρκετά ακίνητα. Πάντα όμως παραμένει ο Έλληνας να είναι το μεγαλύτερο ποσοστό των αγοραστών.
0: Τώρα, και τι επιλέγει ο Έλληνας?
1: Πρακτικά πράγματα επιλέγει ο Έλληνας. Πρακτικά ακίνητα σε καλές περιοχές για να μπορέσει να μεγαλώσει την οικογένειά του, διότι αυτοί που συνήθως αγοράζουν αυτή τη στιγμή κατά μεγαλύτερο ποσοστό είναι οι 45-55. Είναι δηλαδή είτε άνθρωποι οι οποίοι πουλήσανε κάποιο ακίνητο, πήρανε κάποιο ρευστό και αλλάξανε περιοχή, είτε είναι άνθρωποι οι οποίοι είχαν πάρει κάποιες κληρονομιές από τους γονείς τους, αντίστοιχα το πουλήσανε και πάνε σε ένα μεγαλύτερο ακίνητο. Δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό είναι τέτοιοι άνθρωποι από την Ελλάδα.
0: Κατάλαβα.
1: Πάντως παραμένει, ναι, γιατί να σας δώσω και αυτή την απάντηση που μου είπατε, παραμένει το μεγαλύτερο ποσοστό των αγοραστών να πληρώνει με μετρητά και όχι με δανειακές συμβάσεις. Δηλαδή έχουν το ρευστό και αγοράζουν το ακίνητο. Και μιλάμε για ένα μεγάλο ποσοστό, δηλαδή είναι γύρω στο 80% σε σχέση με το 20%, 25% ίσως θα πάει φέτος, που αγοράζουν με δάνειο. Που αυτός μέσα στα χρόνια θα αλλάξει και έχει φτάσει έτσι λόγω της προηγούμενης κλίσης που είχαμε.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία, κύριος Αλέξανδρος Σακελαρίου, η Διευθυντής Ανάπτυξης της κτηματοπεριστατικής Keller Williams. Μας έδωσε όλες τις απαντήσεις. Να είστε καλά, την καλημέρα μου.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Θανάσης ο Βούτσινος και επανερχόμαστε για τα τελευταία λεπτά της εκπομπής.

Την καλημέρα μου σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1 και ιδιαίτερα σε εσάς που είστε έτσι με ανεβασμένη διάθεση και είστε κοντά εκεί στο λιμάνι του Πειραιά και ετοιμάζεστε όχι μόνο να πάτε για δουλειά αλλά να πάτε να μπείτε σε ένα καραβάκι και να φύγετε σιγά σιγά να πάτε στα υπέροχα νησιά. Εσείς είστε τυχεροί. Λοιπόν, τώρα πού ζουνε τα ευτυχισμένα, τα πιο ευτυχισμένα Ελληνόπουλα? Πού ζουνε? Τα πιο ευτυχισμένα Ελληνόπουλα ζουν στο Βόρειο Αιγαίο, στην Κρήτη και τη Θεσσαλία. Φοιτούν στο δημοτικό σχολείο, είναι γένος αρσενικού κυρίως. Ζουν με δύο γονείς, έχουν έναν ακόμα αδελφό ή αδελφή. Έχουν καλή σχολική επίδοση, υψηλή υποστήριξη από συνομιλίκους και υψηλή ικανοποίηση από τη γειτονιά και την καθημερινότητά τους. Αυτά αναφέρονται σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα, στο ρεπορτάζ και είναι συμπεράσματα μιας μελέτης που έκανε η κυρία Ειρήνη Λεριού για το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Μελετών, το ΚΕΠΕ. Η μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκε σε πάνω από 3.000 παιδιά, μαθητές και καλύπτει ηλικίες από 5 έως 18 ετών. Με απλά λόγια, 8 στα 10 παιδιά δηλώνουν ευτυχισμένα. Νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο σημαντικό κομμάτι. Τώρα, πώς αποτυπώνεται η ευτυχία των παιδιών? Καταρχάς έχει να κάνει με το μέρος που ζουν, έτσι, με την περιφέρεια που ζουν. Στην πρώτη τριάδα είναι το Βόρειο Αιγαίο, 84,13%. Τα παιδιά επίσης χαμογελούν στην Κρήτη με 84,3%. Γι' αυτό θα φύγω και θα πάω αλλού, με βλέπω. Στη Θεσσαλία με 82,8%, γιατί και εμείς παιδιά είμαστε και όλοι νιώθουμε παιδιά κατά βάθος. Και το χαμηλότερο ποσοστό ευτυχίας κατά δήλωση των παιδιών, 68,97%, σημειώνεται στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Τώρα, κάπου στη μέση βρίσκεται η Κεντρική Μακεδονία, 80,47%, η Αττική με 79,20% και ύστερα Ελλάδα με 77,37%. Άλλο θέμα τώρα που επηρεάζει την ευτυχία των παιδιών είναι το πώς είναι δομημένη η οικογένεια. Με τα παιδιά να ζουν με τους δύο γονείς και να δηλώνουν ευτυχισμένα κατά 79,23%. Επίσης, όσον αφορά τώρα τη σχολική επίδοση, είναι σχετικά αναμενόμενο τα παιδιά του δημοτικού να είναι πιο ευτυχισμένα, διότι δεν είναι τόσο επιβαρημένα σε σχέση με τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου, που είναι επιβαρημένα με ένα δύσκολο πρόγραμμα.

Τώρα ένα άλλο ποσοστό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι τα παιδιά που δηλώνουν περισσότερο ευτυχισμένα είναι αυτά που έχουν έναν αδερφό ή μία αδερφή, όχι αυτά που είναι παιδιά πολυμελούς οικογένειας. Καταρρύπτοντας έτσι και όλη αυτή την ιστορία που υπάρχει, ότι τα πολλά παιδιά και τα λοιπά φέρουν ευτυχία. Ευτυχία μπορεί να φέρουν, σίγουρα τα πολλά παιδιά φέρουν ευτυχία για τους γονείς κυρίως. Τώρα για τα αδέρφια μεταξύ τους, σου λέει προτιμούμε έναν αδερφό ή μία αδερφή. Όχι πολλοί κόσμος, μην μαζευόμαστε και πολύ, γιατί υπάρχει μετά και το μοίρασμα, καταλαβαίνετε. Πιο πολύ ευτυχισμένα λοιπόν δηλώνουν τα παιδιά τα οποία έχουν, που βρίσκονται σε οικογένειες με δύο αδέρφια, τα μονοχοπέδια με 76,35% και τα παιδιά με 3-4, οικογένειες με τα 3-4 αδέρφια συγκεντρώνουν ποσοστό 70,93%. Τώρα τα παιδιά με περισσότερα, οικογένειες με περισσότερα παιδιά, πάνω από 5 αδέρφια κτλ, δηλώνουν ευτυχισμένα κατά 63,64%. Τώρα βέβαια κατά πόσο είναι αυτές οι οικογένειες, οι πολύτεκνες οικογένειες είναι πλέον ελάχιστες, λίγοι είναι αυτοί που επιλέγουν να κάνουν μια μεγάλη οικογένεια. Συνήθως οι οικογένειες απαρτίζονται από ένα ή δύο παιδιά. Τουλάχιστον αυτή είναι η κανονικότητα που ζούμε αυτή τη στιγμή. Μακάρι αυτό να άλλαζε, η αλήθεια είναι, γιατί έχουμε σοβαρό πρόβλημα με την υπογεννητικότητα. Ένα άλλο επίσης ενδιαφέρον κομμάτι είναι ότι περισσότερο ευτυχισμένα δηλώνουν τα αγόρια, όχι τόσο τα κορίτσια. Δηλαδή 82,99% δηλώνουν τα αγόρια ότι είναι περισσότερο χαρούμενα από τα κορίτσια. Τώρα η έρευνα του ΚΕΠΕ δηλώνει, έτσι ερμηνεύει τώρα αυτή την απάντηση, κυρίως το γεγονός ότι η ελληνική κοινωνία δεν είναι πολύ πίσω σε θέματα ισότητας. Είναι ένας κόσμος, έτσι μια κοινωνία δομημένη κυρίως πάνω στο αντρικό μοντέλο. Τα αγόρια νιώθουν πιο ελεύθερα. Τα κορίτσια νιώθουν πιο περιορισμένα. Μεγαλώνουν πιο ελεύθερα, λέει η έρευνα, με βάση τις απαντήσεις των αγοριών, ενώ τα κορίτσια είναι λίγο πιο σε κουτάκια που λέμε. Και αυτό το τελευταίο διάστημα τι είναι να αλλάξει. Και αυτό βέβαια έχει να κάνει με τον τρόπο που μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, με το να δείχνουν σεβασμό όχι μόνο τα αγόρια προς τα κορίτσια. Ο σεβασμός δεν έχει να κάνει μόνο από το αγόρι προς το κορίτσι, έχει να κάνει με όλους. Σεβασμό δείχνεις και στο μεγαλύτερο και στο μικρότερο, και στη γυναίκα και η γυναίκα στον άντρα, και το αγόρι στο κορίτσι και αντίστροφα. Ο σεβασμός είναι κάτι το οποίο καλλιεργείται από την οικογένεια, έτσι. Αλλά και η αλήθεια είναι ότι πρέπει να το έχεις και μέσα σου, δηλαδή να το έχει η προσωπικότητά σου, την ευγένεια, το σεβασμό κτλ. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Να ευχαριστήσω πολύ τη Σταυρούλα Γιαννότσου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο και δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες. Τον κύριο Ηλία Σιλιμά και τον Δημήτρη Κύρκο που ήταν απέναντί μου στον ήχο. Τον κύριο Θανάση Βούτσινο που έβαλε αυτά τα όμορφα τραγούδια. Την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφιτηρία. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Και φυσικά αύριο το πρωί θα ξυπνήσουμε μαζί στις 5 το πρωί. Πρωινή αφιτηρία, Din Dan Together. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Τα φιλιά μου. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νέες επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς, στο νότιο τμήμα της χώρας και στο νησί Κις που βρίσκεται στον Περσικό κόλπο. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι οι Ιρανικοί πύραυλοι κρούζ έπληξαν δύο πετρελαιοφόρα, ενώ έπλαν στα στενά του Ορμούζ εντός χωρικών υδάτων του Ομάν. Από την επίθεση, ένα μέλος του πληρώματος σκοτώθηκε και άλλα 8 τραυματίστηκαν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους, εκτίμησε ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν. Ανωδικές τάσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, στα 83,3 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Μπουμπρέντ στα 78,14 δολάρια το αμερικανικό αργό. Σήμερα θα οδηγηθεί ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα έκδοσής της, η 46χρονη, η οποία συνελήφθη κατόπιν διεθνούς εντάλματος των ελληνικών αρχών.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
0: Ρύθμιση των 72 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία που δημιουργήθηκαν ως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Τυχόν νέα ρύθμιση θα πρέπει να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση των 24 ως 48 δόσεων. Παράταση ακόμη και διεύρυνση του μέτρου της τριετούς απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος στα ενοίκια, εκστάζει η κυβέρνηση, καθώς εκτιμά ότι η ρύθμιση μπορεί να λειτουργήσει ως σημαντικό κίνητρο για τους ιδιοκτήτες. Μεταξύ των σεναρίων που εκστάζονται περιλαμβάνονται η μείωση του απαιτούμενου χρόνου αδράνειας των ακινήτων από τα 3 στα 2 χρόνια, η ένταξη περισσότερων κατηγοριών κατοικιών στο ευνοϊκό καθεστώς, αλλά και η κλιμακωτή μείωση του φόρου μετά το τέλος της τριετούς περίοδου, προκειμένου να ενταχθούν περισσότεροι ιδιοκτήτες. Αύριο θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να εκλέξει τον νέο γραμματέα που, όπως όλα δείχνουν, θα είναι ο Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος θα επαναφέρει τον Παύλο Πολάκη στο κόμμα. Σενάρια επίλυσης του Κυπριακού με βάση σχέδιο, το οποίο ενδεχομένως κινείται στο πλαίσιο του ΙΕ, διακινούνται στο βρετανικό τύπο. Βασικό στοιχείο του σχεδίου που συζητείται είναι μια συνομοσπονδία εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η λύση που παρουσιάζεται περιλαμβάνει την επιστροφή των Βαρουσίων και ένα σύστημα δύο διαφορετικών κοινοβουλίων και ένα ενιαίο και μικρό υπουργικό συμβούλιο. 30 κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία, 12 ασθενείς νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της πόλης. Πιθανότατα κατανάλωσαν μολυσμένη παρτίδα κοτόπουλου. Στάσεις εργασίας από τις 11 το πρωί στη λήξη του ωραρίου έχουν προκηρύξει η ΑΔΔΗ, που εκφράζει την αντίθεσή της στη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση. Έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή. Στη διεθνή ενημέρωση, σε 4.561 έρχονται οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, 16.740 οι τραυματίες, ενώ περισσότεροι από 17.900 άνθρωποι είναι άστεγοι. Στα αθλητικά, ο Βιντσέντζο Ντόλτσε θα αποτελέσει το νέο μέλος της ομάδας πόλου ανδρών του Παναθηναϊκού την επόμενη σεζόν. Η Μίλαν ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισπανού κεντρικού αμυντικού Μάριο Χίλα.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Τους αφήσαμε τους μπραντς σωρά, γιατί ήταν ωραία η εκτέλεση Σκλάβα Τζένι Βάνου, Γιώργος Μουζάκης, Γιαννακόπουλος στην δημιουργία, η μεγάλη Τζένι Βάνου στην ερμηνεία. Αλλά ωραία το έπιασαν, ωραία το έκαναν οι μπραντς σωρά. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών, αυτή την Τρίτη 14 Ιουλίου, όλο και πιο κοντά στην καρδιά του καλοκαιριού, όχι σε βάση θερμοκρασίας, αλλά τουλάχιστον σε βάση ημερολογίου. Η θερμοκρασία καλά μας πάει μέχρι τώρα, παιδιά, να μην έχουμε παράπονο, διότι διάβαζα τα στοιχεία για τους καύσονες εκεί στην κεντρική και τη βόρεια Ευρώπη, έχουν 10.000 παραπάνω θανάτους από το κανονικό το προηγούμενο διάστημα, όπου οι ειδικοί λένε ότι είναι θάνατοι που κατά κύριο λόγο οφείλονται στη ζέστη και στον καύσωνα, διότι ο καύσωνας δεν αφήνει νεκρούς μόνο τις ημέρες της πολύ ζέστης, αλλά προκαλεί και επιπλοκές και προβλήματα σε ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους αργότερα. Άρα καλά είμαστε, μην το συζητάμε καθόλου. Βγήκαν τα στοιχεία για τον Αύγουστο, μάλλον οι εκτιμήσεις για τον Αύγουστο. Θα είναι, λέει, πιο θερμός από τον περσινό εδώ στην Ελλάδα. Βέβαια, ακόμα είναι πολύ νωρίς για να ξέρουμε ακριβώς τι θα κάνει ο Αύγουστος και πώς θα είναι. Αλλά αν θυμάμαι καλά, ο περσινός Αύγουστος ήταν καλός, δηλαδή δεν είχε πάρα πολλές ζέστες. Οπότε, αν κινηθούμε σε αυτά τα επίπεδα και λίγο ψηλότερα, καλά θα πάει και ο Αύγουστος. Από επίπεδο ζέστης δηλαδή, κατά τα λοιπά, από επίπεδο άλλου θερμόμετρου, κοινωνικού, πολιτικού, γεωπολιτικού, άστο, μην το συζητάς καθόλου. Για παράδειγμα, το θερμόμετρο που μετράει την τιμή του Brent είναι πάλι στα κόκκινα. Στα 84,76 δολάρια το βαρέλι έχει φτάσει και πάλι το Brent. Είμαστε και πάλι σε εποχές όπου θεωρητικά ανέβαινε η τιμή του πετρελαίου με μεγάλη φόρα. Έχει κάνει ήδη την μεγαλύτερη άνοδο, την πιο έντονη άνοδο που έχει κάνει από το

πετρελαίου, βοηθιά μας, τι άλλο να πω. Προφανώς και όλο αυτό, διότι η ένταση στη Μέση Ανατολή, στον Περσικό κόλπο, είναι και πάλι στα πάνω της. Ο Ντόναλντ Τραμπ και η Ιρανία από την άλλη έχουν ξεκινήσει και πάλι τις εχθροπραξίες. Υπάρχει μια γενικευμένη ανάφλεξη. Ένας νεκρός σε επίθεση του Ιράν σε τάνκερ των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Το Ιράν, ο οποίος συνεχίζει να χτυπάει πλοία που πάνε να περάσουν από την άλλη άκρη των στενών του Ορμούς, δηλαδή από την πλευρά του Ομάν, προκειμένου να μην γίνει συνήθεια αυτό. Κάθε φορά που κάποιος πάει να περάσει από την άλλη πλευρά, χτυπάει το Ιράν για να στείλει μήνυμα σε όλους ότι ο μόνος δρόμος, ο μόνος θαλάσσιος δρόμος που είναι ασφαλής, είναι ο δρόμος που περνάει από την πλευρά του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε ότι θα βάλει τέλη διέλευσης, 20% τέλη διέλευσης στα πλοία, διότι η μόνη δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια, όπως λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν είναι άλλη από τις ΗΠΑ, και γι' αυτό θα πρέπει να πληρωθούν, έτσι εκτιμά, και βάζει τέλη. Το Ιράν από την άλλη τον τρολάρει και λέει ότι καλώς λέει ο Ντόναλντ Τραμπ ότι όποιος φυλάει τα στενά του Ορμούζα πρέπει να πληρώνεται με αυτό, γι' αυτό με τέλη διέλευσης, αλλά είναι πολύ ακριβώς ο Ντόναλντ Τραμπ, εμείς θα βάλουμε χαμηλότερα τέλη, και κάπως έτσι παίζουν στις δικές μας πλάτες. Πού τα 100 πλοία που περνούσαν πριν από τον πόλεμο στα στενά του Ορμούζ? Τώρα είμαστε σε μια κατάσταση όπου ήμασταν γύρω στα 30 και ήμασταν ευχαριστημένοι. Προφανώς τώρα από προχθές που ξεκινήσει πάλι η ένταση, υπολογίζεται ότι έχουν περάσει πάρα πολύ λίγα πλοία, μόλις 7, τουλάχιστον με ανοιχτούς τους πομπούς, δηλαδή να καταγράφονται, όχι με κλειστούς τους πομπούς. Όπως και να είναι, έχει επιστρέψει δυστυχώς στα στενά του Ορμούζ και πάλι η αμφιβολία για την επόμενη μέρα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει το ίδιο και το αντίθετο στην ίδια πρόταση. Δηλαδή από τη μία λέει θα τους βομβαρδίσουμε, θα τους τελειώσουμε, θα τους εξαφανίσουμε, διότι δεν καταλαβαίνουν και δεν υπάρχει καμία συμφωνία, και μετά από λίγο λέει ότι είμαστε και πολύ κοντά σε μια συμφωνία και θα μπορούσε να επιτευχθεί οποιαδήποτε στιγμή. Τα γνωστά του Ντόναλντ Τραμπ, που εμείς τα πληρώνουμε αυτά στο πετρέλαιο. Το πρόβλημα για μας είναι η ακριβή βενζίνη και το αποτύπωμα της ακριβής βενζίνης στα υπόλοιπα προϊόντα, στην υπόλοιπη αγορά. Πλέον και πάλι η τιμή στην Αγγλία ανεβαίνει πλησιάζοντας τα 2 και ξεπερνώντας και τα 2 ευρώ σε πάρα πολλές περιοχές. Μέση τιμή, λιανική τιμή, 1,976 και 1,980 και 2 ευρώ σε πάρα πολλές περιοχές. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε και πάλι σε δύσκολο φεγγάρι, και επειδή αυξάνεται και η ζήτηση, τέλος πάντων θα θέλαμε να αυξάνεται η ζήτηση για να πηγαίνουμε διακοπές, θα πληρώσουμε ακριβά την μεταφορά. Στο 1,842 η τιμή του πετρελαίου κίνησης, και αυτό έχει ανέβει. Θυμίζω ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος η τιμή της βενζίνης ήταν στο 1,75 και η τιμή του πετρελαίου στο 1,56. Από εκεί είμαστε 20 λεπτά πάνω και πλέον για την βενζίνη και 30 λεπτά και πάνω και πλέον για το πετρέλαιο κίνησης. Γιατί ενώ έπεφτε η τιμή του πετρελαίου, δεν έπεφτε αν και η τιμή της βενζίνης, του δηλισμένου προϊόντος, της βενζίνης και του πετρελαίου? Αυτό μπορεί να πάρουμε μια απάντηση από την αγορά πλάτης, η οποία δηλαδή εκεί που διαπραγματεύονται τα δηλισμένα προϊόντα, στα 727 δολάρια ο τόνος ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, ενώ στις 12 Ιουλίου ή την 1η Ιουλίου για παράδειγμα, να σας πω, την 1η Ιουλίου που θεωρητικά έπεφτε η τιμή του Brent στα 71,5 δολάρια το βαρέλι, η τιμή ήταν στα 939,5, δηλαδή δεν είχε πέσει στην αγορά που διαπραγματεύεται το δηλισμένο προϊόν. Γιατί υπάρχει μια αναταραχή, γιατί κάποιοι λένε ότι

υπάρχει και έλλειψη ειδικά πετρελαιοκίνησης από την πλευρά της Ρωσίας, όπου εκεί έχει μπει δελτίο για να προμηθεύονται καύσιμα στο εσωτερικό της Ρωσίας, και γενικά αυξημένη ζήτηση, αναταραχή, μειωμένες παραδόσεις σε κάποιες περιπτώσεις, όλα αυτά οδηγούν θεωρητικά την τιμή να παραμένει υψηλή, έστω και αν τις προηγούμενες μέρες έπεσε το Brent. Τώρα που ανεβαίνει, καταλαβαίνετε ότι δεν θα έχουμε τα ίδια προβλήματα, θα ανέβει κανονικά η τιμή του προϊόντος. Στην πτώση λίγο δυσκολευόμαστε. Στην άνοδο τα έχουμε λύσει τα προβλήματα, ανεβαίνουμε γρήγορα. Εδώ συζητάμε για το πότε θα ανακοινωθεί αυτό το μέτρο με τη μείωση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά και τη μείωση του πετρελαίου κίνησης κατά 5 λεπτά, μέτρο που θα επιβαρυνθούν τα δηληστήρια για την εφαρμογή με 40 εκατομμύρια. Κάποιοι λένε ότι 40 εκατομμύρια σε σχέση με τα υπερκέρδη που έχουν καταγράψει το τελευταίο διάστημα είναι ελάχιστα. Κάποιοι άλλοι λένε ότι για ακόμα μια φορά η κυβέρνηση ρίχνει το βάρος της λύσης του προβλήματος στις πλάτες άλλων, χωρίς η ίδια να κάνει τίποτα, και επίσης ότι είναι πολύ λίγο και πολύ αργά, ακόμα δεν ξέρουμε πότε θα εφαρμοστεί. Θεωρητικά έως το τέλος του καλοκαιριού θα εφαρμοστεί αυτή η ιστορία, άρα το επόμενο διάστημα θα δούμε μια ανακοίνωση για το πότε θα εφαρμοστεί και πώς θα εφαρμοστεί. Αλλά για σκεφτείτε, εάν φτάσουμε στα 2 ευρώ η βενζίνη και περάσουμε τα 2 ευρώ η βενζίνη, θα παίρνουμε μετά τη μείωση την βενζίνη με 1,90, και το πετρέλαιο κίνησης, αν φτάσουμε κοντά στο 1,90, θα το παίρνουμε με 1,85, με 1,80. Άρα μιλάμε για πολύ ακριβό κόστος, πολύ υψηλό κόστος και για την αμόλυβδη και για το πετρέλαιο κίνησης, ενώ το μεγάλο πρόβλημα παραμένει η φορολόγηση στην τιμή που μας κάνει να έχουμε είτε με μείωση είτε χωρίς μείωση από τις υψηλότερες τιμές βενζίνης στον δυτικό κόσμο. Ούτε να τα ακούσει η κυβέρνηση ότι μπορεί να κάνει καμιά παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωση, στον ΦΠΑ, παρά το γεγονός ότι παρά την μειωμένη κίνηση που έχει προκαλέσει αυξημένη τιμή στα πρατήρια, δεν υπάρχει ζήτημα με τα έσοδα, διότι καλύπτονται από τον αυξημένο ΦΠΑ. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι μαζί με αυτά τα 10 λεπτά στη βενζίνη και τα 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης, να δώσουμε και μια μείωση στους φόρους που επιβαρύνουν τη βενζίνη, μπας και μειώσουμε την τιμή. Αλλά πού, αυτά είναι ψηλά γράμματα. Η κυβέρνηση το έχει δει σαν τον διάολο που δεν πρέπει με τίποτα να τον ακουμπήσουμε, την μείωση του φόρου κατανάλωσης ή του φόρου προστέμενης αξίας στα καύσιμα. Οπότε τι να κάνουμε κι εμείς εκεί, διαλεμμένα υψηλές οι τιμές και συνεχίζουμε να πληρώνουμε την ακρίβεια που είναι έτσι κι αλλιώς λίγο περισσότερο τσιμπημένη από την υπόλοιπη Ευρώπη. Το λένε τα στοιχεία, δεν το λέμε εμείς. Εξαιρετικά ανησυχητικό το στοιχείο από την Τράπεζα της Ελλάδος, ότι ο μέσος πληθωρισμός το 2026 θα είναι στο 3,8% στο σύνολο του έτους. Δηλαδή θα κλείσουμε κοντά στο 4%. Μιλάμε για πολύ ακρίβεια. Την ακρίβεια την οποία πληρώνουμε εμείς στο πορτοφόλι μας. Και μάλιστα ο πληθωρισμός στην ενέργεια θα είναι αυξημένος κατά 11,1%. Παρ' όλα αυτά, παρεμβάσεις στα πετρέλαια, στις βενζίνες και στο πετρέλαιο κίνησης, ούτε να το συζητάμε. Και μέσα σε όλα αυτά, ενώ κάνουμε συνόδους στην Γαλλία, η σύνοδος των προθήμων έγινε και αποφάσισε τα διάφορα γνωστά για το πώς θα στηρίξουμε την Ουκρανία, κυρίως με λεφτά, αλλά και με αγορά αεροσκαφών και με στήριξη και με, τέλος πάντων, πολλά χρήματα που φεύγουν από τις τσέπες μας για να στηρίζουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Από την άλλη, η Ρωσία ανακοινώνει ότι έχει αυξήσει τις εξαγωγές φυσικού αερίου προς την Ευρώπη εξαιρετικά πολύ πλέον, δηλαδή έχει δώσει όλη την παραγωγή και συνεχίζει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι από τη μία χρηματοδοτούμε την Ουκρανία για να αντιμετωπίζει τον πόλεμο με την Ρωσία, και από την άλλη χρηματοδοτούμε τη Ρωσία για να επιτίθεται στη Ρωσία, δηλαδή να αγοράζει οπλικά συστήματα και να στηρίζει τον στρατό.
Τα στοιχεία λένε ότι η Ρωσία έκανε το 2026, το πρώτο εξάμεινο του 2026, ρεκόρ εξαγωγών προς την Ευρώπη, με την Ευρώπη να απορροφά σχεδόν όλη την παραγωγή της εγκατάστασης της Σιβηρίας, μήνες πριν τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου. Έφτασαν τα επίπεδα ρεκόρ 9,89 εκατομμύρια τόνους τους πρώτους 6 μήνες, 18% περισσότερο από ό,τι την ίδια περίοδο το 2025. Γαλλία, Βέλγιο, Ισπανία, οι χώρες που εισήγαγαν 3,6 εκατομμύρια, 2,9 εκατομμύρια και 2,7 εκατομμύρια τόνους αντίστοιχα από την Ρωσία. Από την 1η Ιανουαρίου 2027 τίθεται σε ισχύ η απαγόρευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου LNG. Αυτό θα αναγκάσει τη Ρωσία να αναζητήσει εναλλακτικές οδούς. Θα απαγορευτεί από το 27 και μετά. Άρα εμείς θα πρέπει να βρούμε και εναλλακτικούς τρόπους να προμηθευόμαστε, η Ευρώπη γενικότερα, να προμηθευόμαστε φυσικό αέριο, αλλά να είναι και φτηνό το φυσικό αέριο που προμηθευόμαστε, μην πληρώσουμε χρυσάφι. Μέχρι τώρα πάντως, όπως βλέπετε, τα στοιχεία δείχνουν ότι εμείς χρηματοδοτούμε και την άμυνα της Ουκρανίας απέναντι στην Ρωσία και την επίθεση της Ρωσίας απέναντι στην Ουκρανία. Πολύ ωραία. Και αυτός ο παραλογισμός δείχνει το πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.

κατά τα λοιπά. Στο εσωτερικό συζητούμε για την εξιχνίαση ή τέλος πάντων για την επιχείρηση, για την προσπάθεια να εξιχνιαστεί το έγκλημα της Μαρφίν. Τρεις που φέρονται ως βασικοί εμπλεκόμενοι στην υπόθεση. Οι δύο σήμερα θα πάνε στον ανακριτή. Η 46χρονη στην Μεγάλη Βρετανία θα πάει σήμερα στο δικαστήριο για να εκδοθεί στην Ελλάδα. Είχαμε χθες την αντίδραση των συνηγόρων, όπου λένε ότι η υπόθεση όχι απλά δεν είναι δεμένη, αλλά είναι εντελώς έολη, με αποτέλεσμα να βλέπουν ότι μπροστά μας έχουμε μία ακόμα υπόθεση με οσμής και βορείας, όπως λένε οι συνήγοροι, με κενά στη δικογραφία, αταυτοποίητα πρόσωπα, που το λέει και η έκθεση αστυνομίας. Δηλαδή δεν μιλάει για πρόσωπα, μιλάει για κινητά στοιχεία, δηλαδή για τσάντες, για ρούχα, για τέτοια πράγματα που ταυτίζονται με αυτούς τους τρεις. Να δούμε αν αυτή τη φορά η δουλειά που έχει γίνει από την αστυνομία είναι τόσο καλά δεμένη που δεν θα έχουμε επανάληψη της δίκης που έχει ξαναγίνει και αθώθηκαν δύο άνθρωποι οι οποίοι είχαν ταλαιπωρηθεί τόσο καιρό, γιατί τους φόρτωναν μια υπόθεση και τρεις δολοφονίες που δεν είχαν καμία σχέση. Στη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα και εκεί οι αστυνομικές δυνάμεις επιχειρούν να δέσουν την υπόθεση. Σήμερα περνάνε από τον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες. Επιχειρούν να δουν και ποιοι άλλοι εμπλέκονται και στους υπόλοιπους εμπρισμούς που έγιναν την ίδια βραδιά. Το λέω ειλικρινά, ελπίζω τα στοιχεία να είναι δεμένα, ελπίζω να έχουν βρεθεί οι υπαίτιοι και να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι και να μην είμαστε ενώπιον ακόμα μιας προσπάθειας εντυπωσιασμού από κάποιες πλευρές, απλά για πολιτικούς λόγους, γιατί έρχονται οι εκλογές και πρέπει να πουλήσουμε και νόμο και τάξη, καταλαβαίνεις. Πρέπει να επισημάνουμε την πολύ σωστή στάση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κ. Χρυσοχοΐδη, στην υπόθεση του 20χρονου από το Άργος, όπου βγήκε και είπε ότι οι αστυνομικοί είναι για να μας φυλάνε και όχι για να σκοτώνουν παιδιά, ότι εκεί υπήρχε υπήρξαν όλες οι λάθος κινήσεις που οδήγησαν στην δολοφονία του 20χρονου. Πλέον όλα τα στοιχεία οδηγούν ότι μάλλον είχαμε ευθείες βολές εναντίον ενός 20χρονου που ήταν με το μαγιό του, που προσπαθούσε για κάποιο λόγο να ξεφύγει από τους αστυνομικούς, που ήταν πλάτη στους αστυνομικούς, που δυστυχώς οι αστυνομικοί συμπεριφέρθηκαν σαν να ήταν κάποιος σεσημασμένος εγκληματίας πολύς βαριάς, πολύς μεγάλης εγκληματικότητας, που σύμφωνα με την οικογένειά του ήταν στο φάσμα του αυτισμού και που δυστυχώς, θα το ξαναπώ, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας ως αντίδραση όλο αυτό ήταν που το αφήνατε το παιδί που είναι αυτιστικό να κυκλοφορεί στους δρόμους, λες και μιλάμε για καμιά βαριά, ξέρω εγώ, ασθένεια που δεν πρέπει να κυκλοφορεί στους δρόμους, γιατί οδηγούσε, διάφορα τέτοια περίεργα από ανθρώπους που δεν έχουν καμιά ιδέα με το τι σημαίνει αυτισμός, αλλά και που δεν έχουν ιδέα τι σημαίνει αυτισμός έχουν θράσος να μιλούν ανοιχτά και να λένε την αποψάρα τους για το ότι αυτά τα παιδιά και αυτούς τους ανθρώπους να τους κλείνουμε μέσα σε ένα δωμάτιο, δεμένους κιόλας γιατί είναι επικίνδυνοι, και να πάμε φυλακή τη μάνα του παιδιού και όχι τους δύο αστυνομικούς που προφυλακίστηκαν. Μεταξύ αυτών που τα είπαν όλα αυτά και ο δήμαρχος του Άργους, ο οποίος είπε ότι κακώς προφυλακίστηκαν οι δύο αστυνομικοί και ότι πρέπει να κινηθούμε νομικά απέναντι στην μάνα. Εν τω μεταξύ, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όλοι αυτοί που το προηγούμενο διάστημα για όλες τις υπόλοιπες υποθέσεις λέγανε προφυλακίστε τους, κάντε τους, ράνε τους, αυτό φυλακή, έτσι αλλιώς, αλλιώτικα. Τώρα βγήκαν να μας πούν ότι η προφυλάκηση είναι ένα ακραίο μέτρο που πρέπει να με φιδώ οι αρχές να το αξιοποιούν και σε αυτούς τους δύο δύσμυρους αστυνομικούς δεν πρέπει να εξαντλήσουμε την αυστηρότητα από τις δικαστικές αρχές και κακώς τους προφυλάκησαν. Μιλάμε για δύο αστυνομικούς που όλα δείχνουν ότι με ευθεία βολή έριξαν, δεν ξέρω αν και 21 σφαίρες ήταν με ευθεία βολή, αλλά έριξαν με ευθεία βολή απέναντι σε ένα παιδί που απλά έτρεχε να ξεφύγει για τους δικούς του λόγους, όποιοι και αν ήταν αυτοί οι λόγοι. Σε κανένα σημείο εμπλοκής δεν υπάρχει κάπου στρέφει στο περίστροφο στα ίσια και βαράς τον άλλον πισόπλατα για να τον πετύχει στο κεφάλι.
Σε αυτό το κλίμα πηγαίνουμε σε εκλογές. Είτε το φθινόπωρο, είτε την άνοιξη θα μπούμε στην τελική ευθεία. Ένα κλίμα που από παντού γίνεται όλο και πιο τοξικό, μην το συζητάτε τώρα. Καταλαβαίνετε ότι θα είναι δύσκολη η περίοδος. Το ζήτημα είναι αν μπορεί να υπάρχει αυτοδυναμία για την Νέα Δημοκρατία και αν αυτό το δίπολο που δημιουργείται, το βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα, θα γίνει τόσο έντονο που θα υπάρξει ντέρμπι ή όχι. Κάποιοι λένε ότι τα στοιχεία, η δυναμική δείχνουν ότι μπορεί να υπάρξει ντέρμπι, κάποιοι άλλοι λένε ότι θα είναι πολλά με λίγα, αλλά η διαφορά θα είναι τέτοια που θα είναι καθαρά δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό βλέπουν και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και προσπαθούν να επανέλθουν στο φως της δημοσιότητας στις προσπαθίες τους και κυρίως να αντεπιτεθούν στον Αλέξη Τσίπρα αλλά και στην κυβέρνηση, στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλαγές, αποχωρήσεις, αλλαγή φρουράς. Εκεί το έχω πολλές φορές, κακό χωριό τα λίγα σπίτια. Τώρα έχουμε ένα σχήμα με τρεις αρχηγούς που θα επιλέξουν έναν, να δούμε ποιος είναι αυτός. Μεταξύ Πολάκη και Ρένα Δούρ θα υπάρξει μάχη. Ο Νίκος Παπάς όμως, ως συνήθως, είναι εκεί και προσπαθεί να εκλέξει αρχηγό. Απροπό, να πω για τον άλλο μεγάλο πολιτικό αρχηγό του τόπου, τον Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος πρέπει να είναι διακοπές κάνα δύο μήνες και από τις διακοπές του στέλνει εξαιρετικά αστεία βιντεάκια όπου δείχνει ότι το μόνο που έχει στο μυαλό του είναι πώς μπορεί να μειώσει τους παλιούς συντρόφους του, βέβαια πολλοί συντρόφοι τέλος πάντων, για την περίοδο που πέρασε στον ΣΥΡΙΖΑ, διότι ακόμα, όπως το λέει και ο ίδιος, αυτό το μπουζουξίδικο δεν το έχει ακόμα, δεν το έχει ξεπεράσει, και είπε να τους τρολάρει αυτός ο μεγάλος πολιτικός ηγέτης, Στέφανος Κασελάκης. Πολλά ακόμα έχει επικαιρότητα, αλλά θα τα δούμε, θα τα ξεδιλήξουμε σιγά σιγά στην πορεία. Εδώ είναι Παραπολιτικά και Πρώτο Πρωινό. Στο 211-1080-880 η κυρία Σταυρολογιανού σας περιμένει για τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, τα σχολιανά, τις προτάσεις ή τους προβληματισμούς σας. Αλλιώς radio παπάκι παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα, η κυρία Κατερίνα Πλατή στη φροντίδα της εκπομπής, ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κύριος Θανάσης Βούτσινος στις μουσικές, για εσάς και για εμένα, που μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας, και απέναντί μου ο κύριος Δημήτρης Κύρκος, φροντίδα ιδιαίτερη όπως πάντα για τους ήχους, αλλά και για τους ανθρώπους που είναι πίσω από το μικρόφωνο, όπως εγώ, ο Αλεξάνδρος Κλώσσας, κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 μπροστά στο μικρόφωνο των Παραπολιτικών για το Πρώτο Πρωινό. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
1: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
0: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
1: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
0: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σιγά την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
9: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr. Παραπολιτικά.

0: αυτό είναι το ατελιέ, Παπαζόκι Ακύλας. Γιατί σήμερα είναι Ακύλα του Αποστόλου, Επισκόπου Λευκάδας. Εγώ ξέρω δύο Ακύλες. Τον Ακύλα Καραζήση, την Άβαζα θεατρική παράσταση, να ακούσουμε, να το χαρούμε. Και τον Ακύλα τον τραγουδιστή. Οπότε διάλεξε έναν Ακύλα να τραγουδάει το ατελιέ. Παραπολιτικά 91,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών, στον αγαπητό ακροατή που πήρε τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο και είπε να μου μεταφέρουν ότι αν ήταν αθώος ο 20χρονος γιατί δεν σταμάτησε στον έλεγχο, το αν ήταν αθώος ή ένοχος υπάρχουν διαδικασίες για να το κρίνουν. Προφανώς οι δύο αστυνομικοί έκριναν, δίκασαν και εκτέλεσαν την απόφασή τους μέσα σε μερικά λεπτά. Τον έκριναν ένοχο, τον δίκασαν σε θάνατο και τον εκτέλεσαν κιόλας. Άρα έχουμε να διαλέξουμε μεταξύ των δύο. Ένας ένοχος, κατά την άποψή σας, που προχωράει με ένα αυτοκίνητο, να ελεγχθεί κανονικά, να συλληφθεί με τους κανονικούς τρόπους και να οδηγηθεί στις αρχές, ή να κριθεί, να δικαστεί και να εκτελεστεί επί τόπου από δύο αστυνομικούς. Και σε περίπτωση που κάνουν λάθος, δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Σωστά, όχι σωστά. Γι' αυτό οι αστυνομικοί είναι εκπαιδευμένοι και οι υπόλοιποι δεν είμαστε εκπαιδευμένοι, για να λειτουργούν διαφορετικά οι αστυνομικοί από το γεγονός ότι μπορεί εγώ σε ένα αυτοκίνητο μέσα να δω την αστυνομία και να τρομάξω. Για κάποιο λόγο. Γιατί πριν από 20 χρόνια είχα ένα κακό συμβάν με τους αστυνομικούς και φοβάμαι. Γιατί έχω μια κλίση και νομίζω ότι άμα με πιάσουν οι αστυνομικοί θα κάνω οτιδήποτε κάνω. Γιατί μπορεί να θεωρήσω ότι έχω κάνει μια παρανομία. Γιατί οτιδήποτε. Εγώ δεν λέω για βαριά εγκληματικότητα. Γιατί προφανώς αυτός ο 20χρονος δεν έχει καμία σχέση με βαριά εγκληματικότητα. Αλλά για οποιοδήποτε λόγο μπορεί να μην σταματήσω στο σήμα των αστυνομικών. Φαντάζομαι ότι η λύση δεν είναι να βγάζουν το περίστροφο και να μας εκτελούν επί τόπου επειδή δεν σταματήσαμε στο σήμα των αστυνομικών. Φαντάζομαι ότι ούτε εσείς που είπατε τι να έκαναν οι αστυνομικοί και αν ήταν ένοχος ο 20χρονος, σκέφτεστε αυτό ως μια λύση. Ζήτησα από τον κύριο Βασίλη Χιρδάρη, το γνωστό ποινικολόγο, να συζητήσουμε, γιατί είναι πολλές οι ανοιχτές υποθέσεις αυτό το διάστημα και ψάχνουμε ειδικούς για να μας απαντήσουν σε πολλά από τα ερωτήματα. Καλημέρα κύριε Χιρδάρη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει θέμα συζήτηση στο αν κάποιος δεν σταματάει στο σήμα των αστυνομικών, αν μπορούν να βγάζουν ένα περίστροφο και να τον εκτελούν με ευθεία βολή.
1: Αναμφίβολα όχι. Οφείλει να σταματήσει.
0: Ναι.
1: Από την άλλη πλευρά πρέπει να είμαστε, να μην υπάρχει υπερβολική αντίδραση των αστυνομικών σε ένα τέτοιο είδους κυνηγητό ή σε ένα τέτοιο είδους μη σταμάτημα. Δηλαδή ο πυροβολισμός πρέπει να είναι το έσχατο μέτρο και να είναι απολύτως αναγκαίο για να γίνει.
0: Ναι.
1: Έτσι, είναι με ευκολία πυροβολισμός είναι, θα έλεγα, κάτι το οποίο δεν είναι ανεκτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πρέπει να φτάσουμε στο τελευταίο στάδιο να υπάρχει όντως κίνδυνος για να μπορέσει να προχωρήσει ένα αστυνομικό όργανο σε μια τέτοια κίνηση.
0: Χρειαζόμαστε να ξαναθέσουμε πλαίσιο λειτουργίας, κανόνες εμπλοκής, να ξαναδούμε λίγο τα πράγματα, ή απλά χρειάζονται καλύτερη εκπαίδευση αστυνομική.
1: Θεωρώ ότι το πλαίσιο είναι υπεραρκετό.
0: Mm-hmm.
1: Το νομικό πλαίσιο. Θεωρώ δηλαδή ότι πρέπει βασικά θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη εκπαίδευση και πρέπει να γίνει και εφαρμογή του νομικού πλαίσιου από τους αστυνομικούς τους ίδιους.
0: Ναι.
1: Δεν είναι καμία σημασία αν έχεις ένα νομικό πλαίσιο, το παραβιάζεται το νομικό πλαίσιο.
0: Σωστό, σωστό.
1: Τα πρότυπα να είναι να ακολουθούνται με ευλάβεια, θα έλεγα, mm-hmm. και με πολύ προσοχή.
0: Ναι. Αφορμή για να μιλήσουμε σήμερα ήταν ένα άρθρο σας που διάβασα χθες στα νέα. Πιανόσασταν από το γεγονός ότι οι αρχές για τη Μαρφίν λένε ότι μετά από 16 χρόνια η νέα τεχνολογία μας επιτρέπει παλιότερα στοιχεία να τα επανεξετάσουμε και να βγάζουμε νεότερα αποτελέσματα, όπου αυτά μας οδήγησαν στην σύλληψη των τριών. Και αναρωτιέμαι, εάν, επειδή το έλεγατε κι εσείς, αν ένας αλγόριθμος μπορεί να δώσει τις λύσεις σε πολλές ανοιχτές υποθέσεις.
1: Θα σου πω το εξής.

0: 100, άρα 6% κάνει λάθος.
1: Ναι, υπάρχει και ένα περιθώριο λάθος.
0: Ωραία. Το οποίο κριτήριο λάθος όμως όταν πρόκειται περί της ελευθερίας του άλλου, ναι. Αν δηλαδή σας λάβω εσάς ή εμένα και είμαστε εμείς, αντιλαμβάνεστε αν είμαστε στο 6%, ναι. Πόσο πολύ μεγάλο πρόβλημα
1: υπάρχει. Σωστό, αλλά αυτό το περιθώριο λάθος δεν υπάρχει και στον ανθρώπινο παράγοντα.
0: Και στον ανθρώπινο παράγοντα ανασύμβολα. Όμως πρέπει να σας πω ότι υπάρχει ένα χαρακτηριστικό του Ρόμπερτ Ουίλιαμ στις Ηνωμένες Πολιτείες που τον συλλάβανε, που χωρίς με βάση την AI, διότι έδινε με ασφαλή τρόπο η AI και έλεγε, ξέρω εγώ, ότι ο κύριος Ουίλιαμς ήταν το άτομο το οποίο είχε διαπράξει αυτό το έλλειμμα. Τελικά δεν είχε διαπράξει απολύτως τίποτα, ήταν εντελώς άσχετο, ναι. Και υποχρεώθηκαν οι Αμερικανικές υπηρεσίες να του πληρώσουν 300.000 δολάρια σε αποζημίωση.
1: Ναι.
0: Και αυτό έχει γίνει πάρα πολλές φορές. Και δυστυχώς πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν πρέπει να είναι το αποκλειστικό αποδεικτικό μέσο για την ενοχή κάποιου η AI.
1: Ναι. Εδώ οι αρχές λένε ότι η νέα τεχνολογία τους βοήθησε να διασταυρώσουν κάποια στοιχεία. Βλέπω ότι και τουλάχιστον από τις πληροφορίες που υπάρχουν, από αυτά που έχουν διαρρεύσει από την έκθεση, δεν υπάρχει ταυτοποίηση των προσώπων, υπάρχει διασταύρωση σε κινητά στοιχεία, δηλαδή μια τσάντα που υπήρχε την ημέρα της δολοφονίας και που την είδαμε σε μια φωτογραφία μετά από μερικά χρόνια, κάποια ρούχα, ένα μαντίλι, είναι αρκετά αυτά τα στοιχεία?
0: Όχι, αναφίβολα δεν είναι αρκετά. Πρέπει δηλαδή η αστυνομία πρέπει να στηρίξει πάρα πολύ καλά την κατηγορία πριν φτάσει σε κάποιο δικαστήριο. Δεν είναι, εκτιμώ ότι δεν είναι αρκετά αυτά. Πρέπει όμως αυτό, εν πάση περιπτώσει όμως, είναι ένα ξεκίνημα. Άρα βοηθάει πάρα πολύ την έρευνα όλο αυτό. Εκτιμώ ότι πρέπει η αστυνομία με πολύ μεγάλη προσοχή να κοιτάξει το θέμα τότε σε το προανακριτικό και το ανακριτικό, στο ανακριτικό επίπεδο και ανακριτής και να τομοθήσει και η αστυνομία γι' αυτό, ώστε να βρεθεί μια λύση. Πάντως δεν μπορεί να καταδικαστεί κάποιος αν δεν έχει διαπράξει το αδίκημα. Είναι το τεκμήριο της αθότητας, είναι πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση και θεσμική.
1: Ναι. Μπορεί όμως να ταλαιπωρηθεί κάποιος αν δεν έχει διαπράξει το αδίκημα για πολλά χρόνια.
0: Κοιτάξτε τώρα πάνω σε εδώ το ότι μετά από 16 χρόνια γίνεται, σημαίνουν δύο πράγματα. Πρώτον, ότι καθυστέρησε η αστυνομία να ανακαλύψει, αν δεν ξέρω κατά πόσον η ανακάλυψη αυτή είναι επαρκής. Ένα, αλλά από την άλλη πλευρά δίνεται και ένα μήνυμα στον οποιοδήποτε εγκληματία ότι κοίταξε φίλε, κάποια στιγμή θα βρεθείς.
1: Σωστό.
0: Άρα το μήνυμα αυτό είναι πιο ισχυρό. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, θεωρώ ότι πηγαίνουμε μια δύσκολη υπόθεση αυτή τη μορφή. Θεωρώ ότι εδώ πρόκειται περί μιας επιτυχίας, θα έλεγα, της ελληνικής
1: κοινωνίας. Μα δεν το συζητάει κανείς.
0: Το θετικότερο μέρος είναι η υπερτερή, δηλαδή, ναι. του αρνητικού.
1: Δεν το συζητάει κανείς. Το γεγονός ότι μετά από 16 χρόνια είμαστε σε ένα σημείο που μπορεί να έχουμε φτάσει πολύ κοντά στην αποκάλυψη των δολοφόνων είναι εξαιρετικά σημαντικό. Πρώτα απ' όλα γιατί όσο μένουν ανοιχτές τέτοιες υποθέσεις, τόσο φαντάζομαι κάποιοι λένε μπορώ να το κάνω και να με πιάσουν ποτέ. Και από την άλλη, και για την ίδια την κοινωνία είναι μια μόνιμη, μια διαρκής ανοιχτή πληγή.
0: Υπάρχει το μήνυμα πάντως ότι όποιος εγκληματίσει θα βρεθεί.
1: Σωστό.
0: Και θα τιμωρηθεί. Και αυτό το μήνυμα πρέπει να είναι.
1: 16 χρόνια μετά, και βάλε και τις διαδικασίες που θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι να πάμε σε μια δίκη που μπορεί να είναι και 17 και 18 χρόνια μετά, μπορούν πρώτα απ' όλα να αξιοποιηθούν τα στοιχεία που υπήρχαν παλιότερα και δεύτερον είναι ενεργό το αδίκημα.
0: Θα σου πω, δεν έχει παραγραφεί διότι εδώ πρόκειται περί ανθρωποκτονίας, εκπροθέσω ένα δίκημα το οποίο παραγράφεται σε 20 χρόνια και εφόσον κοινοποιηθεί κλήση για το δικαστήριο, τα 20 γίνονται 25.
1: Μάλιστα.
0: Άρα θεωρώ ότι είναι από τα 16 τα 20, 4 χρόνια είναι αρκετά μεγάλος ο χρόνος για να καλυφθεί το διάστημα ώστε να κληθεί ο οποιοσδήποτε κατηγορούμενος στο ακροατήριο. Με το που του κοινοποιείται κλήση αυξάνεται ο χρόνος παραγραφής σε 5 χρόνια επιπλέον επειδή είναι κακούργημα.
1: Ναι. Άρα το υπόλοιπο κομμάτι όμως όλων των υπόλοιπων θεμάτων που ήταν ανοιχτά, οι μπρισμοί και τέτοια έχουν ήδη παραγραφεί.
0: Κοιτάξτε, τα πλημελήματα αναφίβολα έχουν παραγραφεί και δεν συζητάμε περί αυτού.
1: Ναι.
0: Αλλά βέβαια είναι τα κακουρήματα εδώ η βάση και έχουν σκοτωθεί άνθρωποι, έχουν καεί άνθρωποι. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό

0: θέμα και είναι, θα έλεγα, αδυναμία της ελληνικής πολιτείας που μέχρι τώρα δεν είχαν επιτυχάσει χρόνια. Δεν είχε βρεθεί κάποιος.
1: Συμφωνώ. Κύριε Χιλιδάρη, κλείνοντας, υπάρχει κάποιος τρόπος όλες αυτές τις διαδικασίες να γίνονται έτσι ώστε να μην γίνονται βορρά στην πολιτική αντιπαράθεση?
0: Αναφίβολα δεν πρέπει να γίνονται βορρά και θα πρέπει η ίδια η πολιτεία να βρει τον τρόπο. Mm-hmm. Το καλό είναι πάντως, το θετικό είναι ότι είμαστε σε ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό και ήταν ανοιχτό και το οποίο φαίνεται προς που πάει για κλείσιμο, άρα mm-hmm. να βρεθούν κάποιοι οι οποίοι, αν όντως έχουν διαπράξει, θα καταδικαστούν. Είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο της ελληνικής κοινωνίας και δεν θα πρέπει να το κοιτάμε πολιτικά, αλλά να το δούμε σε μια πραγματική βάση. Σκοτώθηκαν άνθρωποι, κάηκαν άνθρωποι και θα πρέπει να υπάρξει τιμωρία γι' αυτό.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χιρδάρη. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Καλησπέρα. Βασίλης Χιρδάρης, ο γνωστός ποινικολόγος για τις ανοιχτές υποθέσεις που έχουν μαζευτεί πολλές το τελευταίο διάστημα και για τη Θεσσαλονίκη και για τη Μαρφίν και για τον 20χρονο.

Αυτός είναι Michael Jackson, 1988. Με αυτό το τραγούδι ξεκινάει την πρώτη βραδιά από τις 7 βραδιές στο Wembley. Στο τέλος των εμφανίσεων είχε σπάσει το ρεκόρ Guinness με 504.000 θεατές να έχουν παρακολουθήσει τις συναυλίες του. Ο μεγάλος Michael Jackson εκεί το 1988. Με αυτό το φαινόμενο της μουσικής θα σας οδηγήσουμε σε διαφημίσεις, όχι σε εκλογές. Πήγα να πω θα σας οδηγήσουμε σε εκλογές. Αλλά δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα σας πάμε σε εκλογές. Άλλοι θα μας πάνε σε εκλογές. Εμείς, άντε καμιά διαφήμιση. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
1: Δεξιά.
0: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
1: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
1: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
1: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα.
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Τάπα, τσούρο, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Διαβάστε στην απογευματινή πρώτο μεγάλο βήμα για το κυκλοφοριακό στο λεκανοπέδιο η υπογραφή της σύμβασης του τριπλού κόμβου στο Καραμαγκά. Επόμενο βήμα η παράκαμψη ελευσίνας συνοθήτων. Πανευρωπαϊκή ομπρέλα προστασίας για τους ανήλικους στα social media. Σχέδιο περιορισμών ανάλογα με την ηλικία ανακοίνωσε η Φοντερ Λάιεν στα πρότυπα της ελληνικής πρωτοβουλίας. Τσουνάμι παρετήσεων βουλευτών και στελεχών από το ΣΥΡΙΖΑ φέρνει το χάος ηγεσίας και εσωκομματικές διαφωνίες. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: la fête et comme de collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris.
1: Σήμερα στην Γαλλία, στο Παρίσι, είναι μεγάλη γιορτή. Στη Γαλλία γενικά, στο Παρίσι έχουμε τις παρελάσεις. 14 του Ιούλη γιορτάζουν την πτώση της Βαστίλης οι πολίτες του Παρισιού. Το 1789 ρίχνουν το αρχαίο κάστρο της Βαστίλης, γιατί δεν μπόρεσε να αντέξει την ορμή του μανιασμένου όχλου των Παριζιάνων. Η πτώση της Βαστίλης σημαίνει την αρχή της Γαλλικής Επανάστασης, της επανάστασης που άλλαξε τα πάντα στην Ευρώπη, που άλλαξε το ρούν της ιστορίας, που έφερε τον διαφωτισμό στην Ευρώπη σε κάποιους. Όλοι δεν έχουμε περάσει διαφωτισμό. Η 14η του Ιούλη, που είναι μεγάλη γιορτή για την Γαλλία, πέρα από την πτώση της Βαστίλης, το 1223 είχε αυτή τη μέρα καταγραφεί η άνοδος του Λουδοβίκου του 8ου στον θρόνο, η απόπειρα δολοφονίας του Ζαξιράκ το 2002, 85 νεκροί στην Νίκη το 2016, το 1953 στο Παρίσι 7 άνθρωποι σκοτώνονται και 130 τραυματίζονται σε διάρκεια μεγάλων διαδηλώσεων. Γενικά έχει να θυμάται πολλά η Γαλλία για την 14η του Ιούλη. Αυτό που θέλει να θυμάται σήμερα είναι ότι 14η του Ιούλη του 2026 κέρδισε την Ισπανία η Γαλλία στον ημιτελικό του Μουντιάλ. Γιατί το βράδυ όλοι οι Γάλλοι, αφού θα έχουν εορτάσει την πτώση της Βαστίλης, θα είναι στραμμένοι στις τηλεοράσεις τους για να βλέπουν το Γαλλία-Ισπανία στις 10 με λάφυρο τον τελικό. Δεν είναι και λίγο. Ο Ιβοντάν μας πήγε στο Παρίσι και η Εντίθ Πιάφ μας πηγαίνει στην Γαλλία, η Μασαλιώτιδα.

προς στιγμή της Γαλλικής Επανάστασης, το 1792, 24 Απριλίου, γράφτηκε η Μασαλιώτιδα από το λοχαγό του μηχανικού, τον Κλοντ Ζοζέφ Ρουζέ Ντελίλ, τη νύχτα της κήρυξης του πολέμου μεταξύ Γαλλίας και Αυστρίας, προς τιμή του στρατάρχη Νικόλαου Λούκνερ, ενός Βαβαρού που έγινε Γάλλος και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην Γαλλική Επανάσταση. Ο πρωτότυπος τίτλος του εμβατηρίου είναι «Πολεμικό άσμα για τη στρατιά του Ρήνου». Μασαλιώτιδα ονομάστηκε επειδή τραγουδήθηκε από τους στρατιώτες της Μασαλίας που έφτασαν στο Παρίσι και συμμετείχαν στην εξέγερση της 10ης Αυγούστου 1792, η οποία οδήγησε στην κατάργηση της μοναρχίας μεσούσης της Γαλλικής Επανάστασης. Η Μασαλιώτιδα γίνεται εθνικός ύμνος για την Γαλλία από τη 14η Ιουλίου του 1795, δηλαδή μερικά χρόνια μετά την πτώση της Βαστίλης, στους πρώτους εορτασμούς, ανήμερα της 6ης επετείου από την πτώση της Βαστίλης. Τους ήχους της Μασαλιώτιδας θα σας πω ότι εκεί που συναντήθηκαν οι πρόθυμοι για να συζητήσουν για την Ουκρανία και αποφάσισαν την οικονομική στήριξη της Ουκρανίας σε έναν πόλεμο που κρατάει πάρα πολύ καιρό και όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει να κρατάει για αρκετό καιρό. Μπορεί αυτή τη στιγμή οι ισορροπίες να δείχνουν ότι έχουν αλλάξει, ότι μπορεί η Ουκρανία να κερδίσει περισσότερα από ό,τι θα κέρδιζε πριν από μερικά χρόνια. Παρ' όλα αυτά παραμένει μια ανοιχτή πληγή και για την Ευρώπη και για τον υπόλοιπο κόσμο. Καλημέρα στον Αλέξη. Έχω ένα μήνυμα, προσπαθώ να το βρω σε σχέση με το αν χρηματοδοτούμε ή όχι την Ρωσία. Ο Άρης λέει καλημέρα, λάθος το λες, δεν χρηματοδοτούμε καθόλου τη Ρωσία, απλώς αγοράζουμε αέριο σε φθηνότερη τιμή γιατί το αμερικανικό κάνει τα διπλά. Σύμφωνοι. Απλά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει ότι θα σταματήσει να αγοράζει αέριο από τη Ρωσία για να μην χρηματοδοτεί τον πόλεμο. Άρα, όσο εμείς αγοράζουμε αέριο από τη Ρωσία, σημαίνει ότι με βάση αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, χρηματοδοτούμε τον πόλεμο. Δεν το λέω εγώ, οι Ευρωπαίοι το λένε. Και αυτό είναι για να δείξουμε αυτή την τρέλα που επικρατεί αυτή την εποχή στην Ρωσία, στη Ρωσία λέω, στην Ευρώπη, που δεν ξέρουν ακριβώς τι θέλουν να αποφασίσουν και τι θέλουν να κάνουν. Όρθιοι θα σας αποχαιρετήσουμε για την πρώτη ώρα αποδίδοντας τιμές στην Γαλλική Επανάσταση. Βασίλης Δέτσικας είναι εδώ για το Δελτίο Ειδήσεων στις 8, σε πολύ λίγο και εμείς επιστρέφουμε στο πρώτο πρωινό και στον αέρα των παραπολιτικών.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και Κάραβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610-339-666. Και εδώ είμαστε εμείς.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76-100.
9: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
10: Μέχρι τις 9, ο Γιώργος Κοντογιάννης στο μικρόφωνο του Max FM.

Πάμε να αντιγλιτώσουμε από ό,τι φαίνεται, κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, από τους μεγάλους καύσονες και τις λαύρες, και θα την καθαρίσουμε ξιστά με κάτι 37. Οι μετεωρολόγοι βεβαιώνουν ότι θα έχουν υψηλές θερμοκρασίες οι περιοχές που συνήθως το καλοκαίρι ψένονται, που λένε και στην Ηλία, δηλαδή ο κάμπος της Ηλίας και της Μεσσηνίας, η Θήβα, η Λιβαδιά, το Άργος, το Αγρίνιο και η Λάρισα. Αυτοί με τις θερμές εναέριες μάζες που έρχονται πάνω από το κεφάλι μας αυτές τις μέρες μέχρι και το Σαββατοκύριακο και παραπέρα, μπορεί να δουν κάνα 39-40. Εμείς θα τη βγάλουμε με 10, ευτυχώς. Δηλαδή θα πάμε 37-38 το πολύ τώρα. Εν πάση περιπτώσει, και οι μετεωρολόγοι άνθρωποι είναι, δεν μελετούν το πέταγμα των πουλιών, κάνουν μαθηματικούς τύπους και βγάζουν και αλγόριθμους συμπεριλαμβανομένης και της κλιματικής αλλαγής, οπότε το συμπέρασμα είναι περιορέξιος κολοκυθόπιτα. Καλημέρα σας είπαμε, δεν σας είπαμε, Τρίτη λοιπόν 14 Ιουλίου, καλή σας μέρα και καλό να έχετε. Μετράμε 17 μέρες μέχρι να πάρουμε και εμείς την καλοκαιρινή μας άδεια εδώ στους κοιτώνες των στούντιο και των γραφείων του κτηρίου της Οδογούναρη. Και θα σας πούμε τα νέα της ημέρας, θα σας πούμε ό,τι έχει επικαιρότητα σήμερα. Θα δούμε αυτή την περίφημη, όπως της λέω εγώ, τις πρώτες μέρες εβδομάδα, Τσαγκαροτρίτη, τι μπορεί να μας ενδιαφέρει. Και όλα αυτά μαζί, εσείς εκεί και εμείς εδώ. Καλό δρόμο να έχετε λοιπόν, όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε. Φροντίζομαι εμείς για το πρωινό σας ξύπνημα. Χαλαρώστε, πιείτε τα ροφήματά σας τα πρωινά. Τα έχουμε αντικαταστήσει σε δροσερά, σε παγωμένα. Τώρα δεν πίνουμε καυτά πρωί-πρωί. Πάμε να δούμε τι έχει η σημερινή ημέρα. Πρώτα απ' όλα όμως θα ξεκινήσουμε από το... από τα ψώνια, δηλαδή από την Κάρνα, εκεί που θα πάμε στην αγορά κρεάτων με τα 6 καταστήματα στην Πάτρα, ότε και θα βρούμε το καλύτερο ποιοτικά κρέας σε πάντοτε μειωμένες τιμές για όλα τα βαλάντια, όπως λέγανε παλιά. Τι είναι σήμερα, Τρίτη, ας πούμε, για παράδειγμα, μπορεί να πάρετε ωραιότατα μπουτάκια κοτόπουλο να τα κάνετε κοκκινιστά με πατατούλες τηγανιτές. Ένα μαμαδίστικο, γιαγιαδίστικο φαγητό που το τρώνε μέχρι και τα πιτσιρίκια ακόμα. Τους αρέσουν οι πατατούλες τηγανιτές. Φάτε τώρα που μπορείτε, γιατί μετά τα 45-50 οι πατάτες τηγανιτές κάνουν τριγλικερίδια, κάνουν διάφορα πράγματα. Έχετε καιρό ακόμα να εξοικειωθείτε με όλα αυτά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα κρατικά, πάντα φρέσκα και λακταριστά στην Κάρνα, ένα από τα 6 είναι σίγουρα κοντά σας. Και οι Golden Traders είναι η αγορά, η ενέχειρο χρυσών νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών, που απαντούν στο 6944-21-21-50 και βεβαίως σας περιμένουν για να τους πάτε τα κοσμάτά σας, τα χρυσαφικά σας, όπως πάντοτε και όπως ξέρετε. Αν έχετε μια πρόσκαιρη οικονομική δυσκολία ή μεγαλύτερη, να πάρετε τα λεφτά που χρειάζεστε και όξω από την πόρτα, που λένε και στα χωριά, ευγενέστατη, εξυπηρετικότατη πατρινή επιχείρηση με χεμήθεια, κουτουλού, κουτουλού, κουτουλού κτλ. Και αν θέλετε να τους δείτε και από κοντά, θα πάτε με ζώνος 100 στον τρίτο όροφο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το relax σας του Σαββατοκύριακου, το relax σας, το ξεκαθαρίζω, να πάτε ένα Σαββατοκύριακο να την αράξετε, να χαλαρώσετε, να κάνετε τα μπανάκια σε μια τεράστια πισίνα, να ακούτε πουλάκια, ειδόνια μέσα στο πράσινο, πάνω στο δρόμο, στην ευθεία μεταξύ Πύργου και Ολυμπίας, λίγο πριν την αρχαία Ολυμπία, είναι το Vians Resort. Το Vians Olympia Resort είναι πραγματικά ένα ησυχαστήριο και για οικογένειες, αλλά και για γάμους και βαπτίσεις, αν θέλετε να κάνετε εκδηλώσεις. Θα πάρετε την τηλεφωνάκι στο 2624-407-04 για να σας κλείσουν δωμάτιο. Θα περάσετε καταπληκτικά και θα με θυμηθείτε και θα πείτε και το όνομά μου. Λοιπόν, έχουμε συμφωνήσει εδώ οι καπαδόκες της πρωινής ζώνης. Απέναντι από το τζάμι είναι ο Νίκος Καραγιωργόπουλος και ο Αναστάσης Σουγκλέρης. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Χοντογιάννης.
Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε τις τελευταίες 17 μέρες που έχουμε μέχρι να πάρουμε άδεια καλοκαιρινών διακοπών και να σας αποχαιρετήσουμε δύο. Λίγο τις μετράμε σαν τους φαντάρους, όπως έχετε καταλάβει. Η επικαιρότητα έχει θεματάκια σήμερα, και πολιτικά και ντόπια, και εκείνο που θέλω να σας πω πριν καν ξεκινήσω, προσέξτε πάρα πολύ, τον τελευταίο καιρό στην Πάτρα έχουμε πολλά κρούσματα πυρκαγιών σε οικίες, σε σπίτια, σε διαμερίσματα και σε μέρη που μένουν ηλικιωμένοι αλλά και μικρότερης ηλικίας. Δεν λέω να αποκτήσετε καμία περίπτωση ψυχαναγκασμού, να κοιτάτε τα μάτια της κουζίνας, το κλιματιστικό, τις μπρίζες πριν φύγετε 150 φορές, αλλά καλό είναι να τα κοιτάτε. Χτες είχαμε λαχτάρα στην Πέντε Πηγαδίων και Έλληνες στρατιώτες εκεί. Θα τα πούμε μετά, εν ευθέτω χρόνο που λέμε και οι πολύ μορφωμένοι. Καλό δρόμο, καλό να έχετε, κυρίως εσείς που μας ακούτε τώρα μέσω αυτοκίνητο και πηγαίνετε οπουδήποτε ή πάτε στη δουλειά σας, όπως οι επαγγελματίες οδηγοί που μας ακούν αυτή την ώρα. Δώσε, δώσε μαέστρο να ξεκινήσουμε και έρχομαι εγώ.

υποθέσαμε ότι η Ασλανίδη θα το λέει πιο μαλακά το να πέσω να πεθάνω από ότι το έλεγε η Ελευθερία Αρβανιτάκη, αλλά και τούτη πολύ βαριά το πήρε, βρε παιδί μου, αυτό το τελευταίο ακόρντο που λένε. Λοιπόν, προσέξτε, θα ξεκινήσω από τη Λαμία. Και γιατί θα ξεκινήσω από τη Λαμία? Γιατί στη Λαμία επαληθεύτηκε χτες για πολλωστή φορά κάτι που έχει συμβεί κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες σε πολλές περιοχές της χώρας και που υπάρχει κίνδυνος να συμβεί ανά πάσα στιγμή παντού. Το κοτόπουλο είναι ένα από τα πιο νόστιμα, τα πιο εύκολα να το μαγειρεύσεις, τα πιο πολύπλοκα με διαφορετικούς τρόπους να το μαγειρέψεις κρεατικό, από τα πιο εύκολα, αλλά και από τα πιο δύσκολα να το συντηρήσεις και να το προπαρασκευάσεις. Πραγματικά η Λαμία χτες βρέθηκε σε κλοιό σαλμονέλας. Κάποιος προμηθευτής κοτόπουλου, φαίνεται ότι προμήθευσε, δεν ξέρει κανείς για ποιο λόγο, μαγαζιά, κρεοπολία, σούπερ μάρκετ, διάφορους χώρους, με κοτόπουλο το οποίο είχε σαλμονέλα. Και βεβαίως καταλαβαίνει κανείς ότι έφτασε το θέμα μέχρι τον Νεοδία, αφού τα κρούσματα ξεπέρασαν τα 100, νοσηλεύονται 12, 30 ήταν το τελευταίο διήμερο στα νοσοκομεία και πάνω από 70 πέρασαν από εξωτερικά ιατρία και πήγαν στο σπίτι τους. Οι 12 από τους 30 ασθενείς είναι σε βαριά κλινική κατάσταση. Έχω περάσει σαλμονέλα, όπως άλλοι 70-80 πατρινοί, το 1994, και ξέρω πολύ καλά τι μαρτύριο είναι. Τα συμπτώματα είναι αυτά της οξείας γαστρεντερίτιδας, κάνει πυρετό, έχει όλα τα υποδέλυπα της γαστρεντερίτιδας, να μην τα περιγράψω πρωί-πρωί, και πραγματικά συμβαίνει σε πολύ μεγάλη έκταση καμιά φορά, εάν υπάρξει κατανάλωση κοτόπουλου μολυσμένου με σαλμονέλα. Τώρα, τι μπορεί να συμβεί? Μπορεί να έχει διατεθεί από ένα προμηθευτή ο οποίος τα άφησε πολλή ώρα εκτός ψυγείου μέσα στο καλοκαίρι. Υπήρξε πρόβλημα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Το κοτόπουλο είναι το πιο εύκολο να προσβληθεί από όλων των ειδών τα μικρόβια, χαλάει εύκολα και βεβαίως είναι ένα κρεατικό το οποίο δεν θέλει πλύσιμο, θέλει ταμπονάρισμα με χοντρό χαρτί κουζίνας και ψήσιμο μαγείρεμα καλά. Δεν είναι μπριζόλα, μοσχαρίσια, να τη φας medium rare. Το κοτόπουλο θέλει καλό μαγείρεμα. Λένε οι γιατροί λοιπόν ότι αν ψηθεί καλά και μαγειρευτεί, δεν υπάρχει κίνδυνος. Και η σύσταση όμως που έγινε από τον Νεοδή στους Λαμιώτες είναι να αποφύγουν για μια εβδομάδα να φάνε κοτόπουλο. Μωρέ, από το Χεσμεντέν που έχουν ρίξει αυτοί στη Λαμία εκεί, θα κάνουν κανένα δύο μήνες να φάνε κοτόπουλο. Προσέξτε λοιπόν πάρα πολύ. Γιατί πάνε μερικοί στα ακροπολία, στις αγορές κρεάτων, ψωνίζουν, παίρνουν το κρέας καλοκαιριάτικα, το βάζουν μέσα στο αυτοκίνητο μαζί με τα υπόλοιπα ψώνια, οι περισσότεροι στα καθίσματα πίσω ή κάτω από τα καθίσματα και όχι στο πορτμπαγκάζ όπως λέει η νομοθεσία. Σταματάνε στον δρόμο, παρκάρουν, κάνουν και άλλα ψώνια και μετά πάνε στο σπίτι και έχουν την απέτηση από 40 λεπτά που είναι το κοτόπουλο μέσα στη σακούλα από το κρεοπολείο να είναι μια χαρά να το μαγειρέψουν. Αυτό είναι άλλο ένα είδος και μια άλλη οδός από την οποία μπορεί να κινδυνεύσει κανείς. Τώρα, μέχρι χτες έχουν περάσει και έχουν καταγραφεί 30 ασθενείς στα επίγοντα του νοσοκομείου Λαμίας. Άλλοι 70 έχουν μιλήσει με ιδιώτες γιατρούς, το πέρασαν ελαφριά και 12 νοσηλεύονται. Όλη η Λαμία είναι σε μια κατάσταση παροξισμού. Οι πρώτες υποψίες εστράφησαν προς τα πουλερικά, γιατί όλοι βεβαιώνουν ότι έφαγαν κοτόπουλο,
αλλά πρέπει να πούμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Ελέγχου Νοσημάτων λέει ότι η σαλμονέλα εξακολουθεί να είναι μία από τις συχνότερες αιτίες τροφιμογενών λοιμόξεων παγκοσμίως, με αγαπημένο της κρεατικό το πουλερικό. Οι περισσότερες πανδημίες της σαλμονέλα, επιδημίες συγγνώμη, όχι πανδημίες, να ξέρουμε τι λέμε, επιδημίες συνδέονται με πουλερικά, αυγά και μη παστεριωμένα γαλακτοκομικά τρόφιμα που έχουν επιμονηθεί κατά την επεξεργασία ή κατά την παρασκευή τους. Η σωστή θερμική επεξεργασία των τροφίμων, η αποφυγή επιμόλυνση στην κουζίνα, η αυστηρή τήρηση κανόνων υγιεινής είναι τα βασικά μέτρα πρόληψης. Δεν κινδυνεύει ο άνθρωπος να πάθει τίποτα πολύ σοβαρό, αλλά και εκείνοι που το περνάνε σοβαρά γίνονται καλά μετά από αρκετές μέρες. Όμως είναι μια ασθένεια η οποία ταλαιπωρεί τον άνθρωπο, τον βασανίζει κυριολεκτικά και τον διαλύει. Και δεν θέλω να σας πω ότι ακόμα και γι' αυτό ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος, χτες έδινε ρεπορτάζ σε όλα τα κανάλια. Ευτυχώς που βρέθηκε χρόνος να μιλήσει και κανένας λοιμοξιολόγος, γιατί ειδικός επί των θεμάτων υγείας των ελληνικών καναλιών έγινε ο κύριος Γιαννάκος σε όλα τα κανάλια. Έχει αντικαταστήσει τους δημοσιογράφους, τους λοιμοξιολόγους, τους υπόλοιπους επιστήμονες, και βεβαίως είναι ο άνθρωπος στον οποίο καταφεύγουν όλα τα κανάλια για να πει τι ακριβώς συμβαίνει. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, ο καθηγητής πνευμονολογίας Θόδωρος Βασιλακόπουλος, που έχει το ίδιο επώνυμο με τη μάνα μου αλλά δεν έχει καμιά συγγένεια, συνέστησε στους πολίτες να είναι προσεκτικοί μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης και να αποφύγουν όσο γίνεται το κοτόπουλο αυτές τις μέρες στη Λαμία. Ευτυχώς εμείς εδώ στην Πάτρα δεν έχουμε τέτοια προβλήματα, αλλά πρέπει να προσέξουμε καλοκαιριάτικα, διότι δεν φταίνε πάντα οι προμηθευτές και γενικότερα όσοι συμμετέχουν στη διατροφική αλυσίδα των κρεατικών. Φταίμε και εμείς και κυρίως οι γυναίκες, οι οποίες μαγειρεύουν και ξεχνιούνται και το αφήνουν έξω και είναι δύο μέρες στη συντήρηση ενώ θέλει πρώτα στην κατάψυξη, εάν το φέρνεις φρέσκο και θα το μαγειρέψεις μετά από δύο μέρες. Σκέφτεται το άλλος και λέει, μα καλοκαίρι θα πάθει, θα πάθει. Μα στο ψυγείο δεν έχει να κάνει, μα αφήσει δύο-τρεις μέρες. Είναι ένα πουλερικό το οποίο είναι στους μείον 18 κανονισμένο να διατηρηθεί και εσύ το βάζεις στους μείον 10 και στους μείον 8 στο οικιακό ψυγείο. Όλα παίζουν ρόλο, αλλά η σαλμονέλα είναι μια άλλη ιστορία που μεταδίδεται κατά τη διακίνηση, κατά την παρασκευή του κοτόπουλου. Φαίνεται ότι κάποιος κατά τις συσκευασίες εκεί στη Λαμία κάποια ματσολιά έκανε ή κάτι δεν πρόσεξε. Τέλος πάντων, προσέχετε, ξαναλέω, ευτυχώς εμείς εδώ δεν έχουμε τέτοια προβλήματα και ευχόμαστε να μην έχουμε. Ανετότατα μπορείτε να φάτε κοτοπουλάκι σήμερα. Γι' αυτό σας είπα το πρωί να πάρετε μπουτάκι από την Κάρνα Ωραιότατα και να τα κάνετε κοκκινιστά με πατάτε τηγανιτέ. Και πάω σε κάτι άλλο τώρα, επίσης δικό μας τοπικό εδώ. Έφυγα από το, δεν ήταν τοπικό το θέμα, αλλά ήταν τοπικό ενδιαφέροντος να προσέχουμε. Χτες είχαμε απίστευτα μικροσυμβάντα τα οποία παραλίγο να εξελιχθούν σε τραγωδίες. Για παράδειγμα, στην 5 Πηγαδίων, λίγο πριν την Ελλοστρατιώτου, 5 η ώρα το μεσημέρι, έτρεχαν τα πυροσβεστικά, φωτιά στον πρώτο όροφο σε ένα διαμέρισμα, κινδύνεψε μια ηλικιωμένη, ευτυχώς δεν έπαθε τίποτα. Το διαμέρισμα καταστράφηκε ολοσχερός. Είναι μέσα στο καλοκαίρι η 8η φωτιά σε διαμέρισμα. Κλιματιστικά, ανεμιστήρες, διάφορα άλλα μικροσυσκευές που λειτουργούν και ξεχασμένα μάτια κουζίνας, όλα έχουν κάνει την κατάσταση ανυπόφορη και προβληματική. Πριν πάω σε ένα άλλο θεματάκι, θέλω να πω καλημέρα στις φίλες και τους φίλους εκεί έξω που ανοίγουν τώρα το ραδιοφωνό τους. Να πω καλημέρα σε εσάς που μας ακούτε στο σπίτι, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο. Πολλές καλημέρες και θερμές ευχές στο φίλο μου τον Γιώργο τον Μπέλεχα που έχει τα γενέθλιά του σήμερα, παλαιόγνωστο, πατερνό, έμπορο και αγαπημένο. Ο Γιώργος κλείνει τα 45 και πάει στα 38 σήμερα, ρίμιν, προσθέστε και το ΦΠΑ. Να σε καλά Γιώργο μου, να σε χαιρόμαστε. Και πάω τώρα και σε ένα άλλο θεματάκι. Χτες το βράδυ ένα μικρό παιδάκι
κλείστηκε μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα δεν μπορούσε να ξεκλειδώσει το αυτοκίνητο γιατί είχαν μπλοκάρει οι ηλεκτρικές κλειδαριές. Τώρα δεν έχω καταλάβει γιατί το παιδάκι δεν μπορούσε από μέσα να ανοίξει και να ανοίξει το τζάμπι. Βέβαια, για να ανοίξει το τζάμπι πρέπει να βάλεις μπρος το κλειδί, να βάλεις το κλειδί στην κονσόλα και να ξεκλειδώσει και να ρευματοδοτηθεί το αυτοκίνητο. Αλλά είχαν μπλοκάρει, λέει, οι κλειδαριές. Σε σοκ η μαμά ειδοποίησε την πυροσβεστική. Το παιδί πώς έμεινε μέσα, δεν καταλάβαμε, δεν κατάλαβε κανείς. Σύμφωνα με τοπικά ειδησιογραφικά μέσα, οι αρχές της πόλης κινητοποιήθηκαν, είχαν μπλοκάρει κλειδαριές, λέει. Πρόκειται για ένα μικρό αυτοκίνητο από ό,τι βλέπω εγώ. Μάλλον πρόκειται για Opel Corsa, έτσι όπως το κόβω. Ένα μικρό εικονιακό αυτοκίνητο. Έφτασαν στο σημείο οι πυροσβέστες, διαπίστωσαν πως δεν μπορούσαν να ανοίξουν τις πόρτες. Ευτυχώς το κοριτσάκι συνεργάστηκε. Έσπασαν το πίσω παράθυρο για να μην τραυματιστεί. Άνοιξαν την πόρτα και το παρέδωσαν έντρομο στη μητέρα του. Οι πληροφορίες λένε ότι η μητέρα ήταν πιο έντρομη από το κοριτσάκι. Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις οι γονείς είναι πιο έντρομοι και έχουν απόλυτο δίκιο. Δεν έμεινε πολλή ώρα το παιδάκι μέσα στο αυτοκίνητο. Ελάχιστα έμεινε, αλλά πανικοβλήθηκε η μητέρα που δεν μπορούσε να το ξεκλειδώσει και πραγματικά δημιουργήθηκε ιδιαίτερα μια δυσάρεστη κατάσταση. Καθόλου λοιπόν τα παιδιά στο αυτοκίνητο, για κανένα λόγο μέσα. Και αν μένουν μέσα, με ανοιχτά τα παράθυρα, χωρίς κλειδιά πάνω στις μίζες βέβαια, όχι κλειδωμένα τα παιδιά. Πιθανώς η γυναίκα να το άφησε, αλλά πάλι δεν ήταν το κλειδί για να έχει air condition. Τώρα πώς κλειδώθηκε το παιδάκι μέσα, κανείς δεν ξέρει. Τέλος πάντων, μπλόκαραν οι κλειδαριές. Δεν αφήνουμε για κανένα λόγο τα παιδιά, τα μικρά παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο, ούτε για δύο λεπτά να πάμε στο περίπτερο να πάρουμε κάτι. Γιατί κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί. Και για να το πω και λιανά, ο διάολος έχει πολλά ποδάρια. Τέλος πάντων, όλα καλά χτες με αυτά τα γεγονότα που είχαμε στην Πάτρα. Και η μέρα είχε ξεκινήσει περίεργα από το πρωί. Είχαμε και άλλη φωτιά σε διαμέρισμα στην Αγία Τριάδα χτες. Δύο φωτιές σε σπίτια. Προσέξτε αυτό τον καιρό, κλιματιστικά, ανεμιστήρες, μαγειρέματα, υπερφόρτωση ηλεκτρικών συσκευών, υπερφόρτωση των εγκαταστάσεων. Προσέξτε, πολύ φούρια τα καλοκαίρια να βγω, να κάνω, να πάω, να ξαναγυρίσω, να μπω να βγω στο σπίτι. Έχει το καλοκαίρι μια σχετική πίεση και ξεχνιέται κανείς. Και βεβαίως ο μέγας ένοχος της κατάστασης, το κινητό. Μιλούσα και ξεχάστηκα και ή έστελα μήνυμα ή χάζευα στο ίντερνετ. Και άλλο κρούσμα χτες. Ήταν γενικά η μέρα πολλών επεμβάσεων αστυνομίας και Παρασκευή και άκου Παρασκευή. Θέλω να έρθει Παρασκευή γι' αυτό. Και πυροσβεστικής. Πάει ένας ζητάς στο συμβάν εκεί που εκλήθη για να πάει στην Αγία Τριάδα στην Πυρκαγιά. Βγαίνει κάποιος με αυτοκίνητο στον δρόμο, πάρ τον κάτω το ζητά. Τραυματίστηκε ο αστυνομικός της ομάδας Δίας. Είχαμε και τροχαίο δηλαδή πάνω στη φούρια για το συμβάν στην Αγία Τριάδα. Μία μέρα γεμάτη με τέτοια μικρογεγονότα, ευτυχώς χωρίς θύματα παρά μόνο με ελαφρούς τραυματισμούς. Ας πούμε ότι ήταν σύμπτωση, βεβαίως και ήταν σύμπτωση. Δεν ξέρω, το φεγγάρι είναι ανάποδα, γύρισε, τι έχει, έχει κάτι πανσέλινο ή να κάνουμε το σταυρό μας. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, προσοχή χρειάζεται. Το ρολογάκι λέει εδώ πέρα 8.30. Κύριε Νίκο, είμαστε έτοιμοι για διαφημιστικά μηνύματα ή θέλετε τραγούδι? Τι θέλετε, τραγούδι πρώτα, βεβαίως, μαζί σας και εγώ, πάμε.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
3: Καλώς είναι, τι κάνεις εδώ πουλάκι μου πρωί-πρωί εσύ? Μπράβο, χαίρομαι που είσαι εδώ. Λοιπόν, έχω θέματα να σας πω. Και τα θεματάκια έχω να κάνω με τις πληρωμούλες. Ο Εύκο αυτή τη φορά, κλείστη μου σκούλα, μπράβο Νίκο μου καλό μου παιδί, αποφάσισε να σας πει πότε θα πληρωθείτε οι συνταξιούχοι, Ιούλιο και Αύγουστο και Σεπτέμβριο από τώρα. Για να ξέρετε. Πρώτη φορά βλέπω στα τόσα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά να ανακοινώνουν τα ασφαλιστικά ταμεία πότε θα πληρώσουν τους συνταξιούχους για τους προσεχείς 2 μήνες. Προφανώς το κάνουν για να κάνετε τους λογαριασμούς σας, γιατί πρέπει να πάρουν χαρτζηλίκι και τα γκόνια που θα πάνε διακοπές. Πρέπει. Λοιπόν, την 5η 30 Ιουλίου πληρώνονται το ΙΚΑ, οι τράπεζες, ΔΕΗ, ΟΤΕ και τα λοιπά και το δημόσιο. Μετά πάμε Τετάρτη, την Παρασκευή 28 Αυγούστου είναι η σύνταξη του τέλους του Αυγούστου για το Σεπτέμβρη. Από τώρα ανακοινώνει το κράτος και ο ΕΦΚΑ πότε θα πάρει τη σύνταξη, για να ξέρετε, γιατί σου λέει από τις 30 Ιουλίου μέχρι τις 28 Αυγούστου είναι 28 μέρες περίπου. Θα φτάσουνε, αν δεν θα φτάσουνε, κύριε κράτος, που λένε και οι ηλικιωμένοι. Πάει η εποχή που φτάνανε τα λεφτά, διότι παλιότερα λέγαμε περσεύανε λεφτά μέχρι να τελειώσει ο μήνας. Τώρα λέμε περσεύει μήνας μέχρι να τελειώσουν από τότε που τελειώνουν τα λεφτά. Έτσι λοιπόν ξαναλέω, 5η 30 Ιουλίου ΙΚΑ και Δημόσιο και Παρασκευή 28 Αυγούστου ΙΚΑ και Δημόσιο. Για να ξέρετε που λένε και στην Ηλία πότε θα πληρωθούτε φέτος το καλοκαίρι για τον υπόλοιπο χρόνο. Έχετε δει την ταινία με τον Κωνσταντάρα, τον Παπαγιανόπουλο, τη Μίτση Κωνσταντάρα, τον Εξαρχάκο και όλους τους υπόλοιπους, κάτι κουρασμένα παλικάρια? Ναι, είναι αυτή που ο Παπαγιανόπουλος λέει του Κωνσταντάρα, τη χούφτωσες, χούφτωστη, χούφτωστη. Δεν το λέω γι' αυτό, το λέω για τον τίτλο της ταινίας, κάτι κουρασμένα παλικάρια. Έτσι μου θυμίζουν αυτοί οι τύποι που απέμειναν εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Πολάκης, η Δούρου και ο Παπάς, κάτι κουρασμένα παλικάρια που προσπαθούν, λέει, να κάνουν νέα ηγετική ομάδα, να βγάλουν πρόεδρο τον Πολάκη ή τη Δούρου, γραμματέα του κόμματος τον Παπά, και να κρατήσουν τον ΣΥΡΙΖΑ όρθιο απέναντι στον Τσίπρα. Οι δημοσκοπήσεις τους λένε ότι θα πάρουν 1,5, στο 1,5 βρίσκονται τώρα, και σας δίνω λοιπόν και την είδηση, γιατί σας τα λέω όλα αυτά. Μέχρι το τέλος Ιουλίου αναμένεται 14 εν ενεργεία βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να παραιτηθούν, είτε να ανεξαρτητοποιηθούν, είτε να πάνε σπίτιτς, που λένε και απέκει στα Γρήνιο, για να προσχωρήσουν στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος περιόδευσε χθες στη Μυτιλίνη και κάνει αυτή την αλλά Ομπάμα εμφάνιση με το στρογγυλό βάθρο των 2 σκαλοπατιών. Την είχε κάνει και ο Μητσοτάκης το 23, όταν ήρθε στην Πάτρα να μιλήσει. Το είχαν βάλει Ρίγα Φεραίου και Αγίου Νικολάου αυτό το βάθρο το στρογγυλό, όπου ο πολιτικός με το μικρόφωνο στο χέρι γυρίζει γύρω γύρω στον κόσμο. Είναι ο Ομπάμα το πρώτο έκανε αυτό όταν ήταν υποψήφιος πρόεδρος, με τον τίτλο Yes we can. Ναι, μπορούμε. Τώρα τι μπορεί ο ένας και τι δεν μπορεί ο άλλος στην Ελλάδα θα δούμε στο τέλος. Ψυγραιμία θα δούμε. Τώρα πήγε λοιπόν εκεί στον Μουτζούρι, τον περιφερειάρχη, ο Αλέξης Τσίπρας, στη Μυτιλίνη, και τον είχε και καθηγητή, του είχε βάλει και καλούς βαθμούς, λέει. τον είχε τον Πρίτανη, τον κύριο Μουτζούρη. Μάλιστα, τα είπανε καθηγητής και μαθητής. Τα δε υπόλοιπα κουρασμένα παλικάρια θα είναι η νέα ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Αλήθεια, μωρέ, πεθύμησα. Τι να κάνει η κινητήρια Τασία Χριστοδουλοπούλου που έλεγε οι πρόσφυγες λιάζονται στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα, δεν ενοχλούν κανένα. Τι να κάνει ο κύριος ο Βούτσης, ο πρόεδρος της Βουλής. Τι κάνουν αυτά τα ιερά τέρατα της πρώτης διακυβέρνησης αριστεράς. Έχω πολύ καιρό να δω τον Νίκον Φίλη. Θα έχει γίνει από τη μέση και κάτω σαν το ακροτήριο Τέναρον. Λοιπόν, ο πρώτος άνθρωπος στη ζωή μου που έχω δει να είναι αδύνατος από τη μέση και πάνω και χοντρός από τη μέση και κάτω. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό ποτέ. Λοιπόν, και τους πεθύμισα, το Σκουρλέτη, τον πατέρα Παπά, τους θυμάστε όλους αυτούς τους απίθανους τύπους της πρώτης φοράς αριστερά. Μάστα, μάστα, μάστα, μάστα. Λοιπόν, θα έχουμε ειδησούλες από εκεί προς το τέλος του καλοκαιριού, αλλά ξαναλέω, μέχρι το τέλος Ιουλίου, λέει η δική μου η πληροφόρηση, ότι είναι 14 αυτοί που θα φύγουν και θα μείνουν στα κουρασμένα παλικάρια, στον Πολάκη, τον Παπά και τη Δούρου, 8. Μάστα. Ίσα για να μην χαλάσει το καλούπι που λένε. Αλλάζω και λέω. Απόψε έχουμε μεγάλη μάχη Γαλλία-Ισπανία στον ημιτελικό. Για να δούμε αυτό το παλιγάρι που τσακώθηκε με την, ωραίο ρήμα έριξα, με την παραγουανή γερουσιαστή, ο Εμπαπέ, τι θα κάνει. Γαλλία-Ισπανία στις 10 στην Ερτένα. Είναι η πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ. Μία από τις δύο χώρες θα περάσει. Θα περάσουν οι Ισπανοί, δεν ξέρουμε, θα δούμε. Ή θα περάσει ο Εμπαπέ. Και θα, η μεγάλη αναμέτρηση θα γίνει στο εντυπωσιακό αμερικάνικο γήπεδο του Ντάλλας, στο Τέξας. You're not gonna be the someone in the United States. America, Wagner, football, Wagner. Λοιπόν, θα είναι κατάμεστο, λέει, θα βγει η ομάδα που θα πάει, η μία από τις δύο ομάδες που θα πάει στον τελικό της Κυριακής 19 Ιουλίου, Τσαγιαμαρίνας, μεγάλη χάρτη, όλο πανηγύρια έχουμε στην Ελλάδα, στον τελικό του Μουντιάλ. Απόψε λοιπόν μεταξύ Ισπανίας και Γαλλίας. Κάποια στιγμή λέγανε ότι θα πάει και στο Ντάλλας του Τεξάς ο Γάλλος πρόεδρος Μανουέλ Μακρόν. Αλλά δεν το άφησε η μανούλα, λέει, γιατί είναι μεγάλο το ταξίδι, να μην κουραστεί και πονέζουν τα ματάκια του το καημένο. Λοιπόν, 10 το βράδυ στην ΕΡΤ έχουμε, θα το δω, συγγνώμη. Μπορεί να μην είμαι φανατικός ποδοσφαιρόφιλος, έχει φήμες αυτό, ποδοσφαιρόφιλος, αλλά έναν ημιτελικό Γαλλία-Ισπανία δεν μπορεί να μην το δεις, έτσι δεν είναι, Αναστάση, θα δεις, θα δεις. Σε σένα μιλάω. Πλανήτης καλή Αναστάση, είσαι εδώ στη γη. Α, εντάξει, θα δεις, λέω, τελικό το βράδυ, ημιτελικό θα δεις. Εντάξει, ωραία, δικός μας είσαι, γήινος εδώ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Και το παρακάτω ακούει εις το όνομα Golden Traders. Αγοράει ενέχειρο χρυσών νομισμάτων, κοσμημάτων και ορολογιών. Ό,τι έχετε, διαλέγετε, δεν τα βάζετε σε μια σακούλα όπως λένε εκείνοι που λένε ότι είναι από το DDA και τα παίρνουν και μετά κλαίνει γκριές και λέει τα πήραμε και φύγαμε. Θα τα βάλετε σε ένα κουτάκι, θα τα πάτε να τα εκτιμήσουν, είναι πατρινή επιχείρηση, δικοί μας άνθρωποι, εμπιστοσύνης, και βεβαίως αυτούς όλους τους βρίσκεται σε 5 καταστήματα. Ένα απ' όλα είναι στην Ουάχμαραγε Μεζόνος 100, στον τρίτο όροφο. Εκεί είναι λοιπόν οι Golden Traders και απαντούν στο 694-21-21-50. Και επίσης να σας πω ότι στην Κάρνα βρίσκεται εγγυημένα, ποιοτικά και οικονομικά το καλύτερο κρέας. Το μπούτικο, το πουλάκι που σας είπα και το κοντόπουλο ολόκληρο εξακολουθούν να έχουν 2,98. Είναι τιμούλα εξαιρετική αυτή, έτσι. Εγγυημένα και καρατσεκαρισμένα. Και βεβαίως, να πούμε μια άλλη συνταγή, άμα δεν θέλετε να πάρετε κοντόπουλο, ας πούμε, σήμερα να κάνετε το κοντοπουλάκι αυτό που σας είπα, το κοκκινισό με τις πατατούλες, να πάρετε ωραίες πανσετούρες, λεπτούλες, να τις βάλετε, να τις κάνετε τσισχαρός, που λέει εκείνο, να μου Θεός χωρέσει. Είναι επτανησιακής καταγωγής. Ωραίες πανσετούρες με σαλατούλα, χτυπήστε για ένα μπυρόνι το μεσημέρι και απέταν άσκελα και για μπάνιο μετά, 7-7.30, να ηρεμήσουν οι λαγοκέφαλοι. Λοιπόν, θέλω επίσης να σας πω ότι εμφανίστηκε, τώρα που λέω λαγοκέφαλος, μια ειδική κατηγορία, λέει, λαγοκέφαλου,

Και άλλος τραυματισμός, 13χρονο αυτή τη φορά, με πατίνι στον ομόν Ηλίας και Ευτυχίας. Πήγε στο νοσοκομείο στην αρχή εκεί ο νεαρός με τους γονείς του και μετά ήρθε ασφαλώς στο Καραμανδάνιο, το οποίο τα τελευταία χρόνια κάτι τα κρούσματα της ενδοοικογενειακής βίας, κάτι η φωτιά, κάτι οι επεμβάσεις που έχουν γίνει με ατυχήματα σε παιδιά, έχει γίνει διάσημο το Καραμανδάνιο. Το μάθανε και τα αθηναϊκά κανάλια το λένε, λες και είναι δίπλα τους. Καλό είναι αυτό. Αν είναι να μάθουν κάτι από την Πάτρα, ας είναι το Καραμανδάνιο, γιατί οτιδήποτε άλλο από την Πάτρα είναι λίγο δύσκολο να το μάθουν. Λοιπόν, μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο ο 13χρονος, έχει κατάγματα και εγκάβματα, γιατί σύρθηκε στην καυτή άσφαλτο με το πατίνι. Γιατί έτρεχε και έπεσε μέσα σε μια λακκούβα. Άκουσα προχτές τον αναπληρωτή υπουργό μεταφορών, τον κύριο Γιώργο Κότσιρα, τον φοιτητή του Γεραπετρίτη, ο οποίος είναι υφυπουργός από την αρχή των κυβερνήσεων του Μητσοτάκη, και από τότε που ίσχυε το «οι καινούργοι θα πρέπει να περιμένουν», αυτός ως καινούργιος ξεκίνησε κατευθείαν υφυπουργός. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι τον άκουσα, ένα συμπαθής και νέος άνθρωπος, θα δούμε, είναι ταυτόχρονα και εργατικός και παραγωγικός, που είπε όλο το χρονοδιάγραμμα και το νομοθετικό πλαίσιο. Άντε λοιπόν να ψηφιστεί, να τελειώνουμε και να εφαρμοστεί, γιατί από ό,τι βλέπω τίποτα δεν έχει γίνει. Πάνε και έρχονται τα πατίνια. Πάνε και έρχονται, πέρα δόθε, σφαίρα.

0: και μέσα στο δρόμο και να προσπερνάνε, να σε προσπερνάνε να μην ξέρεις τι είναι αυτό που έρχεται. Κράνος δεν φοράει κανένας, πιτσιρίκια τα χρησιμοποιούν, πάνε και έρχονται πάνω κάτω πέρα δόθε, και ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε τέτοια μαντάτα από τα πατίνια. Και να δούμε το νομοθετικό πλαίσιο να το καταλήξουν, να το ψηφίσουν, να γίνει νόμος του κράτους. Θα μου πεις, εδώ δεν έχουμε μηχανισμούς ελέγχου σε άλλα πράγματα. Θα έχουμε σε αυτό. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε. Λοιπόν, μια ευχάριστη είδηση για τους ανθρώπους που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες. Τοποθετούνται από το Δήμο Πατρέων αυτά τα συστήματα C-Track για τα αναπηρικά αμαξίδια, να μπορούν να κάνουν μπάνιο και αυτοί οι άνθρωποι. Έχουν τοποθετηθεί, είδα στον Καστελόκαμπο προχτές και έχω δει και σε πολλές παραλίες. Θα τοποθετηθούν στα Βραχνέικα, στο Ρίο, στις παλιές θέσεις που ήταν να τοποθετηθούν. Η ερώτησή μου είναι, γιατί στις τα μέσα Ιουλίου δεν έπρεπε να έχουν τοποθετηθεί από την 1η Ιουνίου αυτά? Εν πάση περιπτώσει, ίσως το πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτεί αυτή την κατασκευή λέγεται Accessible Beaches, προσβάσιμες παραλίες. Έτσι αυτό το έργο εξελίσσεται. Έχουν τοποθετηθεί ήδη στην Πλάστα Ραχοβίτικα, στον Άι Βασίλη και στον Καστελόκαμπο, και θα πάνε και να μπουν στα Βραχνέικα και στο Ρίο. Αυτά που σας είπα τα άλλα έχουν τοποθετηθεί πολύ νωρίτερα. Μακάρι να τοποθετούνται νωρίς για να προγραμματίζουν και αυτοί οι άνθρωποι, γιατί πρέπει να έχουν ισότιμη πρόσβαση στην παραλία και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Εάν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να προμηθευτείτε το τηλεχειριστήριο που χρειάζονται οι ενδιαφερόμενοι για να χρησιμοποιούν αυτά τα C-Track που κάνουν μπάνιο, τα άτομα που έχουν δηλαδή αναπηρικά αμαξίδια, 2610 4033 210 είναι τα γραφεία για τα άτομα με ειδικές ανάγκες του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων, που βρίσκονται στην αγορά Αργύρια, Αγίου Ανδρέου και Αράτου. 2610 4033 210. Ξαναλέω, για τα μηχανήματα πρόσβασης στις παραλίες των ατόμων που έχουν αναπηρικά αμαξίδια, τον ατόμο δηλαδή με ειδικές ανάγκες δηλαδή και λοιπά. 8 παρα 10 η ώρα στον Max FM 93.4. Βλέπω ότι τις τελευταίες μέρες έχει γίνει μεγάλη δουλίτσα, παρότι δεν υπάρχει προσωπικό. Εγώ δεν έχω κανένα λόγο να μην αναγνωρίζω τις αδυναμίες που υπάρχουν και να το λέω, αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι το να θωρακίσει κανείς τη δουλειά που κάνει πολιτικά και κοινωνικά και αυτοδιοικητικά πίσω από το δεν έχουμε προσωπικό. Τέλος πάντων, καθαρίστηκε, το ξαναλέω, στην Αθηνών όλο το παρκάκι εκεί, αλλά τώρα με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε, ρε σήκω το Γιάννη, μισή δουλειά κάνανε, μέχρι την 5 πήγα 2 το καθαρίσαν. Από εκεί και πέρα είναι το δάτο ψυχραιμία, ρε παιδιά, θα το καθαρίσουν. Και από εκεί και από την 5 πήγα 2 και πέρα να καθαρίσει το παρκάκι, λένε εκεί με το πράσινο οι κάτοικοι της περιοχής. Πάω στον Καστελόκαμπο, συνοδό Αχιλλέως, στην οποία τοποθετούνται πεζοδρόμια. Όσο στοίχημα θέλετε, στη μία πλευρά τοποθετούνται εκεί που δεν ήταν πεζοδρόμια. Στην άλλη υπήρχαν, είχαν γίνει από χρόνια. Στην πλευρά δηλαδή που είναι κατά τις γραμμές. Όσο στοίχημα θέλετε, μέχρι να τελειώσουν τα πεζοδρόμια για το καλοκαίρι, δεν θα φαίνονται από τα βάτα και από τα τσιποκάλαμα, διότι δεν καθαρίζει ούτε ο ΟΣΕ και η ΓΕΟΣΕ και η ΤΡΕΝΟΣΕ, πόσες αυτές οι ΕΔΕΣ υπάρχουν, το χώρο της γύρω από τις γραμμές του τρένου. Και δεν μπορεί και ο Δήμος να κάθεται να κάνει όλη αυτή τη δουλειά, όταν μπορεί από μέσα από τις γραμμές να καθαρίζει, μέσα από τα κάγκελα που χωρίζουν το πεζοδρόμιο από τις γραμμές, και η ΤΡΕΝΟΣΕ, η ΓΕΟΣΕ, η ΟΣΕ, η ΕΡΓΟΣΕ, κάποια από αυτές τις ΣΕ τέλος πάντων να καθαρίζει. Θυμήθηκε εκείνο το τραγούδι, το χαζοτράγουδο του Τσαλίκη που έλεγε σε, σε. Λοιπόν, να καθαρίζει αυτά τα βάτα και τα τσιποκάλαμα. Απ' τη μία φτιάχνουμε πεζοδρόμια να περνάει ο κόσμος, απ' την άλλη το βάτο είναι 2-3 μέτρα. Πολύ βάτο, ρε παιδιά, τι κακό πράγμα είναι αυτό με το βάτο. Πώς σας φαίνεται που παίρνετε ήδη τις πρώτες κλήσεις ηλεκτρονικά? gov.gr, η αστυνομική διεύθυνση Αχαΐας, τροχέα πατρών. Περάσατε από εκεί, κάνατε αυτό, φάτε τη στο κεφάλι. Τέρμα τα ροζ χαρτάκια, τέρμα το μπλοκάκι, θα σας έρχεται από εκεί που δεν το περιμένετε τώρα. Δεν θα έχει μην περάσω και με γράψουν και βρω κλίση στο τζάμι. Θα το βλέπει η καμερούλα, θα το βλέπει ο τρογονόμος, θα το βλέπει το περιπολικό, θα περνάει, θα κάθεται στην ισχύα του απέναντι, θα βάζει ένα αλάρμ, θα μπαίνει στον γκάβ από το κινητούλι του, θα βλέπει τον αριθμό, θα τα σκανάρει όλα, θα τα κάνει, παπ, θα σας έρχεται το μηνυματάκι και θα φεύγει. Ούτε απ' έξω δεν θα βγαίνει από το περιπολικό άμα έχει καύσωνα. Θα διαπιστώνει από μέσα, από το τζάμι, την παράβαση. Ωραία πράγματα, κύριε και κύριοι. Έχει αρχίσει και καταργείται σταδιακά το μπλοκάκι της ελληνικής αστυνομίας. Θυμάμαι που το είχαν στην τσέπη τους παλιά και το βγάζανε. Το στυλό είχε και στυλό στο πλάι, είχε κάτι σπιράλ και είχε το στυλό μέσα. Βγάζανε και το στυλό ξεχωριστά και μόλις έβλεπες, έβγαζε το μπλοκάκι με το στυλό. Τρέχανε όλοι και έλεγανε: Έφτασα εδώ για κάτι τσιμπιδάκια πήγα, κυρίες. Συνήθως διπλοπαρκαρισμένα στην Ερμού, στη Μεζόνος, γινότανε χαμός. Πάει αυτό τώρα, θα σου έρχεται από τον ΚΑΒ. Ρε πλάκες που έχουμε να κάνουμε, γιατί δεν είναι μόνο ότι ψηφιοποιείται η επικοινωνία των Ελλήνων πολιτών με την τροχέα και με τις παραβάσεις που κάνουμε ως οδηγοί στους δρόμους. Είναι ότι χαίρονται και οι hackers, διότι το ψηφιακό έγκλημα έχει μεγαλώσει. Ξέρετε πόσα από αυτά που θα σας έρχονται θα είναι μαϊμού και θα σας λένε πληρώστε το. Η τροχέα δεν λέει ποτέ και η αστυνομία δόμου το IBAN και πλήρωσε το τώρα. Να το ξέρετε. Σας στέλνει την κλεισούλα και την πληρώνετε με οποιοδήποτε τρόπο θέλετε. Εάν σας έρθει ένα ολόιδιο τέτοιο που μοιάζει με το κράτος και λέει συμπληρώστε το IBAN, αυτό είναι μαϊμού. Πρέπει να το προσέξετε. Στην αρχή θα την πατήσουν βέβαια μερικοί κτλ. Θέλετε να μου πείτε κάτι? Α, όχι, πάω στον καιρό. Παρακαλώ, καιρός. Σήμερα λοιπόν 14 Ιουλίου, έχω 34 το μεσημέρι. Από αύριο θα αρχίσει 36-37, με πιο ζεστή μέρα το Σάββατο που η Πάτρα θα έχει 38-39. Όλα αυτά μέχρι το τέλος Ιουλίου με υποφερτή, έτσι, τη ζέστη. Δεν έχουμε τρελά νούμερα. Συνηθισμένα. Μπράβο, καλά είναι. Με αξιοπρέπεια μας φέρεται ο Ιούλιος. 34 σήμερα, 35-36 αύριο. Από Τετάρτη, Πέμπτη λέει, θα ανέβομαι λιγάκι. Ωραία, λαμπρά. Ήταν μαζί μας η Κάρνα με τα 6 καταστήματα, ποιοτικά και οικονομικά το καλύτερο κρέας. Ήταν και είναι η επιλογή της κάθε οικογένειας και του κάθε ενός, του κάθε νοικοκυριού. Διότι χειροκροτούμε που ξύπνησε ο Αναστάσης. Εντάξει. Λοιπόν, ήπια καφέ, γι' αυτό ρε Νίκο ξύπνησε. Λοιπόν, έλεγα ότι η Κάρνα έχει 6 καταστήματα, άρα ένα από τα 6 είναι σίγουρα κοντά σας. Και οι Golden Traders είναι η αγορά, η ενέχειρο χρυσονομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών, που απαντούν στο 6944-21-2150 και σας εξυπηρετούν στο οποιοδήποτε πρόβλημα πρόσχερο οικονομικό ή μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας έχετε, παίρνοντας τα κοσμήματά σας με χεμήθεια και λίρες αν έχετε, με τιμή της τράπεζας της Ελλάδος δηλαδή κλπ. Θα έρθει τώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος να δώσει ένα κατάλογο των παιδιών μέσα με τους καλεσμένους του. Μετά θα έρθει ο Αλέξανδρος Κογκόλης και η Δήμητρα Μπαλαφούτη, είναι η πρωινή ζώνη ενημέρωσης και ψυχαγωγίας του Max. Καλημέρες άπειρες. Χτες το βράδυ ήμουνα στους φίλους μου του Ζαχαροπουλαίου στο Γλάφκο. Μα τι δροσιά, Χριστέ μου. Τι ωραία που ήταν. Κάτσαμε στην από πάνω βεράντα. Εκεί φύσαγε δροσούλα, είχε πόπο και εκείνα τα φαγητά του Γλάφκου, ελληνική κουζίνα. Έφαγα το πουλάκι γιούλμπαση, απλό, με λίγες πατατούλες, light για βράδυ. Και εξαιρετικό καρπούζι. Ο Βασίλης μπαίνει μέσα στα καρπούζια και τα ψάχνει. Απίστευτα, δεν μου φάει κάρτο καρπούζι. Στο Γλάφκο, ωραία δροσιά. Σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα, παρακαλώ. Και τα δε λουλούδια του Βασίλη έχουν γίνει απίθανα εκεί, μπαξές. Και βεβαίως καλημέρες στο φίλο μου Αντώνη Δημακόπουλο στο Ζαχαροπλαστείο Γλυκοτεχνίες. Με δροσιά και με γλυκά περνάμε τα καλοκαίρια μας και ξεκινάμε από τις Γλυκοτεχνίες για να γλυκαθούμε από το πρωί. Βάλτε ένα παγωτινάκι στο στόμα σας, έτσι να στανιάρετε. Παραγωγή και κατανάλωση, ένα πράγμα. Και Καλημέρα στους οδηγούς και τους επιβάτες των αστικών λεωφορείων της πόλης, στο αστικό κτέλ και σε όλο τον καλό τον κόσμο εκεί έξω. Να περνάνε οι μέρες, να μην έχουμε δυσάρεστα, να έχουμε ειδήσεις και πληροφορίες καλοκαιρινού περιεχομένου και να φτιάχνουμε ωραίο mood, που λένε και τα νέα παιδιά. Mood. Mood. Αν να πεις σε μια γριά τι είναι το mood, θα σου πει τι είναι αυτό, αυτό παιδάκι μου τρώγεται. Λοιπόν, Αντώνης Ρέμος. Και μεταξύ Κοντογιάννη και Γεωργόπουλου. Και εμείς πρώτα, Θεός και η Παναγία, θα τα πούμε αύριο το πρωί. Γεια σας.
1: Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και Κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
9: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

επιστροφή στο χθες. Νέος ναυτικός αποκλεισμός στο στενό του Ορμούζα από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Κλιμακώνεται η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν με νέες αμερικανικές επιθέσεις αντίπεινα από το Χεράνι σε πλοία στο Μπαχρέιν. Είναι σενάριο αλλά δεν είναι επιστημονικής φαντασίας. Στη γαλάζια πολυκατοικία κάνουν πρόβα νηφικού για συγκυβέρνηση με Σαμαρά χωρίς Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Άδωνης Γεωργιάδης λαγός του σκηνικού. Επίθεση Τσίπρα από τη Λέσβο στην κυβέρνηση. Ελλάδα της λαμογιάς ή Ελλάδα της ανάπτυξης και των έργων. Τα κλειδιά της Κουμουνδούρου στην Τρόικα, Πολάκη, Δούρου, Παπά. Εκρηκτική συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας με αποχωρήσεις, δάκρυα και αναστεναγμούς. Στο μικροσκόπιο του ελληνικού FBI άλλα δύο άτομα για την υπόθεση Μαρφίλ. Για οσμής και βορείος κάνουν λόγο η συνήγορη υπεράσπισης των κρατουμένων. Αναφέρουν κραυγαλαία και να στην δικογραφία. Αταυτοποίητα πρόσωπα. Και για χρήση τεχνητής νοημοσύνης η οποία από μόνη της αναφέρει ότι κάνει λάθη. Δεν ήταν προειδοποιητικές βολές, ήταν δολοφονία. Με ευθείες βολές σκότωσαν οι δύο αστυνομικοί στο Άργος, τον 20χρονο. Αποτροπιασμός από τις δηλώσεις του Δημάρχου Άργους. Συναγερμός από τα κρούσματα σαλμονέλας. Πιθανό η πηγή μόλυσης να βρίσκεται εκτός Λαμίας. Συμβουλές για να αποφεύγουμε για 2-3 ημέρες τα κοντόπουλα. Άνοιξε πλατφόρμα για ένταξη 72 δόσεις. Γαλλία, Ισπανία, η Ευρωπαϊκή Τιτανομαχία απόψε στις 10. Σε επίπεδο Πάτρας Αχαΐας Δυτικής Ελλάδας, τα πτυχία κόμπισκτώνται, αλλά και με πολύ χρήμα. 650 ευρώ το μήνα για φοιτητική καρσονιέρα στην Πάτρα. Στις 18.000 ευρώ το χρόνο το κόστος για να σπουδάσει μια οικογένεια φοιτητή στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Δυσβάσταχτο το κόστος ζωής και για πρωτοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Καθαρός μισθός 890 ευρώ, για να βγάλουν το μήνα χρειάζονται 1.100 ευρώ. Αντίστροφη μέτρηση για να πέσουν οι υπογραφές. Θέμα ορώνει και ο λίγων ημερών να στείλει το ΤΑΙΠΕΔ στο Δήμο της Πάτρας τα συμβόλαια για την μίσθωση του πρώην σκουπιδότοπου στο Ριγανόκαμπο, για τον οποίο ο Δήμος στη συνέχεια θα προχωρήσει στη δημιουργία του Ανατολικού Πάρκου. Ζητούμενο ότι θα γίνει με τους κινήτες Ρωμά. Ποινική δίωξη Ελέο Βορύδη σε 5 δημοτικούς συμβούλους επειδή υπεραμύθηκαν του δικαιώματος 46 εργαζομένων στον ΚΟΔΥΠ για δουλειά. Στη ζώνη του Λυκόφοντος, ο ΣΥΡΙΖΑ και στην Αχαΐα. Θέμα χρόνου αποχωρήσεις Παναγιωτόπουλου και Σαμπάρα, ενώ την ίδια στιγμή τα κλειδιά και στα γραφεία της Πάτρας περνούν στην Τρόικα της Κουμουνδούρου. Στο κόκκινο η νύχτα της Πάτρας. Κορυφή του Παγόβουνου η εμπριστική επίθεση στην Οδό Ηλίας. Ανάστατη κάτοικοι των περιοχών όπου η νύχτα είναι στο κόκκινο. Σύλληψη τριών ατόμων για μαϊμού υπαλλήλους ΔΔΕ. Μετά από καταδίωξη που ξεκίνησε από το κέντρο της Πάτρας κατέληξε στο Σούλι. Οι τρεις μαϊμού υπάλληλοι της ΔΔΕ έπεσαν στα χέρια της Ελλάς. Θρύλες στο κέντρο της Πάτρας. 2 χρόνια κλείστηκε μέσα στο αμάξι της μητέρας της
μπλόκαραν οι κλειδαριές, κινδύνευε να πεθάνει από θερμοπληξία. Σώθηκε χάρη στην άμεση έγκυρη παρέμβαση των πυροσβεστών. Κυρίες και κύριοι, ο Max FM είναι δυνατής και θεσμικής. Είναι ένα ακόμα πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Συνοδεία ευχών για μια καλή και μια όμορφη μέρα. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ο κύριος Νίκος Καραγεωργόπουλος. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Μαζί μας και σήμερα ραδιοταξί Πάτρας 18300. Τώρα ταξίδι live tracking. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη, το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό τη διαδρομή από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Τώρα και στο 26 10 205 205.

0: εποχής παλιάς και σκοτεινή.
1: Τα αγαπάω όπως και τα πτυχία Κόμπις Κλόντε. €650 το μήνα για φοιτητική στέγη στην Πάτρα. Ναι, καλά ακούσατε. Αφορά στο κέντρο. Περίπου 15 με 18.000 ευρώ το χρόνο η δαπάνη μιας οικογένειας για να σπουδάσει το παιδί της στην πόλη της Πάτρας. Κερασάκι στην τούρτα, το διβάστακτο κόστος ζωής και για εκπαιδευτικούς. Ένας πρωτοδιοριζόμενος που έρχεται στην Πάτρα παίρνει καθαρά €890. Τα μηνιαία έξοδα ορίζονται για την αρχαϊκή πρωτεύουσα από 1.100 έως 1.200 το μήνα και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό αποκαλύπτει πως ένας πληρώνει για το διορισμό του. Και βεβαίως για όλα αυτά δεν φταίει ο κακός μας ο καιρός, που είναι η αλήθεια που είναι ο μύθος. Και βεβαίως πολύ περισσότερο της φταίει. Να καλημερίσω εν πρώτη στην πρόεδρο της Συλλόγου Ιδιωτών Ακινήτων στην Αρχαία, την κυρία Θανασιάδη. Κυρία Θανασιάδη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, ακούσατε την εισαγωγή μου. €650 για το κέντρο της Πάτρας. Πολύ λιγότερα, αλλά όχι και ανθρώπινα, στα 450 περιαστικά, για θέλετε, πέρεξ του κέντρου. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Και επειδή νιώθω ότι είμαστε και φέτος το ίδιο έργο θεατές με πέρυσι και πρόπερση, απλά τα νούμερα να αλλάζουν προς τα πάνω, πού θα πάει αυτή η ιστορία και τι φταίει για αυτή την ιστορία.
2: Ναι, αυτό που με στεναχωρεί, καλώντας με στο τηλέφωνο για να απαντήσω αυτό το ερώτημα, είναι το τι φταίει. Μοιάζει η απάντηση να έρχεται στον ιδιοκτήτη, να φωτογραφίζει τον ιδιοκτήτη. Είναι βέβαιο ότι δεν φταίνε οι ιδιοκτήτες για την αύξηση των ενοικίων. Να το ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί αισθάνομαι ότι κάθε φορά στείλουμε στον τοίχο τους ιδιοκτήτες.
1: Να το πούμε σωστά, δεν φταίνε μόνο οι ιδιοκτήτες.
2: Να το πούμε σωστά, δεν φταίνε μόνο οι ιδιοκτήτες.
1: Μάλιστα.
2: Να πούμε ότι τα περισσότερα, αρχικά να πούμε αυτό που έχουμε πει επανειλημμένα, ότι όσο με μικρότερη προσφορά υπάρχει και όσο αυξάνεται η ζήτηση, καθορίζεται και το ύψος των ενοικίων. Στην Πάτρα αυτή τη στιγμή έχουμε έλλειψη στέγης. Έχουμε έλλειψη στέγης που να απευθύνεται είτε στους φοιτητές είτε κυρίως στα ζευγάρια. Ή στο νεοδιοριζόμενο δάσκαλο, είτε οποιοδήποτε άλλο υπάλληλο ή εργαζόμενο. Ο λόγος για τον οποίο έχουμε έλλειψη στέγης, ξαναλέω, είναι το πεπαλαιωμένο υλικό σε σπίτια, τα πεπαλαιωμένα σπίτια.
1: Το κτηριακό απόθεμα, μου λέτε.
2: Που δεν μπορούν να προσφερθούν στην αγορά ακριβώς, γιατί βρίσκονται σε κατάσταση εγκατάλειψης. Ο ιδιοκτήτης, ας το ακούσει κάποιος, δεν μπορεί να το ανακαινήσει. Δεν θα ήταν λογικός ένας άνθρωπος, θα ήταν παράλογος, αν μπορούσε να διαθέσει, να είχε χρήματα να τα διαθέσει για να φτιάξει ένα ακίνητο, δεν θα τα άφηνε απρόσοδο ακίνητο και καταλελειμμένο με την απειλή πολλών κινδύνων. Άρα είναι βέβαιο ότι όσα σπίτια είναι αφημένα, εγκαταλελειμμένα, ο ιδιοκτήτης δεν έχει τύχει τα χρήματα να τα ανακαινήσει. Δεύτερο, υψηλή φορολογία. Πολλές φορές κάνει στο σημείο κάποιος να λέει ότι γιατί να τον νοικιάσω, τα μισά μου τα παίρνει το κράτος. Δεν έχω λόγο να δώσω τα μισά στο κράτος και τα υπόλοιπα να τα διαθέσω είτε για ενίκια που δεν θα εισπράξω, είτε για ζημιές που θα μου προκαλέσει ο καλός ή και ο κακός ενοικιαστής.
1: Κυρία Θανασιάδη, τα ακούω όλα αυτά.
2: Έχω κι άλλο.
1: Να το πείτε.
2: Να πω ότι τα περισσότερα ακίνητα δεν βρίσκονται στα χέρια των μεμονωμένων ιδιοκτητών. Η Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων προστατεύει τον απλό ιδιοκτήτη, το μέσο ιδιοκτήτη. Δεν προστατεύει ούτε τις εταιρείες, ούτε τα φαν. Πολλά ακίνητα και συγκροτήματα, μην το παραβλέπουμε αυτό. Μην κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε. Βρίσκονται στα χέρια των φαν, τα περισσότερα εκ των οποίων τα αφήνουν τα ακίνητα ανεκμετάλλευτα. Δηλαδή έχω περιπτώσει να σας πω, ακίνητα που βγήκαν στον πληστηριασμό, τα πήραν οι ίδιες οι θρηγατρικές των τραπεζών και βρίσκονται εγκαταλελειμμένα και κλειστά. Και αν τα fans ή οι εταιρείες τα ανακαινήσουν, σέρνουν το χορό της ακρίβειας λόγω του κόστους της επισκευής και της ανακαίνησης και λόγω των υψηλών προσδοκιών κέρδους, ανεβάζουν πάρα πολύ ψηλά τα ενίκια. Αυτά έχω να απολογηθώ ουσιαστικά.
1: Μου μιλάτε για ένα πολύ παραγωγικό θέμα, χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανέναν ιδιοκτήτη. Να σας πω, κύριε Θανασιάδη, ότι και στην κατοχή η λήψη τροφίμων υπήρχε, αλλά οι μαυραγωρίτες ευημερούσαν. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί το σκηνικό που περιγράψατε, είτε αφορά σε φαντς, τράπεζες, εταιρείες, απρόσωπες, είτε αφορά σε μεμονωμένες περιπτώσεις ιδιοκτητών, παραπέμπει σε μαυραγωρητισμό όταν για ένα διαμέρισμα θες που είναι καρσονιέρα, άντε να είναι δίχωρο, στην Πάτρα, 650 ευρώ το μήνα.
2: Ακούστε, εγώ δεν λέω ότι τα νίκια είναι χαμηλά, όμως η σύγκριση...
1: Τι μου είπατε, παράδειγμα, δεν λέτε ότι τα νίκια είναι χαμηλά?
2: Δεν λέω ότι τα νίκια είναι χαμηλά. Το είπα. Λέω ότι όμως η σύγκριση τη θεωρώ υπερβολική.
1: Σας το είπα, ναι. Είπα, εγώ δεν όχι κατά δικαίων και αδίκων.
2: Ναι, δεν μπορεί ο μεμονωμένος ιδιοκτήτης να καθορίσει την τιμή της αγοράς. Αυτό θέλω να πω. Μάλιστα. Ακόμα και αν είναι λάθος. Και επαναλαμβάνω, εγώ δεν τον υπερασπίζομαι. Τη σύνεση και τη συνεργασία από την πρώτη μέρα που ιδρύθηκε ο σύλλογος, την προτείνει και υπεραμείνεται αυτής. Η μίσθωση είναι μία σύμβαση μεταξύ δύο ανθρώπων που πρέπει και οι δύο να αντιλαμβάνονται τις ανάγκες, τα δικαιώματα και τα συμφέροντα εκατέρωθεν. Λέω όμως ότι ακόμα και αν ένας ιδιοκτήτης τρελάθηκε, δεν μπορεί να καθορίσει τιμές της αγοράς μιας πόλης και μιας χώρας. Αυτό.
1: Άρα το σύστημα είναι πολύ πιο πέρα και πολύ πιο πολύπλοκο.
2: Δεν είπαμε για το κράτος. Πού βρίσκεται το κράτος? Πού βρίσκεται το κράτος να δώσει κοινωνική κατοικία? Γιατί αν ο νεοδιοριζόμενος μπορούσε να πάει ή το ζευγάρι που έχει ανάγκη μπορούσε να πάρει μια κοινωνική κατοικία με ένα χαμηλό μίσθωμα, ακόμα και ο παράλογος ιδιοκτήτης θα παρακαλούσε να νοικιάσει το κινητό του, όπως παρακαλούσε στην περίοδο 12, που ξαναλέω υπήρχαν καρσονιέρες με 80 και με 100 ευρώ και δεν είχε λόγο να ζητήσει πολύ μεγάλο ενίκιο, γιατί δεν θα έβρισκε ενοικιαστή. Άρα κάποιος φέρνει το χορό της ακρίβειας. Και αυτός είναι το κράτος αφενός και αφετέρου τα φαντς και οι μεγάλες κερδοσκοπικές εταιρείες.
1: Κύριε Αθανασιάδη, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Ακούσατε, δεν φωτογράφησε, είπε ονόματα και διευθύνσεις για τα αίτια του κακού, η πρόεδρος του συλλόγου, διαχώρησε τη θέση του συλλόγου από όλους όσους έχουν στήσει και στην Πάτρα το κόλπο με τα ενίκια. Ακόμα και αν τρελάθηκε ένας ιδιοκτήτης, δεν καθορίζει το κοστολόγιο και τις τιμές. Αλλού είναι η ιστορία, αλλού είναι ο λαβύρινθος και έδειξε τα φαντς και τις τράπεζες, έδειξε εταιρείες απρόσωπες, έδειξε σπίτια που είναι κλειστά, έδειξε σπίτια τα οποία την ίδια στιγμή επί της ουσίας δεν μπορούν να ανοίξουν γιατί δεν υπάρχει πρόγραμμα κοινωνικής πολιτικής, και πέραν όλων των άλλων το ερώτημα παραμένει. Ακόμα και έτσι 650 ευρώ το μήνα για μια καρσονιέρα στο κέντρο της Πάτρας παραπέμπει στο είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Ακόμα και 450 ευρώ για μια καρσονιέρα περιμετρικά παρά είναι πολλά λεφτά. Και να σας πω ότι αν ένας φοιτητής θέλει στην Πάτρα τουλάχιστον 450 ευρώ το μήνα, για να μην πω για το κέντρο 650, και ξεκινάει με 18 και 15.000 ευρώ κόστος σε ετήσια βάση, τι θα σας έλεγα και τι θα μου λέγατε? Είναι μέσα ο κ. Βασιλακόπουλος, ότι ο πρωτοδιοριζόμενος στην Πάτρα παίρνει 890 ευρώ, πληρώνει 450 στην καλή των περιπτώσεων για ενίκιο, το κόστος μαζί με τα πάγια έξοδα, διατροφή, ρεύμα, νερό, φτάνει τα 890 πολλές φορές, και άρα αυτός ο άνθρωπος χρηματοδοτεί το διορισμό του στην Πάτρα. Θα τα ακούσετε αναλυτικά. Πάμε στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στην Ελληνική Χαλίας. Κύριε Βασιλακόπλε, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
1: Λοιπόν, 650 ευρώ εάν θες να είσαι στο κέντρο για μια καζονιέρα. 450 ευρώ αν θες να είσαι Αγία Σοφία, ενδεχομένως σε περιοχές Αλουχλέη, Καψοροφάη, Ζαβλάνη. Και ακούσατε πριν από λίγο ότι ένα συνάδελφός σας που θα διοριστεί στην Πάτρα επί της ουσίας ξεκινάει με το να μπαίνει κάθε μήνα μέσα. Κάνω λάθος?
3: Δεν κάνετε καθόλου λάθος. Ακριβώς αυτή είναι η περιγραφή. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα και εδώ θα έλεγα και το εξής, να βάλουμε και κάποιες άλλες παραμέτρους, ότι τα τελευταία 2 χρόνια είχαμε 2.500 παραιτήσεις ή μη αναλήψεις υπηρεσίας συναδέλφων, αναπληρωτών ή και μονίμων δεν αποδέχτηκαν τον διορισμό τους.
1: Πώς να έρθει ένας άνθρωπος στην Πάτρα όταν λέει ότι εγώ θα παίρνω 890 και θα μου κοστίσει ο μήνας 1.100 και 1.200.
3: Ακριβώς. Αυτό επίσης έχουμε φέτος τις αιτήσεις που γίνανε για να ενταχθούν στους πίνακες των μονίμων διορισμών και των αναπληρωτών. Κατά συνέπεια είχαμε 20.000 λιγότερες αιτήσεις. Αυτό είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα το οποίο φέρνει, αν θέλετε, κάνει έναν κύκλο και χτυπάει όλα αυτά τα ζητήματα. Δεν μπορεί κάποιος προφανώς να πάει με 890 ή 820 που είναι ο μισθός, ο πρώτος μισθός ενός αναπληρωτή, και προφανώς δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στο αυξημένο κόστος ζωής ξεκινώντας από πιάσαμε τα ενίκια.
1: Συνεπώς αυτό... κύριε Βασιλακόπουλε, μου λέτε ότι θα μας λείψουν οι καθηγητές πολύ πιο γρήγορα από όσο θα μας λείψουν οι μαθητές στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή λόγω δημογραφικού. Θα μας τελειώσουν νωρίτερα οι καθηγητές.
3: Ναι, και ξέρετε, αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Η Πάτρα ίσως να μην το έχει τόσο έντονα. Ξέρουμε όμως ότι υπάρχει πολύ έντονα αυτό το πράγμα σε νησιά ή σε περιοχές ακόμα υψηλότερου κόστους από την Πάτρα. Η Πάτρα, ακόμα και με αυτά τα υψηλά ενίκια, δεν θεωρείται στις πολύ ακριβές περιοχές.
1: Δηλαδή με συγχωρείτε, 650 ευρώ η καρσονιέρα τη θεωρείτε φτηνή?
3: Όχι βέβαια, προφανώς δεν λέω αυτό. Αλλά φανταστείτε κάποιος να πάει στις Κυκλάδες, φανταστείτε κάποιος να πάει στα Ιόνια νησιά.
1: Καλά, εκεί θα δώσει τον εφρό του, κύριε Βασιλακόπουλο, για να πάει. Θα δώσει τον εφρό του για να νοικιάσει.
3: Ακριβώς, και όχι μόνο αυτό, έτσι. Δεν μπορεί και να νοικιάσει το Σεπτέμβριο, γιατί ξέρετε ακόμα είναι τουριστική περίοδος. Θα πρέπει να φύγει το Μάιο. Τέλος Μαΐου, γιατί ξεκινάει η άλλη τουριστική περίοδος της επόμενης χρονιάς. Είναι ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα, αυτό πρέπει να λυθεί. Πρέπει, και ξέρετε, δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, στις ευνομούμενες δυτικές αστικές πολιτείες, για να μην παρεξηγηθούμε, βλέπουμε και εκεί πέρα ότι υπάρχει παρεμβάσεις από το κράτος. Εδώ πέρα υπάρχει μια ασύστολη κατάσταση, μια ζούγκλα πραγματικά, όπου όποιος μπορεί με οποιονδήποτε τρόπο να επιβιώσει, επιβιώνει. Ιδάλλως δεν μπορεί να ζήσει. Δεν μπορεί να πάει να δουλέψει.
1: Κύριε Βασιλακόπουλε,
3: να σπουδάσει τα παιδιά του, δεν μπορεί τίποτα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Αν μου επιτρέπετε ένα δευτερόλεπτο.
1: Ναι, βεβαίως.
3: Σήμερα υπάρχει μια κινητοποίηση 11.30 ώρα στην Αποκεντρωμένη. Μια διαμαρτυρία των δημοσίων υπαλλήλων, πανελλαδική.
1: Είναι η στάση εργασίας της ΑΔΔ.
3: Ακριβώς τις αντεδεί και την αναθεώρηση του συντάγματος. Είναι και αυτό κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, τα ακούσατε.
3: Καλή σας ημέρα.
1: Τα μαντάτα λένε ότι αν θέλεις να σπουδάσεις παιδί στην Πάτρα ή αν θέλεις να διοριστείς ως αναπληρωτής, αλλά και όχι μόνο ως αναπληρωτής, στην Πάτρα θα πρέπει με τον πρώτο διορισμό σου, αν είσαι καθηγητής, να πρημοδοτείς το διορισμό σου, να χρηματοδοτείς. Αν έχεις παιδί και έρθεις στην Πάτρα, θες από 15 έως 18.000 ευρώ το χρόνο για να σπουδάσεις. Τα αγαθά και τα πτυχία κόπης κτώνται.

είχε χρώμα θα ήταν άσπρο η τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο.

0: αντίστροφη μέτρηση. Και αφορά, κυρίες και κύριοι, αυτή η εισαγωγή στο ρηπόρτο που μας έρχεται, σύμφωνα με το οποίο είναι θέμα ωρών, άντε λίγων ημερών, να σταλεί σχετική σύμβαση, το συμφωνητικό, από την ΕΤΑΔ ή οποιονδήποτε άλλο, από το δημόσιο, προς το Δήμο Πατρέων, προκειμένου ο Δήμος να νοικιάσει τον παλιό χώρο του Σκουπιδότοπου στο Ριγανόκαμπο, εκεί όπου το σενάριο θέλει να δημιουργείται το νέο πάρκο, το ανατολικό πάρκο της πόλης. Να καλημερίσω τον Δήμαρχο Πατρέων. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, επαληθεύεται το ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο είναι θέμα χρόνου να πέσουν υπογραφές μεταξύ Δημοτικής Αρχής και Ελληνικού Δημοσίου.
1: Επαληθεύεται, ναι, γιατί έχουμε μια μακροχρόνια διαδικασία για να βρούμε ένα, γιατί είχαμε και γραφειοκρατικά ζητήματα τα οποία έπρεπε να λύσουμε τοπογραφικά, και επειδή αυτά τα έκανε ο Δήμος και όχι η ΕΤΑ, φτάσαμε χρονικά εδώ πέρα ώστε να λύσουμε και τα νομικά ζητήματα, το πώς θα γίνει η παραχώρηση για να ξεπεράσουμε και τα πάλι και νομικά θέματα. Οπότε περιμένουμε τώρα τη σύμβαση για να τη φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Άρα μιλάμε επί της ουσίας για μίσθωμα.
1: Είναι μίσθωμα το οποίο είναι συμβολικό.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν θα... για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τη σκόπελο των γραφειοκρατικών και νομικών διαδικασιών.
0: Με την υπογραφή, το σενάριο τι προβλέπει, σε ποια ρότα θα μπούμε? Μιλάμε για μια έκταση η οποία βρίσκεται σε πανέμορφο σημείο, μια έκταση ωστόσο η οποία ανταμώνει με ό,τι μπορεί να οριστεί ως δίθεν καταβλισμός με τις Ρωμά. Άρα έχει ο Δήμος την ίδια ώρα με το καλημέρα να διαχειριστεί πράγματα. Ποια είναι αυτά, τι προβλέπετε?
1: Είναι τα γνωστά θέματα τα οποία πρέπει να διαχειριστούμε και το οποίο είναι ένα γενικότερο πρόβλημα, πολύ σημαντικό, γιατί οι κυβερνήσεις και γενικότερα το σύστημά μας, όχι μόνο στην πόλη μας, στη χώρα μας και μπορώ να πω και πιο πέρα, το θέμα δηλαδή της διαχείρισης των Ρωμά που είναι σε καταβλισμό, εξυπηρετεί πάρα πολύ αυτούς που κυβερνούν. Θέλουν ο λαός μας να μην στρέφεται σε αυτούς που τον εκμεταλλεύονται και τον κερδινοπαθεί στη ζωή του, αλλά να έχουμε μια κοινωνική ομάδα ευάλωτη με την οποία θα ασχολείται, και αυτό βολεύει πάρα πολύ το σύστημά μας. Γι' αυτό και δεν παίρνουν πρακτικές ενέργειες οι κυβερνήσεις για να λυθεί αυτό το θέμα, που έχουν μία σειρά θεμάτων και τρόπων για να το κάνουν και το οποίο δεν κάνουν. Να σας πω μόνο ότι ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους Ρωμά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο είναι να αποκτήσουν πρόσβαση το νερό το 2030. Καταλαβαίνετε τι ενέργειες γίνονται γύρω από αυτό το θέμα και πόσο ενδιαφέρον.
0: Αυτό είναι το περίγραμμα το ιδεολογικό που μου βάζετε. Στο πρακτικό κομμάτι.
1: Θα πάμε να κάνουμε το πάρκο μας.
0: Ναι.
1: Και θα διαχειριστούμε ό,τι άλλα ζητήματα προκύπτουν.
0: Δηλαδή, θα γίνει το πάρκο, αλλά ναι, σε ό,τι αφορά με τον καταβλισμό, πώς θα γίνει η διαχείριση? Θα υπάρχει πάρκο και παράλληλα θα υπάρχει καταβλισμός μέσα εκεί?
1: Δεν μπορεί να το λύσει αυτό το θέμα ο Δήμος Πατρέων. Δεν ξεπερνά το Δήμο Πατρέων. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί ο Δήμος να το λύσει. Διότι αυτό το οποίο είχαμε ξεκινήσει παλιότερα, που είπαμε, μια συζήτηση που είχε ανοίξει και έκλεισε, γιατί να γίνει εκεί χώρος κατοικίας, αυτό αποκλείστηκε, γιατί όταν πας κάπου να κάνεις κατοικία για τους Ρωμά, κανονική και ένα χώρο όπου θα μένουν όχι σε καταβλισμό αλλά σε άλλες συνθήκες, δεν έγινε αποδεκτό από την περιοχή. Ως εκ τούτου, αφού δεν είναι αποδεκτό, δεν μπορείς να πας εσύ και να πεις ότι όχι, εδώ θα το χτίσουμε. Άρα αυτό τελείωσε, μένουν τα άλλα ζητήματα τα οποία πρέπει να τα λύσουμε με την κυβέρνηση και με τις πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρουν, το τι θα γίνει με τους Ρωμά, οι οποίοι θα πρέπει να βρουν εργασία, να πάνε σχολείο, να έχουν κατοικία, για να μπορέσεις να πεις, ας πούμε, ότι βάζεις σε μία σειρά την επίλυση ενός τέτοιου σοβαρού θέματος.
0: Άρα κρατάω ξενικά, πέφτουν υπογραφές, η Δημοτική Αρχή βάζει ρότα για τη δημιουργία του Ανατολικού Πάρκου, και την ίδια ώρα η διελκυστή θα είναι ο καταβλισμός στο Ρωμά, όπου η Δημοτική Αρχή Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να απαιτήσει από την κυβέρνηση να δώσει λύση, καθώς μου λέτε ότι δεν είναι θέμα της Δημοτικής Αρχής η διαχείριση.
1: Σαφέστατα, μα δεν έχουμε... το θέμα το Ρωμά είναι πανελλαδικό, είναι στην πόλη μας έντονο, είναι στις γύρω περιοχές έντονο και θα πρέπει να λυθεί με μια βάση η οποία θα είναι ανθρώπινη. Δεν είναι, βολεύει πάρα πολύ σε όλους αυτούς να υπάρχει η κλεψιά, να υπάρχει παραβατικότητα, να ασχολείται όλη η Ελλάδα με αυτό το ζήτημα και να μην ασχολούμαστε με το θέμα το πώς μια ευάλωτη ομάδα θα αποκτήσει άλλα χαρακτηριστικά που σημαίνει μια σειρά ενέργειων, οι οποίες ενέργειες δεν είναι διατεθειμένοι όχι μόνο η σημερινή κυβέρνηση και οι προηγούμενοι να κατευθυνθούν για την επίλυση.
0: Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Να είστε καλή σας καλά. Ημέρα. Καλή δύναμη να έχετε. Ηθικό δίδαγμα. Υπογραφές είτε σήμερα είτε αύριο είτε μεθαύριο θα πέσουν. Προφανώς. Και ο στόχος του Δήμου είναι να ξεκινήσει αμέσως μετά τις διαδικασίες για τη δημιουργία του Ανατολικού Πάρκου σε μια πανέμορφη περιοχή. Όμως κυρίες και κύριοι, τα δύσκολα είναι αλλού. Στο τι θα γίνει με τη διαχείριση, το Ρωμά και με τον καταβλισμό. Πριν από λίγο είπε ο κύριος Πελωτίδης, ο δημόσιος πατέρας, εδώ στο Max FM, ότι δεν είναι δικό μας θέμα. Δεν μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία της διαχείρισης. Εμείς θα πιέσουμε την κυβέρνηση, που είναι δική της αρμοδιότητα και ευθύνη, να βρει τρόπο προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να αποκτήσουν κατοικία, να βρουν δουλειά και να ενταχθούν στην κοινωνία. Αλλιώς, όπως κατάλαβα εγώ, μπορεί να βρεθούμε μπροστά στο εξής παράδοξο. Να έχουμε ένα εξαιρετικό πάρκο, αλλά κάπου εκεί και τον καταβλισμό του Ρωμά. Κάτι το οποίο είναι ασυμβίβαστο. Το αντιλαμβάνεστε. Μένει να δούμε πώς θα πάει αυτό. Γιατί έτσι δεν μπορεί να πάει καλά.
2: Πώς το πρωί σε κλαμπ και μπαρ

0: Λοιπόν, κάπου εδώ κυρίες και κύριοι, συμπληρώνεται το πρώτο μέρος από το σημερινό πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Σας θυμίζω και σήμερα μαζί μας, Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Μια νέα καινοτομία από το Ραδιοταξί Πάτρας με το νέο application στο κινητό σου. Επιλέγεις προορισμό, βλέπεις κόστος και φύγαμε. Χωρίς τηλεφωνικό κέντρο, χωρίς αναμονή, νέα δεδομένα στην εξυπηρέτηση του πελάτη. Κατέβασε τώρα το application και μπες στη νέα εποχή, στην εποχή του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.

0: Τρέκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ήλιο βασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
5: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Βίστα στο 91 του Max FM, πλασινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, μέρος δεύτερο. Έκαναν το λάθος να περιφρουρήσουν το δικαίωμα 46 ψυχών στην εργασία. Και τώρα το βρίσκουν μπροστά τους. Σας μιλάω, κυρίες και κύριοι, για το Δήμο της Πάτρας, που 5 δημοτικοί σύμβουλοι, 4 της συμπολίτευσης, ένας της μείζωνος αντιπολίτευσης, ο επικεφαλής αυτής, βρίσκονται αντιμέτωποι με ποινική δίωξη ελαίου βορύδι. Αναζητώντας την ουσία, να καλημερίσω τον πρόεδρο του ΚΟΔΥΠ, τον κύριο Θόδωρο Τουλγαρίδη. Κύριε Τουλγαρίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ και για την πρόσκλησή σας.
0: Κύριε Τουλγαρίδη, εδώ βρισκόμαστε αντιμέτωποι με διώξεις πλέον, γιατί τόλμησαν 5 δημοτικοί σύμβουλοι να περιφρουρήσουν το δικαίωμα που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο 46 ανθρώπων στην εργασία. Κάνω λάθος?
1: Αυτή είναι η αλήθεια, όπως το αναφέρετε. Εμείς με τις αποφάσεις που πήραμε στον κοινωνικό οργανισμό υποστηρίξαμε τα δίκαια των εργαζομένων, που είναι, ταυτίζονται με τα δίκαια των παιδιών και των συμπολιτών μας που εξυπηρετούμε στις κοινωνικές δομές του Δήμου. Υπερασπιζόμαστε δηλαδή το δημόσιο συμφέρον. Αυτοί οι συγκεκριμένοι 46 εργαζόμενοι δουλεύουν στον κοινωνικό οργανισμό με αιτήσεις ανανεούμενες.

0: επόμενη διάταξη Βορύδη που μας επέβαλε να ασκήσουμε έφεση πάνω στην πρωτόδικη και θετική απόφαση για τους εργαζόμενους, που τους δικαίωνε δηλαδή, την οποία και σεβαστήκαμε εμείς αυτή την πρωτόδικη απόφαση, και ήταν αυτονόητο ότι θα έπρεπε να υπερασπιστούμε τα δίκαια των εργαζομένων και του κοινωνικού οργανισμού και των παιδιών που εξυπηρετούμε.
1: Συνεπώς, κύριε Τουγκαρδί μου, λέτε ότι η επιλογή ήταν ή να αφήσετε τις δομές να καταρρεύσουν, εάν δεν λέγατε ναι στην παραμονή των 46 δουλειά, ή να στείλετε και στην ανεργία 46 και να καταρρεύσουν όλες τις δομές.
0: Ακριβώς. Αν εμείς δεν υποστηρίζουμε τους εργαζόμενούς μας, ήταν σαν να διώχναμε το προσωπικό που εξυπηρετεί τόσα χρόνια τις κοινωνικές μας δομές. Πράγμα ανεπίτρεπτο για την κοινωνία μας, για τα παιδιά που εξυπηρετούμε εκεί και για όλες τις ευπαθείς ομάδες που έχουμε και εξυπηρετούμε και φιλοξενούμε στις κοινωνικές μας δομές. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή η μάχη που δίνεται είναι διαχρονική. Βλέπουμε ότι διάφορες κυβερνήσεις, διάφοροι νόμοι, υπάρχει και στο Σύνταγμα αυτό που απαγορεύει την μετατροπή συμβάσεων ορισμένων σε αορίστου χρόνου, όπως και η πρόσφατη αναθεώρηση που με πρόσχημα την καλύτερη, λέει, λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών θα πρέπει να αρθεί η μονιμότητα. Όλα αυτά χτυπάνε τη μόνιμη και σταθερή εργασία, αλλά λέω εγώ το εξής. Έχουμε παιδαγωγούς στους παιδικούς σταθμούς που αλλάζουμε πολλές φορές, πολύ συχνά, αυτούς τους παιδαγωγούς με ποιες συνέπειες για τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας θέλουν μόνιμους εκπαιδευτικούς, μόνιμους παιδαγωγούς για να μπορούν να τους εκπαιδεύουν, να τους διαπαιδαγωγούν, και όχι κάθε τόσο να αλλάζουμε σαν τα πράγματα τους εργαζόμενους.
1: Κύριε Πρόεδρε, επί της ουσίας οι πέντε βρίσκονται αντιμέτωποι με τον ποινικό κώδικα. Και είναι ποινικές κυρώσεις, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως 2 έτη ή χρηματική ποινή. Γιατί πάνε για παράβαση καθήκοντος, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ακριβώς. Όταν προχωρούσαμε σε αυτές τις αποφάσεις, γνωρίζουμε ότι υποστηρίζοντας τους εργαζόμενους και τις κοινωνικές μας δομές και τα παιδιά μας, γιατί γι' αυτό το κάναμε, υπήρχαν αυτοί οι κίνδυνοι και αυτές οι απειλές, όπως τις είπατε εσείς. Παρ' όλα αυτά, αναλάβαμε τις ευθύνες, γιατί το δίκιο είναι με το μέρος μας, το δίκιο είναι με τους εργαζόμενους που τόσα χρόνια αξίζουν να μονιμοποιηθούν, και το δίκιο είναι με την απρόσκοπτη λειτουργία των κοινωνικών δομών που δεν μπορούν να σταματήσουν ούτε μια μέρα. Δεν μπορούμε να στερήσουμε τα παιδιά μας από τους παιδικούς σταθμούς ή τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, τα ΜΕΑ, έστω και για μια μέρα να κλείσουμε αυτές τις δομές. Πολύ περισσότερο θα έπρεπε αυτές οι δομές να ενισχυθούν, να αυξηθούν, για να μην μένει κανένα παιδί εκτός αυτών των κοινωνικών δομών και να μην στερείται αυτές τις σπουδαίες υπηρεσίες που προσφέρουν οι παιδαγωγοί μέσα αυτών των κοινωνικών δομών. Αν το θέλετε κάτι, και η κοινωνία μας και ο πολιτισμός μας κρίνεται από αυτό, από το κυρίως για μένα, από το πόσο κοντά στέκεται στα παιδιά και σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Και όταν μιλάμε για κοινωνικές δομές, για κοινωνικό οργανισμό, αυτό ακριβώς εννοούμε. Είναι υπηρεσίες κοινωνικές που είναι απαραίτητες να υπάρχουν συνεχώς και μάλιστα με το πιο αξιόλογο και έμπειρο προσωπικό που ήταν αυτοί οι εργαζόμενοι τόσα χρόνια δουλεύοντας τον κοινωνικό οργανισμό και σε αυτές τις υπηρεσίες.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Ακούσατε τι να περιμένεις από κάποιον που στα νιάτα του κυκλοφορεί στους δρόμους με τσεκούρι. Μετά χρησιμοποιεί ο τσεκούρι τον νόμο για να τρομάξει. Μιλάμε για ανθρώπους που δούλευαν 20 χρόνια στις συγκεκριμένες δομές του Δήμου Πατρέων. Ήταν δικαίωμά τους και είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο να παραμείνουν στη δουλειά. Τόλμησαν 5 δημοτικοί σύμβουλοι να θωρακίσουν το δικαίωμά τους στη δουλειά και τώρα βρίσκονται αντιμέτωποι ακόμα και με φυλάκιση.

0: τα κλειδιά της Κουμουνδούρου στην Τρόικα, στα χέρια της Τρόικας. Σας μιλάω, κυρίες και κύριοι, για τα τεκτενόμενα στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τα απόνερα των οποίων, όσο αντιλαμβάνεστε, για όσους διαθέτουν πολιτικό αισθητήριο, πολιτικό ένστικτο, εκ των πραγμάτων φτάνουν στην Πάτρια, την Αρχαγία, τη Δυτική Ελλάδα. Με το μεγάλο ζητούμενο να είναι τι γίνεται τώρα, ποια είναι η επόμενη μέρα. Δεδομένου ότι για όποιον έχει κατανοήσει τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις, που είναι ο Αλέξης, είναι θέμα χρόνου να μετακομίσουν ή τουλάχιστον να φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ τόσο ο βουλευτής Αχαΐας, ο κ. Παναγιωτόπουλος, όσο και ο βουλευτής της Λακαρνανίας, ο κ. Ζαμπάρας. Μάλιστα, θεωρητικά ο ένας θα φύγει νωρίτερα από τον άλλον. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το τι έχουμε τα τελευταία 24 ώρα, εκεί που επί της ουσίας το ΣΥΡΙΖΑ γίνεται αφενός με της αποχώρησης και αφετέρου της αλλαγής τακτικής και στόχων, καθώς από τη σύμπλευση περάσαμε στην αυτονομή, κάθοδομα ότι συνεπάγεται. Όμως η εικόνα μιλάει σε αυτή τη θυμοσοφία και παραπέμπει ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Πάμε στο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, με κομβικό ρόλο επί δεκαετίες στον χώρο της κέντρου αριστεράς, μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής, υποψήφιος Δήμαρχος Πατρίων με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, και όχι μόνο, τον κύριο Γιώργο Ρόρο. Κύριε Ρόρο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτή η εικόνα στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω αν την περιέγραφες πριν από 10 χρόνια, 5, 7 χρόνια σε κάποιον ότι θα υπάρχει, αν θα σε έλεγε τρελό ή ότι απλά πρέπει να κατεβάσει την κεραία σου από τον Άρη, κύριε Ρόρο. Πάντως, είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει.
1: Ναι, ακριβώς, επειδή έχω ζήσει πάρα πολλές διασπάσεις από το 76 που είμαι στο Ρήγα Φεραίο και το ΚΚΕ εσωτερικού και στη συνέχεια, οι διασπάσεις όμως που γίνονταν είχαν και ένα πρόσημο ιδεολογικό, είχαν μια ταυτότητα, κατέθετες πολιτικές απόψεις, υπήρχαν διαφοροποιήσεις σε στρατηγικά θέματα. Τώρα πιστεύω ότι είναι θέματα τακτικής και είναι θέματα περισσότερο εμπειρικά, πώς μπορεί κάποιος να ξεφύγει από ένα δεδαλώδη τοπίο στο οποίο έχει τοποθετηθεί. Και έχει τοποθετηθεί από λάθη που έγιναν από ευθύς μετά το 23, να μην πάμε νωρίτερα, και με την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είπε, εγώ, αφού λέτε ότι δεν τα κατάφερα, αμφισβητήθηκε έντονα, παραδίδω το κόμμα, συνεχίστε. Και από εκεί και πέρα έγιναν μια σειρά από λάθη τα οποία ποτέ της η αριστερά δεν έπρεπε να τα κάνει, γιατί υπάρχει μια πεπατημένη, δηλαδή πριν να εκλέξω αρχηγό πάω σε συνέδριο. Τότε βάλαμε την άμαξα μπροστά από το άλογο και είπαμε να επιλέξουμε αρχηγό και μετά να πάμε σε συνέδριο. Και επακολούθησαν όλα αυτά τα τραγικά που επακολούθησαν. Κάποιοι σύντροφοι απεχώρησαν εν ονόματι της αριστερής
0: καθαρότητας
1: κτλ.
0: Να σας φέρω στο σήμερα όμως. Γιατί σήμερα έχουμε έναν κύριο Τσίπρα που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, επιστρέφει μέσα από την Ελλάς, επί της ουσίας λέει στον ΣΥΡΙΖΑ, που είναι δημιουργημά του κατά ένα μεγάλο μέρος, δεν σας θέλω, λέει σε στελέχη και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ανοιχτή η πόρτα, αλλά όποιος έρθει πίσω μου ευθύν, αλλά δεν θα έχει ούτε τη βουλευτική ιδιότητα, ούτε θα κλείσει θέση για πρώτη πίστα. Και το ερώτημα που τίθεται είναι, πώς μπορεί κάποιος να ζητάει από ένα κόμμα να κατεβάσει ρολά, να κατεβάσει ταμπέλες, να παραδώσει τα κλειδιά του, εάν θέλει να πάει να συνεργαστεί μαζί του, όχι ως συλλογικό όργανο και ως πολιτικός οργανισμός, αλλά ως φυσικά πρόσωπα.
1: Κοιτάξτε, από την πλευρά του, ο Αλέξης Τσίπρας έχει το δικό του δίκιο. Ο ίδιος παρέδωσε την έδρα του, απεχώρησε και είπε ότι φτιάχνω κάτι το καινούργιο. Εάν αυτό το καινούργιο, και πραγματικά βλέπουμε πάρα πολλά νέα πρόσωπα να είναι τριγύρω του, το κάλεσμα που έκανε ο Τσίπρας και τα λοιπά, 401 ανακοίνωσε μόλις προχθές, αν συνένωνε το η Νέα Αριστερά και τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, δεν νομίζω ότι θα είχε κάποια τύχη και δεν νομίζω ότι ο Τσίπρας θα μπορούσε να, από εκεί και πέρα, να προχωρήσει περαιτέρω.
0: Ναι, μισό λεπτό. Δεν χωράτε σαν κόμμα, συλλογικά, λέει, ομαδικά, λοιπόν, χωράτε ως φυσικά πρόσωπα.
1: Ναι, λέει λοιπόν ότι εγώ δεν θέλω ένα οργανωμένο κόμμα μέσα στο χώρο αυτό, στο κόμμα που φτιάχνω. Αν θέλετε όμως σαν φυσικά πρόσωπα, ευπρόσδεκτοι, αλλά χωρίς να έχετε κλείσει θέσεις. Αυτό το αντιλαμβάνουμε. Από την άλλη είναι το δίλημα τώρα στην Κουμουντούρου, τους, βάζει σε ένα δίλημα. Είτε ο ΣΥΡΙΖΑ σταματάει τις λειτουργίες του, τις υποστέλει τις λειτουργίες του και πάνε σαν φυσικά πρόσωπα και όσοι γίνουν αποδεκτοί θα γίνουν αποδεκτοί.
0: Μα έτσι πεθαίνουν τα κόμματα, κύριε Ρόρο. Κατεβάζουν τα μπέλες.
1: Από την άλλη λοιπόν, επειδή η ανανεωτική αριστερά έχει περάσει σε πολύ πιο δυσκολότερες στιγμές, όταν συμπιέστηκε τόσο πολύ το 81 επί Ανδρέα Παπανδρέου και δεν κατάφερε να μπει στην Βουλή, αλλά παρόλα αυτά παρέμενε ζωντανή, γιατί έχει κάτι να πει, έχει να προσφέρει εναλλακτική λύση στην κοινωνία, νομίζω ότι από την άλλη υπάρχει το πρόβλημα στον ΣΥΡΙΖΑ που σου λέει θα κατεβάσουμε τα ρολά, θα σταματήσει η ροή αυτή της ανανεωτικής αριστεράς, οι ιδέες της, το αφήγημά της, για να πάμε να ενταχθούμε σε ένα κόμμα, κάποιοι από αυτούς.
0: Να το θέσω ευθέως. Εσείς θα μείνετε στο ό,τι μείνει από το ΣΥΡΙΖΑ ή θα πάτε στο Τσίπρα?
1: Ακούσε, σήμερα υπάρχει μια νομαρχιακή επιτροπή. Θα συζητήσουμε τα νέα δεδομένα. Έχουμε την κεντρική επιτροπή του Σαββάτου και από εκεί και πέρα ο καθένας θα κρίνει, γιατί πολύ φοβάμαι ότι πάρα πολλά στελέχη και πάρα πολλοί σύντροφοι έχουν επιλέξει να μην πάνε ούτε από εδώ ούτε από εκεί, αλλά να πάνε στο σπίτι τους και να από εκεί να κάνουν αυτό που θα θελήσουν να κάνουν σε άλλη χρονική στιγμή.
0: Μου λέτε σήμερα η Νομαρχιακή Επιτροπή θα είναι διευρυμένη?
1: Θα είναι διευρυμένη η Νομαρχιακή Επιτροπή. Σήμερα θα συζητηθούν τα θέματα αυτά της τελευταίας πολιτικής γραμματείας, οι παραιτήσεις, θα υπάρξει μια ενημέρωση και από εκεί και πέρα θα δούμε και το Σάββατο που έχουν συγκαλέσει την Κεντρική Επιτροπή τι θα αποφασίσει. Βεβαίως,
0: κύριε Ρόρο, εσείς όμως δεν μου είπατε, θα μείνετε ή θα φύγετε?
1: Ναι, σας είπα ότι θα το κρίνω σε σχέση με τα γεγονότα που θα τρέξουν μέχρι το Σάββατο.
0: Άλλη ερώτηση. Πρέπει να υπάρξει ΣΥΡΙΖΑ ή να μην υπάρξει?
1: Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ...
0: Κατά τη δική σας κρίση.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ σαν ιδεολογικό ρεύμα και να θέλουνε να μην υπάρξει, θα υπάρξει. Γιατί είναι κάτι το ζωντανό. Και,
0: σαν πολιτικός οργανισμός.
1: Σαν πολιτικός οργανισμός, σαν ιδέα, σαν τάση αν θέλετε, έτσι, γιατί και το 81 υπήρχαν τότε προτάσεις.
0: Πολλές κουβέντες, ναι, ακριβώς.
1: Αν ενθυμίστε από το ΠΑΣΟΚ, ελάτε στο ΠΑΣΟΚ και οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις, έλεγε ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου. Όμως ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ εσωτερικού στάθηκε, μπήκε στη Βουλή, έσπηξε τις ιδέες του.
0: Η ώρα είναι η συνεδρίαση σήμερα.
1: Έδαφος, 8.30 ώρα είναι η συνεδρίαση.
0: Λοιπόν, να δούμε
1: αυτό
0: τι κάπου
1: αυτό που πρέπει να εκλείψει, κύριε Γεωργόπουλο, και είναι έκκληση, είναι η τοξικότητα και η προσβολή συντρόφων ένθεν και ένθεν. Όπου και να πάνε, ό,τι και να κάνουν, ό,τι και να αποφασίσουν, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και δεν χρειάζεται αυτός ο αλληλοσπαραγμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί είναι άνθρωποι που έχουμε βαδίσει μαζί, έχουμε περπατήσει.
0: Λοιπόν,
1: μαζί.
0: Θα τα πούμε αύριο. Αύριο έχει το λευκό καπνό. Οπότε θα τα πούμε για αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ακούσατε. Αυτό δεν θα πάει καλά. Να το θυμηθείτε. Τέλος πάντων, πολλά δεν θα πάνε καλά στην κέντρο αριστερά, αλλά λίγη υπομονή. Από Σεπτέμβρη τα σπουδαία. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ένα ακόμα παρασύνο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Φτάνει εσύ στο τέλος του. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν και θα παραμείνει ο κύριος Νίκος Καραγεωργόπουλος. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Και σήμερα μαζί μας Ραδιοτάξη Πάτρας 18300. Ξέχνα αναμονές και τηλεφωνικά κέντρα με το νέο application του Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου, ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστέρηση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί. Εμείς ανανοούμε το ραντεβού μαζί σας για αύριο το πρωί λίγα λεπτά μετά σε 9. Να χαμογελάτε, να κάνετε τις εξουσίες και όχι μόνο να ανησυχούν. See you tomorrow.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου. Αποθηκεύσεις. Πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές. Αποθηκεύσεις. Πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
6: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
5: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
6: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
5: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Ariel XXL μόνο 9,98. Μαλακτικά τεζόρι σε χρυσές τιμές. Ava Perle 900ml μόνο 1,96. Τέζα έντομο αποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
9: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε και σήμερα στις πρωινές παρεμβάσεις. Είναι Τρίτη, 14 Ιουλίου, με περισσότερη ζέστη από χθες και μέχρι την Πέμπτη θα περάσουμε κάπως δύσκολα, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 37 βαθμούς Κελσίου, σε ένα εκρηκτικό κοκτέιλ με την υγρασία, αλλά καλοκαίρι είναι προφανώς και είμαστε καλύτερα σε σχέση με άλλες περιοχές πρόσθετα, οπότε θα αντέξουμε. Ο Νίκος Χαραγεωργόπουλος είναι στον ήχο, στις μουσικές επιλογές, στην ροή της εκπομπής. Ο Αναστάσης είναι στην υποστήριξη της εκπομπής, ο Σουκλέρης. Και ο Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο έως και τις 11, καταγράφοντας την σημαντικότερη ειδησιογραφία. Τοξικό το πολιτικό κλίμα. Ασταθές το διεθνές περιβάλλον, εκεί όπου κάνουμε ένα βήμα μπρος και τρία πίσω στην Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και το Ισραήλ να μάχονται και οι τιμές των καυσίμων και άρα οι τιμές στα είδη καθημερινότητάς μας και όχι μόνο στα καύσιμα να αυξάνονται συνεχώς. Θα τα πούμε όμως και στην συνέχεια αυτά. Το πολιτικό περιβάλλον τοξικό, αν μη τι άλλο, προτού καν προκηρυχθούν οι εκλογές. Απολογούνται σήμερα οι δύο 42χρονοι για τον εμπρισμό στη Μαρφίν, με τις φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας πλέον από νωρίς το πρωί να αποδεικνύουν σύμφωνα με τις αρχές ότι ταυτοποιούνται, ενώ σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης ότι οι κατηγορίες είναι τραβηγμένες από τα μαλλιά. Είναι ισχνά, λένε τα στοιχεία της δικογραφίας. Δεν έχει γίνει ποτέ ταυτοποίηση προσώπων. Να σας πω ότι ήρθε από την Αγγλία και η 46χρονη που φαίνεται να ανήκε στην ομάδα των 12 που επιτέθηκαν εκείνες τις ημέρες σε πάμπολα κτίρια, αλλά και εκείνη την αποφράδα πριν 16 χρόνια στον Ιαννό, στο βιβλιοπωλείο, και αμέσως μετά στη Μαρφίν, σπάζοντας αρχικά την Τζαμαρία και μετά πετώντας βόμβες Μολότοφ που είχαν ως συνέπεια να καούν 3 άνθρωποι. Να σας πω ότι σε λίγα λεπτά από τώρα θα συνδεθούμε με τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος προσφάτως είχε μιλήσει με σκληρή γλώσσα για τον Αλέξη Τσίπρα και ομάδες της αντιπολίτευσης που υποθάλπτουν, αν θέλετε, εγκληματικά στοιχεία με τον τρόπο της πολιτικής συμπεριφοράς τους, για να ακολουθήσει ο Άδωνης Γεωργιάδης που είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο πιο εκτεθειμένος πρωθυπουργός της χώρας τα τελευταία χρόνια, ο πιο βρωμερός, είχε πει, ο οποίος χρηματίστηκε για να παρατείνει τον χρόνο των εκλογών.

0: των ΣΥΡΙΖΑ σφάζονται, ενώ δημοσκοπήσεις βλέπουν συνεχώς το φως της δημοσιότητας. Θα σας μιλήσω για μία ακόμη που αποτυπώνει ως φωτογραφία της στιγμής την πραγματικότητα σε επίπεδο νομού, σε επίπεδο Αχαΐας. Καλημερίζω και τον ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας, τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Καλή σας ημέρα από τον Max FM, κύριε γραμματέα. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα, κύριε Κογκόλη.
0: Έλεγα πριν ότι το κλίμα είναι τοξικό, δεν έχουμε μπει ακόμη σε προεκλογική περίοδο, δεν ξέρω τι άλλο θα δούμε. Ωστόσο, την ώρα που συλλαμβάνονται ύποπτοι για εγκληματικές επιθέσεις απέναντι σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, απέναντι σε αθώους πολίτες, κάποιοι συνεχίζουν
1: για τρομοκρατικές επιθέσεις
0: την ίδια δραστηριότητα. Θυμίζω την επίθεση στο σπίτι και στο πολιτικό γραφείο της Σέβης Βουλουδάκη. Αλήθεια, είναι ένα βαρέλι που δεν έχει πάτο αυτό?
1: Και σήμερα είναι και επέτειος από την δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν, ένα ακόμη θύμα της τρομοκρατίας της χώρας μας, ο οποίος τότε ως 20χρονος φοιτητής, σήμερα θα ήταν 94 ετών, αν ζούσε, έχασε τη ζωή του διότι οι τρομοκράτες αποφάσισαν μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας, από σημείο που διέχονταν πεζή, να εκτοξεύσουν μια ρουκέτα κατά το αυτοκίνητο υπουργού τότε της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Παλαιοκρασά, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί και ένας 20χρονος φοιτητής, ονόματι Θάνος Αξαρλιάν. Mm-hmm. Και μάλιστα για τους νεότερους που θέλουν να μαθαίνουν και για τους παλαιότερους που θέλουν να θυμούνται, από τις καταθέσεις των τρομοκρατών πολλά χρόνια αργότερα στα δικαστήρια και σε επιστολές και σε άλλα σημεία, προκύπτει ότι δεν ανέβαλαν την επίθεση, διότι τους πίεζαν οι οικογένειές τους να πάνε διακοπές. Αυτή είναι η κοινικότητα, η ψυχρότητα και ο τρόπος με τον οποίο σκέφτονταν και σκέφτονται οι τρομοκράτες. Το ίδιο ακριβώς, κατά τη γνώμη μου, συνέβη και με τον άδικο χαμό της μητέρας Αφροδίτης Νέστορα, της Βάγιας Νέστορα, ένα ακόμη θύμα τρομοκρατίας στη χώρα μας, όλο στοιχείο ξανά από την οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αποδεικνύεται το τελευταίο διάστημα ότι αυτοί που εκφοβίζουν τρομοκρατούν, δεν βλέπουν μπροστά τους ποιος τέλεχος έχουν απέναντί τους. Το δεν βλέπουν μπροστά τους εισαγωγικά, δηλαδή επιτίθεται ακόμη και σε μεσαίου ελληνικού στελέχη. Αυτό θέλω να πω, που δεν έχουν φρουρά. Θέλω να ρωτήσω, φοβούνται τα στελέχη του πολιτικού συστήματος αυτή τη στιγμή? Φοβάστε στη Νέα Δημοκρατία? Φοβούνται συναδελφοί σας στο ΠΑΣΟΚ ή σε άλλα κόμματα?
1: Προσέξτε,
0: δεν μιλώ για τυφλά χτυπήματα, γιατί είναι φανερά, ξέρουν που χτυπάνε. Αλλά το θέμα είναι ότι χτυπούν ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν προστασία. Χτυπούν ακόμη και το τελευταίο στέλεχος, μου έλεγαν κομματικές
1: πηγές. Έτσι είναι ακριβώς. Και αυτό σημαίνει ότι η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα θα μπορούσε να είναι η μητέρα όλων μας. Η μητέρα του κάθε απλού στελέχους στην Πάτρα, στην Αχαΐα, στην υπόλοιπη Ελλάδα, που ούτε προστασία έχει, ούτε δημόσιο βήμα, ούτε έχει προκαλέσει ποτέ. Άρα λοιπόν δεν είναι τυφλό το χτύπημα. Διαφωνώ με τα πρωτοσέλιδα τα οποία είδαν το φως δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα. Είναι χτυπήματα κατά νεοδημοκρατών. Η παράταξή μας είναι ο στόχος. Σας το ξαναείπαμε, ξαναρωτήσατε, δεν φοβόμαστε. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ένας κόσμος εκεί έξω, ότι δεν υπάρχουν οικογένειες, παιδιά, γονείς, αδέρφια, γείτονες σε πολυκατοικίες στις οποίες διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που δεν αισθάνονται ένα φόβο απέναντι σε τρομοκρατικά χτυπήματα, τα οποία προφανώς έχουν αυτό το στόχο, να εκφοβήσουν ώστε να μην μιλάμε. Να εκφοβήσουν ώστε να τα παρατήσουμε, ώστε να μην έχουμε το πάθος, την ενέργεια, την πολιτική βούληση για να παλέψουμε για τις ιδέες μας.
0: Σήμερα
1: όλες αυτές τις μέρες, κύριε Κογκόλη, πάρα πολλοί άνθρωποι και στο δικό μου κύκλο έρχονται και μου λένε, ξέρεις, μήπως και εσύ να μην μιλάς, μήπως να μην τα λες τόσο έντονα, μήπως... Δηλαδή, ο στόχος των τρομοκρατών σε πολύ μεγάλο βαθμό στην κοινωνία μας, από τη μία φανατίζει, διότι βλέπετε ένα άρρωστο κοινό το οποίο λέει και στο διαδίκτυο καλά σας έκαναν, και αυτό είναι καταδικαστέο και γι' αυτό θα προχωρήσουμε σε μηνύσεις, και από την άλλη υπάρχει ένας κόσμος πιο ήρεμος που θέλει να ζει την καθημερινότητά του με την οικογένειά του, οι πιο νοικοκύριδες, ας πούμε, οι οποίοι λένε, ξέρεις τι, μήπως να το ξανασκεφτείς, να μην μιλάς. Δεν θα τους περάσει, κύριε Κογκόλη. Δεν θα τους περάσει. Δεν φοβόμαστε τρομοκρατία, η παράταξή μας έχει βαφτεί με αίμα δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις δεκαετίες, παρέμεινε όρθια και θα συνεχίσει να παλεύει για τις ιδέες.
0: Πάντως σήμερα απολογούνται 2-42χρονοι για τον εμπρισμό στην Μαρφίν, με τους δικηγόρους τους ωστόσο να λένε ότι δεν έχει γίνει ταυτοποίηση προσώπων και είναι ισχνά τα στοιχεία της δικογραφίας. Μήπως λοιπόν θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο συγκρατημένοι σε όσα λέγονται στο δημόσιο διάλογο, στον πολιτικό διάλογο?
1: Η δική μας απέτηση σαν Νέα Δημοκρατία ήταν να συλληφθούν οι δράστες. Και νομίζω ότι η ελληνική αστυνομία με επαγγελματισμό, με υψηλή αίσθηση καθήκοντος και με σωστή μέθοδο, αλλά και την πολιτική βούληση του Πρωθυπουργού, έκανε τη δουλειά της και έκανε συλλήψεις. Από εκεί πέρα δεν νομίζω ότι... μιλάμε για την υπόθεση της Βάγιας Νέστορα τώρα.
0: Για τη Μαρφίν. Για τη Μαρφίν.
1: Όχι, πριν πάμε στη Μαρφίν. Για την υπόθεση της Βάγιας Νέστορα. Ναι. Γιατί δημιουργήθηκε μια σύγχυση, επειδή έγιναν συλλήψεις ίδια μέρα, ότι όλο αυτό είναι μια υπόθεση. Δεν είναι μια υπόθεση. Εγώ μιλώ τώρα για τους δράστες της Βάγιας Νέστορα.
0: Ναι.
1: Τους δολοφόνους της Βάγιας Νέστορα. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν προέρχονται από αναρχικές ομάδες, οι οποίες εκδιώχθηκαν από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας στα πανεπιστήμια. Εμείς υποσχεθήκαμε ότι θα καθαρίσουμε τα πανεπιστήμια από καταλήψεις, θα παραδώσουμε τα πανεπιστήμια, τα δημόσια πανεπιστήμια στους φοιτητές, θα κάνουμε τις καταλήψεις στις βιβλιοθήκες, όπως ακριβώς έγινε και στο ΑΠΙΘΙΤΑ στη Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε αναρχικές ομάδες, οι οποίες με τρόπο δειλό έκαναν αντίπεινα για αυτήν την εκδίωξή τους από το πανεπιστήμιο. Και προφανώς η αστυνομία γνωρίζει, έγραψα και στην ανάρτησή μου προχθές για την Σέβη Βολουδάκιο, δεν είναι άγνωστη. Είναι γνωστή. Είναι γνωστοί τρομοκράτες, εγκληματίες, καταληψίες, όλο αυτό το οποίο γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, η ελληνική αστυνομία τους συνέλαβε, από εκεί πέρα περιμένουμε και απαιτούμε και από τα δικαστήρια και τους δικαστές να μην φοβηθούν, όπως δεν φοβόμαστε κι εμείς, και να επιβάλλουν τις ποινές που ορίζει ο ποινικός κώδικας που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση της Δημοκρατίας και δεν ψήφισε η αριστερά. Τι προβλέπει ο ποινικός κώδικας για ανθρωποκτονία από άμεσο ή ενδεχόμενο δόλο? Προβλέπει ισόβια. Αυτή είναι η ποινή λοιπόν η οποία πρέπει να εφαρμοστεί για τους δολοφόνους Βάγιας Νέστορα. Πάμε τώρα στη Μαρφίν. Η Μαρφίν είναι μια υπόθεση η οποία είναι ανοιχτή πάνω από 16 χρόνια. Είχαν γίνει συλλήψεις στο παρελθόν, υπενθυμίζω. Και λόγω έλλειψη στοιχείων οδηγηθήκαμε σε αθώωση των συλληφθέντων και των κατηγορουμένων. Πάρα πολλά χρόνια, και από τότε που ανέλαβε ξανά την διακυβέρνηση χώρας στη Νέα Δημοκρατία, όποιος πέρασε την Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έχουν δηλώσει επανειλημμένως ότι η Μαρφίν είναι προτεραιότητα να εξιχνιαστεί. Θεωρώ λοιπόν ότι πλέον με τα εργαλεία τεχνολογίας που είχαν στα χέρια τους οι εγκληματολογικές ομάδες, από νέα στοιχεία τα οποία εισφέρθηκαν, από περαιτέρω πιο ενδελεχή έρευνα και όλα αυτά τα οποία έχει ανακοινώσει ο Υπουργός, θεωρώ ότι πλέον είμαστε σε ένα σημείο, είναι εν πάση περιπτώσει η αστυνομία σε ένα σημείο να έχει πιο ολοκληρωμένη, να το πω έτσι, την υπόθεση. Μες. Από εκεί πέρα λεπτομέρειες δεν διαθέτω.
0: Εντάξει, λογικό είναι. Για να περάσω τα δικά σας σιγά σιγά. Πολλοί λένε ότι θέλετε αυτό το κλίμα πόλο στη Νέα Δημοκρατία, να φτιάξετε έναν αντίπαλο, να σας πυρώσετε τους δικούς σας. Πάμε στη μάχη των εκλογών και σας βολεύει και ένα τέτοιο αφήγημα. Εμείς που βάζουμε τάξη, απέναντί μας η τρομοκρατία που θέλει την αναρχία. Σας ακούγεται κάπως περίεργο αυτό?
1: Εμείς θέλουμε το σύνολο του πολιτικού συστήματος.
0: Δεν ξέρω.
1: Εμείς θέλουμε το σύνολο του πολιτικού συστήματος να πάρει αποστάσεις σαφείς και διακριτές από την τρομοκρατία και την ανοχή της τρομοκρατίας.
0: Επήρε.
1: Το λέω αυτό διότι με δηλώσεις, οι οποίες καλοδεχούμενες είναι δηλώσεις, προφανώς πήρε αποστάσεις σχεδόν το σύνολο πλην της ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία χαρακτήρισε προβοκάτια, δηλαδή υπονόησε ότι η Νέα Δημοκρατία έστησε μόνη της δολοφονίας Βάγιας Νέστορα.
0: Νομίζω και η κυρία Καριστιανού το είπε αυτό.
1: Εκεί έχει φτάσει ο Κωνσταντοπούλου. Από εκεί πέρα τα υπόλοιπα κόμματα, συμπεριλαμβανομένου και του Άλεξη Τσίπρα, καλοδεχούμενες οι δηλώσεις τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δηλώσεις από την πλευρά της αριστεράς του Άλεξη Τσίπρα μπορούν να διαγράψουν μία πορεία η οποία έδειξε ανοχή, με ποινικούς κώδικες, με αποφυλακίσεις, με συγκεκριμένες δηλώσεις, με συγκεκριμένες ψήφους, σε όλα αυτά τα μέτρα τα οποία έδειξαν ανοχή και χάιδαμα στη βία και στην τρομοκρατία. Και για να είμαι συγκεκριμένος, εννοώ την κατάργηση των φυλακών τύπου Γ, του πρώτου νομοσχέδιου της κυβέρνησης Τσίπρα, οι φυλακές τύπου Γάμα είναι αυτές οι οποίες κρατούσαν τους τρομοκράτες και τους έριξαν έτσι στα χαμηλά.
0: Ναι.
1: Την επίσκεψη βουλευτών της τότε κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα σε τρομοκράτες να τους ανακοινώσουν τα καλά νέα, τις δηλώσεις υπουργών του κυρίου Τσίπρα, όπως ο κύριος Δρίτσας, που έλεγαν ότι, 17 Νοέμβρη, ότι από τη 17 Νοέμβρη δεν τρομοκρατήθηκε κανείς, την κινητοποίηση της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ τότε για την πορεία υπέρ του Κουφοντίνα, την επιλογή στελεχών, βουλευτών και μελών του ΣΥΡΙΖΑ. Θυμίζω 8 μέλη τότε ΣΥΡΙΖΑ είχαν πάει μάρτυρες περάσπιση στις 17 Νοέμβρη και πολλά άλλα παραδείγματα, κύριε Κογκόλη, τα οποία δείχνουν ότι δεν έχουμε μία σύμπτωση, δεν έχουμε ένα περιστατικό το οποίο κάποια στιγμή μέσα στον χρόνο μπορεί να είναι μια παραφωνία. Έχουμε μια συνεπή στάση από την οποία δεν έχει πάρει αποστάσεις μέχρι και σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Πάμε στα δικά σας, γιατί είναι σημαντικά. Θα ήθελα να σας κάνω 3 σύντομα ερωτήματα για να μην καταχραστώ το χρόνο σας. Πρώτα απ' όλα, αυτή τη στιγμή κυβερνητικά κλιμάκια παρουσιάζουν το κυβερνητικό έργο. Καταγράφουν τις ανάγκες, διότι υπάρχει ακόμη χρόνος για την υλοποίηση των δεσμεύσεών σας μέχρι τις εκλογές. Σε συνεργασία με τα κομματικά κλιμάκια που ανασυντάσσεται τον κομματικό μηχανισμό για να είστε προφανώς έτοιμοι για τις εκλογές. Ποιο είναι ο δικός άξονας έως το χρόνο των εκλογών και πότε αυτές θα γίνουν? Άκουσα τον κύριο Κακλαμάνη να λέει ότι κοντοζυγώνει.
1: Εμείς έχουμε λάβει εντολή για ετοιμότητα. Από εκεί πέρα εγώ πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός κινείται θεσμικά, το απέδειξε και το 23. Και αυτό σημαίνει ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος τετραετίας, το 2027. Από εκεί πέρα εμείς στο δρόμο προς τις κάλπες προφανώς πρέπει να δουλέψουμε πολύ περισσότερο, πρώτον για να υλοποιηθεί το σύνολο των δεσμεύσεών μας και των υποσχέσεών μας, για να μπορούμε να κοιτάξουμε τον κόσμο στα μάτια και να του πούμε ότι αυτά που σας είπαμε, αυτά κάναμε, το
0: ή
1: είπαμε,
0: προσπαθήσαμε
1: κάναμε.
0: Τουλάχιστον να κάνουμε τη συντριπτική πλειοψηφία αυτών, δεν ξέρω.
1: Σωστά, υπάρχουν όντως και κάποια λίγα παραδείγματα τα οποία θα πρέπει να κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Δεν είμαστε τέλειοι, δεν είμαστε αλάνθαστοι. Αλλά στις δεσμεύσεις μας που αφορούν την αύξηση εισοδημάτων, τη μείωση των φόρων, την έλευση επενδύσεων και άρα περισσότερων θέσεων εργασίας, την γεωπολιτική ισχύ της χώρας, τον εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων, την αποτροπή των παράνομων εισόδων των λαθρομεταναστών. Μία σειρά από δεσμεύσεις, οι οποίες ήθελε ο κόσμος να κάνουμε το 2019 και το 2023, τις κάναμε πράξη. Προφανώς σε τοπικό επίπεδο, όπως και στην Αχαΐα, έχουμε αρκετές εκκρεμότητες οι οποίες πρέπει να προχωρήσουν. Πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο και να πούμε στον κόσμο την αλήθεια.
0: Στόχος είναι ποιος? Η πρωτιά σε όλους τους νομούς και η αυτοδυναμία? Και αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, δεύτερες σε εκλογές προετοιμάζεστε για αυτό το ενδεχόμενο ή συγκυβέρνηση με ένα κόμμα ή παραπάνω?
1: Ο στόχος μας προφανώς είναι η αυτοδυναμία. Αλλά αυτοδυναμία όχι απλά για να πανηγυρίσουμε, ας πούμε, το βράδυ των εκλογών μια νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Μακριά από εμάς αυτού του τύπου η αλαζονία. Η αυτοδυναμία είναι ο στόχος ακριβώς, διότι μόνο έτσι μπορεί μια κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση στον τόπο, να μπορεί να λαμβάνει γρήγορα αποφάσεις, να μπορεί να υλοποιεί τις δεσμεύσεις της χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς διαπραγματεύσεις εντός πολυκομματικών κυβερνήσεων. Και όλα αυτά τα οποία βλέπουμε στην Ευρώπη. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία έχουν 8 κομματικές κυβερνήσεις. Σύγχρονες χώρες όπως η Δανία, σύγχρονες χώρες όπως το Βέλγιο, η Γερμανία, ταλαιπωρούνται ακριβώς επειδή δεν έχουν καταφέρει να έχουν αυτοδύναμες κυβερνήσεις και για πάρα πολλούς μήνες επικρατεί η κυβερνησία, το οποίο πηγαίνει πίσω την ανάπτυξη, πηγαίνει πίσω την ενεργία, πηγαίνει πίσω.
0: Βλέπετε κλίμα αυτοδυναμίας στην κοινωνία και στις περιοδίες που κάνετε
1: μια δημοκρατία
0: στη χώρα?
1: Ναι, το βλέπω. Η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο κεντροδεξιό κόμμα σε ολόκληρη την Ευρώπη που έχει καταφέρει να κρατήσει τόσο μεγάλα ποσοστά. Αυτή η μάχη όμως, κύριε Κογκόλη, κατά τη γνώμη μου, θα είναι μάχη ιδεών.
0: Γιατί κάποιοι λένε ότι είναι ψεύτικες οι δημοσκοπήσεις, κύριε Ανάκη, μάλλον δεν αντιστοιχούν στην κοινωνία, στην πραγματικότητα, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι τόσο μπροστά από τα άλλα κόμματα.
1: Εγώ θέλω να θυμίσω, για να μην μιλήσω για το μέλλον, να μιλήσω για αυτά που έχουμε δει ήδη και το ξέρουμε. Είναι αδιαφυσβήτητα. Εγώ θέλω να θυμίσω τι έδειχναν οι δημοσκοπήσεις 6 μήνες πριν τις εκλογές του 23 και τι κατάφερε να κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν είμαστε, το ξαναλέω, δεν είμαστε ούτε τέλειοι ούτε αλάνθαστοι. Είμαστε όμως μια παράταξη που έχει βάλει την Ελλάδα σε σωστή τροχιά. Την έχει βάλει στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Η Ελλάδα είναι μια καλύτερη χώρα σήμερα από ό,τι ήταν το 2019 και μπορεί να γίνει πολύ καλύτερη. Πώς θα γίνει καλύτερη? Με μια οικονομική πολιτική η οποία αποδίδει, με επενδύσεις οι οποίες παντού και στην Αχαΐα μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, με καλύτερα πανηγυριστή, με καλύτερα κέντρα καινοτομίας. Είδα πρόσφατα στην περιοδία που έκανε ο Κυριάκος Πυρακάκης στην Αχαΐα και οι συνάδελφοί του υπουργοί, πολύ, πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία αναδείχθηκαν. Το κέντρο καινοτομίας, ερευνητές οι οποίοι με ιδιωτικούς και δημόσιους πόρους κάνουν το όνειρό τους πράξη εδώ στην Ελλάδα, κάνουν την έρευνά τους, μετατρέπουν την έρευνά τους σε αποτέλεσμα, σε προϊόν, σε κάτι εξαγώγημο από τον τόπο τους στην Αχαΐα, και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που ούτε θα φανταζόμασταν πριν από λίγα χρόνια. Και είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς. Έτσι πρέπει να συνεχίσουμε, με καλύτερη οικονομική ανάπτυξη και αύξηση οδημάτων.
0: Ψηφοδέλτια, τελευταία ερώτηση. Να αναμένουμε αλλαγές σε πανελλαδικό επίπεδο? Στην Αχαΐα έχετε τους τρεις βουλευτές. Ζήτησε ο Πρωθυπουργός από τους αυτοδιοικητικούς, τουλάχιστον δεύτερου βαθμού, που θέλουν να είναι υποψήφοι, να παραιτηθούν μέσα σε ένα μήνα. Δεν το έχουν πράξει ακόμη. Νομίζω δεν κάνετε πίσω από αυτή τη θέση. Σωστά?
1: Ναι, είναι ένα θέμα ισοτιμίας, ένα ζήτημα ισοτιμίας, διότι ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός την απόφαση του, εν πάση περιπτώσει. Νομίζω ότι είναι δίκαιο για κάποιον ο οποίος ασκεί δημόσια διοίκηση και διαχειρίζεται δημόσιους πόρους εν προκειμένου της περιφέρειας, να παραιτείται αρκετούς μήνες πριν από τις εκλογές, ώστε να μπορεί να ανταγωνιστεί τους συναδέλφους του επί ίσης ώρης.
0: Αυτό θα γίνει και στον πρώτο βαθμό? Δηλαδή με υποψήφιους δημάρχους, ας πούμε.
1: Αφορά το β' βαθμό αυτοδιοίκησης, δηλαδή της περιφέρειας. Αφορά τους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτούς αφορά.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί πέρα, προφανώς όλοι όσοι συμμετείχαν στο ψηφοδέλτιο του 2023, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, συμμετείχαν πάντως στη μεγάλη νίκη της αυτοδυναμίας. Mm-hmm. Άρα δεν μπορούμε να τους... ούτε μπορούμε ούτε θέλουμε να το ξεχάσουμε, να ξεχάσουμε την προσφορά τους. Υπάρχει λοιπόν χώρος για ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να πολιτευτούν ξανά αντί στο τέλος του 23. Δική μου προτεραιότητα όμως είναι να δώσουμε και χώρο στη νέα γενιά. Να δώσουμε χώρο σε νέους ανθρώπους οι οποίοι θα πολιτευτούν για πρώτη φορά, να εκφράσουν τους συνομιλίκους τους. Προχωρούν τα χρόνια άνθρωποι οι οποίοι για πρώτη φορά έχουν ανοίξει μια επιχείρηση, έχουν βρει την πρώτη τους δουλειά, έχουν επιστρέψει ενδεχομένως από το εξωτερικό. Άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν. Υπάρχει χώρος για νέα παιδιά στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και πρωτιά στην Αχαΐα ξανά.
1: Αυτός είναι ο στόχος.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Γραμματέα. Ευχαριστώ, κύριε Κυλανάγη.
1: Να είστε καλά.
0: Ήταν ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Λοιπόν, τι κάνει η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή? Κομματικά κλιμάκια περιοδεύουν ανά τη χώρα, επικοινωνούν το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, καταγράφουν ανάγκες, ανασυντάσσουν τον κομματικό μηχανισμό, βουλευτές και στελέχη, για να είναι σε ετοιμότητα για πάνε ενδεχόμενο. Είτε γίνουν το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο ή το Μάρτιο εκλογές, για να κερδιθεί μία ακόμη μάχη, μία τρίτη τετραετία, πράγμα που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ ιστορικά. Από το 1974 και μετά, με τον ίδιο πρόεδρο και τον ίδιο πρωθυπουργό, γιατί και το Πασόκ έχει κερδίσει αλλά έχει άλλο αρχηγό, θέλει κόπο. Και είναι μια μάχη που δεν είναι κατοστάρι, το έχει πει άλλο ο πρωθυπουργός. Πολύ δύσκολη μάχη. Η αυτοδυναμία έτσι κι αλλιώς δεν φαίνεται για την ώρα κοντά βάσει των δημοσκοπήσεων, αλλά απάντησε ο γραμματέας του κόμματος ότι τα ίδια έλεγαν και το 23 και πήραμε αυτοδυναμία. Σε συνεργασία λοιπόν με τα κομματικά κλιμάκια έχουμε τα κυβερνητικά κλιμάκια που παρουσιάζουν το κυβερνητικό έργο, τι έχουν κάνει μέχρι τώρα και τι θα κάνουν μέχρι το τέλος τετραετίας, διότι υπάρχει πολύτιμος χρόνος. Δεν πρέπει να κατεβάσουν τα μανίκια και να σηκώσουν, εάν θέλετε, τα μανίκια για την προσωπική προεκλογική μάχη. Πρώτος άξονας είναι αυτός. Δεύτερος άξονας είναι τα ψηφοδέλτια. Υπάρχουν σε εξέλιξη διεργασίες για να μπουν νέα άτομα. Προφανώς και δίνεται προτεραιότητα σε αυτούς που έδωσαν τη μάχη του 23 και υπάρχει αυτοδυναμία για την Δημοκρατία, αλλά πρέπει να μπουν και άλλοι. Σχετικά με τους αντιπεριφερειάρχες και τους αναπληρωτές περιφερειαρχών, αυτό είναι, τους χωρικούς, ότι πρέπει να παραιτηθούν μέσα σε επόμενες 20 μέρες, διότι ο κ. Πρωθυπουργός είχε δώσει ένα μήνα, το είπε πριν, αν δεν κάνω λάθος, 10-15 μέρες. Αυτό παραιτηθείτε, αν θέλετε να είστε υποψήφιοι βουλευτές, για να υπάρχει ισοτιμία. Αυτό είπε και ο κ. Κυρανάκης εδώ. Μιλάμε για τους αυτοδιοικητικούς δεύτερου βαθμού. Και τρίτος άξονας είναι η πολιτική στρατηγική. Η Νέα Δημοκρατία τι λέει? Έχουμε ενισχύσει την οικονομία, το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, τη θέση της χώρας στην Ευρώπη, κάνουμε έργα, δημιουργούμε δουλειές, μειώνουμε την ανεργία, έχουμε μια σταθερότητα στη χώρα μας. Αυτή τη σταθερότητα μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον που μεταβάλλεται συχνά, πρέπει να τη συγκρατήσουμε. Και για να τη συγκρατήσουμε, παρά τα λάθη που έχουμε κάνει, γιατί όποιος δουλεύει κάνει λάθη και τις αστοχίες και τα σκάνδαλα, είμαστε εμείς ικανοί να τη συνεχίσουμε. Και απέναντί μας έχουμε το χάος. Και εμείς βάζουμε τάξη, και απέναντί μας έχουμε αυτούς που μας τρομοκρατούν για να μην βάλουμε τάξη. Έχουμε αυτούς που δεν μπορούν να συνοηθούν μεταξύ τους και θέλουν να κυβερνήσουν. Έχουμε μια διασπασμένη αντιπολίτευση. Και γιατί οι ίδιοι δεν μπορούν και γιατί κάνει κάτι καλύτερο η Νέα Δημοκρατία. Αυτοί είναι οι τρεις άξονες του κόμματος αυτή τη στιγμή. Κλείνω το πρώτο μέρος σιγά σιγά με μια δημοσκόπηση. Επειδή τις λέμε όλες τις δημοσκοπήσεις, τουλάχιστον επειδή γίνονται πολλές τις περισσότερες. Την έκανε εδώ τοπική εταιρεία, η Data. Δημοσιεύεται σήμερα σε τοπική εφημερίδα στην Πελοπόννησο για την Αχαΐα. Και λέει λοιπόν, σας τα λέω συνοπτικά, ότι αν είχαμε την Κυριακή εκλογές, στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία θα ήταν πρώτη στην Αχαΐα με 27% και δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας με 24%. Πολύ κοντινή, λένε πολλοί, η διαφορά μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Τσίπρα. Πότε πρόλαβε? Αλλά δημοσκόπηση είναι αυτή. Τις δημοσκοπήσεις τις πιστεύουμε σαν εργαλεία που αποτυπώνουν τη στιγμή για να βελτιώνονται και τα κόμματα και να βλέπουν τι ακριβώς γίνεται. Και δείχνει τρίτο το Πασόκ με 11,1. Δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη στιγμή έχει το διπλάσιο ποσοστό σε δύο μονάδες ακόμη στην Αχαΐα. Ακολουθεί η κυρία Καρίτσιανου, το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση, η Πλεύση Ελευθερίας, το Μέρα 25. Από το Μέρα 25 και κάτω όλοι έχουν κάτω από 3%. Τώρα, μετριέται και η δημιουργία κόμματος Σαμαρά και ακούσε στοιχεία για την Αχαΐα. Πρώτη Νέα Δημοκρατία με μια μονάδα μόλις διαφορά από τον ΣΥΡΙΖΑ και λιγότερο. Και λιγότερο. Και τρίτος ο Σαμαράς, μάλλον από την Ελλάς, όχι από τον ΣΥΡΙΖΑ, και τρίτος ο Σαμαράς. Τέταρτο του ΠΑΣΟΚ. Ακούσε τι λέει η δημοσκοπική εταιρεία στο ΠΑΣΟΚ. Ακούσε τι λέει η του ΠΑΣΟΚ. Λέει 18,2 Νέα Δημοκρατία, 17,9 Τσίπρας. 9,7 Σαμαράς, 7,4 ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή βγάζει τέταρτο το ΠΑΣΟΚ με κόμμα Σαμαρά. Δεν μπορώ να καταλάβω, αφενός λένε πολλοί, πώς είναι τόσο κοντά ο Αλέξης Τσίπρας με τη Νέα Δημοκρατία. Πρώτον. Πώς είναι τέταρτο το ΠΑΣΟΚ όταν μπαίνει ο Σαμαράς και πού βρέθηκαν τόσοι πολλοί δεξιοί στην Αχαΐα? Δεν ξέρω, ας το δουν αυτό στο τοπικό ΠΑΣΟΚ και κεντρικά ας το δουν και στην Νέα Δημοκρατία, διότι ναι μεν την καταγράφει πρώτη, αλλά σε απόσταση αναπνοής από τον Άλεξη Τσίπρα. Λοιπόν, αυτά για το πρώτο μέρος. Επανερχόμαστε με την επικαιρότητα στο δεύτερο μέρος των πρωινών παρεμβάσεων, αφού σας πω ότι είναι μαζί μας καθημερινά η Real Water με τα φίλτρα νερού, που δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997. Έχει καταστήματα σε Πάτρα και Τρίπολη, στην ίδια οδό και αριθμό, 28 Οκτωβρίου 24. Είναι παλιά Καρόλου στην Πάτρα. Και με το ανανεωμένο της ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr προσφέρει φίλτρα και ψύκτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: 28ο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού Σουλίου Πατρών. Μια μοναδική έκρηξη δημιουργίας, μουσικής και χορού με θέμα «Όσα χωράει ένας χορός». Ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι με 30 παραστάσεις, 500 παραδοσιακούς χορευτές και 40 μουσικούς από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν για μια σειρά μοναδικών παραστάσεων. Από 5η 23 έως και Κυριακή 26 Ιουλίου στο ειδικά διαμορφωμένο θεατράκι του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Χορευτικό Τμήμα Σουλίου Πατρών.
7: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
9: Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
10: Max FM 93,4. Τη λέει σε όλους.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, ακούτε Max FM, σε εξέλιξη οι πρωινές παρεμβάσεις. Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο, Νίκος Καραγεωργόπουλος στον ήχο, στις μουσικές επιλογές, στην ροή της εκπομπής και στην υποστήριξη των πρωινών παρεμβάσεων, ο κύριος Αναστάσης μας, ο οποίος είναι νέο μέλος της εκπομπής, ο Αναστάσης Σουγλέρης. Μαζί μας καθημερινά η Real Water με τα φίλτρα νερού που δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997 με καταστήματα σε Πάτρα και Τρίπολη στην οδό 28 Οκτωβρίου 24, είναι παλιά Καρόλου στην Πάτρα, και με το ανανεωμένο τους ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr διαθέτει φίλτρα και προϊόντα από τις μεγαλύτερες μάρκες φίλτρων νερού παγκοσμίως, όπως Geyser, Torre Vino, Penter, Matrix και διάφορες άλλες με συμβατά ανταλλακτικά για όλα τα συστήματα Eclipse, συνοδευόμενα από πιστοποιήσεις NFS και ελεγμένα από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος. Αυτές οι μουσικές που ακούτε είναι επιμέλεια του κυρίου Καραγεωργόπουλου, ο οποίος έχει αλλάξει τον ρου της εκπομπής στο επίπεδο αυτό, με πιο εναλλακτικές chill out μουσικές λόγω καλοκαιριού, έτσι δεν είναι, κύριε Καραγεωργόπουλε? Ναι. Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα καθημερινότητας τώρα, και δεν είναι άλλο από τους ψευτοϋπαλλήλους, αυτή τη φορά της ΔΕΗ, του ΔΔΕ. Ρωμά, 4 στον αριθμό, έλεγαν ότι είναι υπάλληλοι, έμπαιναν σε σπίτια, τους έλεγαν ότι πρέπει να βγάλετε έξω χρήματα, χρυσαφικά και οτιδήποτε, πρέπει να κάνουμε έλεγχο στο σπίτι, και με κάτι αστείες δικαιολογίες ότι θα πάθουμε ηλεκτροπληξία ή τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία όταν συνδέονται προκαλούν μια δύσκολη συνθήκη, έπαιρναν χρήματα. Μπορεί να ακούγεται αστείο, όμως δεν είναι, διότι πολλοί και πολλές, ιδιαιτέρως ηλικιωμένοι ή μικρά παιδιά, μπορούν να πέσουν άμεσα και πολύ εύκολα στο σοκ της στιγμής στις κουβέντες τους, και να δώσουν και χρήματα, να δώσουν και κοσμήματα. Θα μας δώσει το ρεπορτάζ από το τι έγινε χθες και με την τρελή καταδίωξη η συνάδελφος, δημοσιογράφος Άντι Μαγνησαλή. Καλημέρα, Άντι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε. Όντως δεν είναι αστείο. Προκαλεί γέλιο σε εμάς που αμέσως ενδεχομένως θα καταλαβαίναμε ότι πρόκειται για απάτη, κακόγουστη απάτη. Αλλά όμως για έναν ηλικιωμένο άνθρωπο ή για ένα μικρότερο παιδί ή για ένα έφηβο, δεν μιλάω για πιο μικρές ηλικίες, θα μπορούσε πολύ εύκολα αυτό να είναι κάτι πάρα πολύ τρομακτικό, και σίγουρα θα μπορούσε να επιφέρει και πάρα πολλές συνέπειες. Ήδη όμως έχουν γίνει αυτές οι απάτες σε πάρα πολλές οικίες της Πάτρας. Ευτυχώς όμως χθες ακούσαμε, είδαμε με χαρά την αστυνομία να συλλαμβάνει τα τέσσερα αυτά άτομα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κι άλλα της πείρας της συγκεκριμένης. Είχαμε σκηνές καταδίωξης, εκτελήθηκαν το απόγευμα μετά από καταγγελίες πολιτών, όπως είπες, για άτομα που παρήθαναν τους υπαλλήλους της ΔΕΗ ή του ΔΕΗΔΕ, με σκοπό, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να εξαπατήσουν κυρίως άτομα, όπως είπα, ηλικιωμένα, και να αποσπάσουν χρήματα αλλά και κοσμήματα. Μετά τις καταγγελίες, η αστυνομική της άμεσης δράσης, ομάδας Δίας και της ασφάλειας πατρών εντόπισαν το ύποπτο όχημα στην περιοχή του Ριγανόκαμπου. Οι επιβαίνοντες δεν συμμορφώθηκαν στα σήματα των αστυνομικών, ανέπτυξαν μεγάλη ταχύτητα και ακολούθησε καταδίωξη. Λίγο αργότερα εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο, προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τα άτομα στο νεκροταφείο του Νέου Σουλίου, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό ενός ακόμη ατόμου που φαίνεται να συμμετείχε στην υπόθεση.
0: Νομίζω συμμετείχε και το περιπολικό που κάνει περιπολίες αραιά και που δυστυχώς στο Ριγανόκαμπο, δηλαδή συμμετείχε στην καταδίωξη. Και επειδή λέγαμε πριν για την ευρύτητα του πράγματος, σε κάθε σπίτι σχεδόν πλέον υπάρχει και μια απόπειρα απάτης. Νομίζω το έζησες και εσύ προσωπικά. Και αξίζει να το
1: ζήσαμε και εμείς και στο οικογενειακό μας περιβάλλον προσωπικά, να τηλεφωνούν, και ίσως τηλεφωνούν μεσημεριανές ώρες. Εμάς, τουλάχιστον στο οικογενειακό μας περιβάλλον, έτσι έγινε. Τηλεφώνησαν μεσημέρι, που ξέρετε, μεσημέρι μπορεί να φύγει και ένας μεγαλύτερος για λίγη ώρα, ή ο άλλος πιο κουρασμένος. Τους απασχολούν αρκετή ώρα στο τηλέφωνο για να τους κουράσουν τα θύματα. Κυρίως αν το σηκώσει ένας άνθρωπος μεγαλύτερης ηλικίας, εμάς το σήκωσε ένας έφηβος, που άρχισαν ότι θα πέσει το ρεύμα, η τάση της ΔΕΗ, πόσες βρύδες έχει το δωμάτιο, το τεπνοδωμάτιο των γονιών σας. Και το παιδί συγκεκριμένα πήγε μέσα στο τεπνοδωμάτιο 15 ετών, στην αρχή φοβήθηκε, τρομοκρατήθηκε και το πίστεψε. Να δει πόσες μπρίζες έχει. Και ακολούθως λέει, πρέπει όμως να σας πάρουμε μέσω Viber. Στο Viber δείχνουν μια φωτογραφία της ΔΕΔΙΕ. Οπότε μπορεί εύκολα ένα πιο μικρό παιδί να νόμισε ότι είναι αλήθεια, να το πιστέψει. Και μετά βλέποντας με βίντεο ζητούσαν να δουν κοσμήματα που υπήρχαν μέσα, γιατί τα κοσμήματα θα προκαλούσαν, λέει, μεγάλη βλάβη, θα έπεφτε η τάση ή ενδεχομένως και χρήματα. Και τα κινητά να τα βάλουν σε πτήση, ότι κινητά υπήρχαν μέσα στο σπίτι, προφανώς για να μην μπορεί κάποιος να καλέσει εκείνη την ώρα, να τα βάλουν σε μία σακούλα και αν συνεχιζόταν, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν συνεχίστηκε, γιατί το παιδί στην πορεία κατάλαβε ότι μάλλον κάτι δεν πήγαινε σωστά και πρόκειτο για πάτη, θα είχαν βγάλει έξω μια σακούλα με χρήματα, κοσμήματα και κινητά, στην καλύτερη των περιπτώσεων, εκτός αν είχαν μπει τα άτομα αυτά και μέσα στην οικία, μέσα στο σπίτι.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ.
1: Πρέπει, Αλέξανδρε, να είναι ο κόσμος πολύ προσεκτικός.
0: Και να το ξαναπούμε.
1: Αυτό πρέπει να πούμε, να το λέμε συνεχώς. Και να μην δίνουμε ποτέ στοιχεία, να μην ανοίγουν την πόρτα χωρίς επιβεβαίωση της ταυτότητας.
0: Ακριβώς. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Το λέμε συχνά. Καλά το είπε πάλι η Άντι. Είναι γνωστές οι τηλεφωνικές απάτες. Οι απάτες με AI χρησιμοποιούν τη φωνή σου, ατάκες. Προσποιούνται μπλογιστές, υπαλλήλους, επιστροφή χρημάτων, mail που συζητούν κωδικούς. Ακούστε, πάντα ταυτότητα από αυτούς που έρχονται και σου πλασάρουν τόσοι υπάλληλοι. Ποτέ δεν δίνουμε κωδικούς σε κάποιον που μας το ζητά μέσω mail προσωπικούς. Ποτέ δεν θα το κάνει αυτός καμιά δημόσια υπηρεσία, ούτε στο Viber. Καταλαβαίνω το σοκ της στιγμής όταν σου λένε ότι έχει τραυματιστεί το παιδί σου, η κόρη σου, οποιοδήποτε άλλος, δώσ' μας λεφτά. Αλλά προσπαθούμε να παίρνουμε και ένα τηλέφωνο για επιβεβαίωση. Είναι έτσι? Δεν είναι έτσι? Να σκεφτόμαστε δεύτερη φορά και πληροφορήστε τους ηλικιωμένους και τα μικρά παιδιά.

0: Λοιπόν, αλλάζω θεματολογία, πάμε στις 72 δόσεις, διότι αν δεν κάνω λάθος ενεργοποιείται σε λίγες ημέρες. Κύριε Θοίδη, κύριε Σύμβουλε επί των οικονομικών θεμάτων, καλή σας ημέρα, είστε καλά.
1: Μπορείτε σε λίγες ώρες.
0: Α, σε λίγες ώρες.
1: Ναι, ενεργοποιείται και η ρύθμιση των 72 δόσεων στην εφορία. Α, διότι ναι. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας, καταρχάς δεν είπα και καλημέρα, συγγνώμη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Σε εσάς τους ακροατές, να θυμίσω ότι από τις... καταρχάς δεν είπα και καλημέρα, συγγνώμη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Σε εσάς...

0: Ναι.
1: Αυτό είναι και βεβαίως από τις 20-21 Ιουλίου κάπου εκεί περιμένουμε και την αλλαγή η οποία έχει ψηφιστεί που αφορά τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμιση οφειλών,
0: ναι.
1: Όπου εκεί το κατόφλι ήταν 10.000, να οφείλεις από 10.000 και πάνω προκειμένου να μπει σε μια ρύθμιση προς ΕΦΚΑ, προς το δημόσιο δηλαδή, είτε την ΑΔΕ, σε 240 δόσεις. Αυτό πήγε στα 5.000. Οπότε, εάν κάποιος οφείλει στην ΑΔΕ πάνω από 5.000, τον συμφέρει να ρυθμίσει όλο αυτό το χρέος μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης, όπου εκεί δεν θα έχει 72, θα έχει έως και 240 δόσεις.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Χρόνη. Σας ευχαριστώ, Καθοίδη. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ακούσατε για τις 72 δόσεις. Πάμε τώρα στην υπόλοιπη θεματολογία μας, διότι έχουμε πολλά να πούμε. Η Περιφέρεια Αττικής Ελλάδος κατατάσσεται στις πρώτες θέσεις της χώρας σε ρυθμούς αξιοποίησης του ΕΣΠΑ, των ευρωπαϊκών χρημάτων. Αυτό σημαίνει έργα, αυτό σημαίνει δράσεις, αυτό σημαίνει περισσότερη καινοτομία, αυτό σημαίνει βελτίωση του περιβάλλοντος, αυτό σημαίνει νέες θέσεις εργασίας και αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Έχει γίνει από χθες πολλή συζήτηση σχετικά με οίκους ανοχής στην ευρύτερη περιοχή της Ηλίας αλλά και σε κάποιες σε χωράφια της Αχαΐας, όπου δουλεύουν άνθρωποι που έρχονται από το εξωτερικό ως εργάτες γης. Ρεπορτάζ κεντρικής αθηναϊκής εφημερίδας έγραφε για βανάκια με νεαρές που κάνουν την εμφάνισή τους στο δάσος της Τροφιλιάς. Και έτσι λοιπόν αυτό βοηθά κακοπληρωμένους εργαζόμενους, οι οποίοι επιτίθενται ο ένας τον άλλον πολλές φορές, βιάζουν ο ένας τον άλλον να ξεχνούν την καθημερινότητά τους, τα δύσκολα οικονομικά, τα ένσημα που δεν τους βάζουν εργοδότες και τα λεφτά που δεν τους δίνουν όπως θα έπρεπε, μέσω αυτού του γεγονότος. Και αφού δεν υπάρχουν οργανωμένοι οίκοι ανοχής, να γίνεται αυτό που γίνεται με trafficking, διότι αυτές οι γυναίκες προφανώς σε πολλές των περιπτώσεων χρησιμοποιούνται και παρά τη θέλησή τους για αυτές τις δουλειές. Αλήθεια, τα έχουμε ακούσει όλα αυτά, τα ακούμε χρόνια τώρα, ωστόσο κανένας μα κανένας, ακόμα και η ίδια η αστυνομία, δεν τα επιβεβαιώνει δημόσια. Εμείς θα είμαστε σίγουροι για να πούμε ότι γίνεται ή δεν γίνεται από το ρεπορτάζ μας. Αλλά αυτό θα έχει επίσημο υπόβαθρο όταν επιβεβαιώνεται από τις δημόσιες αρχές. Κάτι που ακόμη δεν έχει γίνει. Δυστυχώς. Και ενώ όλοι ξέρουν, κανένας δεν μιλάει δημόσια. Θέλω να πάω σε ένα άλλο θέμα τώρα και είναι ο Ριγανόκαμπος. Σας έχω ξαναπεί ότι είναι θέμα χρόνου, λίγων ημερών. Γραφειοκρατικές διαδικασίες παραμένουν σε εκκρεμότητα για να έρθει το μίσθωμα από την εταιρεία κινήτων δημοσίου στον Δήμο Πατρέων για τον Ριγανόκαμπο. Εκεί όπου η έκταση με ενίκιο θα περάσει στο Δήμο Πατρέων για να δημιουργήσει εκεί το Ανατολικό Πάρκο. Ωστόσο υπάρχει ένα αγκάθι. Διαμένουν εκεί πολλοί Ρωμά. Είναι ο καταβλισμός. Και όταν δεν έχουν ενταχθεί κοινωνικά με τα προγράμματα που τρέχουν, και αυτό είναι ευθύνη της πολιτείας και του Δήμου, και για σπίτι και για δουλειά, η μετακίνησή τους καταλαβαίνετε είναι δύσκολη. Και τους παίρνεις από ένα μέρος, τους πας σε ένα άλλο μέρος και δημιουργείς εκείνο το μέρος προβλήματα στην τοπική κοινωνία. Δηλαδή παίρνεις το πρόβλημα από κάπου και το πας αλλού. Και ταυτόχρονα οι ίδιοι άνθρωποι συνεχίζουν να ζουν σε άθλιες συνθήκες. Κάτι πρέπει να γίνει. Άρα το πρόβλημα μεγαλώνει. Διότι όταν ο Δήμος Πατρέων πάρει το οικόπεδο και θέλει να δημιουργήσει εκεί αυτό που θέλει να δημιουργήσει, πρέπει να έχει έτοιμο σχεδιασμό για το που θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι και πώς θα πάνε. Και δεν τον έχει πει ακόμη. Λέει να το πάρω και θα δούμε. Ότι φταίει το κράτος, φταίει η Ευρώπη, φταίνε οι κανονικές πολιτικές. Προφανώς και φταίνε όλα αυτά. Αλλά όταν είσαι Δήμος, μάλλον Δημοτική Αρχή, τόσα χρόνια, σε συνεργασία με το κράτος, το κακό κράτος, τις κυβερνήσεις των οποίων δεν υιοθετεί την πολιτική τους, κάτι πρέπει να κάνεις. Στο μέτρο του εφικτού. Και δεν το έχει κάνει. και λες το θέλω

και θα δω τι θα κάνω με τους Ρωμά που ζουν σε έκταση που ανήκει στο Πανεπιστήμιο, στη ΔΕΙΑ, στο Δήμο Πατρέων και σε καταπατημένες εκτάσεις. Τι θα κάνεις και πότε? Πότε? Ή θα είναι από τη μία το Ανατολικό Πάργο και από την άλλη η Ρωμά? Περιμένω να το δω αυτό και γραπτός ως στόχο, αλλά και στην πράξη πολύ περισσότερο. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, τον αντίον είναι πολύ δύσκολο, για να μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας, για οποιαδήποτε δημοτική αρχή και για την παρούσα που προσπαθεί σε επίπεδο κοινωνικής πολιτικής, και αυτό δεν το αρνείται κανείς, για να ζουν καλύτερα και εκείνοι και οι τοπικές κοινωνίες. Και προφανώς φέρει ευθύνη στο κράτος, προφανώς φέρει ευθύνη η αστυνομία, προφανώς φέρει ευθύνη και η πυροσβεστική πολλές φορές που δεν υλοποιεί τις δικογραφίες που σχηματίζονται μέσω της αστυνομίας. Αλλά στο μέτρο του εφικτού υπάρχει στα αρμοδιότητα και από το Δήμο Πατρέων για τα προγράμματα κοινωνικής ένταξης, τα οποία δεν υλοποιήθηκαν αποτελεσματικά ποτέ. Και εν πάση περιπτώσει πρέπει να μας πει τι θα κάνει. Το δεύτερο θέμα που θέλω να σας πω είναι το εξής. Επειδή ακούστηκαν πολλά για την αξιοποίηση του πρώην στρατιωτικού νοσοκομείου 409. Αυτό ανήκει στο Ταμείο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας το έχει βάλει σε πληστηριασμό το ταμείο. Δεν βρίσκεται κάποιος για να το αξιοποιήσει, γιατί θέλει πολλά λεφτά. Υπάρχει μια πρόθεση από κάποιους να κάνουν κάτι άλλο πέρα του υγειονομικού του χαρακτήρα, που προβλέπονταν ρητά στη σύμβαση παραχώρησης από τον ιδιώτη. Αυτό μπορεί να ξεπεραστεί, αλλά όταν βρεθεί κάποιος θα βρει και τα λεφτά. Και για να γκρεμιστεί αυτό το κουφάρι, και για να αναγείρει κάτι άλλο, και για να το συντηρεί. Και ποιος θα το κάνει εύκολα και σε ποια τιμή? Υπάρχουν πολλοί και πολλές που λένε για νέο νοσοκομείο ή για μια δομή για χρόνια πάσχοντες που βρίσκονται στο τελευταίο διάστημα της ζωής τους. Υπάρχουν πολλές προτάσεις για νέο νοσοκομείο. Εδώ δεν μπορούμε να βρούμε γιατρούς και νοσηλευτές και καλύτερες υποδομές για τα υπάρχοντα, να φτιάξουμε για άλλο. Τέλος πάντων, έτσι έχει η κατάσταση. Και με πρόσφατο έγγραφό του, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας αυτό λέει, ότι ανοίξει το ταμείο, που πολιτικός προϊστάμενος είναι ο ίδιος, θα κάνει το ταμείο ό,τι μπορεί. Εμείς τι να κάνουμε? Εγώ ψάχνω το ρεπορτάζ, προσπάθησα πάρα πολύ να βρω μια άκρη και με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και με το Υπουργείο Υγείας και τον Άδωνη Γεωργιάδη, από τον οποίο ζητούν να το αξιοποιήσει, αφού δεν μπορεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Ταμείο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ή αφού οι πληστηριασμοί είναι άγονοι. Και μου λέει ότι αν μου το ζητήσει το Υπουργείο, μάλλον αυτό λέγεται από το Υπουργείο Υγείας, ότι αν μας το ζητήσει το Υπουργείο Άμυνας, θα δούμε θα κάνουμε. Άρα υπάρχει ένα παραθυράκι. Και αυτή είναι πολύ πολύ σημαντική είδηση. Θα σας την αναπτύξω τις επόμενες ημέρες και πολύ περισσότερο στον νεολόγο των πατρών.

Σήμερα είναι η κηδεία, σε λίγη ώρα, στις 11, στον πρώτο κημητήριο πατρών, τον αναπληρωτή καθηγητή ογκολογίας του Θωμά Μακατσόρη, που έφυγε από τη ζωή υπηρετώντας στη ζωή του με συνέπεια την ιατρική επιστήμη.

στο μεταξύ, διεκομίστη στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο από τον πύργο, 13χρονος, με κατάγματα και εγκάβματα από την πτώση και το σούρσιμο, ας μου επιτραπεί η έκφραση, που είχε με πατίνι. Προσοχή λοιπόν, μην κυκλοφορείτε με πατίνι, έτσι κι αλλιώς αλλάζει νομοθεσία. Κάτω των 17 δεν θα μπορούν να παίρνουν πατίνι, και όσοι είναι πάνω από τα 17 έτη και θέλουν να πάρουν, θα πρέπει να έχουν και τα απαραίτητα έγγραφα και ασφάλιση και κράνος κτλ. Και το λέω για τα δικά μας εδώ τα νέα τα παιδιά, που κυκλοφορούν με πατίνι πολλές φορές. Όχι, έχετε πάρει αυτοκίνητο τώρα, ε. Εντάξει. Ωραία. Να μην κυκλοφορείτε με πατίνι, εν πάση περιπτώσει. Όσοι και όσες έχετε, και οι γονείς, ας επιβάλλουν αυστηρούς νόμους στο σπίτι γι' αυτό.

Ο Τραμπ απείλησε ξανά να βομβαρδίσει το απόρριτο πυρηνικό οχυρό του Ιράν. Κλιμάκωση χωρίς φρένο στη Μέση Ανατολή, νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί, νεκρό στο Ορμούζ και ιρανικά πλήγματα στο Μπαχρέιν.

Στο Παρίσι σήμερα γιορτάζουν, εκεί βρίσκεται και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά από το διαδίκτυο τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης. Η Ισπανία φλέγεται, πολλές πυρκαγιές μέσα σε λίγες ώρες, εμπρισμοί, υψηλές θερμοκρασίες, η υγρασία και φωτιά από αμέλεια συνθέτουν το εκρηκτικό σκηνικό. Σάλος στις Ηνωμένες Πολιτείες με δασκάλα δημοτικού που έκανε λέει σεξ με 16χρονο μαθητή σε φορτηγάκι και την έδωσε στις αρχές ο σύζυγός της.

Και ενώ τα λέμε όλα αυτά και λέμε για τη Μέση Ανατολή, να μην ξεχνάμε και τον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη, γιατί βρίσκεται σε εξέλιξη, μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, καθώς είχαμε νέα μαζική ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο. Κυρίες και κύριοι, κατά τα άλλα μην ξεχνάτε ότι στο www.dt.gr ό,τι συμβαίνει ανεβαίνει από το πρωί ως αργά τη νύχτα. Επίσης, έχουμε και ένα νέο παίκτη στη σκακέρα του δημοσιογραφικού ομίλου Plus Media και είναι το site neologostonpatron.gr, όλα με όμικρον. Επίσης, στην πλατφόρμα ipavlaradio.gr αναρτώνται όλες οι εκπομπές μας αμέσως μετά την ολοκλήρωσή τους, αλλά και τα αποσπάσματα των συνεντεύξεων. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα εκεί να ακούτε όλους τους σταθμούς του ομίλου Plus Media, τους ραδιοφωνικούς Max, πατώντας ένα κουμπί, Sport FM, Sport FM Πάτρας, Dirty, Picasso, Σφαίρα, Σκύλο, και να ακούτε και ιντερνετικές μουσικές από ιντερνετικούς, δηλαδή ραδιοφωνικούς σταθμούς και όλων των ειδών τις μουσικές. Εμείς σιγά σιγά θα πρέπει να φύγουμε, γιατί θα πρέπει να πάμε να καταπιαστούμε με τα νέα που θα γράψουμε στον νεολόγο των πατρών, που έρχεται δυναμικός με ένθετο τον κόσμο την Παρασκευή, τον αποκλειστικά αθλητικό κόσμο, με πολλά ρεπορτάζ, αποκλειστικές ειδήσεις, συνεντεύξεις, σχόλια και αναλύσεις. Επίσης, στη συντροφιά μας καθημερινά είναι η Real Water με τα φίλτρα νερού, που δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997. Προτείνει λύσεις για κάθε περιοχή ξεχωριστά, πάντα υπεύθυνα, με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού. Απαλλαχτείτε από περιττά έξοδα και τη μεταφορά εμφιαλωμένων και όλους τους ενδεχόμενους κινδύνους, προτιμώντας ένα φίλτρο νερού για το πόσιμο, το μαγείρεμα και το πλήσιμο των τροφίμων σας. Το τηλέφωνο στην Πάτρα είναι το 2610-273-511 και στην Τρίπολη το 2710-235-171.

από τον Νίκο Καραγεωργόπουλο που ήταν στον ήχο, στις μουσικές επιλογές, στην ροή της εκπομπής, τον Αλέξανδρο Κογκόλη που ήταν στο μικρόφωνο και τον Αναστάση Σουγλέρη που υποστηρίζει την εκπομπή. Καλό υπόλοιπο στη μέρα σας και στην εβδομάδα σας και στα εργασία σας. Ακολουθεί Δήμητρα Μπαλαφούτη. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 10. Καλημέρα, γεια σας. Over.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
7: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. Again.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας κυρίες και κύριοι. Max FM στους 93,4, ζωντανά μέχρι και τις 12 η ώρα περίπου. Από την Πάτρα, Δήμητρα Μπελαφούτη στο μικρόφωνο, η Μαρία Καργιοργοπούλου στον ήχο. 2610-343-200, επικοινωνείτε μαζί μας όπως άλλωστε κάνετε καθημερινά. Είμαστε εδώ, θα είμαστε μαζί σας ζωντανά μέχρι και τις 12. Παρόλα αυτά, ακόμη και μετά το τέλος των εκπομπών, εμείς είμαστε εδώ να σας ακούσουμε και να επικοινωνήσουμε μαζί σας για οτιδήποτε θέλετε και για οποιαδήποτε καταγγελία μπορεί να θέλετε να κάνετε. 30 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης, αν και το αισθανόμαστε λίγο παραπάνω νομίζω. Από εκεί και πέρα θα δούμε ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία και μάλιστα κυρίες και κύριοι θα δούμε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας προς το τέλος της εβδομάδας, με τη ζέστη να κορυφώνεται το Σαββατοκύριακο και ο υδράργυρος να αγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου ακόμη και την Κυριακή. Θα τα δούμε αναλυτικά στο τέλος της εκπομπής με Νικόλα Σερέντη, ο οποίος θα μας δώσει πρόγνωση μέρα παραμέρα μέχρι και την Κυριακή, για να ξέρουμε πού πατάμε, πού βρισκόμαστε και να κανονίσουμε το πρόγραμμά μας. Βεβαίως είναι σε αυξημένη ετοιμότητα οι αρμόδιες υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, καθώς για σήμερα προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Η Αχαΐα, η Ηλία και η Αιτωλοκαρνανία παραμένουν στον κίτρινο συναγερμό, δηλαδή στο επίπεδο 3. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, είναι πάρα πολλές οι περιοχές που σήμερα κινδυνεύουν ακόμη περισσότερο. Χίος, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνη, Σαλασίθη και Ηράκλειο, μεγάλη προσοχή. Είχαμε βεβαίως συναγερμό σε αστυνομία και πυροσβεστική όταν ενημερώθηκαν εχθές το βράδυ για ένα μικρό παιδί το οποίο ήταν κλειδωμένο μέσα σε αυτοκίνητο στην Πάτρα, έτσι για να περάσω στην επικαιρότητα. Κάποιες μέρες είναι τόσο πολλά αυτά που συμβαίνουν στην πόλη μας και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή μας. Ευτυχώς για το συγκεκριμένο περιστατικό ήταν άμεση η κινητοποίηση. Η μητέρα, για κάποιο άγνωστο λόγο, δεν μπορούσε να ξεκλειδώσει το γιο ταχύτης. Μάλλον είχαν μπλοκάρει κλειδαριές. Το δίχρονο κοριτσάκι βρισκόταν μέσα εγκλωβισμένο. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα πάρα πολύ μικρό παιδάκι, δεν θα μπορούσε να κάνει το οτιδήποτε και για να χειριστεί όλη αυτή την κατάσταση. Ευτυχώς βρέθηκαν εκεί οι πυροσβέστες και όταν κατάλαβαν ότι δεν μπορούσαν να ανοίξουν τις πόρτες, έσπασαν βεβαίως και πάλι με προσοχή το παράθυρο για να μην τραυματιστεί το παιδάκι και το έβγαλαν έξω σώο, παραδίδοντάς το στην μητέρα του, η οποία της είχε πάει ψυχή στην κούλουρη βεβαίως, γιατί καταλαβαίνετε, 2 χρονών, ούτε να ανοίξει την πόρτα μπορεί εύκολα, ούτε να χειριστεί την όλη κατάσταση, ούτε ήξερε τι να κάνει. Το παιδάκι ευτυχώς η πυροσβεστική έδρασε άμεσα. Είχαμε βεβαίως και ένα περιστατικό το οποίο μόνο σκηνές αρχαίας τραγωδίας μπορεί να θυμίζει, όλα όσα εκτυλίχθηκαν το πρωί εχθές στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας εδώ στην Πάτρα. Ένα βρέφος μόλις 20 ημερών έφυγε από τη ζωή, μάλιστα νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής νεογνών. Σύμφωνα με ιατρικές πηγές, το βρέφος αυτό είχε γεννηθεί προώρα και από τις πρώτες ημέρες της ζωής του αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και παρά δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, το βρέφος κατέληξε εχθές το πρωί και προφανώς βύθισε στο πένθος στην οικογένειά του, προκάλεσε συγκίνηση στην τοπική κοινωνία. Δυστυχώς για αυτούς τους άτυχους 2 νέους ανθρώπους, γονείς κατά κύριο λόγο, και στη συνέχεια την υπόλοιπη οικογένεια, έπρεπε να ζήσουν αυτό το περιστατικό. Εμείς τους ευχόμαστε δύναμη και συλληπιτήρια. Και επειδή είπαμε και χτες για το περιστατικό με τον τραυματισμό νεαρού στην Κάτω Αχαΐα στο κεφάλι, έχω να σας πω λοιπόν ότι ναι, όντως είχε τραυματιστεί από αεροβόλο. Και πώς τραυματίστηκε? Ένας 50χρονος, ο οποίος πυροβολούσε στον αέρα για να διώξει πουλιά που τον ενοχλούσαν από το δέντρο έξω από το σπίτι του, κατά λάθος προφανώς, είναι εκείνος ο οποίος ευθύνεται και βρίσκεται πίσω από την υπόθεση τραυματισμού ενός νεαρού από αεροβόλο όπλο εχτές στην Κάτω Αχαΐα. Ένα πολύ επικίνδυνο περιστατικό. Προφανώς ο 50χρονος θεώρησε ότι ήταν πρέπον, σωστό και αποτελεσματικό να βγει έξω από τον μπαλκόνι του σπιτιού του, στην αυλή του τέλος πάντων, και να πυροβολήσει στον αέρα, γιατί τον ενοχλούσαν τα πουλιά. Τώρα τι τύβιζαν παραπάνω, δεν ξέρω. Μην με ρωτήσετε τι ακριβώς θόρυβο προκάλεσαν αυτά τα πουλιά που δεν μπορούσε να τον αντέξει ο 50χρονος. Βγήκε έξω, άρχισε να πυροβολάει στον αέρα και μία ένας από αυτούς τους πυροβολισμούς πήρε στο κεφάλι τον άτυχο νεαρό. Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα μπορούσε να συμβεί αν είχε τραυματιστεί πιο σοβαρά. Ευτυχώς τραυματίστηκε ελαφρά.
Και βεβαίως να σας πάω και στην υπόθεση της Μουρτζούκου, γιατί έχουμε εξελίξεις. Στο Μικτόρκο το δικαστήριο λοιπόν παραπέμπεται για να δικαστεί πλέον η 25χρονη Ειρήνη Μουρτζούκου για τους θανάτους τριών βρεφών και για την απόπειρα ανθρωποκτονίας της πρώην συντρόφου της, με βούλευμα πλέον, κυρίες και κύριοι, του Συμβουλίου Πλημελιωδικών, με συγχωρείτε, Αχαΐας. Τώρα μιλάμε για μια απόφαση η οποία βασίζεται σε μια άκρος συγκλονιστική εισαγγελική πρόταση. Μιλάμε για δεκάδες σελίδες και βεβαίως αυτή η πρόταση σηματοδοτεί και την παραπομπή της προφυλακισμένης, να υπενθυμίσω, στο ακροατήριο, και βεβαίως ξετυλίγει και το ιδιαίτερα σκληρό ψυχολογικό πορτρέτο που τις αποδίδουν οι δικαστικές αρχές. Τι θέλω να πω με αυτό και θα σας εξηγήσω αμέσως. Πλέον καταρχήν αυτή η υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη και της Ηλίας αλλά και ολόκληρης της χώρας, περνά στη δικαστική αίθουσα. Υιοθέτησε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αχαΐας πλήρως την πρόταση της εισαγγελέως, η οποία διερεύνησε την υπόθεση και εξέδωσε ένα παραπεμπτικό βούλευμα, το οποίο είναι καταπέλτης για την 25χρονη κατηγορούμενη. Και βεβαίως να σας πω και κάποια στοιχεία για το πώς χαρακτηρίζουν την Ειρήνη Μουρτζούκου μέσα σε αυτές τις δεκάδες σελίδες. Η εισαγγελική λειτουργός λοιπόν περιγράφει την Ειρήνη Μουρτζούκου ως ένα, ακούστε κυρίες και κύριοι, οργανωμένο, ιδιαίτερα υπολογιστικό, βίαιο, ανελέητο, αδίστακτο και άκρως επικίνδυνο άτομο. Σύμφωνα με το σκεπτικό της πρότασης, η 25χρονη απολάμβανε τα θύματα της έρμεα στα χέρια της, χωρίς καμία ενοχή, κυρίες και κύριοι. Και βεβαίως απορρίπτεται κατηγορηματικά και ο ισχυρισμός της πλευράς της κατηγορούμενης περί μειωμένου κατολογισμού. Δεν της το δίνουν αυτό τον ισχυρισμό, δεν θα υπάρχει προς όφελός της. Τώρα, το βαρύ κατηγορητήριο έχει να κάνει με την απόπειρα δολοφονία σε βάρος της πρώην συντρόφου της, με το θάνατο του ηλικίας 6 μηνών βρέφους της φίλης της Κατερίνας, με το θάνατο του πρώτου δικού της παιδιού σε μόλις ηλικία μόλις 19 ημερών και με το θάνατο του δεύτερου παιδιού της σε μόλις ηλικία 2 μηνών. Τώρα, πού ξεκινάει όλο το σκεπτικό και το σκηνικό αυτό και η πορεία η καταστροφική αυτή της Ειρήνης Μουρτζούκου? Το 2014, κυρίες και κύριοι, από εκεί ξεκίνησαν όλα, όταν έφυγε από τη ζωή η μικρότερη αδελφή της κατηγορουμένης. Διότι είναι ένα αδίκημα, και εκείνη την αδερφή της Μουρτζούκου τη δολοφόνησε σύμφωνα με τις αρχές, είναι ένα αδίκημα το οποίο έχει παραγραφεί νομικά, δεν θα δικαστεί γι' αυτό η Ειρήνη Μουρτζούκου. Παρόλα αυτά, σύμφωνα και με την εισαγγελική λειτουργό, το συγκεκριμένο περιστατικό λειτουργήσε ως προάγγελος για τη μετέπειτα δράση της. Εκεί λοιπόν ξεκίνησαν όλα, αφαίρεσε τη ζωή της αδελφής της με ανάλγητο τρόπο ήδη από την εφηβεία της, και εκεί ξεκίνησαν όλα και δυστυχώς συνεχίστηκε η πορεία που όλοι γνωρίζουμε. Βεβαίως, οι δικαστικές αρχές λένε ότι η επιλογή των θυμάτων δεν ήταν τυχαία, τα επέλεγε, λέει, τα θύματά της, επέλεγε σταθερά μικρά και ανυπεράσπιστα παιδιά, λόγω της ανάγκης της που είχε για έλεγχο, για κυριαρχία και διαστρεβλωμένη ενδυνάμωση του εγώ της. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, βάλτε από πίσω και ένα προβληματικό οικογενειακό υπόβαθρο, βεβαίως, με όλη αυτή την αστάθεια, με όλες αυτές τις μετακομίσεις, όχι βέβαια ως δικαιολογία, αλλά για να καταλάβουμε και να καταλάβετε και το περιβάλλον στο οποίο, μέσα στο οποίο ανέπτυξε η Ειρήνη Μουρτζούκου όλους αυτούς τους χειριστικούς μηχανισμούς και όλα αυτά τα ψεύδι τα οποία εν τέλει εξυπηρέτησαν τις εγκληματικές της επιθυμίες. Κυρίες και κύριοι, πλέον οι υποθέσεις αυτές, η υπόθεση, η πολύκροτη αυτή πολύ μεγάλη υπόθεση που συγκλώνησε το Πανελλήνιο, περνά στις δικαστικές αίθουσες.

Η Winmasters δίνει κάθε μέρα δώρα. Θες για σπορ, θες για καζίνο, πάντα κάτι έχει. Δεν είναι τυχαίο που στα περισσότερα διαφημιστικά της κλείνει με το σύνθημα Winmasters όλο το παιχνίδι στα χέρια σου. Γιατί και τις πιο ασυναγώνιστες προσφορές έχει και πλήρες σπορ και καζίνο και live καζίνο και πρόγραμμα πιστότητας για τους πελάτες της έχει. Είπαμε, η Winmasters είναι μια στοιχηματική πλατφόρμα που δίνει κάθε μέρα δώρα.

0: πάμε τώρα σε μια επεισοδιακή κινηματογραφική καταδίωξη, θα πω εγώ, που έλαβε χώρα στην Πάτρα εχθές το μεσημερό απόγευμα και μάλιστα κατέληξε και στη σύλληψη τριών ατόμων τα οποία φέρονται να εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενα υπαλλήλους του ΔΔΕ ή της ΔΕΗ. Ολοκληρώθηκε αυτή η καταδίωξη στο Νέο Σουλί. Εκεί οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τους υπόπτους. Βρέθηκαν μάλιστα στην κατοχή τους και κοσμήματα. Εξετάζεται αν αυτά βεβαίως προέρχονταν από απάτες. Είναι πάρα πολλές οι καταγγελίες, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πάντα εφιστούμε την προσοχή μας σε όλους εσάς που μας ακούτε και βεβαίως και εσείς με τη σειρά σας θα πρέπει να μεταφέρετε αυτές τις ειδήσεις, κυρίως και σε πιο ηλικιωμένα άτομα αλλά και σε πιο μικρές ηλικίες που πρέπει να γνωρίζουν όλα αυτά που συμβαίνουν και να είναι υποψιασμένα. Είναι μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, ο κύριος Γιώργος Αποστόλου, να μιλήσουμε μαζί του και για τον τρόπο δράσης των επιτίδιων, δηλαδή πώς λειτουργούν αυτοί οι άνθρωποι, τι πρέπει να προσέχουμε και βεβαίως να μας πει και για τη συγκεκριμένη καταδίωξη που έλαβε χώρα εχθές. Κύριε Αποστόλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μπαλαφούτη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Καλημέρα λοιπόν, μία ακόμα μέρα η χθεσινή όπου πραγματικά η τοπική Ελλάς δίνει τον καλύτερό της εαυτό και θέλουμε έτσι να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες και να μας πείτε πώς φτάσατε στα ίχνη, πώς έφτασαν οι αστυνομικοί στα ίχνη των δραστών, υπήρχαν καταγγελίες, πώς ακριβώς έγινε το περιστατικό.
1: Βεβαίως κύριε Μπαλαφούτη, παρά την υποστελέχωση στην οποία βρισκόμαστε αυτή την περίοδο, οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας θες κάνουν άψογα και πολύ επαγγελματικά τη δουλειά τους. Από το κέντρο επιχειρήσεων, από τα περιπολικά της άμεσης δράσης και της ασφάλειας και του τμήματος δημιουργών υποστήριξης, τα οποία βρίσκονται περιμετρικά του οργανόκαμπου, λειτουργήσαν με άψογο επαγγελματισμό. Τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα άτομα αυτά τα οποία προσποιούνταν τους υπαλλήλους της ΔΔΕ έπεισαν τον ιδιοκτήτη της οικίας στην οποία διέπραξαν την κλοπή Παύλα Πάτη ότι είναι υπάλληλοι της ΔΕΗ, ότι στο σπίτι του υπάρχει κάποια διαρροή ρεύματος η οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα για να μην υπάρξει κίνδυνος για τον ίδιο και για, και για το σπίτι. Τον έπεισαν να συγκεντρώσει ότι αν δεν συγκέντρωνε άμεσα τα κοσμήματα και τα χρήματα σε κάποιο σημείο θα υπήρχε κίνδυνος να πρώτα σε αυτά να καταστραφούν. Αυτό είναι ένα τέχασμα το οποίο χρησιμοποιείται κατά κόρον τον τελευταίο καιρό και θα πρέπει οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Κανένας υπάλληλος δεν θα ζητήσει ποτέ να συγκεντρώσουν χρήματα ή ότι υπάρχει, ούτε ποτέ θα διαπιστώσει η ΔΕΗ ότι υπάρχει διαρροή στη νοικοί απομακρυσμένα, εκτός ο ίδιος ο ιδιοκτήτης θα διαπιστώσει αν υπάρχει διαρροή ή όχι στο σπίτι του σε ρεύμα. Λοιπόν, όταν συγκέντρωσε ο άνθρωπος τα πράγματα αυτά, τα έβαλε σε ένα σημείο που το υποδείξαν αυτοί. Βέβαια δεν τα άφησε από την επιτήρησή του και όταν αυτοί προσπαθήσαν να μεταβούν αθέατα, να παραλάβουν τα κοσμήματα, να τα φέρουν δηλαδή για να φύγουν, αυτός τους αντιλήφθηκε, άρχισε να τους καταδιώκει, αυτοί εγκατέλειψαν τα κοσμήματα και τα χρήματα που είχαν αφαιρέσει. Κάποιοι άλλοι συγκράτησαν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος με το οποίο διέφυγαν, ενημέρωσαν την άμεση δράση και από εκεί ξεκινάει η καταδίωξη, η οποία πραγματικά ήταν επεισοδιακή, είχε διάρκεια, κατέληξε στην περιοχή του Σουλίου, εκεί εγκατέλειψαν το όχημα, ακολουθήθηκαν πεζοί από τους αστυνομικούς που τους ακολουθούσαν. Και εν τέλει βρεθήκανε και συλληφθήκανε και οι τρεις και μεταφέρθηκαν στην υποδιεύθυνση δίωξης εξυγχρονίας εγκλημάτων, η οποία διενεργεί έρευνα να διαπιστώσει αν εμπλέκονται μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση και σε άλλες περιπτώσεις, γιατί το τελευταίο διάστημα έχουμε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Βέβαια.
0: Πάντως ήταν τρία τα άτομα. Είναι άτομα των οποίων το προφίλ ποιο είναι, δηλαδή τι ηλικίας ήταν συγκεκριμένοι.
1: Είναι νεαρής ηλικίας, είναι άτομα ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Τα οποία συνήθως το τελευταίο διάστημα διαπράττουν απάτες και κλοπές με αυτόν τον τρόπο και γι' αυτό είναι απορίας άξιων πώς πείθονται οι κάτοικοι εδώ από αυτά που τους λένε αυτοί οι άνθρωποι, πώς εκμεεύουν στοιχεία πολλές φορές είτε από τα παιδιά τους είτε από το στενό τους οικογενειακό περιβάλλον και καταλήγουν να δίνουν έτσι απλά χρήματα και κοσμήματα σε τέτοιους ανθρώπους χωρίς να κάνουν έναν έλεγχο πριν αν πράγματι αυτοί είναι πραγματικοί υπάλληλοι της ΔΕΗ, πραγματικοί εφοριακοί, γιατί πολλές φορές παρουσιάζονται και ως εφοριακοί, παρουσιάζονται ως γιατροί, ως αστυνομικοί, οτιδήποτε επάγγελμα μπορείτε να σκεφτείτε, ως λογιστές. για να προκειμένου να πείσουν τα θύματα τους για να πάρουν τα χρήματα. Mm-hmm. Θα πρέπει οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν τους παίρνουν τηλέφωνα άγνωστα άτομα, να μην απαντούν στα τηλέφωνα αυτά. Καλό είναι να τα κλείνουν τα τηλέφωνα. Αν δεν γνωρίζουν ένα άτομο, να κλείνουν το τηλέφωνο. Δεν θα τους ενοχλήσει κάποια δημόσια υπηρεσία στο σπίτι τους. Η δημόσια υπηρεσία συνήθως θα στείλει κάποιο έγγραφο για να ενημερώσει τον ενδιαφερόμενο, αν θέλει να τον καλέσει για κάποιο λόγο, και θα τον καλέσει στην υπηρεσία. Mm-hmm. Δεν θα πάει να τον επισκεφτεί εκεί κάποιος υπάλληλος ή κάποιος τρίτος ή τέταρτος, το οποίο θα είναι ενταλμένος της δημόσιας υπηρεσίας. Και ποτέ δεν θα του ζητήσει χρήματα, ποτέ δεν θα του ζητήσει να συγκεντρώσει τα χρήματα σε ένα mm-hmm. σημείο ή τα κοσμήματα. Αυτά είναι μόνο πράγματα τα οποία τα κάνουν άτομα τα οποία προσπαθούν να τους ξεπατήσουν.
0: Τώρα εδώ ο άνθρωπος έχετε απόλυτο δίκιο και γι' αυτό σας αφήνω να τα πείτε, να τα ακούσει ο κόσμος. Ευτυχώς ο συγκεκριμένος κύριος, δεν ξέρω αν φταίει το γεγονός ότι ήταν λίγο υποψιασμένος, περίμενε να δει ποιοι θα έρθουν να τα πάρουν και έτσι δεν την πάτησε. Είχε αφήσει και χρήματα και κοσμήματα στο σημείο.
1: Χρήματα και κοσμήματα. Απλά ήταν υποψιασμένος, δεν ξέρω αν ήταν ο ίδιος υποψιασμένος, ήθελε να διαφυλάξει την περιουσία του.
0: Ναι,
1: πίστεψε αυτό που του είπανε, αλλά παράλληλα όμως δεν άφησε χωρίς επιτήρηση τα πράγματά του και γι' αυτό οδηγήθηκε την πράξη αυτών των ανθρώπων. Και ενημέρωσε έγκυρα την αστυνομία και η αστυνομία έδρασε άμεσα και τους συνέλαβε.
0: Δηλαδή ο συγκεκριμένος άνδρας δεν τους καταδίωξε, απλά δεν τους άφησε να πάρουν τα χρήματα και τα κοσμήματα εφόσον τους είδε και από εκεί και πέρα πήρε την αστυνομία.
1: Όχι, προλάβαν και τα πήραν. Τα κοσμήματα,
0: ναι.
1: Τους καταδίωξε για κάποια μέτρα.
0: Ναι.
1: Αυτοί τα εγκατέλειψαν στο... κατά την καταδίωξη και στην πορεία μετά ενημερώθηκε άμεσα η αστυνομία γιατί εδίθηκε το περιστατικό όταν είδαν τον άνθρωπο αυτόν τους καταδιώκει και άλλοι περίοικοι, ενημέρωσαν την αστυνομία και από εκεί και πέρα ξεκίνησε η καταδίωξη και η σύλληψή τους.
0: Επειδή καταλαβαίνω ότι είναι άτομα Ρωμά προφανώς, οι συγκεκριμένοι έχετε κάνει έρευνα, δεν ξέρω, διαμένουν στον οικισμό εκεί στο Ριγανόκαμπο ή στην ευρύτερη περιοχή, έχετε κάνει έρευνα, γνωρίζετε?
1: Δεν είναι κάτι και εδώ της περιοχής, είναι από άλλη περιοχή. Mm-hmm. Συνήθως πάντα στις περιπτώσεις αυτές δεν έχουμε κατοίκους εδώ της περιοχής. Υπήρξαν κάποιες περιπτώσεις που ήταν κάτοικοι εδώ της περιοχής, οι οποίοι συνελήφθησαν άμεσα, γιατί έγινε πιο εύκολα η ταυτοποίηση. Mm-hmm. Συνήθως έρχονται από άλλες πόλεις εδώ στην περιοχή της Πάτρας και διαπράττουν τέτοια δικήματα. Είναι οργανωμένες ομάδες οι οποίες έχουν πριν ξεκινήσουν να κάνουν μια τέτοια απάτη και κλοπή, έχουν φτιάξει οργανωμένα τηλεφωνικά κέντρα από τα οποία χρησιμοποιούν, από τα οποία καλούν χιλιάδες πολίτες την ημέρα σε μια πόλη την οποία την επιλέγουν. Mm-hmm. Και αν στην πόλη αυτή που θα πραγματοποιούν τα τηλεφωνήματα έχουν ήδη στείλει εισπράκτορες και άτομα δηλαδή που θα πάρουν τα φρέσκα χρήματα ή τα κοσμήματα, πραγματοποιούν πάρα πολλά τηλέφωνα και σε όποιο τηλεφώνημα ο πολίτης πιστεί με αυτά που τους λέει και ενδώσει στις αυτά που το απαιτούν, στέλνουν τους πράκτους και παίρνουν τα χρήματα και τα κοσμήματα.
0: Άρα υπάρχει ένα οργανωμένο κύκλωμα. Δεν πάνε και παίρνουν τηλέφωνα όπου να είναι. Υπάρχει τηλεφωνικό κέντρο, κάνουν έρευνα πρώτα και στη συνέχεια ανά πάσα περιοχή υπάρχει κάποιος τον οποίο στέλνουν για να πάρει τα χρήματα. Έτσι, αυτό
1: ακριβώς,
0: καταλαβαίνω.
1: Δεν είναι τα τρία άτομα αυτά, είναι ένα μέρος ενός πιο οργανωμένου σχεδίου. Mm-hmm. Θα διερευνηθεί από την υποδιεύθυνση της Διεύθυνσης Εξυγχρονίας Εγκλημάτων για την για τον τυχόν εντοπισμό και των υπόλοιπων συνεργών τους. Mm-hmm. Θα γίνουν έρευνες προς το κομμάτι αυτό και αν δείτε πολλές φορές προκειμένου να μην εντοπίζονται τα άτομα αυτά συνεχώς αλλάζουν αριθμούς τηλεφωνικών συνδέσεων έτσι ώστε να μην είναι δυνατός ο εντοπισμό τους από την αστυνομία.
0: Mm-hmm. Κύριε Αποστόλου, κάτι τελευταίο, επειδή προφανώς και το είπα και στην αρχή, δίνεται καθημερινά μεγάλο αγώνα και τον καλύτερό σας σε αυτό, ακόμη και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες που γνωρίζουμε ότι υπάρχουν υπηρεσίες και στην τοπική αστυνομία που είναι υποστελεχωμένες. Έτσι, θέλω να μου δώσετε μία εικόνα πώς επηρεάζει αυτή η υποστελέχωση την καθημερινή αστυνόμευση. Δηλαδή, εάν είναι να συμβαίνουν κάθε μέρα, που σίγουρα κάθε μέρα κάτι συμβαίνει και μπορεί να μην συμβαίνει μόνο σε μια περιοχή, μπορεί να συμβαίνει ταυτόχρονα και σε μια άλλη. Πώς κινείστε και πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή που μιλάμε της υποστελέχωσης στην Αχαΐα?
1: Το πρόβλημα αυτή την περίοδο στην υποστελέχωση είναι πάρα πολύ μεγάλο. Λείπει σχεδόν το 1/3 της δύναμης, της συνολικής οργανικής δύναμης που έχει η Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας και βρίσκεται εκτός Αχαΐας. Mm-hmm. Αυτό θα πρέπει να προβληματίσει τόσο την τοπική ηγεσία αλλά και κατά κύριο λόγο το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, βάσει των σχεδιασμών των οποίων λειτουργεί και η Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας. Mm-hmm. Λείπουν πάρα πολλά άτομα και να λάβουμε υπόψη ότι βρίσκομαστε σε περίοδο αδειών που του λόγου αυτού πολλά άτομα βρίσκονται σε κανονική αδειανίου την κανονική του στάδια, με αποτέλεσμα οι δυνάμεις των υπηρεσιών να συγκρίνονται ακόμα περισσότερο. Mm-hmm. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα και τόσο και στην ασφάλεια, γιατί τα περιστατικά αυτά τα οποία βγαίνουν στο φως της ημέρας είναι πολύ λιγότερα από αυτά που πραγματικά καθημερινά καλείται να αντιμετωπίσει ένας αστυνομικός. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο τα περιστατικά τα οποία γίνονται πρωτοσέλιδα, όπως είναι το συγκεκριμένο στο οποίο υπήρξε μια καταδίωξη. Υπάρχουν καθημερινά πολλές κλοπές, υπάρχουν καθημερινά άλλα περιστατικά που απασχολούν τους αστυνομικούς, διενέξεις μεταξύ των πολιτών, η ρύθμιση της κυκλοφορίας. Mm-hmm. Είναι πάμπολες οι εργασίες που καλείται να εκτελέσει ένας αστυνομικός ο οποίος αναλαμβάνει η υπηρεσία. Η πληθώρα αυτών των εργασιών που καλείται να κάνει κατά τη διάρκεια της βάρδιάς του ένας αστυνομικός, σε συνδυασμό με την υποστελέχωση που υπάρχει αυτή την περίοδο, δημιουργεί πρόβλημα τόσο στην αστυνόμευση όσο και στον ίδιο τον αστυνομικό. Γιατί ο ίδιος ο αστυνομικός δεν θα μπορούσε να τα απεξέλθει το ίδιο αν ασχοληθεί σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, αν ασχολείται ταυτόχρονα με 10 διαφορετικές υποθέσεις. Mm-hmm. Το ίδιο αυτή την περίοδο συμβαίνει και στην υποδιεύθυνση δίψης εξυγχνίας εγκλημάτων Πάτρας. Αυτή την περίοδο είναι αρκετά υποστελεχωμένη, χρειάζεται καινούριο προσωπικό, χρειάζεται να έρθουν καινούργια άτομα, θα πρέπει τις έκτακτες μεταθέσεις τις συμπληρωματικές μεταθέσεις που γίνονται το Σεπτέμβριο το Υπουργείο να δει τα στοιχεία αυτά, θα τα θέσουν στην διάθεσή του, να δει τα στοιχεία, να φέρει περισσότερα άτομα έτσι ώστε να στελεχωθούν συγκεκριμένες υπηρεσίες για να μπορούν να εργαστούν πάνω στις υποθέσεις τις οποίες απασχολούν και να τις φέρουν σε πέρας. Όταν ένας αστυνομικός στην υποδιεύθυνση δίκτυα εξυγχνίας εγκλημάτων καλείται να περαιώσει 50 και 100 και 200 δικογραφίες, καταλαβαίνετε ότι αδύνατο ανθρώπινα να ανταπεξέλθει ένας άνθρωπος σε ένα τέτοιο όγκο δουλειάς.
0: Είναι οπότε τεράστιο το βάρος.
1: Ακριβώς. Και οι υπηρεσίες που θα παρέχει προς τους πολίτες και η δουλειά που θα κάνει θα είναι πολύ υποδιέστερη από αυτή που θα έκανε αν ασχολούνταν με ένα συγκεκριμένο αριθμό δικογραφιών.
0: Άρα υπάρχουν άμεσες ανάγκες, έτσι. Γιατί με τους αριθμούς τώρα, αν μου λέτε ότι λείπει το 1 τρίτο, προφανώς υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις.
1: Υπάρχουν άμεσες ανάγκες, υπάρχουν πάρα πολλές ανάγκες σε όλα τα. Σε όλες τις αστυνομικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας και κυρίως τις υπηρεσίες της έδρας, δηλαδή τις υπηρεσίες της Πάτρας. Η Πάτρα είναι ιδιαίτερα αποδυναμωμένη. Mm-hmm. Και δεν μέχρι στιγμής ούτε το Υπουργείο ούτε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας δεν τη λαμβάνουν υπόψη ως την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας.
0: Mm-hmm. Κάτι που το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, κύριε Αποστόλου. Δεν είναι κάτι
1: ακριβώς. Είναι μια μεγαλούπολη με όλα τα χαρακτηριστικά της μεγαλούπολης, αλλά αντιμετωπίζεται ως μια επαρχιακή πόλη. Mm-hmm. Θα πρέπει να αντιληφθούν ότι βρισκόμαστε, η Πάτρα είναι το κέντρο της Δυτικής Ελλάδας. Όλοι οι υπόλοιποι νομοί έρχονται στην Πάτρα για να εξυπηρετηθούν, γιατί εδώ έχει τις περισσότερες υπηρεσίες, τις κεντρικές υπηρεσίες, είτε για θέματα αγοράς ή οτιδήποτε άλλο, νοσοκομείων ή οτιδήποτε, όλοι από τη Δυτική Ελλάδα καταλήγουν στην Πάτρα.
0: Βέβαια, και γενικά έχουμε από μόνοι μας αρκετά ζητήματα, κύριε Αποστόλου, καθημερινά.
1: Έχουμε αρκετά ζητήματα, φορτωνόμαστε και περισσότερα ζητήματα από άλλους νομούς, οπότε θα πρέπει να μας αντιμετωπίσουν σαν μια μεγαλούπολη. Και θα πρέπει να σκεφτεί και το αρχηγείο πλέον να φτιάξει κάποιες υπηρεσίες, οι οποίες θα είναι κεντρικές ως προς τους ως προς την περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδος. Δηλαδή κάτι ανάλογο που έφτιαξε στην Κρήτη με το λεγόμενο FBI της Κρήτης, θα μπορούσε να φτιάξει κάτι ανάλογο και εδώ στην Πάτρα, το οποίο FBI αυτό θα υπαγόταν απευθείας στο αρχηγείο και θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά και πιο πολύ απρόσωπο για να κάνει να ασχολείται με κάποιες πιο σημαντικές παραβάσεις, όπως αυτά που παρατηρούμε τελευταίο διάστημα.
0: Με τη νύχτα, βεβαίως.
1: Ακριβώς, ή με κάποια άλλα αδικήματα τα οποία είναι πιο σοβαρά. Να ασχολείται
0: και τις φωτιές, βέβαια. Κύριε Αποστόλου, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας και είπαμε όλα αυτά τα σημαντικά. Κρατάμε τις συμβουλές, κρατάμε και τα προβλήματα που υπάρχουν.
1: Και ιδιαίτερα προσοχή, μεγάλη προσοχή στους πολίτες. Το έχουμε πει ξανά πάρα πολλές φορές αυτό το πράγμα. Θα πρέπει οι πολίτες να αντιληφθούν ότι δεν θα τους πάρει ποτέ καμία δημόσια υπηρεσία και κανένα επαγγελματία στο σπίτι να τους ζητήσει λεφτά.
0: Και αυτό
1: θα πρέπει να το αντιληφθούν και θα πρέπει να το μεταφέρουν και στους ηλικιωμένους και στους μικρούς μας φίλους που μένουν την περίοδο του καλοκαιριού στο σπίτι γιατί δεν πηγαίνουν στο σχολείο, να μην ανοίγουν τις πόρτες και να μην σηκώνουν τηλέφωνα σε αγνώστους.
0: Πολύ σημαντικά αυτά κρατάμε. Κύριε Αποστόλου, σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Και ακούσατε βεβαίως, γιατί αφήνουμε και τα παιδιά μόνο το σπίτι τώρα το καλοκαίρι. Ούτε τηλέφωνο να σηκώνουν, αν δεν είναι η μαμά, ο μπαμπάς, η γιαγιά, ο παππούς. Ούτε πόρτες να ανοίγουν, γιατί τα είδαμε και αυτά τα περιστατικά να συμβαίνουν με παιδάκια που απαντάνε και συνέχεια την πατάνε. Εδώ στην περιοχή έχουμε πάρα πολλές καταγγελίες όσον αφορά τέτοιου είδους υποθέσεις με υπαλλήλους που προσποιούνται τους δίθεν εργαζόμενους στη ΔΕΗ ή τη ΔΕΔΙΕ. Οπότε μεγάλη προσοχή, κυρίες και κύριοι.

Η Winmasters δίνει κάθε μέρα δώρα και για σπορ και για καζίνο. Πάντα κάτι έχει. Δεν είναι τυχαίο που τα περισσότερα διαφημιστικά της κλείνει με το σύνθημα Winmasters, όλο το παιχνίδι στα χέρια σου, γιατί και τις πιο ασυναγώνιστες προσφορές έχει και πλήρες σπορ καζίνο και live καζίνο και πρόγραμμα πιστότητας για τους πελάτες της έχει. Είπαμε, η Winmasters είναι μια στοιχηματική πλατφόρμα που δίνει κάθε μέρα δώρα.

0: Λοιπόν, και επειδή είχα μια καταγγελία από καμάρες εκεί με τα σκουπίδια και την αποκομιδή γενικά των απορριμμάτων που δεν πραγματοποιείται με τη συχνότητα που θα έπρεπε, είχαμε μια τέτοια καταγγελία. Είναι να βγει ο κύριος Αποστολόπουλος Νίκος από τις καμάρες. Δεν έχω γράψει σωστά το τηλέφωνο. Αν μας ακούει ο κύριος Νίκος, να μας καλέσει και αμέσως μετά τις διαφημίσεις ερχόμαστε.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες. Ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ. Στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δωδώνη γραβιέρα γελάδος μόνο 9,90 το κιλό. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Nescafé Classic 200 γραμμάρια μόνο 5,60. Αλατίνι επιλεγμένα μπισκότα σε χρυσές τιμές. Coca-Cola εξάδα μόνο 4,18. Γαλαξίας.
9: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
10: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Είχαμε συνεννοηθεί με τον κύριο Αποστολόπουλο. Νίκο, καλημέρα κύριε Αποστολόπουλο. Καταρχήν καλώς ήρθατε και εσείς στην παρέα μας. Δώστε μας, είχαμε πει να βγούμε για τα σκουπίδια εκεί στις Καμάρες στο παραλιακό δρόμο. Τελικά τι έγινε, τα μάζεψαν?
1: Τελικά ήρθανε τώρα πριν μισή ώρα. Μετά είχαν να έρθουν 9 μέρες να μαζέψουν σκουπίδια. 8 με 9 μέρες είχε βρωμίσει η περιοχή. Κοντά στη θάλασσα που κάνουμε μπάνια. Εν τω μεταξύ στην περιοχή εκεί Πεύκα, Ακονιά και Πεύκα προς Καμάρες επάνω, έχουν αφαιρέσει τουλάχιστον πάνω από 10 κάδους.
0: Ναι.
1: Αντί να προσθέσουν την καλοκαιρινή περίοδος κάδους που είναι πιο πολύ ο κόσμος, έχουν αφαιρέσει τους κάδους. Δεν ξέρω που τους έχουν πάει, σε άλλες περιοχές, δεν ξέρω πού. Και δεν φτάνουν οι κάδοι ήδη να βάλουν και βάζουν τα σκουπίδια υποχρεωτικά. Ο κόσμος δεν έχει να τα κάνει, τα βάζει απ' έξω. Κάναμε τα παράπονα τώρα. Ήρθαν σε μια εβδομάδα και σήμερα πάλι έκανα τα παράπονα πρωί. Και γιατί είχαν μαζέψει μέσα στο χωριό της Καμάρες και δίπλα στην παλιά Εθνική και κάτω. Και κάτω δεν είχαν φτάσει, ήταν στα παραλιακά που δεν είχαν μαζέψει σκουπίδια.
0: Που και εκεί βέβαια υπάρχουν σκουπίδια, έτσι να δώσουμε εικόνα και στον κόσμο που μπορεί να μην ξέρει από την περιοχή. Υπάρχει κόσμος που κινείται, που πάει για μπάνιο, σπίτια, παραλιακά, έτσι όλα.
1: Μα έχει τους κάδους δίπλα και θέλετε μικρά παιδιά να κάνουν το μπάνιο τους, να κάνουν έτσι και να έχει τα σκουπίδια δίπλα να βρωμάνε. Δηλαδή, είναι θέμα υγείας. Είναι θέμα υγείας και δεν γίνεται το 2026 να μαζεύουν σκουπίδια μια φορά τη βδομάδα. Καλά, δεν μιλάμε για καθαρισμό κάδων και τα λοιπά, που δεν γίνονται ποτέ. Να πλύνουν κάδους.
0: Απευθυνθήκατε.
1: Και εμείς είμαστε οι περισσότεροι εδώ, το 70% που είναι εδώ, που έχει αγοράσει διάφορα εκεί σπίτια και μένει, είναι πατρινοί. Δηλαδή, επειδή εμείς δεν ψηφίζουμε εδώ στην περιοχή, δεν λεγόμαστε εμείς, δεν είμαστε εμείς πολίτες.
0: Εσείς εκεί απευθυνθήκατε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, γιατί...
1: Είχαμε πει και σε κάποιον αντιδήμαρχο ονομαστικά και δεν λέμε, είχαμε απευθυνθεί και λένε ότι μπορούμε να κάνουμε. Δεν έχει ότι μπορούμε να κάνουμε. Έχει πρέπει άμεσα αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνει, να γίνεται καθαρισμός. Παλιά, πέρυσι, τα άλλα χρόνια ερχόταν δύο φορές, Τρίτη και Παρασκευή. Τρίτη και Παρασκευή, παρόλο που είναι και είναι πολλές ημέρες, σε τρεις μέρες, είναι καλοκαίρι, είναι κανείς ζέστη, δεν είναι μυρίζει το τόπος. Βγαίνουν τροχτικά, γίνονται δηλαδή, θα πάθουμε 1000.
0: Υπάρχουν ζητήματα υγιεινής και καλά κάνετε και το καταγγέλλετε, γιατί εφόσον κάθε 7-8 μέρες τα μαζεύουν, εμείς είμαστε εδώ να εισακουστούμε και μακάρι να μας ακούει κάποιος, ούτως ώστε να μην περνάει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να έρχονται να μαζεύουν τα σκουπίδια, γιατί υπάρχουν και μόνιμοι κάτοικοι και κάποιοι που κάνουν τουρισμό εκεί στην περιοχή, έτσι δεν είναι, και μικρά παιδιά.
1: Περάσανε κάτι τουρίστες εχθές, κάτι εδώ που ήταν οι Ουκρανοί. Και γυρίσανε πίσω, πήγανε να νοικιάσουν εδώ δίπλα να μείνουν. Κάνανε έτσι από τα σκουπίδια από την Ρώμα δηλαδή. Δηλαδή διεθνώς γινόμαστε ρεζίλοι για κάτι που πρέπει να γίνεται. Δηλαδή, δεν υπάρχει... Δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί γίνεται αυτό. Να ξεχωρίζεις τις περιοχές. Να πω ότι όχι όλη η περιοχή. Ναι, αλλά δεν μπορείς στη συγκεκριμένη περιοχή να την ξεχωρίζεις. Και στη Ζήρια. Και στη Ζήρια χθες από ό,τι λέγανε και οι υπόλοιποι. Και στη Ζήρια. Εκεί άνω ζήρια για αυτά δεν τα είχαν μαζέψει, ούτε εκεί τα μαζεύουν.
0: Μαγάρι να αλλάξει αυτό, κύριε Αποστολόπουλε, και θα είμαστε σε επικοινωνία.
1: Και εδώ μεταξύ υπάρχει κι άλλο ένα πρόβλημα. Μπορείτε να έρθετε από κοντά όποτε θέλετε να το δείτε, να τα καταγράψετε.
0: Ναι.
1: Έχουν φτιάξει τρένο ΣΕ. Έχει φτιάξει ένα αποχαιρετικό έργο 3x4, 4 μέτρα πλάτος επί 3 βάθος, 3,5. Για την υπερχείληση πάνω από τον εθνικό δρόμο. Για τα όμπρια νερά, μην γεμίσουν οι λεκάνες, να πηδήσουν να βγουν στη θάλασσα. Και τι κάνατε, το φτάσανε μέχρι που τελειώνει ο δρόμος της θάλασσας. Και φτάνει στη θάλασσα και τώρα έχει γεμίσει μπροστά, το έχει κλείσει όλο από τον καιρό, από τις άμμο της θάλασσας και πέτρες. Έχει κλείσει η έξοδος, μπαίνει νερό μέσα εκεί.
0: Και πλημμυρίζει.
1: Που μυρίζει, βγαίνουν κουνούπια και παραπονεθήκαμε στο Δήμο. Εγώ προσωπικά ο ίδιος παραπολεθήκαμε και λέει δεν έχω δικαίωμα γιατί είναι υγειαλός, είναι χρηματική υπηρεσία. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δηλαδή,
0: είναι σε σημείο που κάνετε μπάνιο αυτό που κινείται κόσμος.
1: Στο σημείο που κάνουμε μπάνιο, στο σημείο Μπούκα.
0: Ναι. Μάλιστα. Οπότε δεν έχετε πάρει απάντηση και γι' αυτό τι συμβαίνει.
1: Ναι, απάντηση έχει γεμίσει, έχει κλείσει. Μπορείτε να έρθετε να το δείτε από κοντά. να το δείτε, άλλο να το βλέπετε ή να το ζείτε, και άλλο να το λέω, αλλά δεν μπορεί να το υπερβάλλω.
0: Όχι, και έχετε δίκιο και να μας στείλετε και φωτογραφίες, να τα βάλουμε και στον ΤΕΤΕ, αν είναι έτσι. Βεβαίως.
1: Δεν γίνεται τώρα, επειδή είναι χρηματική από εδώ, μισό μέτρο και κάτω είναι χρηματική και δεν μπορώ εγώ να καθαρίσω, να προστατεύσω τους πολίτες μου σαν Δήμο.
0: Μάλιστα. Θα μας στείλετε και εικόνες για να μπορούμε να το σχολιάσουμε και να το ψάξουμε. Κύριε Αποστολόπουλε, σας ευχαριστώ.
1: Σας περιμένω και να τους κάνετε τα παραπονά σας κι εσείς. Και όλα γιατί δεν γίνεται. Αυτό είναι καλοκαίρι και είναι κρίμα.
0: Να είστε καλά και γι' αυτό σας δίνουμε το λόγο και μπορείτε να πείτε όλα αυτά που θέλετε, τόσο ώστε να εισακουστείτε έστω και από εδώ και να βρεθεί κάποια λύση. Σας ευχαριστώ.
1: Εντάξει, και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Προφανώς και δεν μπορούμε να δώσουμε άμεσα λύση εμείς, αλλά δίνουμε το βήμα στον κόσμο που θέλει να κάνει κάποια καταγγελία, ούτως ώστε να μπορέσει να το επικοινωνήσει από εδώ, γιατί κάποιος μπορεί να ακούσει έτσι λίγο καλύτερα από εμάς.

0: πάμε τώρα στο θέμα της επικαιρότητας, γιατί είχαμε μαζικά κρούσματα σαλμονέλα, τα οποία καταγράφηκαν στην Λαμία, έχουν προκαλέσει όμως έντονη ανησυχία πανελλαδικά. Ήταν λοιπόν δεκάδες οι πολίτες οι οποίοι εμφάνισαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας και αρκετοί μάλιστα από αυτούς, κυρίες και κύριοι, χρειάστηκαν και νοσηλεία. Βεβαίως οι αρμόδιες αρχές διερευνούν την πηγή μόλυνσης, με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις να οδηγούν σε μολυσμένη παρτίδα κοτόπουλου που διακινήθηκε σε καταστήματα εστίασης της περιοχής. Έχει ήδη βρεθεί ο άνθρωπος ο οποίος έχει διακινήσει αυτές τις ποσότητες, αυτές τις παρτίδες που φαίνεται ότι προκάλεσαν το πρόβλημα. Επειδή λοιπόν είναι ένα ζήτημα το οποίο προφανώς και μας απασχολεί όλους και θέλουμε να είμαστε προστατευμένοι, είναι μαζί μας ο κ. Κωνσταντίνος Ζησιμόπουλος, ο οποίος πάντα σε τέτοια θέματα μας δίνει τα φώτα του, γιατρός, παθολόγος, να μας πει τι είναι η σαλμονέλα, ποια συμπτώματα πρέπει να μας ανησυχήσουν και ποια μέτρα πρέπει να πάρουμε για να προστατεύσουμε την υγεία μας. Κύριε Ζησιμόπουλε, καλημέρα.
1: Κυρία Μπαλαφούτη, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Με όσα είπα,

0: είναι η σαλμονέλα, περιορίζεται στο ελάχιστο. Mm-hmm. Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Βέβαια δεν σε πανελλαδικό επίπεδο, βέβαια δεν ξέρουμε η παρτίδα του συγκεκριμένου τροφίμου σε τι έκταση έχει πάρει mm-hmm. διασπορά, αλλά φαντάζομαι ότι σε πολύ μεγάλη έκταση. Mm-hmm. Συνήθως οι τοπικές επιχειρήσεις δεν έχουν μεγάλη εμβέλεια, οπότε μάλλον εκεί τοπικά τριγύρω θα, αν υπάρχουν άλλα κρούσματα, θα υπάρχουν. Mm-hmm.
1: Πάντως το κοτόπουλο είναι ένα τρόφιμο υψηλού κινδύνου, έτσι, και ειδικά το καλοκαίρι, γιατρέ.
0: Βεβαίως, γιατί είναι υψηλότερες οι θερμοκρασίες, mm. γιατί ενδεχομένως δείχνουμε και εμείς μία αμέλεια στον τρόπο συντήρησης. Καλό θα είναι, ειδικά στο χώρο της συντήρησης του ψυγείου, να κρατούμε μία θερμοκρασία κάτω από 4 βαθμούς Κελσίου, ενώ στον καταψύκτη κάτω από τους μείον 18 βαθμούς Κελσίου για καλύτερη συντήρηση. Mm-hmm. Και βέβαια όταν βγάζουμε τα τρόφιμα από το ψυγείο για να τα παρασκευάσουμε για φαγητό, θα πρέπει να γίνεται σωστή διαχείριση. Καλό πλύσιμο θερυπίν των λαχανικών, πολύ καλό βράσιμο του κρέατος, πολύ καλό βράσιμο του γάλακτος.
1: Mm-hmm. Και δεν το πλένουμε κιόλας, νομίζω, το κοτόπουλο, έτσι δεν είναι? Γιατί και αυτό δημιουργεί, αυξάνει τα βακτήρια, αν όντως υπάρχουν τα μικρόβια. Ισχύει αυτό, γιατρέ?
0: Δεν ισχύει σε απόλυτο βαθμό. Ένα πλήσιμο ήπιο του κάνουμε το κρέατος. Mm-hmm. Δεν το βάζουμε κατευθείαν για μαγείρεμα. Mm-hmm.
1: Γιατί κάπου το άκουσα και αυτό και γι' αυτό και σας ρώτησα.
0: Από εκεί και πέρα, για να επανέλθω στο αρχικό σας ερώτημα, είναι η σαλμονέλα, το βακτήριο της σαλμονέλας και τα είδη που υπάρχουν της σαλμονέλας προσβάλλουν κυρίως στο γαστρεντερικό σύστημα, προκαλώντας γαστρεντερικό σύνδρομο, δηλαδή διάρειες εμετούς πονόκυλο mm-hmm. και σε κάποιες περιπτώσεις πυρετό. Mm-hmm. Η σαλμονέλωση είναι μια αυτοϊόμενη τις περισσότερες περιπτώσεις κατάσταση, θεραπεύεται χωρίς δηλαδή ιδιαίτερη θεραπεία από μόνη της. Ο άρρωστος δεν χρειάζεται να πάρει κάτι. Mm-hmm. Εκτός αν είναι ανοσοκατεσταλμένος, οι ομάδες υψηλού κινδύνου, δηλαδή καρκινοπαθείς, άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, κορτιζόνη κτλ., καθώς και οι άνθρωποι οι οποίοι περνούν τη σαλμονέλωση με πιο βαριά κλινική εικόνα, δηλαδή με πολλαπλούς εμέθους, πολλαπλές διάρειες που οδηγούν mm-hmm. σε κίνδυνο αφυδάτωσης και ηλεκτρολυτικών mm-hmm. διαταραχών. Και είναι αυτοί οι πληθυσμοί που περιγράφονται, οι οποίοι είναι ευαίσθητοι και επικίνδυνοι για να χρειαστούν νοσηλεία.
1: Mm-hmm. Άρα τις περισσότερες φορές αρκεί η ξεκούραση, γιατρέ, ούτε καν φαρμακευτική αγωγή και ενυδάτωση, ούτε βέβαια.
0: Ενυδάτωση, ελαφριά διατροφή, ξεκούραση είναι τα μέτρα τα πρώτα τα οποία εφαρμόζουμε αν η κλινική εικόνα δεν είναι σοβαρή. Αν είναι σοβαρή, μπορεί mm-hmm. να χρειαστεί και αντιβίωση, χρησιμοποιούμε αντιβιωτικά για την αντιμετώπιση της σαλμονέλωσης, η οποία οφείλω να σας πω ότι ανιχνεύεται με καλλιέργεια κοπράνου, αλλά μέχρι να βγει το αποτέλεσμα ξεκινούμε εμπειρικά αντιβίωση, και σε πιο βαριές περιπτώσεις, εκεί δηλαδή που ο άρρωστος δεν μπορεί να πάρει από του στόματος ούτε τροφή, ούτε νερό, ούτε τη φαρμακευτική του αγωγή, εκεί θα χρειαστεί mm-hmm. νοσηλεία για ενδοφλέβια mm-hmm. χορήγηση.
1: Πάντως θέλει προσοχή, να κλείσουμε με αυτό, γιατρέ, γιατί ειδικά τώρα το καλοκαίρι έχουμε και τροφικές δηλητηριάσεις γενικά, ίσως από κάποια γεύματα τα οποία έχουν αλλοιωθεί και λόγω της ζέστης. Τρώμε πολύ απ' έξω, οπότε εκεί αυξάνεται λιγάκι και ο κίνδυνος. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε κάθε περίπτωση.
0: Θέλει ιδιαίτερη προσοχή, αλλά η τήρηση απλών μέτρων mm-hmm. όπως είναι το καλό πλύσιμο των χεριών μας και η σωστή συντήρηση και παρασκευή των τροφίμων μας προφυλάσσει από τέτοιου είδους καταστάσεις σε πολύ μεγάλο βαθμό. Mm-hmm.
1: Γιατρέ, σας ευχαριστούμε που είστε πάντα σε ανοιχτή γραμμή μαζί μας και μας δίνετε τις συμβουλές σας. Σας ευχαριστώ για μία ακόμη φορά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, είμαι στη διάθεσή σας όποτε χρειαστεί.
1: Να είστε καλά, κύριε Ζησιμόπουλε, καλημέρα.

0: Και έχω βεβαίως Νικόλα Σερέντη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί διαβάζω και ακούω για μικρή άνοδο της θερμοκρασίας από αύριο Τετάρτη, βλέπω για Μελιτέμια, στο Αιγαίο κατά κύριο λόγο, βλέπω για βοριαδάκια και στη δική μας την περιοχή. Ο Νικόλα Σερέντη, γεωλόγος προγνώσης καιρού, εξωτερικός συνεργάτης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα ξέρει πολύ καλύτερα, και ό,τι και να διαβάζουμε και ό,τι και να ακούμε δεν έχει καμία σημασία αν δεν μας το επιβεβαιώσει. Νικόλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δήμητρα, καλημέρα και όλους.
0: Βλέπεις, εγώ δεν πάω να ακούω, δεν πάω να διαβάζω. Άμα δεν βγεις εσύ να μας πεις, τώρα θα κάνει τόση θερμοκρασία, θα έχουμε βροχή, θα έχουμε ήλιο, δεν εμπιστεύομαι κανέναν. Οπότε ο λόγος εσένα, γιατί και πολλοί ακροατές είναι μαζί με μένα και περιμένουν να σε ακούσουν. Μαζί μας και η Μαρία Καραγεωργοπούλου που μου λέει, ρώτα τον τι θα γίνει με τους βοριάδες. Οπότε έχεις το λόγο να μας απαντήσεις για όλα αυτά.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Φαίνεται καταρχήν να έχουμε αυτό που είπες στην αρχή, δηλαδή μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες. Ένα αρκετά ζεστό διάστημα. Αυτό το λέγα καύσωνα. Θα είναι λίγο κάτω τα όρια του καύσωνα θερμοκρασία. Από Πέμπτη το προκειωρείτο χρονικά μέχρι Κυριακή Δευτέρα πάνω κάτω, μέχρι 20 του μήνα δηλαδή, θα έχουμε ένα διάστημα κάποιες ημέρες κατά τις οποίες η θερμοκρασία θα φτάνει και θα ξεπεράει 35 με 36 βαθμούς εκεί, δηλαδή ενδεχομένως και λίγο παραπάνω το Σαββατοκύριακο, αλλά εκεί δηλαδή θα πλησιάσει τα όρια του καύσωνα χωρίς να τον αγγίζει.
0: Mm-hmm.
1: Ωστόσο θα κάνει αρκετή ζέστη, δηλαδή από Πέμπτη μέχρι Κυριακή Δευτέρα κρατάμε ότι θα κάνει αρκετή ζέστη στην περιοχή.
0: Θα φτάσουμε και τα 40, γιατί κάπου είδαμε ότι την Κυριακή θα είναι η μέρα με την πιο αυξημένη θερμοκρασία. Θα δούμε δηλαδή ο υδράργυρος εδώ στη δική μας περιοχή να αγγίζει ακόμα και τους 40.
1: Ένα 37 ή 37 και κάτι θεωρώ θα το πιάσουμε και εδώ. Αλλά 40 στην Αχαΐα δεν πιστεύω ότι θα δούμε. Περισσότερο σε περιοχές μακριά της θάλασσα, όπως είναι γνωστές περιοχές της Μαγρίνιο, περιοχές της Ανατολικής Ελλάδας, της Ιταλίας. Εκεί τοπικά μπορεί να έχουμε και αυτές τις θερμοκρασίες.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ δεν θα δούμε 40 κατά τη γνώμη μου.
0: Πάντως μέχρι στιγμής με τις θερμοκρασίες έχουμε πάει σχετικά καλά, θα λέγαμε. Δηλαδή δεν έχουμε δει κάποιο καύσωνα προς το παρόν να χτυπήσει τη χώρα.
1: Είμαστε στην απολύτως τυχερή, θα έλεγα, φέτος. Είμαστε στην καλή πλευρά της ιστορίας. Εξακολουθούμε,
0: ναι,
1: μάλλον θα πω να είμαστε στην καλή πλευρά της ιστορίας. Καθώς το καλοκαίρι που προβλεπόταν με ισχυρούς καύσωνες στην Ευρώπη, χτυπάει περιοχές της Δυτικής και Βόρειας της Κεντρικής Ευρώπης σε αντίθεση με εμάς. Είναι καθαρά θέμα τύχης για μένα. Πραγματικά είναι ένα καλοκαίρι το οποίο θυμίζει λίγο τα παλιά καλοκαίρια, τα φυσιολογικά ελληνικά καλοκαίρια, με τις βοριάδες, τα μελτένια, τις θερμοκρασίες κανονικές, τις περιοδικές.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν μας έχει κουράσει η αλήθεια μέχρι τώρα και ούτε θα έλεγα και ιδιαίτερα σε αστικά κέντρα, γιατί βλέπουμε ότι και νωρίς το πρωί και τη νύχτα λίγο φτιάχνει λίγο, έχει μια δροσούλα, να το πω έτσι, νωρίς το πρωί.
0: Mm-hmm.
1: Μας ακουφίζει λίγο το βράδυ, δηλαδή δεν έχουν στήξει, να το πω έτσι, τα πράγματα πολύ ακόμα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Οπότε πάει καλά ο καιρός με ηλιοφάνεια, αυξημένες θερμοκρασίες από αύριο, θα τη δούμε την άνοδο.
1: Από Πέμπτη θα έλεγα.
0: Από Πέμπτη.
1: Σήμερα και αύριο, Τρίτη και Τετάρτη, θα έχουμε τις θερμοκρασίες καλές. Δηλαδή,
0: mm-hmm,
1: 32-33 βαθμούς, το πολύ θα σου πω, όχι παραπάνω. Από Πέμπτη μεσημέρι και κυρίως το Σαββατοκύριακο ακόμα είναι αρκετά ζεστό. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι δεν θα ξεπεραστούν τα όρια του καύσωνα. Αλλά και δευτερευόντως, επίσης το γεγονός ότι τη θερμοκρασία τα βράδια θα παραμείνει και καλά επίπεδα. Δηλαδή, mm-hmm, θα πέφτει από τους 25-26 βαθμούς.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε θα ακουφίζει αρκετά αυτό.
0: Η υγρασία σε τι επίπεδα?
1: Η υγρασία είναι σε πιο καλά επίπεδα, θα έλεγα. Δηλαδή είναι γύρω στο 50%, 50 κάτι, 50 παρά, δεν ανεβαίνει πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό βοηθάει στο να ανεκτήσει ζέστη πάντα. Όταν έχουμε υγρασία το γνωρίζουμε αυτό, ότι η αισθητή θερμοκρασία είναι τουλάχιστον 5 βαθμούς παραπάνω από αυτή που δείχνουν τα θερμόμετρα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά για την ώρα δεν μας ανησυχεί ούτε αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Κάτι το οποίο ανησυχεί και την αγαπητή Μαρία που λέγεται.
0: Έτσι, να της τα απαντήσουμε και αυτό. Ναι.
1: Και δικαίως την ανησυχούν, γιατί φαίνεται να έχουμε μια επαναφορά των βοριάδων το ερχόμενο διάστημα, κυρίως στο παρασκευαστικό Σαββατοκύριακο.
0: Mm-hmm.
1: Ένα 4-5 θα το έχουμε δηλαδή στον Πατραϊκό και στον Κορινθιακό,
0: mm-hmm,
1: τρίμηνο που έρχεται.
0: Αυξημένα τα μποφόρα, ας πούμε, σε κάποιο βαθμό το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, αλλά θα επηρεαστούν οι θάλασσες, mm-hmm, επηρεάζεται ευθέως δηλαδή από τον βοριά στην περιοχή όπως είναι. Σταθόπεδος, όπως είναι κομμάτι Κορινθιακού, όπως είναι θάλασσα της Αχαγιάς κάτω. Όλα αυτά τα κομμάτια επηρεάζονται από τις βοριάδες.
0: Άρα που πάμε για μπάνιο όταν έχει βοριά?
1: Όταν έχει βοριά, Δήμητρα, πάμε Καλόγρια, είναι πάρα πολύ καλά,
0: mm-hmm,
1: για μπάνιο. Και για όποιον θέλει έτσι λίγο πιο δροσερά νερά να το πάνε, και πλέον δεν νομίζω ότι είναι δροσερά, και πέτρες προς Ροδινή, προς κομμάτια του Αιγαίου όπως είναι οι Καμάρες, όπως είναι Ασυλιανίτικα, εκεί δεν τα πιάνει βοριές.
0: Ωραιότατα. Νικόλα μου, δεν ξέρω αν θες να επισημάνουμε και κάτι άλλο.
1: Αν μου επιτρέπεις, μια και είπα για τη θερμοκρασία των θαλασσών έτσι πρόχειρα, να πούμε ότι έχει φτάσει στους 26 με 27 βαθμούς, είναι πολύ ψηλά πλέον. Είναι πολύ, κοντά, πολύ πιο κοντά στο ανθρώπινο σώμα, οπότε δεν αντιλαμβανόμαστε ιδιαίτερα την ψυχή του θαλασσινού νόμου. Συνηθίζεται εύκολα να το πω έτσι στα νερά. Να πω ένα ακόμη στοιχείο επίσης, ότι από πλευράς βροχών δεν φαίνεται κάτι ούτε για τα ορεινά, δηλαδή δεν έχουμε αυτές τις αστάσεις λεγόμενες που είχαμε κάποιες άλλες περιόδους. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού πλέον, σε μια περίοδο κατά την οποία βασικό χαρακτηριστικό δίνδρα είναι η απουσία βροχών. Δεν μας πειράζει. Έχουμε πλέον ένα βροχό την περίοδο την φθινοπορεινή χειμερινή. Οπότε είμαστε δηλαδή σε φυσιολογικά πλαίσια, θα έλεγα. Γενικότερα ο καιρός βαδίζει παραξένως καλά φέτος το καλοκαίρι στην περιοχή μας, και ελπίζουμε να μείνει έτσι.
0: Οπότε αυτό κρατάμε. Θα μιλήσουμε και πάλι προς Πέμπτη Παρασκευή για να μας δώσεις νεότερα ή αν έχουμε κάποια αλλαγή, Νικόλα μου.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι πάντα εδώ κοντά μας όποτε στο ζητήσουμε.
1: Δική μου η χαρά, δική μου χαρά.
0: Την καλημέρα μας, Νικόλα.
1: Καλημέρα
0: μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Και επειδή πιο όμορφες παιδικές αναμνήσεις ξεκινούν από έναν χώρο που εμπνέει ασφάλεια, φαντασία και στυλ, στο More Design δημιουργούμε παιδικά και εφηβικά δωμάτια που δεν είναι απλώς χώροι ύπνου, αλλά ένας κόσμος γεμάτος όνειρα. Υψηλή ποιότητα, μοναδική αισθητική και έπιπλα σχεδιασμένα για να μεγαλώνουν τα παιδιά σας. More Design, με την εγγύηση του ονόματος Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλο 80, Πάτρα, και στο moredesign.gr. Ισχύει η ειδική εκπτωτική πολιτική για τρίτεκνους και πολυτεκνούς. Βεβαίως να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχουν ήδη οδηγηθεί στα δικαστήρια της Ευελπίδων οι δύο 42χρονοι για τις δολοφονίες στην Μάρφιν. Την ίδια ώρα μάλιστα και η 46χρονη, η οποία κατηγορείται και εκείνη για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό, βρίσκεται ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης, και περιμένουμε να δούμε και να ακούσουμε τις εξελίξεις όσον αφορά αυτή την υπόθεση. Και για να πάω στη Λαμία, 2 με 3 μέρες λένε από τον ΕΟΔΗ, μην τρώτε κοτόπουλο στη Λαμία, 2 με 3 μέρες μεγάλη προσοχή. Και μια τελευταία είδηση, 28χρονος και 27χρονη, με συγχωρείτε, βρέθηκαν νεκροί σε αυτοκίνητο μέσα σε γκαράζ στον Πειραιά, και τα αίτια του θανάτου τους αυτή τη στιγμή παραμένουν άγνωστα. Μάλλον ο πατέρας του αγοριού βρήκε τα δύο παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο, και αναμένονται εξελίξεις και σε αυτή την υπόθεση. Αυτό το καλοκαίρι θα αισθανθείτε χαρούμενοι στο εμπορικό πάρκο Το Parks, γιατί έχει απίστευτες καλοκαιρινές εκπτώσεις με ακόμη πιο σούπερ τιμές, και δεν θα ξέρετε τι να πρωτοδιαλέξετε σε τόσα brands. Στην IKEA, ευκαιρία για ανανέωση στο σπίτι. Στην Adidas, τα πάντα για την άθληση αλλά και για casual ντύσιμο. Στον Κοτσόβολο, ευκαιρία για εκπτώσεις στα κλιματιστικά και όχι μόνο. Στο κατάστημα Μουστάκας, μια τεράστια ποικιλία παιχνιδιών. Για στιλάτη μόδα και το καλοκαίρι θα βρείτε τα πάντα στα καταστήματα Kia, Πέπκο και Σινσέι. Και όταν τελειώσετε τις αγορές σας, κάντε μια στάση για απολαυστικό φαγητό στο εστιατόριο της IKEA ή στα KFC, καθώς και στο Μικέλ για έναν δροσιστικό καφέ. Φτάνετε πανεύκολα και χωρίς άγχος για παρκάρισμα, γιατί διαθέτει δωρεάν πάρκινγκ για όλους, καθώς και ταχυφορτιστές για το ηλεκτρικό σας αυτοκίνητο, σοκάνετε τα ψώνια σας. Και μην ξεχνάτε, όλα τα καταστήματα στο Top Parks θα είναι ανοιχτά και την Κυριακή 19 Ιουλίου, 11 με 8. Όλα αυτά στο νέο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι της Πάτρας. Και επειδή οι πιο όμορφες παιδικές αναμνήσεις ξεκινούν από ένα χώρο που εμπνέει ασφάλεια, φαντασία και στυλ, στο More Design δημιουργούμε παιδικά και εφηβικά δωμάτια που δεν είναι απλώς χώροι ύπνου, αλλά ένας κόσμος γεμάτος όνειρα. Υψηλή ποιότητα, μοναδική αισθητική και έπιπλα, σχεδιασμένα για να μεγαλώσουν τα παιδιά σας. More Design, με την εγγύηση του ονόματος Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλου 80 στην Πάτρα και στο moredesign.gr. Ισχύει ειδική εκπτωτική πολιτική για τρίτεκνους και πολυτεκνούς. Τέκνος.
2: Γιατί έχω ραντά στο ψέμα. Θέλεις μία μόνο μία σαν εμένα, να σου λύσει για πάντα το θέμα.
0: Σας χαιρετώ γιατί πέρασε η ώρα. Θα τα πούμε βεβαίως και πάλι αύριο. Θα είμαστε μαζί σας, κοντά σας, μέσα από τη συχνότητα του Max FM στους 93,4. Βεβαίως η ενημέρωσή σας συνεχίζεται και μέσα από τον dt.gr. Μαρία Καραγεωργοπούλου στον ήχο, αν και είχα και την υπόλοιπη παρέα εδώ την πρωινή. Αλεξάνδρα Κοσμά στο τηλεφωνικό μας κέντρο 2610-343-200. Συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας. Δήμητρα Μπαλαφούτη, στο μικρόφωνο σας στέλνω την αγάπη μου και την καλημέρα μου. Ραντεβού αύριο.
2: Θέλεις μία μονομία σαν εμένα, να σου λύσει για πάντα το θέμα.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλου XXL 650 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,69. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
10: Διεύρυνση του μέτρου της τριετούς απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος στα ενίκη εξετάζει η κυβέρνηση.
11: Ο καιρός.
10: Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
12: Παραπολιτικά.

Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι να έχουμε σήμερα, παιδιά. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά, στους 91, ημέρα Τρίτη. Ο μήνας έχει 14, κάπως έχει έτσι και μια συννεφιά στο λεκανοπέδιο, το οποίο εμένα μ' αρέσει. Το πρωί φύσαγε και ένα ωραίο αεράκι. Τώρα θα μου πει κανείς τι είναι αυτά που μας λες. Όχι, από το να έχουμε καύσωνα, το οποίο δεν προβλέπεται, γιατί άκουγα χθες στους κουρίδες και στους ξενάκηδες τον κύριο Θοδωρή Κολυδά που είπε ότι προς το παρόν δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Μια χαρά. Να μην γκρινιάζουμε, συμφωνείς Δημήτρη μου? Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής, είμαι στα Λαγκαντώνα με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα πορευτούμε σήμερα μέχρι το ρολόι να δείξει μία. Καλεσμένος θα είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, οπότε θα έχουμε να πούμε έτσι πολλά και διάφορα. Βλέπουμε και μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση στη Ελίσσα Παιδεία για την επέτειο της Γαλλικής Επανάστασης, ημέρα της Βαστήλης, μιλάμε χαμός. Έλεγα λοιπόν ότι αν καλέσετε στο 211-10-80-880 θα έχετε τη χαρά να συνομιλήσετε με την κυρία Ελένη Τάγκα, η οποία αν έρθει μια μέρα εδώ στο στούντιο και μας πει την εμπειρία της από το τηλεφωνικό κέντρο, καταλαβαίνετε ότι ή θα γελάσει πολλοί κόσμος ή θα κλάψουν μανούλα. Λοιπόν, radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά πάντα. Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές. Και επειδή ακολουθεί Αντέλ, από ό,τι πιάνει τα αυτή μου, καλό είναι να το ακούσουμε.

Λοιπόν, πριν σας πάρουμε από τα μούτρα, να πούμε για μια διεθνή διάκριση που χθες έκανε το γύρο του διαδικτύου. Θα πω για τους Μετάλλικα, Δημήτρη μου. Το είπατε προηγουμένως με την Έκη, δεν σας πρόλαβα. Αποθέωσαν την κυρία Πινελόπη Αναστασοπούλου για την ερμηνεία της στο The Unforgiven. Είναι γνωστό ότι είχε υπάρξει ένας διαγωνισμός με κάποιες συμμετοχές και απευθυνόταν σε μουσικούς performers, δημιουργούς τέλος πάντων από όλο τον κόσμο και τους καλούσαν να παρουσιάσουν τη δική τους εκδοχή πάνω στα τραγούδια αυτού του ιστορικού δίσκου. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου λοιπόν συμμετείχε με μια διασκευή του Unforgiven 2, έτσι τιτλοφορείται, και η Μετάλλικα επισήμως στα social media, παιδιά, ανήρτησαν την συμμετοχή της με τον τιμητικό τίτλο Honorable Mention και ανακοινώθηκε αυτή η διάκριση, θέλω να πω, μέσα στην εβδομάδα. Μπράβο μας, ωραίο είναι αυτό, γιατί να πω ότι τους Μετάλλικα τους ακολουθούν κάτι εκατομμύρια followers, έτσι. Οπότε το να είναι μια Ελληνίδα καλλιτέχνης και ερμηνεύτρια, πολλά συγχαρητήρια, μπράβο. Το άλλο που θέλω να σας πω τώρα, για να μπαίνουμε σιγά σιγά στις επικαιρότητες, θα πούμε πολιτικά αρκετά μετά το διάλειμμα, είναι ότι δεν ξέρω αν το πήρε το μάτι σας μέσα σε όλα αυτά τα παρατράγουδα που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα. Στα Βρυλίσια πάνω μια κυρία ήταν έξω από ένα κατάστημα, είχε παρκάρει το όχημά της. Μέσα το κατάστημα, θυμίζω, είχε κόσμο. Διάγουμε και περίοδο εκπτώσεων τώρα, όπως καταλαβαίνετε. Είναι μια ευκαιρία να πάτε να ψωνίσετε, να κάτσεις με την ησυχία σου, να δεις, ρε παιδί μου, σου κάνει το φουστάνι, δεν σου κάνει το φουστάνι, μπαίνει το μαγιό, δεν μπαίνει το μαγιό, το παπούτσι, τι νούμερο τέλος πάντων είναι. Και εκεί που κάθονται λοιπόν οι άνθρωποι ατάραχοι μέσα στο κατάστημα, τζουπ, σπάει τζαμαρία, κάτι πήγε λάθος, αντί για πρώτη έβαλε όπισθεν. Ή το ανάποδο. Πάντως κάτι δεν πήγε καλά. Με αποτέλεσμα να διασχίσει την τζαμαρία. Το λέω γιατί το έχουμε ξαναδεί αυτό στο παρελθόν, κυρίως σε αντιπροσωπείς αυτοκινήτων που γίνονται κάποια λάθη όταν πας να κάνεις το λεγόμενο test drive και μπαίνεις μέσα στο αυτοκίνητο και πατάς κάτι κουμπάκια και φεύγεις. Αλλά εντάξει, ναι, είναι αυτό από αυτά που λες τώρα, τι φάση. Ναι, δηλαδή είναι μη σου τύχη. Το λέω αυτό γιατί ποτέ δεν ξέρεις, έτσι, σε αυτή τη χώρα τι μπορεί να συμβεί.

0: Τα υπόλοιπα που συμβαίνουν σε αυτή την κοινωνία, καμιά 15-17 άνθρωποι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Λαμίας λόγω κρουσμάτων σαλμονέλας, παιδιά, που συνδέονται με κατανάλωση έτοιμου φαγητού, κυρίως κοτόπουλου, από τουλάχιστον 5 διαφορετικά καταστήματα, οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί στην τροφοδοσία κάτι δεν πήγε καλά και καλό θα είναι να ξεκινήσει και κανένας έλεγχος. Γιατί αν υπήρχε έλεγχος θα τα προλάβαινε αυτά τα παρατράγουδα. Γιατί αυτά είναι πολύ πιθανό και το απευχόμαστε βέβαια να στοιχήσουν και ανθρώπινες ζωές. Έχει βγει τώρα ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ και έχει συστήσει εκεί στους ανθρώπους να αποφεύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου για λίγες μέρες. Είναι μια σουρεάλ κατάσταση. Τώρα θα μου πεις, συμβαίνει. Όχι, να μην συμβαίνει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να συμβαίνει και από 5 διαφορετικά καταστήματα να έχουν πάθει δηλητηρίαση 20 άνθρωποι. Και όχι μόνο, έτσι. Στο άλλο που θέλω να πάμε, μιας και μπήκε και ο Θανάσης τώρα μέσα για να πιάσουμε τα της βαριάς επικαιρότητας, τα λέγαμε χθες εδώ με τον Βασίλη τον Λαμπρόπουλο από το μεσημέρι. Είναι η μέρα που βρέθηκαν και βρίσκονται στα δικαστήρια της Ευελπίδων οι δύο 42χρονοι για τις δολοφονίες στη Μαρφίν. Μας εξήγησε χθες ο Βασίλης ο Λαμπρόπουλος ότι η πλευρά του FBI, που έτσι για να το πω επικουρείται και από τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, ειδικά για τον ένα κύριο, η υπόθεση έλεγε ότι είναι δεμένη γιατί υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όχι μόνο σωματότυπος, κάποια τατουάζ πάνω στο σώμα, κάποια από την όλη εξάρτηση, από τα ρούχα δηλαδή και τα όσα κουβαλούσαν, ας πούμε, αυτά τα χρόνια πάνω τους, δεν ξέρω, αναμνηστικά τύπου, είμαστε δηλαδή μια δεκαετία, πάμε παντού με το ίδιο μέσα σ' άκρες σύστημα εδώ πέρα, την μπλούζα.
1: Το τατουάζ όμως άμα εφίσταται, εφίσταται, διαχρονικά,
0: ναι,
1: μένει.
0: Το τατουάζ, ναι. Τέλος πάντων, επίσης να πούμε ότι η γυναίκα, η 46χρονη, που συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Γκάτουικ στο Λονδίνο και αυτή οδηγείται ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης και θα εκδοθεί στη χώρα μας, καταλαβαίνετε.
1: Και από εκεί και πέρα μένει να φανεί αν η υπόθεση αυτή θα έχει πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τα όσα είχαν συμβεί στο παρελθόν.
0: Απλώς σχετικά έχει με τη πολύ Μαρφή. Ενδιαφέρον και το λέμε αυτό γιατί σήμερα, επειδή είναι η θλιβερή επέτειος από την ημέρα που δολοφονήθηκε ο Θάνος Εξαρλιάν από την 17 Νοέμβρη, ήταν στόχος τότε ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Παλαιοκρασάς ακριβώς, και ένας αθώος άνθρωπος, όπως και όλα τα θύματα βέβαια αθώα είναι, στα 22 του χρόνια έχασε τη ζωή του από αυτούς τους ανεγκέφαλους.
1: Δεν είναι ανεγκέφαλο, εγκληματίες είναι. Ανεγκέφαλος είναι αυτός που ρίχνει ένα 2 ευρώ μέσω γήπεδο. Ναι. Αυτός είναι ανεγκέφαλος.
0: Από αυτούς τους ανεγκέφαλους
1: εγκληματίες.
0: Από αυτούς τους ανεγκέφαλους εγκληματίες, δολοφόνους και τρομοκράτες, για να το πούμε ολοκληρωμένο. Επομένως, επειδή έχουμε δει και από το πρωί έτσι, αρκετά μηνύματα καταδίκης προφανώς, έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι όλο το πολιτικό σύστημα πρέπει να είναι μπετόν σε αυτά τα θέματα και ευτυχώς το τελευταίο διάστημα.
1: Εντάξει,
0: είναι.
1: Πολλοί ήταν και στην υπόθεση Θεσσαλονίκης, για να μην λέμε τώρα.
0: Ήταν. Απλώς να σου πω μονάχα για να είμαι δίκαιη.
1: Της αναμονής για το τι θα συμβεί
0: ότι
1: και με τις
0: ζωή αυτή το παρελθόν σου σε συνοδεύει, όποιο και να είναι να ξέρεις.
1: Είναι αυτή η συζήτηση που είχαμε την περασμένη εβδομάδα. Για τα στελέχη εκείνα του ΣΥΡΙΖΑ και το καθεξής. Αλλά θέλω να πω ότι μένει να φανεί τώρα, τηρούμε σαν αναμονής για να δούμε πού θα βγάλει αυτή η υπόθεση της Μαρφίν. Τα στοιχεία είναι σοβαρά. Έτσι, αυτό που βγαίνει ρεπορταζιακά από τους συναδέλφους από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Θέλω να πω ότι σήμερα είναι μεγάλη μέρα για τη Γαλλία, 14 Ιουλίου.
0: Τα είπαμε, αγάπη μου.
1: Τα
0: μπορούσαμε και να τα δείξουμε, αλλά δεν είμαστε τηλεόραση.
1: Γιατί, ρε.
0: Τα στρατά έχουν βγει, παρελάβουν τα πεζοπόρα.
1: Θα βάλουμε και τη μασαλιότητα εδώ να παίζει, Αλόν Ζανφόντε, Λαπαδρή και κάτι τέτοια.
0: Για άλλη μια φορά,
1: γιατί ξέρεις,
0: αντί να έχεις πάρει τώρα το ονοματιόν σου, να έχεις πάει ένα ταξίδι στο Παρίσι.
1: Μίλατε, γιατί με κρατάτε δέσμιο.
0: Ποιος τον κρατάει, παιδιά, συγγνώμη, χθες δεν του έδωσα την άδειά του. Τις επόμενες μέρες δεν θα την πάρει την άδειά του.
1: Ναι, αλλά δεν ήμουν στο Παρίσι, ήμουν πολύ
0: σκληρό. Μήπως η υπηρεσία, αν μας ακούει από κάπου, μπορεί να βγάλει ένα εισιτήριο στο Θανάση, να πάει μερικές μέρες στο Παρίσι, να κάνει εκεί την ιστορία του και να
1: σήμερα,
0: επιστρέψει.
1: Και σήμερα έχει και τον ημιτελικό το μεγάλο Ισπανία-Γαλλία. Παίζει Γαλλία, η οποία είναι το φαβορί για το κύπελο βάσει του ρόσερ της και βάσει των εμφανίσεών της, για το παγκόσμιο κύπελο. Είναι πρόωρος τελικός αυτό.
0: Γι' αυτό δεν ξέρω να σου πω.
1: Είναι δύο ομάδες που είχαν τις πιο.
0: Θες να σου πω για το Χάλαντ που γύρισε στην Νορβηγία με τον Τζέκο Πέστρο.
1: Με ένα ρακούν.
0: το ρακούν, καταρχά, παιδιά, να πούμε.
1: Δεν γύρισε με τι διακοπέ, σου γύρισε μετά το Μουντιάλ ο άνθρωπο.
0: Εντάξει. Έκανε και μερικέ έτσι. Πώ το λένε, έκανε και ένα διάλειμμα ο άνθρωπο.
1: Τι διάλειμμα δεν πρόλαβε. Επέστρεψε από το Μουντιάλ, αποκλείστηκε η Αγγλία από την Νορβηγία προχθέ. Και επιστρέφοντα από την Αμερική στην Νορβηγία, έφερε και ένα ρακούν μαζί του.
0: Πλάκα κάνω γιατί.
1: Και θα πάει τώρα διακοπέ, φαντάζομαι.
0: Ο λόγο που το είπα είναι γιατί η εμφάνιση παραπέμπει σε εμφάνιση διακοπών.
1: Α, ναι.
0: Και τώρα με το ρακούν και το μπουκάλι με το άδειο νοουίσκι. Είναι δηλαδή μια εικόνα που την κάνει τύπου επιστρέφω από. Κατάλαβε.
1: Πού πάει η περιοδία σήμερα ο Αλέξη Τσίπρα?
0: Πουθενά. Γιατί θα έπρεπε να πάει κάπου.
1: Πήγε.
0: Πήγε στη Μυτιλίνη.
1: Στη Μυτιλίνη.
0: Ναι.
1: Όχι στη Λέσβο.
0: Όχι στη Λέσβο, με τη Λίνη.
1: Πάμε για διαφημίσεις και επανερχόμεθα
0: με
1: δυναμικά.
0: Με αυτό το καταπληκτικό χιούμορ θα οδηγηθούμε σε διαφημίσεις για να πούμε τα πιο έτσι χιουμοριστικά αμέσως μετά με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να στείλει τα μηνύματά σας.
1: Θα μου πεις και τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν προλαβαίνουμε να κλείσει την πόρτα. Θέλω ονόματα και διευθύνσεις.
0: Δεν έχω να σου πω τίποτα. Και ετοιμάζονται πια για τις διαδικασίες της επίσημης επιστροφής του κύριου Παύλου Πολάκη και της εκλογής Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας και κατ' επέκταση της εκλογής Προέδρου που θα είναι.
1: Από τη βάση, δηλαδή θα έχουμε εκλογή Προέδρου από τη βάση.
0: Όχι άμεσα.
1: Άρα ο πρόεδρος είναι αυτός που θα είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Η βάση τώρα θα μου πεις ποια βάση απέμεινε.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το ερώτημα, κατάλαβες.
1: Για πάμε.
0: Φύγαμε.
2: Arrivederci. Μπορεί να τα πούμε και αργότερα.
3: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
4: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τελειώνω.
4: Για μένα.
5: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δεν στο κουλ.
5: Στην πόλη. Αποκλείεται.
4: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
9: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
10: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
11: Attica Roots Festival. Από την περιφέρεια Αττικής. Οι Χαΐνιδες στην πλατεία Κοντζιά. Κρητική παράδοση, μυστικισμός, μουσικές της Ανατολής. Συναυλίες που μοιάζουν με συλλογικές τελετουργίες. Σάββατο, 18 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
12: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
13: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Εισήλθαμε, να πούμε, σχολιάζοντας την παρέλαση στην αψίδα του Θριάμβου εκεί πέρα. Πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακές εικόνες. Άλλωστε, η Γαλλία είναι η μεγαλύτερη πολεμική δύναμη της Γυραιάς Υπήρου, να πούμε.
1: Να σου πω κάτι, εσύ έκανες παρέλαση όταν ήσουν στο ναυτικό?
0: Συνορκομοσία παρέλασα μόνο. Γιατί να παρελάσω?
1: Όχι, εντάξει, ρωτάω, ρε παιδί.
0: Λοιπόν, επίσης να πω το εξής, ότι το τραγούδι
1: γιατί
0: που ακούσαμε.
1: Γιατί θαυμάζεις πολύ το.
0: Ναι, γιατί έχω γαλλική παιδεία.
1: Πέραν τούτου.
0: Αλλά να πούμε ότι το τραγούδι που ακούσαμε και με το οποίο μπήκαμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής, το ερμηνεύει ο Δάκης, είναι του 1979, το ερμηνεύει ο Δάκης με τη Χριστιάνα. Χριστιάνα, επειδή, εντάξει, ο Δάκης είναι ευρύτερα γνωστός στις νεότερες γενιές, η Χριστιάνα είναι μια ερμηνεύτρια εξαιρετική
1: από
0: τις κορυφαίες εκείνης εποχής. Τα δύο τραγούδια που έχουν μείνει στη συλλογική μνήμη, να το πούμε έτσι, από τη Χριστιάνα είναι αυτό που ακούσαμε μόλις ώρα, τον ντουέτο με το Δάκη, και ποιο άλλο. Το έχουμε βάλει εδώ πολλές φορές γιατί μας αρέσει. Το τελειώσαμε λοιπόν και τι να πούμε.
1: Και το άλλο, με εγώ σε θέλω τόσο.
0: Ναι, εντάξει, κυρίως αυτά τα δύο ήταν όμως από πιο εντυπωσιακά.
1: Έχουμε παίξει στην κάμα μας, έχουμε πολλά τέτοια.
0: Τη το έγραψε και ο Γιάννης Οπάρης το κομμάτι αυτό.
1: Ναι.
0: Το τελειώσαμε λοιπόν.
1: Πολύ στατική είναι φωνή η Χριστιάνα.
0: Ναι, ναι, πολύ εξαιρετική φωνή. Και εμένα το τελειώσαμε λοιπόν, είναι από τα αγαπημένα μου τώρα.
1: Εμείς βέβαια δεν τελειώσαμε, τώρα ξεκινάμε. Είναι εδώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είναι στο στούντιο. Τι κάνετε?
2: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Βλέπετε, χαίρετε. Η παιδεία εδώ του κυρίου Φουσκίδη είναι. Ναι, σφαιρικές γνώσεις.
2: Που εντυπωσιάζουν.
1: Ισχύει αυτό. Λοιπόν, ξεκινάμε λίγο μετά τη επικαιρότητα. Λέγαμε ότι σήμερα είναι μια μέρα που στα δικαστήρια της Ευελπίδων βρίσκονται οι δύο 42χρονοι για τις δολοφονίες στη Μαρφίν. Θέλω λίγο να μας πείτε πώς βλέπετε αυτές τις εξελίξεις. Κάποιοι σχολίαζαν ότι μπορεί για άλλη μια φορά να έχουν πέσει έξω οι αρχές και να δούμε τους ανθρώπους αυτούς τελικώς να μην είναι εκείνοι που είναι οι ηθήνοντες. Και βέβαια ακούσαμε και την πλευρά της υπεράσπισης, που πάντα υπάρχει και η πλευρά της υπεράσπισης, που λέει για δικογραφίες παροδία, για δικογραφίες αθρές. Θέλω λίγο έτσι να μας κάνετε ένα σχόλιο.
2: Προφανώς όλα αυτά θα τα απαντήσει η δικαιοσύνη. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο. Όταν μια υπόθεση πηγαίνει στους δικαστές, στον ανακριτή, στον εισαγγελέα, εκείνοι μόνο μπορούν να αξιολογήσουν τα δεδομένα και να κρίνουν την τύχη των κατηγορούμενων, εφόσον ασκείται δίωξη, είναι κατηγορούμενοι. Είναι ένα πάρα πολύ καλό νέο ότι μετά από πολύμηνες, ενδεχομένως πολυετής έρευνες, από ό,τι φάνηκε από τσα όσα είπε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ξανά άνοιξε ο φάκελος και συνελέχθησαν στοιχεία. Το ποια είναι τα στοιχεία και πόσο είναι δεμένα τα στοιχεία, ελπίζουμε να είναι δεμένα ως προς το ότι πρέπει να δοθούν απαντήσεις για μια τραγωδία. Η Μαρφίν είναι μια τραγωδία, μια ανοιχτή πληγή που παρέμεινε ανοιχτή για 16 χρόνια και είναι κάτι το οποίο δεν μπορούσε κανείς να προσπεράσει. Η απάντηση στην τρομοκρατία είναι μόνο συλλήψεις, απόδοση δικαιοσύνης και όχι αυτός ο τοξικός λόγος, ο οποίος είναι εντυπωσιακός, δηλαδή ακόμα και σήμερα υπάρχει, είναι εντυπωσιακό ότι υπάρχει και οφείλουμε να τον αφήσουμε πίσω.
0: Πάντως καλλιεργείται μια περιραίουσα ατμόσφαιρα ότι θα έχουμε εξελίξεις, ότι είναι μια υπόθεση δεμένη σε ό,τι αφορά τους συλληφθέντες. Δεν ξέρω αν έχετε και εσείς συνδυασίες ή δεν μπορείτε να ξέρετε τι ακριβώς γίνεται στις έρευνες. Ενώ ωστόσο να μας δώσετε και εσείς το δικό σας ρεπορτάζ.
2: Ούτε μπορώ να ξέρω, ούτε θα έπρεπε να ξέρω. Άκουσα με προσοχή τον κύριο Χρυσοχοΐδη. Καταλαβαίνω ότι αυτό το οποίο ειρωνεύονταν κάποιοι ως ελληνικό FBI και στη συγκεκριμένη υπόθεση αλλά και σε πολλές άλλες υποθέσεις έχει καταφέρει να βάλει τα γυαλιά σε αυτούς οι οποίοι κορόιδευαν τότε. Δεν είναι μόνο η σύλληψη των κατηγορούμενων και φερόμενων ως δραστών για την Μαρφίν, μέχρι να αποφασίζει η δικαιοσύνη τελικά αν είναι
0: και άλλες
2: ένοχοι, είναι και άλλες πολλές δεκάδες υποθέσεις, είναι χιλιάδες συλλήψεις, είναι σημαντικές επιτυχίες σε εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων και είναι η γνωστή συζήτηση που κάνουμε πάρα πολλές φορές, κύριε Φουσκίδη, κυρία Γκαντώνα, αν τελικά το ότι εξαρθρώνεται ένα κύκλωμα είτε στην πολεοδομία, είτε στην εφορία, είτε γύρω από τις φυλακές, είναι κάτι που πρέπει να πιστωθεί ή να χρεωθεί η κυβέρνηση. Να πιστωθεί στην κυβέρνηση, να χρεωθεί η κυβέρνηση. Εγώ θεωρώ ότι η εγκληματικότητα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Είναι μια κοινή διαπίστωση. Μια κυβέρνηση γιατί κρίνεται για τα αντανακλαστικά που έχει, το πόσες παραπάνω συλλήψεις επιτυγχάνονται επί των ημερών της και βέβαια την πολιτική βούληση, γιατί είναι και θέμα πολιτικής βούλησης, όχι τόσο στο αν θα συλληφθούν εγκληματίες τρομοκράτες, δεν νομίζω ότι υπάρχει κυβέρνηση που να μην το θέλει αυτό. Υπήρχαν βέβαια κάποιες κυβερνήσεις που απαξίωναν.
3: Η ώρα είναι 12.30. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005. Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
7: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
1: 4-5 μέρες. Είναι θέση της κυβέρνησης αυτό.
2: Καταρχάς, να σας πω. Νομίζω ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο μας καλύπτει. Εγώ πάντοτε ακούω προτάσεις για αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι μόνο θέμα νομικού πλαισίου. Δηλαδή, να σας το πω διαφορετικά. Ήταν, είναι και θα είναι πάντοτε η κατάληψη μια παράνομη πράξη. Από το 1974 μέχρι το 2019, για 45 χρόνια, υπήρχαν δύο Ελλάδες.
1: Είναι κακούργημα σήμερα όμως. Κατάληψη δημοσίου χώρου. Δηλαδή, αναλόγως... με το Θανάση, για παράδειγμα, καταλαμβάνουμε ένα δημόσιο χώρο.
2: Αυτή τη στιγμή είναι πλημέλημα.
1: Γι' αυτό το λέω.
2: Δεν είναι κακούργημα. Όμως, θα σας πω κάτι. Το πρόβλημα δεν είναι, αν είναι για μένα τόσο, αν είναι κακούργημα ή πλημέλημα. Γιατί αν τελούνται και άλλα ποινικά αδικήματα, κάποια εξαιρετικά μπορεί να είναι κακουργήματα. Δηλαδή, έχουμε δει καταλήψεις που έχουν μέσα μολότοφ, ναρκωτικά, άρα εκεί τελούνταν και κακουργήματα. Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι για 45 χρόνια η ίδια πράξη σε κάποιους χώρους τιμωρείται στη χώρα, ναι, και σε κάποιους χώρους έμενε ατιμώρητη. Γιατί το λέω αυτό? Αν έκανες κατάληψη σε ένα νοσοκομείο, σε μια εφορία, σε οποιοδήποτε άλλο δημόσιο χώρο, σε συλλάμβαναν μέσα σε λίγα λεπτά, το πολύ σε λίγες ώρες. Για 45 χρόνια μέχρι το 2019, αν έκανες κατάληψη σε ένα πανεπιστήμιο, άρα δεν άφηνες τον καθηγητή να μπει στη σχολή του, τον φοιτητή να σπουδάσει, mm-hmm, τον πατέρα και τη μητέρα του φοιτητή να πληρώνει χαμένα εξάμηνα, δεν ήσουν παραβατικός, εγώ θα πω εγκληματίας, αυτός που τελεί έγκλημα εγκληματίας, είναι παραβατικός, ήσουν επαναστάτης. Δηλαδή, ζούμε σε μια χώρα, αυτό πρέπει να το πούμε, τις αλήθειες, πρέπει να τις λέμε. Ζούμε σε μια χώρα που ένα μεγάλο κομμάτι του πολιτικού συστήματος, όχι μικρό, βάφτιζε επαναστάτη έναν εγκληματία. Έναν παραβατικό.
0: Άρα θεωρείτε ότι είχε δίκιο, σας ανέφερε η Στέλλα τον κύριο Βορύδη για αυτή την συζήτηση περί της κακουργηματικής ή όχι υπόστασης της κατάληψης δημοσίων χώρων. Είχε δίκιο και ο κύριος Κυρανάκης που είχε κάνει αναφορές ο γραμματέας του κόμματός σας ότι διαχρονικά, να το πω έτσι ευγενικά, αλλιώς έβλεπαν τα ζητήματα της τρομοκρατίας κάποιοι πολιτικοί χώροι πέραν ημών με ύψιλον, ναι, και με διαφορετικό τρόπο, ναι, η Νέα Δημοκρατία, ναι, το Πασόκ.
2: Αυτό δεν σημαίνει ότι τους ρίχνουμε ευθύνες
0: για τη δολοφονία. Στον κύριο Τσίπρα αναφερόταν. Έτσι.
2: Αυτό δεν σημαίνει ότι τους ρίχνουμε ευθύνες για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα ή τις δολοφονικές επιθέσεις στα υπόλοιπα στελέχη.
0: Όχι, καταδικάσαν. Νομίζω ήταν από τις φορές που ήταν.
2: Νεοδημοκράτη, κεντροδεξιό, ή από άλλο πολιτικό χώρο να έχει πάει μάρτυρας υπεράσπισης τους δολοφόνους του 17 Νοέμβρη, εγώ δεν θυμάμαι. Ναι. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θυμάμαι. Πρωθυπουργό πρώην, άλλο πέραν του κύριου Τσίπρα, που να έχει πει για τις Μολότοφ, είναι, έχει σημασία από ποια πλευρά είσαι, άλλον δεν θυμάμαι.
1: Ο Τσίπρας σήμερα θυμάμαι. Έχει ευθύνη για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τότε που πήγαιναν μάρτυρες στα τρομοκρατικά.
2: Δεν θυμάμαι να το
1: έχει. Λέω, αν θεωρείτε σήμερα ότι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης έχει ευθύνη για την εκπροσώπηση που γινόταν τότε.
2: Τα περί Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, εγώ τα ακούω βέρεσε, κύριε Αγκαντώνα. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο όνομα για να πείσει ο κύριος Τσίπρας όσους μπορεί να πείσει ότι αυτό το οποίο απέτυχε με δική του ευθύνη είναι κάτι άλλο. Αλλά αυτό είναι μια ευρύτερη συζήτηση.
1: Κοιτάξτε.
2: Εγώ δεν θυμάμαι τον κύριο Τσίπρα να έχει αποκηρύξει τα πολλά βλαβερά τα οποία έχουμε δει να κάνει αυτός ο πολιτικός χώρος στη χώρα, κυρίως ως προς το χάιδαμα αυτιών σε εγκληματίες και τρομοκράτες. Δηλαδή, δεν είμαστε όλοι ίδιοι στο πολιτικό σύστημα. Στο δικό μας πολιτικό χώρο, αυτός ο οποίος εμποδίζει έναν φοιτητή να κάνει το μάθημά του, πρέπει να οδηγείται στη δικαιοσύνη. Στο δικό τους πολιτικό χώρο είναι επαναστάτης. Αυτά θέλουμε να τα αφήσουμε πίσω μας. Αλλά για να τα αφήσουμε πίσω μας, πρέπει να βγει επιτέλους. Αν βγει ο κύριος Τσίπρας και πει, συμφωνώ πλέον ότι δεν υπάρχει άσυλο χώρου, αλλά άσυλο ιδεών, αλλά δεν υπάρχει άλλο άσυλο νομές, εγώ θα σταματήσω να το λέω. Θα πω, επιτέλους ο κύριος Τσίπρας αποκήρυξε το παρελθόν του. Και ήρθε στον δρόμο της λογικής. Αλλά δεν θυμάμαι να έχει πει κάτι τέτοιο. Ούτε να πει επιτέλους έχουμε δυνατότητα να έχουμε μη κρατικά πανεπιστήμια. Άρα όσο συντηρούνται αυτές οι ιδεολειψίες, όταν μας ρωτάτε θα απαντάμε την πραγματικότητα.
8: Πριν πάμε στα κυβερνητικά και στα χρηστικά, μιας και πιάσαμε το παρελθόν του κυρίου Τσίπρα, εσείς τι θέση παίρνετε με φόντο αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει σχετικά με τα περιχρηματισμού, όπως κατήγγειλε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, του τότε πρωθυπουργού, προκειμένου να αλλάξει μια εβδομάδα πριν από τις εθνικές εκλογές του 2019 ο ποινικός κώδικας ή ποινικοί κώδικες μάλλον.
2: Κύριε Φουσκίδη, κυρία Αγκαντώνα, δεν μπορώ να κατηγορήσω έναν άνθρωπο για κάτι χωρίς στοιχεία. Δηλαδή, δεν θα πω ποτέ για έναν άνθρωπο ότι τα πήρε αν δεν έχω αποδείξεις ότι τα έχει πάρει.
8: Άρα λέτε ότι δεν έχει στοιχείο. Τα είπε αυτά ο κ. Γεωργιάδης χωρίς στοιχεία.
2: Αν εμένα, όχι. Εγώ δεν ξέρω γιατί.
8: Συγχωρείτε, γιατί είναι άλλο το πολιτικό κομμάτι, στο οποίο μπορεί να πει ο καθένας ότι
2: δεν είναι πλήρης η απάντηση. Ναι. Έχει σημασία να πω και την άλλη μισή.
8: Αλλά μίλησε για χρηματισμό.
2: Αλλά εγώ.
8: Αν το στηρίζει μια δημοκρατία,
2: εντάξει. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο, ομιγέννητο, γιατί δεν θέλουμε να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ακούσω έναν πολιτικό αντίπαλο και μάλιστα ο κ. Γεωργιάδης είναι ο Υπουργός Υγείας να λέει δημοσίως ότι εγώ τα έχω πάρει. Την επόμενη μέρα θα βρεθώ στην εισαγγελία και θα το έχω κάνει μήνυση. Με συγχωρείτε, αλλά λουλούδια σε αυτόν που λέει ότι τα έχεις πάρει.
8: Είναι ερώτημα αν είναι θέση της κυβέρνησης αυτό. Αν ο Βορύδης, ο Γεωργιάδης, με συγχωρείτε, εξέφρασε την κυβέρνηση.
2: Θα σας πω ποια είναι η εύλογη απορία και η δικιά μου και φαντάζομαι κάθε λογικού ανθρώπου και στην κυβέρνηση και πολίτη και εκτός κυβέρνησης. Το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας δεν κινήθηκε νομικά κατά τον κ. Γεωργιάδη. Ένα. Δύο. Το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν περάσει 7 χρόνια και δεν έχει απαντήσει σε έναν δημοσιογράφο, σε έναν πολίτη, για ποιο λόγο τη δωροδοκία την έκανε από κακούργημα πλημέλημα. Για ποιο λόγο μείωσε την ποινή στην ανθρωποκτονία. Ήταν μόνο ισόβια και την έκανε ισόβια ή μέχρι 15 χρόνια. Για ποιο λόγο μια σειρά από κακουργήματα μείωσε το πλαίσιο, σε μια σειρά από κακουργήματα μείωσε το πλαίσιο ποινής. Και αποτέλεσμα αυτό να αποφυλακιστούν χιλιάδες βαρυπινίτες και αποτέλεσμα της αλλαγής της φωτογραφικής του αδικήματος δωροδοκίας να υποφεληθούν κάποιοι όσοι είναι αυτοί. Εγώ δεδομένα παρουσιάζω. Αν ο κύριος Τσίπρας είχε δώσει μια συνέντευξη και είχε δώσει απαντήσεις, θα λέγαμε η θέση του είναι αυτή.
1: Θα δώσει, φανταζόμαστε.
2: Ναι, αλλά έχουν περάσει 7 χρόνια. Όταν έχουν. Ξέρετε κάτι. Λέμε βαφτίζουμε.
1: Να
2: πάρουμε λίγο τα πράγματα λίγο να καταλάβετε σε τι χώρα ζούμε. Και πώς αντιμετωπίζουν κάποια πράγματα μια μειοψηφία, για να μην αδικήσω όλους εσάς, των μίντια και ένα κομμάτι του πολιτικού συστήματος. Λέμε ότι επειδή ζήτησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 11 συν 2 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να ζητήσουν, και μάλιστα ίδιοι το ζήτησαν, να αρθεί η ασυλία τους, όχι γιατί ασκήθηκε δίωξη, για να δώσουν εξηγήσεις, έχουμε κυβέρνηση υποδίκων.
1: Αυτό το έλεγε
2: ενώ,
1: το Πασόκ.
2: Μισό λεπτό. Το έλεγε το Πασόκ, αλλά δεν έλεγε και ο ΣΥΡΙΖΑ κάτι άλλο.
1: Δεν το έλεγε καν ο ΣΥΡΙΖΑ αυτόν.
2: Ναι,
1: για
2: δεν
1: να
2: έλεγε
1: πούμε το κέσσαρο στο κέσσαρο.
2: Δεν έλεγαν τεκμηριωθότητας από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν θυμάμαι να λέγανε. Δεν θυμάμαι τον κύριο Τσίπρα να έχει βγει και να πει. Υπάρχει τεκμηριωθότητας. Όχι, όχι. Και η κυβέρνηση υποδίκων έλεγε το Πασόκ. Προσέξτε όμως. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η συνέχεια του κύριου Τσίπρα, ο κύριος Φάμελος, μας έλεγαν ότι κάναμε συγκάλυψη στα Τέμπη. Βγάζαν δηλαδή πορίσματα πριν την ώρα τους. Και λέμε εμείς κάτι πάρα πολύ απλό. Σκεφτείτε. Εμείς τι λέγαμε, ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να να μιλήσει.
1: Και λέγατε ότι είχατε κάνει και κάποια επικοινωνιακά λάθη που είχαν δώσει μια εικόνα σύγχυσης.
2: Εμείς λέγαμε ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να μιλήσει σε όλα. Σε όλο αυτό λέγαμε. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι έχει συμβεί και το τι δεν έχει συμβεί. Είτε μιλάμε για τα Τέμπη, είτε μιλάμε για τον ΟΠΚΠ, όπου δεν υπήρχε ποτέ ζήτημα χρηματισμού πολιτικών, αλλά δεν απαξιώναμε την υπόθεση.
1: Αυτό είπα, απαξιώνατε μια υπόθεση
2: ποτέ
1: που είναι σκάνδαλο.
2: Αλλά λέγαμε ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να μιλήσει. Σκεφτείτε, κυρία Γκαντώνα, να ερχόταν σε εσάς ή σε οποιονδήποτε άλλο δημοσιογράφο ο Κώστας Τσιάρας ως υπουργός δικαιοσύνης ή ο Γιώργος Φλωρίδης ως ενεργή υπουργός δικαιοσύνης και να έλεγε ότι επί Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου λειτουργούν ή λειτουργούσαν ένα προηγούμενο τρία παραϋπουργείο δικαιοσύνης.
1: Ναι.
2: Ή να έλεγε ένας εκ των δύο υπουργών δικαιοσύνης, το ξαναλέω.
1: Το λέγεται και κύριο Κουντονή τώρα αυτό.
2: Βεβαίως. Να έλεγαν ότι επί Μητσοτάκη κρατήθηκε ανοιχτή η Βουλή για να ψηφιστεί φωτογραφική ή φωτογραφικές διατάξεις για τον ποινικό κώδικα.
1: Ναι.
2: Δεν μπορεί αυτός που τα έχει κάνει αυτά κατά παραδοχή του υπουργού του να παρεμβαίνει σε όλη την Ελλάδα, να κάνει ομιλίες ως ιεροκήρυκας.
1: Για να έρθουμε λίγο όμως και στο σήμερα, κύριε εκπρόσωπε, και
2: δεν είναι λίγο περίεργο.
1: Πολύ, για να σταθούμε λίγο και στις αποκαλύψεις του κυρίου Ντίλιαν για το Predator. Είναι ψέμα ότι αυτά που είπε ο ίδιος ότι πούλησε το Predator στο ελληνικό κράτος με διαδικασίες καθόλου ανώμημες. Είναι ψευδές αυτό?
2: Καταρχάς, δεν μιλάμε για αποκαλύψεις Ντίλιαν. Αν καταλαβαίνω καλά, αναφέρεστε σε μία ανάρτηση συνηγόρου, αν δεν κάνω λάθος, πολιτικής αγωγής.
1: Είναι δηλώσεις της πλευράς του.
2: Είναι δηλώσεις συνηγόρου. Ναι. Εγώ δεν έχω δει με τα μάτια μου.
1: Συγγνώμη, μισό λεπτό. Ο συνηγόρος ποιον εκπροσωπεί, τον πελάτη?
2: Όχι, δεν είναι συνηγόρος του κύριου Ντίλιαν. Αυτά τα οποία μου λέτε είναι μια ανάρτηση που έκανε χθες ο κύριος Κεσές, που είναι συνήγορος της άλλης πλευράς.
1: Μίλησε πριν από λίγη ώρα εδώ, στο σταθμό μου.
2: Εγώ κάποιο τέτοιο έγγραφο.
8: Όχι, δεν είναι του.
2: Εγώ αυτή τη στιγμή κάποιο επίσημο
1: έγγραφο. Δεν είπα ότι είναι ο κύριος Κεσές συνήγορος του κύριου Ντίλιαν.
8: Όχι, άλλο λέω, για να το πω. Είναι ο συνήγορος του κύριου Κουκάκη ενός εκ των θυμάτων.
2: Είναι συνήγορος της άλλης πλευράς.
8: Και όχι,
1: είναι ψέμα ότι έχει πουληθεί αυτό το σύστημα στο ελληνικό κράτος.
2: Για το θέμα αυτό.
1: Όποιος και αν το έχει πει.
2: Και εγώ και ο προκάτοχός μου, ο κύριος Οικονόμου, έχουμε δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις, αρνητικές, με βάση την πληροφόρηση που έχουμε εκ του ρόλου μας, οι οποίες ισχύουν στο ακέραιο. Δεν αλλάζουν.
1: Άρα είναι ψέμα.
2: Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, για την υπόθεση αυτή, εν συνόλο, γιατί έχει παρακλάδια η υπόθεση.
1: Δεν το έχει αγοράσει ποτέ η ελληνική κυβέρνηση από το σύστημα.
2: Ισχύουν οι απαντήσεις που έχουμε δώσει μέχρι σήμερα.
1: Δεν θα εμφανιστεί κάποιος να δώσει χαρτιά και να πει, παιδιά, εγώ το πούλησα. Αυτό ρωτάω.
2: Για να πούμε τα πράγματα με τη σειρά. Ξανά, όσες φορές χρειάζεται, γιατί είναι προφανής η προσπάθεια κάποιων να συντηρήσουν την υπόθεση αυτή. Γιατί αντί να συζητάμε για το μεταναστευτικό, για την οικονομία, για οτιδήποτε άλλο, θέλουν κάποιοι μονοθεματικά να συζητάμε
8: και δεύτερο βαθμό.
2: Δεν η δικαιοσύνη σε καμία. Εγώ θεωρώ κανονική,
8: ότι έχει δεύτερο βαθμό.
2: Κύριε Φουσκίδη, κυρία Γκαντώνα, σε καμία κανονική χώρα δεν μετατρέπονται τηλεοράσεις, ραδιόφωνα ή Βουλή σε τηλεδικαστήρια.
1: Συμφωνώ με
2: για
1: απόλυτα
2: την υπόθεση αυτή. Ναι. Η δικαιοσύνη έχει απαντήσει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο, με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, για να το πω πιο σωστά, σε ανώτατο επίπεδο, με τρεις διατάξεις. Και στο σκέλος που αφορά τους ιδιώτες, έχει εκδοθεί μια πρωτόδικη απόφαση και οι άνθρωποι αυτοί είναι εκ νέου κατηγορούμενοι σε δεύτερο βαθμό. Κάτι παραπάνω από όσο έχουμε πει μέχρι τώρα δεν θα πούμε, όσο και αν κάποιοι επιμένουν να συντηρούν το θέμα, γιατί αυτό θεωρούν ότι τους εξυπηρετεί. Είτε είναι πολιτικά κόμματα, είτε οποιοδήποτε άλλος που έχει ένα συμφέρον, μπορεί να είναι συνήγορος στην υπόθεση ή οτιδήποτε. Εμείς, ό,τι έχουμε πει, το επαναλαμβάνουμε. Η υπόθεση αυτή, το ξαναλέω, χρονικά τοποθετείται το 2022.
1: Τι σημαίνει αυτό?
2: Σημαίνει ότι από τότε μέχρι σήμερα η δικαιοσύνη πήρε όλα τα δεδομένα και έβγαλε κάποιες αποφάσεις. Το γεγονός ότι κάποιοι, επειδή δεν έχουν πρόγραμμα, επειδή δεν έχουν ένα άλλο αφήγημα να παρουσιάσουν στον κόσμο, θέλουν να μιλάμε μόνο για αυτό το θέμα, δεν σημαίνει ότι εμείς θα υποκαταστήσουμε τη δικαιοσύνη, θα
1: πάντως,
2: τους κάνουμε τη χάρη.
1: Πρόσωπε, το να μιλάμε μόνο για αυτό το θέμα, από το να μην μιλάμε και καθόλου για αυτό το θέμα,
8: δεν μιλάει κανείς πέραν τούτων. Υπάρχει μια δικαστική απόφαση πρωτοδίκως.
2: Υπάρχει ασκηθεί έφεση.
8: Υπάρχει και η απόφαση του Αρείου Πάγου που επικαλείστε εσείς τα κυβερνητικά στελέχη, ορθώς είναι επικαλείστε. Αλλά εδώ τι έχουμε? Έχουμε μια δίκη που περιμένουμε σε δεύτερο βαθμό. Καταδικαστική.
2: Και ό,τι είναι να πει οποιοδήποτε θα το πει εκεί.
8: Και έχουμε και παρεμβάσεις συχνά πυκνά του κυρίου Ντίλιαν, ο οποίος λέει επί της ουσίας ότι ήταν μια νόμιμη διαδικασία που έγινε από την πλευρά του, ο οποίος πούλησε όχι σε κανέναν άγνωστο χείρι, στο ελληνικό κράτος, λέει, σε υπηρεσίες ελληνικού κράτους.
2: Ο κύριος Ντίλιαν έχει ασκήσει έφεση.
8: Ναι.
2: Ο άνθρωπος,
8: λέω
2: όπως
8: γιατί,
2: και άλλοι,
8: επειδή είπατε γιατί το συζητάμε. Και λέω το συζητάμε γιατί κάθε λίγο και λιγάκι παρεμβαίνουν.
1: Και γιατί παρακολουθούνταν συνάδελφοί σας.
2: Θα εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό Θα υπάρξει λοιπόν ένα δευτεροβάθμιο δικαστήριο, όπου εκεί όποιος θέλει να πει οτιδήποτε θα το πει εκεί. Εμείς δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω. Και από εκεί και πέρα δεν είναι κάποιες διατάξεις της δικαιοσύνης. Είναι τρεις διαφορετικές διατάξεις από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς. Η τελευταία μάλιστα εξεδόθη από τον κύριο Ζήση, που ήταν η υπόδειξη της ολομέλειας των δικαστών και εισαγγελών στην κυβέρνηση για το ανώτατο αυτό αξίωμα. Δεν ήταν μία επιλογή της κυβέρνησης από μία λίστα που έψαξε η κυβέρνηση και βρήκε τον 25ο. Ήταν η πρώτη φορά που εφαρμόστηκε ο νόμος της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όπου οι δικαστές και οι εισαγγελείς σε ανώτατο επίπεδο υποδεικνύουν στην κυβέρνηση ποιον θέλουν για επικεφαλής της δικαιοσύνης.
1: Να πω κάτι τώρα, για να πάμε και στα πολιτικά σιγά σιγά. Επειδή είδαμε και τον κύριο Σαμαρά να πατάει πάνω και σε αυτό το θέμα την περασμένη εβδομάδα με την επιστολή του στον Άριο, με την αίτηση στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, πιστεύετε ότι είναι κάτι στο, το οποίο το χρησιμοποιεί με την αίτηση στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, πιστεύετε

0: το χρονισμό. Μπορεί να μην συνδέεται.
1: Γιατί δεν το έκανε νωρίτερα, λέτε. Μα είναι σαφές ότι συνδυάζει τη δραστηριότητα με το πολιτικό εγχείρημα που
0: ετοιμάζει. Με την προαναγγελθήσα που επιμένω, μα όχι επιμένω, επαναλαμβάνω, μακάρι να μην κάνει ο κ. Σαμαράς κόμμα, γιατί ό,τι και να έχουμε πει, ο κ. Σαμαράς έχει διατελέσει πρωθυπουργό τη χώρα και πρέπει να ζητάει δημοκρατία.
1: Όποιο θέλει να προβεί σε ένα πολιτικό εγχείρημα.
0: Αλλά ό,τι και να μου πείτε.
1: Τα βάζει όλα στο τραπέζι.
0: Ειδικά αν ο κύριο Σαμαρά κάνει κόμμα, το γεγονό ότι για ένα θέμα το οποίο ξεκίνησε το 22 ω προ τη νόμιμη επισύνδεση. Στη συνέχεια είχαμε διάφορα δημοσιεύματα για υποτιθέμενα θύματα παράνομου λογισμικού. Στη συνέχεια είχαμε την έκθεση.
1: Ού, δεν έχουμε υποτιθέμενα.
2: Δεν έχουμε
1: πια υποτιθέμενα.
2: Βάσει
1: τη απόφαση του πρωτοδικείου.
0: Είπα. Πρώτα είχαμε. Σας θυμίζω το χρονισμό των γεγονότων για να καταλάβουμε τι έγινε και γιατί πέρασαν 4 χρόνια. Πρώτα είχαμε τις παραιτήσεις για πολιτικούς λόγους μετά το ζήτημα της επισύνδεσης, νόμιμης επισύνδεσης του κ. Ανδρουλάκη. Μετά είχαμε δημοσιεύματα.
1: Νόμιμες με φερόμενους. Ανεξήγητες παραμένουν.
0: Φερόμενους στους στόχους. Αυτό είναι Νοέμβριο του 2022.
1: Πρώην Πρωθυπουργία. Μισό λεπτό.
0: Ναι. Αυτά έγιναν Νοέμβριο του 2022. Εγώ πάω να σας εξηγήσω για το περίεργο του timing. Και,
2: ναι, το καταλάβουμε.
0: Στη συνέχεια είχαμε την περιβόητη έκθεση Ποτάκη. 2023, σωστά.
1: Ναι.
0: Και από το 2022-23, όπου μεσολάβησαν και εκλογές, έχουμε αυτήν την επίσκεψη του κύριου Σαμαρά στον Άριο Πάγο το 2026. Μπορεί να μην σχετίζεται με το προαναγγελθέν νέο κόμμα. Δεν το ξέρω.
2: Ναι.
0: Αλλά
1: μπορεί και να σχετίζεται. Μπορεί να σχετίζεται.
0: Το θέμα είναι άλλο. Ποιος θα δώσει την απάντηση. Ο κύριος Σαμαράς θα δώσει την απάντηση. Αν τελικά κάνει κόμμα, όντως.
1: Λοιπόν, ερώτηση.
2: Πάντως, άμα κάνει κόμμα, για να μην το αφήσουμε και αυτό να πέσει.
0: Άσχετο δεν θα είναι.
2: Όχι. Εδώ έχετε πει ότι θα είστε έτοιμοι να συνεργαστείτε μαζί του, κύριε εκπρόσωπε.
1: Επικαλούμενοι.
2: Δεν είναι ότι κάνουμε λάθο σε αυτό.
1: Επικαλούμενοι εκ νέου τα όσα είπε ο Μοσταυλός στο βόρειο τομέα που θα πολιτευτείτε κι εσείς στις επόμενες εθνικές κάλπες, ο κύριος Γεωργιάδης και υπουργός Υγείας, τι είπε. Χαρακτηριστικά θα σας πω την ατάκα
2: του.
1: Θα συνεργαζόμασταν με Σαμαρά αν δεν έβαζε βέτο να μην είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Δηλαδή τι είπε, ότι αν η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αυτοδυναμία και ο Σαμαράς έχει ένα ποσοστό που θα επέτρεπε να συγκυβερνήσουν οι δύο πλευρές, βεβαίως και θα του τίναμε χείρα φιλίας, με εξαίρεση βεβαίως την περίπτωση που ζητούσε ο ίδιος να μην είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Εγώ δεν το θεωρώ πιθανό το δεύτερο, παρόλα αυτά σχολιάσε το υπουργός.
0: Να σας πω τη θέση της κυβέρνησης.
2: Καταρχώς να ξεκαθαρίσουμε το η θέση Άδωνη Γεωργιάδη είναι θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Όχι. Η θέση της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού είναι απλή, ξεκάθαρη και δεν είναι ούτε εγωιστική και σίγουρα δεν είναι αλαζονική. Γιατί στο τέλος της ημέρας οι πολίτες θα μας κρίνουν. Ο μόνος στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Και δεν το λέμε αυτό γιατί θεωρούμε ότι είμαστε εμείς και κανένας άλλος, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη, με τα σωστά της και τα λάθη της, που έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και αντίστοιχα θα έχει ένα πρόγραμμα για την επόμενη τετραετία, που αντιθέτως με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, δεν καταφεύγει στη λογική της πλειοδοσίας. Δηλαδή δεν θέλει να γίνει ευχάριστη. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Κορυφαίο ζήτημα, κορυφαίο πρόβλημα, το στεγαστικό. Εμείς δεν θα πάμε ποτέ να πούμε θα δώσουμε σπίτια δωρεάν ή θα βρούμε ένα μαγικό τρόπο μειώνοντας 2-3 φόρους χωρίς να μπορούμε να κοστολογήσουμε αυτό το μέτρο και όλοι θα πληρώνετε λιγότερο ενίκιο. Η διαφορά μας, η βασική, έχουμε και άλλες διαφορές, είναι ότι εμείς αυτό που λέμε είναι κοστολογημένο και δεν έχει ως σκοπό να χαϊδέψει τα αυτιά των υπολείπων. Πιστεύουμε λοιπόν ότι για να συνεχίσει ο τόπος να πηγαίνει μπροστά. Ναι, με μεγαλύτερη ταχύτητα, ναι, με διόρθωση λαθών. Δεν λέω ότι τα έχουμε κάνει όλα τέλεια, αλλά θεωρώ ότι έχουμε κάνει πολλά σημαντικά. Πρέπει να έχουμε άλλη μια ισχυρή εντολή. Το αν θα την έχουμε ή όχι, αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες. Η μόνη πολιτική δύναμη που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε σε περίπτωση που ο κόσμος δεν μας δώσει αυτοδυναμία, που είναι ο μοναδικός μας, το ξαναλέω, και αποκλειστικός στόχος, θα ήταν ένα σοβαρό Πασόκ, όπως ήταν το Πασόκ του κ. Βενιζέλου. Μπράβο, ή τη αίμνηση φόβη γεννήματα, αλλά το Πασόκ Ανδρουλάκη. Έχει αποδειχθεί ένα κόμμα που παίζει ακριβώς το ίδιο επίπεδο με τον κύριο.
1: Άρα δηλαδή θα κάνουμε εκλογές μέχρι να σβήσει ο ήλιος που λένε και οι νέοι.
0: Οι εκλογές.
1: Είναι μέχρι να πάρετε αυτοδυναμία δηλαδή.
0: Όχι, θεωρώ ότι αυτό δεν είναι σωστή προσέγγιση. Δεν υπάρχει δεύτερος και τρίτος γύρος στις βουλευτικές εκλογές. Στόχος είναι και υποχρέωση των πολιτικών δυνάμεων ο τόπος να έχει κυβέρνηση την επόμενη μέρα των βουλευτικών εκλογών, που είναι μία διαδικασία που γίνεται μία ημέρα και δεν έχει επαναληπτικό γύρο. Αλλά αυτό, όπως καταλάβαινε, το είπε η κυρία Γκαντώνα, όταν το Πασόκ έρχεται και το μόνο που τον νοιάζει σε ένα ολόκληρο συνέδριο είναι να αποκλείσει τη Νέα Δημοκρατία από πιθανό κυβερνητικό εταίρο.
2: Εντάξει, θα είναι δικά τους τώρα και
0: βέβαια είναι δικά τους. Εννοείται, δημοκρατική διαδικασία
2: να
0: είναι.
2: Να πω τώρα κάτι άλλο, να σταθούμε λίγο
0: και σε κάποια
2: θεστικά.
0: Η ίδια πραγματικότητα με λίγα
2: δεν
0: λόγια.
2: Έχουμε προλάβει.
0: Άρα δεν υπάρχει ζήτημα.
2: Να πούμε λίγο την ακρίβεια.
0: Ναι, πριν

0: Πάμε θέλω να σας ρωτήσω
1: να κλείσω για το θέμα αυτό στην κυβέρνηση, γιατί χθες έπαιξε πολύ για τον κύριο Σαμαρά και το... Εδώ, πρώτον, στόχος είναι μόνο η αυτοδυναμία. Να δούμε αν θα καταφέρουμε να το πετύχουμε. Οι πολίτες θα αποφασίσουν. Μην βιαζόμαστε, να δούμε τελικά αν θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Και το ξαναλέω, όλες αυτές οι κουβέντες είναι εντελώς στον αέρα, γιατί κανείς δεν έχει ανοίξει τέτοιο ζήτημα.
0: Μάλιστα.
1: Το κυριότερο όμως. Το κυριότερο όμως είναι ότι πρωθυπουργούς και κυβερνήσεις εκλέγουν οι πολίτες με την ψήφο τους και κανένας άλλος σε διεργασίες ή διαπραγματεύσεις σε μια καφετέρια, σε μια κλειστή αίθουσα, οπουδήποτε άλλο.
0: Υπάρχει κάποιος που κάνει τέτοιες συζητήσεις σε καφετέριες?
1: Όλο και κάποιοι κάνουν.
0: Ποιοι?
1: Διάφοροι. Έχω διαβάσει πάρα πολλές φορές διάφορα εφάνταστα σενάρια. Τα οποία προσβάλλουν τη λαϊκή ετοιμιγωρία. Την όποια λαϊκή ετοιμιγωρία.
2: Λοιπόν, πάμε στην ακρίβεια.
0: Θέλω να μου πείτε λίγο. Πώς ακριβώς θα κινηθείτε με το θέμα που σχετίζεται με τις τιμές του πετρελαίου? Ο κύριος Μητσοτάκης εξήγηλε κατά τη γνώμη μου ένα σημαντικό μέτρο για να προσπαθήσει να συγκρατήσει τις τιμές. Αναφέρομαι στα 5 λεπτά στο ντίζελ και στα 10 στη βενζίνη. Πλην όμως βλέπουμε ότι είναι τέτοιες οι διεθνείς εξελίξεις που είναι δώρον άδωρον κατά κάποιο τρόπο, γιατί όλο και ανεβαίνουν οι τιμές στα πρατήρια.
1: Η μάχη με την ακρίβεια, με το κόστος ζωής είναι καθημερινή.
0: Το ερώτημα είναι αν σκέφτεστε εν ώψη ΔΕΘ να ανακοινώσετε κάποιο άλλο μέτρο που να σχετίζεται με τη μείωση των έμεσων φόρων.
1: Στην πραγματικότητα, όλα τα μέτρα τα οποία ανακοινώνουμε έχουν δύο κοινά χαρακτηριστικά. Τα 9 στα 10. Γιατί υπάρχουν και κάποια μόνιμα επιδόματα. Τα 9 στα 10 έχουν δύο κοινά χαρακτηριστικά. Το ένα είναι ότι αφορούν φοροελαφρύνσεις. Και το δεύτερο ότι είναι μόνιμα μέτρα. Δεν είναι δηλαδή μέτρα που τα παίρνουμε μία φορά, με κάποιες εξαιρέσεις όπως τα στοχευμένα μέτρα που πήραμε μετά τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή και το ξέσπασμα μιας εκ νέου πολεμικής σύραξης. Το 2025 ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό μέτρα φοροελαφρύνσεων για όλα τα φυσικά πρόσωπα και τις ατομικές επιχειρήσεις. Η μεγαλύτερη παρέμβαση μειώσεων φόρων που θυμάμαι εγώ στο φόρο εισοδήματος, με μηδενισμό φόρο στους νέους, 9% μέχρι 30 ετών και όλα τα υπόλοιπα, με έμφαση τις οικογένειες. Ο στόχος είναι τώρα να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό νέες φοροελαφρύνσεις, με έμφαση τη μεσαία τάξη, τη στήριξη μεσαία τάξη και των επιχειρήσεων, ειδικά των μικρομεσαίων.
0: Αυτό για τις βενζίνες, συγγνώμη, επιμένω, θα ασκήσει μέχρι 31.8. Μετά έχουμε εικόνα.
1: Μετά θα αξιολογηθεί η κατάσταση. Αν πάλι υπάρχει ζήτημα τιμών, προφανώς δεν θα το αφήσουμε έτσι, αλλά πρέπει να δούμε την κατάσταση.
2: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, επειδή μετά τις ευρωεκλογές, στις παρουσίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που μεσολάβησαν, λέμε ότι ήρθε η ώρα των ελεύθερων επαγγελματιών. Ήρθε τώρα ή δεν ήρθε? Ραχοκοκαλιά για την παράταξη.
1: Κοιτάξτε, για μένα κάθε μέρα. Να το πω διαφορετικά. Υπάρχουν διάφοροι, και όχι μόνο, δεν αναφέρομαι μόνο στον κύριο Τσίπρα, αρκετοί από το πολιτικό σύστημα ψάχνουν να βρουν από πού θα βάλουν φόρους, έστω και αυτό το 1% που λένε, για να δώσουν υποτίθεται στους πιο αδύναμους. Ενώ όταν είχαν τη δυνατότητα, κάναν το αντίθετο. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να μειώνονται φόροι για όλους. Ειδικά για τη μεσαία τάξη. Γιατί το λέω αυτό?
2: Στους ελεύθερους βάλατε.
1: Θα σας πω. Εκεί θα καταλήξω. Θεωρώ ότι η μεγαλύτερη επιτυχία αυτής της κυβέρνησης, και είναι μια επιτυχία πολλών υπουργείων, δηλαδή είναι αποτέλεσμα μειώσεων φόρων, εκτόξευση των επενδύσεων, ψηφιοποίηση του κράτους, είναι ότι έδωσε τη δυνατότητα με την πολιτική της σε περίπου 600.000 ανθρώπους να βρουν δουλειά ενώ ήταν άνεργοι.
0: Μάλιστα.
1: Οι άνθρωποι αυτοί πληρώνονταν από το κράτος με το πλήρωμα ενεργείας και τώρα πληρώνουν φόρους και εισφορές μειωμένους. Αυτές τις δουλειές τις έδωσαν ιδιώτες, επιχειρήσεις.
0: Ισχύει αυτό.
1: Τον κατώτατο μισθό, όταν πανηγυρίζουμε, τον αυξάνουμε. Και καλά κάνουμε και χαιρόμαστε που τον αυξάνουμε, γιατί κάποιοι άνθρωποι παίρνουν παραπάνω λεφτά. Τον πληρώνουν επιχειρήσεις.
2: Επειδή πάνε καλύτερα.
1: Οι επιχειρήσεις και ειδικά οι μικρομεσαίες δεν είναι εχθροί της κυβέρνησης, είναι σύμμαχοι της κυβέρνησης, για να μπορούμε εμείς να βγαίνουμε και να λέμε πόσο μειώθηκε η ενέργεια.
0: Αυτό πρέπει να τους βοηθήσετε στα κόστη που έχουν.
1: Για μένα λοιπόν, κύριε Φουσκίδη, είναι γνωστή η θέση μου.
2: Είναι γνωστή η θέση μου.
1: Η θέση μου για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Όταν ανοίγει ένα κατάστημα με το καλημέρα, έχει έξοδο.
1: Καθίστε για τώρα αυτό που θα πω, έχει ενδιαφέρον. Νομίζω δηλαδή ο κόσμος θα το αξιολογήσει.
2: Αλλά έχει πολλά ενδιαφέρον, γιατί έχει ο κύριος Τσίπρας στην περιφέρεια που δεν πάτε καλά σε σχέση με το λεκανοπέδιο.
1: Να μου δώσετε ένα λεπτό να μιλήσω
2: με τη Λίνη.
0: Και
2: είπε ότι δεν στηρίζατε την περιφέρεια, γι' αυτό δεν πάτε
1: πριν
2: καλά.
1: Πριν πάω στον κύριο Τσίπρα και στη Μυτιλίνη, γιατί έχει ενδιαφέρον και η Μυτιλίνη και ο κύριος Τσίπρας, θεωρώ, μαζί, όταν βρίσκεται εκεί ειδικά. Να πω για τους ελεύθερους επαγγελματίες το εξής. Η πολιτική της κυβέρνησης δεύτερη τετραετία.
2: Πολύ σύντομα, γιατί τραβάει τα μαλλιά του Χατζηδάκη.
1: Μετά τον νόμο του κύριου Χατζηδάκη για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, είναι μια εμβληματική πολιτική. Γιατί μετά από πάρα πολλά χρόνια έφερε στο κράτος έσοδα, ενώ το κράτος, η κυβέρνηση μειώνει φόρους. Στους ελεύθερους επαγγελματίες συγκεκριμένα, και αναφέρομαι στο τεκμήριο που ήταν το 1 από τα 12 μέτρα του νόμου αυτού, που πέτυχε, να είμαστε δίκαιοι, πέτυχε ο νόμος.
0: Δεν το είχατε πει προεκλογικά όμως.
1: Το είχαμε πει ότι θα πάρουμε μέτρα για την αντόπιση της φοροδιαφύγης. Το μέτρο αυτό είχε μέσα και κυρίως ως προς την επικοινωνιακή διαχείριση και κάποια μηνύματα που στενοχώρησαν ένα κοινό το οποίο παλεύει καθημερινά, είτε ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία είτε όχι, για να κρατηθεί η οικονομία όρθια. Θεωρώ λοιπόν ότι ήρθε η ώρα. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι συνεπείς, έχουν πώς, έχουν ανταποκριθεί σε μια σειρά από
2: δεσμεύσεις,
1: να ανταμειφθούν με κάποιο τρόπο που ο Πρωθυπουργός αποφασίσει. Πάω στον κύριο Τσίπρα.
2: Πείτε γρήγορα όμως, λοιπόν, γιατί δεν θα πείτε.
1: Είναι φοβερό αυτό το οποίο είδαμε χθες.
2: Ναι.
1: Πήγε ο κύριος Τσίπρας στη Μυτιλήνη. Και από ό,τι κατάλαβα, είχαμε και επανένωση, κάνω πλάκα προφανώς, της Λέσβου με τη Μυτιλήνη. Λοιπόν, αυτό είναι μια ιστορική στιγμή. Πάμε στα σοβαρά. Να θυμίσω στους ανθρώπους αυτούς που μας ακούνε στο Βόρειο Αιγαίο, γιατί για μένα σημασία έχει τι έχουμε κάνει εμείς 7 χρόνια, όχι τι έκανε ο κ. Τσίπρας, ότι το 2015 στην Ελλάδα οι αφήξεις παράνομων μεταναστών ήταν 890.000 και τώρα που μιλάμε είναι 48.000, ότι στη Μυτιλήνη που πήγε ο κ. Τσίπρας, στο ΚΙΤ ήταν 19.000 διαμένοντες με χωρητικότητα 2.700 και σήμερα από 19.000 έχουν πάει 277 και προσέξτε το φοβερό, οι εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου όταν εμείς αναλάβαμε ήταν 140.000 και τώρα είναι 28.000.
0: Για τους μετανάστες φταίει ο Τσίπρας.
1: Μισό λεπτό, κυρία Καντώνα. Ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε
0: 4,5
1: κυβέρνησε, όχι το 15, ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε 4,5 χρόνια και πριν παραδώσει στη Λέσβο μόνο ή Μυτιλήνη, ήταν ότι προτιμάει ο κύριος Τσίπρας, ήταν 19.000 διαμένοντες. Τώρα είναι 277. Ήρθε μια κυβέρνηση που πιστεύει ότι υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Δηλαδή δεν άλλαξε τον νόμο.
1: Όχι. Ήρθε μια κυβέρνηση που άλλαξε τον νόμο για το άσυλο. Πλέον το άσυλο δίνεται σε 2 μήνες και όχι σε 3 χρόνια. Άρα όλοι αυτοί δεν γυρίζουν ως ετούντες άσυλο. Που έχει βάλει όρο αν είσαι παράνομος ή να κρατήσει ή να φεύγεις. Επιστρέφεις ή απέλαση ή κράτηση.
0: Το ξέρουμε, ναι, το
1: αυτά
0: ξέρουμε.
1: Τα έχουμε κάνει εμείς, που φύλαξε τον Εύρο,
2: ξεφύγαμε.
1: Αντιμετώπισε την υβριδική απειλή και τα αποτελέσματα είναι οι μεταναστευτικές ροές να έχουν μειωθεί κατά μήνες από 80 μέχρι 90%.
0: Λοιπόν, κύριε Κλώσου,
1: αυτό λοιπόν, όχι μισό λεπτό.
0: Μα τι είναι μια μισό λεπτό, πρέπει να κλείσουμε.
1: Είναι μια πολιτική
2: έχουμε
1: που απέδωσε.
2: Έχουμε κλείσει εδώ και πολλά λεπτά.
0: Τα έχουμε πει. Λοιπόν,
1: σας ευχαριστούμε, να είστε καλά.
0: Χαιρετούμε, όλα τέλεια. Λοιπόν, παιδιά, πριν φύγουμε, Attica Roots Festival. Το Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, το εμβληματικό συγκρότημα σας προσκαλεί σε μια ανοιχτή γιορτή στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Η κριτική παράδοση παντρεύεται αριστοτεχνικά με την ποιήση, το μυστικισμό και τις μουσικές της Ανατολής, δημιουργώντας ένα δικό τους μοναδικό μουσικό σύμπαν. Σάββατο 18 Ιουλίου στην πλατεία Κοντζιά, είσοδος ελεύθερη. Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media ή εφημερίδα.gr. Τηλεοπτικός χορηγός στο Mega, www.attica-roots.gr. Φεύγουμε, δελτίο ειδήσεων Βασίλη Ντέτσικας. Η ώρα του λαού και εμείς αύριο στις 12.
2: Γεια σας.
3: Παραπολιτικά 90,1. Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Η ώρα είναι μία.
13: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
15: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση.
16: Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
17: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
4: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα ΕΝΜΟΥ 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Το ξεχάσαμε!
10: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
9: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
10: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
9: Και τέρμα η σπατάλη.
11: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
10: V-Timer και ξένιαση.
12: Για ενημέρωση, ακούω Max. Max FM 93,4.
13: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
14: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
15: Χαίρετε.
16: Γεια σας.
15: Μια συνταγή για Μητσοτάκη, Αντωνίκα Παμά.
16: Μόνο για γριοπάπαρα έχω.
17: Είχα ακούσει πριν από λίγο μία κυρία που έλεγε μία συνταγή.
16: Και τι θα θέλατε?
17: Ανακατεύω αυτά τα βερίκοκατα και τα γλασέ.
16: Ναι.
17: Σε χαμηλή φωτιά με τι τα ανακατεύω?
16: Με αγριοπάπαρα.
15: Μόνο για αγριοπάπαρα καλά είναι και αυτά.
16: Ναι, το ξέρω.
15: Μπράβο. Άρα έχει καλύτερη συνταγή από μένα.
16: Έχω, ναι.
15: Τι να κάνουμε.
16: Είναι πολύτικη, διαγιάζω.
15: Εσύ αποστόλης, εγώ λάβρος δεν πιάνει.
16: Πού να πιάσει, ναι.
15: Άμπρα.
16: Η σύνδεση είναι.
15: Μια χαρά είσαι, αγόρια. Πηγαίνετε το θέμα.
16: Ευχαριστούμε.
18: Ναι, νέοι άνθρωποι όμως σήμερα και δεν ξέρουν καν τον καλό τύρανο Ιμπραχήμ Τραωρέ Μπουρκίνα Φάσο. Και να το θυμίσω ότι ο Διόνυσος.
16: Α, λες στην τύχη τώρα. Τώρα λες ονόματα στην τύχη, έχεις βάλει και χώρες μέσα.
18: Είπε στο δάμον και φιδία σας, χαρίζω τη ζωή μου, επιτρέπετε να γίνω φίλος σας. Έτσι ο τύρανος για να βλέπουν και μερικά των τυράννων καλά. Έτσι, μην τους κατηγορώ σε όλα.
16: Έχουν και οι τύρανοι τα καλά τους, αδικημένοι άνθρωποι είναι.
18: Ναι, δεν είναι αδικημένοι, αλλά κάνουν και καλά, ναι. Πώς το λένε, ναι, και όπως η πρώτη χούντα ήταν η πάει σε αυτούς.
16: Η πρώτη ήταν η τελευταία τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
18: Η δεύτερη, ο σκοτεινός, έκανε τα κακά. Γεια, γεια.
16: Γεια.
15: Ναι, Αποστολή.
16: Έλα.
15: Η Λουκά σε πήρε τηλέφωνο.
16: Πήρε τηλέφωνο, ναι.
15: Άντε με το καλό, σε ακούνε τελικά, ρε φίλε.
16: Το δρομοκαίτιο, ναι, με ακούνε όλοι.
15: Ναι, μην το παίξεις αυτό τώρα, εντάξει, αυτό μεταξύ μας.
16: Γιατί?
15: Δεν πειράζει, γιατί θα σε στεναχωρήσω, επειδή λέγατε για τις διαφόρες εκεί, καραμαλίδες.
19: Πιστεύω ότι αυτά που είπε θα τα κάνει, γιατί είναι άνθρωπος που αυτό που λέει το κάνει πραγματικότητα.
15: Θες να σου πω κάτι που θα χαρούνε κάποιοι και θα λυπηθούν οι άλλοι μισοί.
16: Για πες.
15: Ο Μητσοτάκης έδινε συνέντευξη στην Κοσιόνη, στον Αυτιά, τους έκανε βουλευτές. Μη δω και τον Κουτσούμπα να δίνει συνέντευξη. Συνέδρισε τον Αποστόλη στον Πογιόπουλο, ρε φίλε. Έλα να σε χαιρετήσω. Πού σε 21η Απριλίου να τους μαζέψεις. Το τελευταίο δεν σ' άρεσε.
16: Ενώ τα άλλα ήταν διαμάντι.
15: Έλα, πήγε διακατούρημα.
16: Γιατί, έπαιρνες ώρα.
15: Σήμερα είναι της Αγίας Ειρήνης, οπότε ζήτω ειρήνη.
16: Τι λες?
20: Ειρήνη, κάτω πόλεμος.
16: Καλέ.
15: Μπράβο, κορίτσια.
16: Μπράβο, κορίτσια.
15: Καλέ, η Ναυσικά και η Αφροδίτη.
16: Γεια σου, Αφροδίτη, γεια σου, Ναυσικά.
20: Γεια.
16: Γεια. Χρόνια πολλά στις Ειρήνες, γεια.
15: Χρόνια πολλά στις Ειρήνες.
20: την Αποστόλη! Την Αποστόλη!
0: Έλα ρε Αποστολή.
16: Έλα.
0: Καλό μεσημέρι.
16: Επίσης.
0: Να σου πω, πριν λίγες μέρες βγήκα από το νοσοκομείο για κάτι προβλήματα.
16: Α, ναι.
0: Και με ρωτάνε οι φίλοι και οι γνωστοί, ας πούμε, πώς τα πέρασα, τι είχα και αυτά. Λέω, παιδιά, αν έχουμε κάποιον άχτη και το μισούμε, να το ευχηθούμε να πάει στο εθνικό σύστημα που έφτιαξε ο Άδωνη.
16: Έλα τώρα, δεν είναι ζάχαρη.
21: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
0: Που έφτιαξε αυτό το κατοίκητο.
16: Σας παρακαλώ, κύριε.
0: Σας παρακαλώ, κύριε Αποστολή. Ακούστε με λίγο.
16: Δεν είναι όλα τέλεια, καλύτερα από ιδιωτικά.
0: Όχι, όχι. Νομίζω εσύ το έχεις πει ότι προμοντάρουν τους ιδιώτες. Αυτό ακριβώς κάνουμε.
16: Μα είναι. Είχα πει εγώ το κύριε φυλακή το στόματί μου.
0: Να πληρώνουμε στο ιδιωτικό 100 ευρώ ένα ντεπών.
16: Αυτό πληρώνεις. Την απελπισία σου πληρώνεις.
0: Ναι. Και οι γιατροί τους έχουν. Άντε πες γιατρό κάτι για τον Άδωνη. Να δεις τι θα σου απαντήσει.
16: Πήγαινε εσύ σε εφημερία στον Ευαγγελισμό ή στο ΚΑΤ. Πονεμένος πήγαινε. Και αν δεν πας σε ιδιωτικό αμέσως, αν έχεις δυνατότητα, σφύρα μου.
0: Ναι. Το ξέρω ρε φίλε. Του λέω εγώ προχτές βγήκα.
22: Καλή σας μέρα.
16: Καλημέρα σας.
22: Βούλτεψη Γεωργιάδη Κωνσταντοπούλου. Εσείς οι δημοσιογράφοι να τους προσέξετε σαν τα μάτια σας. Διαφορετικά.
16: Τους προσέχουμε, παίζετε η δουλειά μας.
22: Θα ψοφήσετε στην πείνα.
16: Έχεις δίκιο.
22: Πρόσεξε.
16: Να πω δεν έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
22: Ναι, και πρόσεξε. Τι να έρθω να σε παρακολουθήσω στις παραστάσεις που δίνεις στην Αθήνα, ε.
16: Ναι.
22: Εγώ είμαι μακριά, πολύ μακριά.
16: Πού,
22: που είμαι.
16: Ναι.
22: Ωραία. Είμαι Ροζενά Κορινθίας, πάνω από το Βερβαίνι. Και βρίσκομαι απέναντι από τον Παρνασσό και την Κιώνα που είναι καταχιονισμένης. Να είσαστε καλά
16: και, εσείς.
22: Και να μας χαρίζετε χαμόγελο. Είσαστε
16: Οάση.
22: Περίμενε.
16: Οάση.
22: Ναι, περίμενε.
16: Οάση.
22: Τον αρχαίο κωμικό, όπως τον λέμε, τον
16: Αριστοφάνης. Αριστοφάνης.
22: Είσαστε αριστοφανικοί.
16: Εντάξει, και το Οάση ήταν καλό, αλλά και με το Αριστοφάνης βολεύομαι. Είμαι okay. Ευχαριστώ.
23: Γεια σου Αποστόλη, τι γίνεται.
16: Γεια, καλά.
23: Κοίταξε, αυτοί δεν τα επισκούπησαν.
16: Πώς.
23: Αντί το επισκούπησαν, είπαν επισκόπησαν. Έκαναν λάθος.
16: Α, μάλιστα.
24: Από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε προκατακτική εξέταση.
25: Μπράβο.
23: Χρειάζονται ένα μπαμπινιώτη, ρε παιδί μου.
16: Αχα.
25: Γεια σας Αποστόλη.
16: Γεια.
25: Η δεκαετία του 80 ήμουν φοιτητής και πλανήθηκα κι εγώ από τα μεγάλα λόγια του Αντρέα Παπαντρέου τη διακήρυξη 3η Σεπτέμβρη. Εγώ και να το ίδιο συνεισάτο.
26: Δεν αρκεί να φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και θα φύγει.
25: Το 83 της εγκατέλειψα και τότε έβαλα ένα ερώτημα στον εαυτό μου. Έλεγε τότε η δεξιά λύση ο Χοντούν από τις πύλες. Και λέω κι εγώ, αφού δεν να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί δεν πτυχεί στην αυτή η ανανοή. Και έψαξα μετά και πολιτική. Και κοινωνική ιστορία, νεότερη και σύγχρονη φιλοσοφία κτλ. Κτλ. Και κατάλαβα τι ήταν και τι είναι όλοι αυτοί. Και πήγα εκεί που πρέπει, βέβαια. Ξέρεις που.
16: Στη ζωή Κωνσταντοπούλου.
27: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
16: Εκεί έπρεπε.
25: Αν μου πήγα όμως, εκεί που είναι η ορθή.
0: Έλα Αποστολή.
16: Έλα.
0: Έλα, ακούω τώρα την εκπαιδευτικό. Εντάξει, δίκαιο έχει η γυναίκα έτσι όπως θα λέει. Το θέμα είναι ότι και να το μάθουν οι εκπαιδευτικοί δεν μαθαίνουν τίποτα τα παιδιά. Γιατί αυτό που σου λέω, τα παιδιά πλέον έχουν γίνει κολόπεδα, δεν έχουν καμία δύναμη οι δάσκαλοι πάνω στα παιδιά. Οπότε δεν είναι ότι κάνουν κάτι λάθος οι εκπαιδευτικοί. Είναι ότι πλέον το σύστημα είναι τέτοιο που δεν διδάσκει στα παιδιά το τι είναι η πρωτομαγιά. Και ότι δεν θέλουν να διδάσκουν στα παιδιά τι είναι η πρωτομαγιά. Γιατί δεν είναι μόνο απλά να μάθει την πρωτομαγιά έτσι βαρετά. Το θέμα είναι να μάθει τι έγινε και όλες αυτές οι συνθήκες που οδήγησαν στην πρωτομαγιά. Και γιατί θυμάμαι την Πρωτομαγιά. Ένα τελευταίο θα σου πω να μην μακρηγορώ, ότι εγώ όταν έκανα την Αντιγόνη στο σχολείο, τη βαριόμουν και τη μισούσα. Όταν έκανα την Αντιγόνη στο θέατρο, κατάλαβα το μεγαλείο της. Γιατί εκεί κατάλαβα τα βαθύτερα νοήματα της Αντιγόνης. Καταλαβες. Της ηθυγένειας και όλα αυτά. Έχουν τρομερά νοήματα, αλλά δεν θέλουν να τα μάθουμε. Και θα συγκρουστούμε με το σύστημα.
25: Έλα Αποστολή.
16: Έλα φιλέ.
25: Λέσαι μιλάμε καύλα.
16: Το ξέρω. Δεν χορταίνομαι.
25: Μεγάλη καύλα.
16: Δεν χορταίνομαι.
25: Είσαι μεγάλη καύλα. Δηλαδή κάνω τα γέλια όλη διαδρομή. Δεν αυτά στο Βραχάτι. Δεν πέσει.
16: Γιατί παιδί μου να πας στο Βραχάτι. Τι σου φταίει.
25: Γιατί τι μου φταίει το Βραχάτι. Ακούω σε ένα λεφτένια. Καλά τα ρήφα μιλάμε μεγάλους μαλάκα. Έτσι.
16: Α, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να βρίσκεται πίσω από την πλάτη του.
25: Ναι, ναι, σωστό γι' αυτό. Καπιταλιστικό σκουπίδι δηλαδή. Κανονικό.
16: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
25: Να είσαι καλά Αποστολή μου και ο Τέλειος μας κάνει τη ζωή πιο ωραία. Ο Τσίπρας την κεράτωσε. Ο Κασελάκης έβαλε όπισθεν και πήγε στο 2%. Πες την πρώην Σιριζέα να ψηφίσει Κουκουέ να τελειώνει.
16: Έτσι το λέω απ' έξω, απ' έξω δεν πάει χαμπάρι.
25: Εγώ το λέω. Άκουσε πρώην Σιριζέα, βάλε το Κουκουέ, ψήφισε το να πάει στο 15%. Και αν ξαναβγεί πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, μετά να δει τι κράξη που έχει να πάει ο Κουτσούμπας. Είναι δόλιο το σχέδιο.
16: Λοιπόν,
25: πρώην Σιριζέα, ψήφισε Κουκουέ. Ο Κασελάκης είναι στο 2%. Ο Τσίπρας επρόδρωσε. Λοιπόν, Κουκουέ.
1: κουκουέ δαγκωτό εσύ.
2: Κουκουέ δαγκωτό.
1: Εγώ Τσίπρα, τα έχουμε ξαναπεί αυτά.
16: Εσύ Τσίπρα τώρα, δεν είναι αστεία αυτά.
2: Everyday μαλακία.
1: Ο Αποστόλης.
16: Ο Αποστόλης.
1: Αποστόλη μου, κάνε μου τη χάρη, βγάλε αυτό το μαλακά εκεί πέρα που τον βάζει κάθε μέρα το Σιριζέο, τον ταξιτζή.
16: Έχει καταντήσει αηδία, συμφωνώ.
1: Κοίτα, πραγματικά το λέω, θα μας φτάσει τα νεύρα.
16: Αυτό σου
1: παρακαλώ, παιδί. Δηλαδή, εντάξει, δημοκρατία, δημοκρατία και τα λοιπά.
16: Αλλά μην το παρακάνουμε τώρα, πώς η δημοκρατία πια και ελευθερία του λόγου και μαλακίε.
1: Εντάξει.
16: Δηλαδή, δημοκρατία, αλλά με ένα όριο τώρα, κάπου όπα.
1: Βέβαια.
16: Δώσαμε στη δημοκρατία πια. Δώσαμε, πώς η δημοκρατία πια.
3: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
4: Μα ναι,
1: ο Αποστόλης.
16: Ναι, ναι.
1: Ο Λάμπρος ο Κυρίτσης είμαι από την Άφακτο.
16: Γεια σου.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και δυστυχώς δεν αλλάζει ο Μητσοτάκης. Όσοι σάτυρα και να του βάλετε.
16: Τίποτα λες, ε. Το θέμα δεν είναι να αλλάξει ο Μητσοτάκης, το θέμα είναι εμείς να αλλάξουμε το Μητσοτάκη.
5: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
2: Καμίσου.
5: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
1: Μάλιστα, ο λαός να ξυπνήσει, να ξυπνήσει το Βολεψάκιας. Καταλάβατε.
16: Καταλάβαμε.
1: Είμαστε Βολεψάκιας λαός. 26 χρόνια έχω κάνει στο εξωτερικό. Τέτοια χαρά δεν τα έχω δει πουθενά.
5: Το θέμα είναι εδώ τώρα δεν είναι ποιος θέλει να είναι πάνω, ποιος θέλει να είναι κάτω. Πάντως στις δίκες δεν προβλέπονται ειδικές θέσεις για υποψήφιους αρχικούς κομμάτων.
6: Εσύ μη ρουφιανέψεις λοιπόν. Εγώ όμως έχω να πω ότι Φλωρίδη είσαι πολύ ξεφτύλας ρε φίλε. Και έλα να με βρεις να μου κάνεις και μήνυση. Ένα αυτό. Δεύτερο, κάτι είπε ο Θήμιος στην αρχή της εκπομπής για την ηθική εντός εισαγωγικών φαντάζομαι της Νέας Δημοκρατίας.
16: Ναι, ναι, είναι γνωστό ότι υπάρχει τέτοια.
6: Η ηθική λοιπόν αυτού του κόμματος, όλου του κόμματος και των ψηφοφόρων, έχω και φίλους, δεν έχει σημασία. Όπως άλλοι έχουν φίλους ομοφιλόφιλους, εγώ και φίλους νοδημοκράτες, τελείωσε όταν έβαλε τον Καραμαλή υποψήφιο. Εκεί τελείωσε, εκεί δεν υπάρχει ηθική. Δεν μιλάμε για αυτούς που ψήφισαν συγκεκριμένα τον Καραμαλή, εκεί είναι τελειωμένο το θέμα. Και να βγει ο φίλος ο γυμναστηριακός, ο ταξιτζής, να το δικαιολογήσει αυτό, να πει όχι δεν είναι έτσι. Τέλος πάντων, ψηλά γράμματα.
7: Καλή σας μέρα.
16: Καλημέρα σας.
7: Ο Στάθης ο Κερκεραίος.
16: Μπράβο.
7: Ο Θήμιος.
16: Ο άλλος.
7: Ο άλλος. Η δημοσιότητα είτε αναφέρεται σε θάνατο είτε σε χαρμόσυνο γεγονός φέρνει τεράστια έσοδα. Τηλεοπτικά, δημοσιογραφικά δεν γίνεται καμία εξαίρεση. Και στο πένθος και στη χαρά. Αυτά προς γνώση.
16: Μάλιστα. Τώρα ξέρουμε.
7: Μπείτε πιο μέσα.
16: Οπα. Και αν πονέσει.
7: Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
16: Ναι.
7: Στο επανειδήν σε
16: επανακούειν θα έλεγα.
7: Ναι, μα γι' αυτό το έβαλα σε παρένθεση.
16: Α, το κατάλαβα, δεν την είδα καλά. Νόμιζα ήταν αγγέλη.
7: Όχι, το ξέρω, ναι, και εγώ δεν άκουσα. Και εγώ, δεν άκουσα. Εγώ είδα πολύ καλά, μάλιστα.
16: Μου μάλιστα. Όλα καλά. Να είστε καλά.
8: Γεια σας.
16: Γεια σας.
8: Και απλώς σας ακούω.
16: Και εγώ σας ακούω. Κοίτα να δεις. Ελά. Σας ακούω και πριν άκουγα.
8: Απλώς ακούω τα προπολιτικά.
16: Πολύ καλή επιλογή.
8: Έγινε, καμάρι μου, σε ευχαριστώ.
16: Και εσύ να είσαι καλά και ευχαριστούμε που μας το δηλώσατε.
4: Στο Θήμιο δεν είμαστε καθόλου καλά. Η Ελένη Λουκά είμαι.
16: Όπα, τι έγινε, νόμιζα είχες κακαρώσει.
4: Κοίτα, αυτά που θα σου πω τώρα δεν τα έχετε ξανακούσει. Ούτε εσύ, ούτε εκπομπή. Και το έχετε τώρα αποκλειστικά για ένα που έγινε τότε που πήγα και πρέπει να τα ακούσετε.
16: Σε βιάσανε και σε κρατήσανε σε υπόγειο απαγωγή.
4: Κάτσε να σου πω.
16: Α, ούτε.
4: Αυτό έγινε, αν θυμάσαι, 13 Οκτωβρίου του 2024, όταν πήγα στα γραφεία του Πασόκ, η Χαριλάου Τρικούπη, και φώναξα εκεί, όλοι περιμέναν τον Ανδρουλάκη και πήγα και φώναξα ότι το Πασόκ κατέστρεψε την Ελλάδα. Ο Ανδρέας Πανδρέου.
16: Αλήθειες, είπες αλήθειες.
4: Ναι, α, ευχαριστώ που μου το λες.
16: Και τι συνέβη?
4: Με συλλάβανε.
16: Μπράβο.
4: Με συλλάβανε. Αυτή νομίζω ήταν η 101η σύλληψη και με πήγανε για πρώτη φορά στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων. Εδώ είναι τώρα.
16: Αμάν, σε πετάξα στα σκυλιά.
4: Αυτό είναι που θέλω να ακούσετε και εσύ και όλοι οι ακροατές. Αυτό δεν έχει ξανακουστεί. Είναι για πρώτη φορά, το έχετε αποκλειστικό. Εν τω μεταξύ ξέρεις ότι εγώ καταγγέλω την αστυνομία, είμαι εναντίον της, γιατί την καταγγέλω και για σωματική κακοποίηση και τις 113 συλλήψεις.
16: Σε χαλάσανε, Λουκά, λέγε. Σε πυρπηλέψανε. Τι σωματική κακοποίηση, τι είναι αυτά?
4: Δεν λέω το αστυνομικό τμήμα εξαρχείων. Αυτό το λέω θαύμα των εξαρχείων. Μου φέρθηκαν τέλεια σε αντίθεση με αυτό που μου είχαν βρεθεί ως τώρα. Εκεί άφησε με να τελειώσω, σε παρακαλώ.
16: Πού ήσουν χαμένη τόσο καιρό, θέλω να μου πεις.
4: Όχι, αυτό θέλω να πω. Στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων σου λέω για όλες τις συλλήψεις.
16: Φυλακή ήσουνα.
4: Καταγγέλω σωματική κακοποίηση από την αστυνομία και σωματική και ψυχολογική. Μου είχαν κάνει όλο μελανιές στο σώμα να με χτυπάνε στα πόδια.
16: Μερακλείδικα πράγματα πάντως.
4: Δηλαδή, ξέρετε, έχω περάσει σωματική κακοποίηση από αστυνομία.
16: Δεν ξέρω. Εγώ στο Τσίπρα σε είδα τελευταία φορά, στο Παλάς.
4: Εκεί με συνέλαβαν και ήταν 113η σύλληψη αυτή. Άκου τώρα, εκεί για πρώτη φορά στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων, γι' αυτό το λέω το θαύμα των εξαρχείων. Για πρώτη φορά μπήκα μέσα, όλοι οι θαυμαστές μου. Κυρία Λουκά, τι θέλει.
16: Λογικό. Υπέγραψες πάνω σε κιλοτάκια.
4: Ο Βασίλης μου είπε, κυρία Λουκά, τι θέλετε να σας φέρω. Μου φέρανε νερά, μου φέρανε.
16: Ο Βασίλης ποιος είναι, ο Παλαιοκώστας?
4: Μου φέρανε κρουασάν, μου φέρανε χυμούς. Απίστευτο. Δεν έχει ξαναγίνει σαν
16: λόγο. Τους γεύτηκε στους χυμούς των κρατουμένων.
4: Γι' αυτό το λέω ότι το θαύμα των εξαρχείων να πει.
16: Ναι, φημίζονται τα εξάρχεια γι' αυτά.
4: Νομικό τμήμα των εξαρχείων. Σου λέω να με χειροκροτάνε. Μπήκα μέσα να με χειροκροτάνε.
16: Α, δική μας αυτή, τρολ. Ωραία.
4: Ναι, όταν μετά πήρα τηλέφωνο για να πω στον Βασίλη, ξέρεις, ότι θα μιλήσω για εσά ένα ραδιόφωνο.
16: Ο Βασίλης ποιος είναι?
4: Αυτός μου φέρθηκε τέλεια. Πώς να στο πω.
16: Α, με το μικρό όνομα, ο Βασίλης. Κατάλαβα. Πώς να έχεις το κινητό?
4: Ο αξιωματικός υπηρεσίας εκείνη τη βραδιά.
16: Α, και με μπάτσο ήθελες να τριφτείς. Μπράβο.
4: Βρε, τι βλακίες, να σου κάνω καμία μήνυση τώρα.
16: Α, να σου πω, πήγες και ρουφιάνεψες το εσουρού ότι σε βρίζω. Έτσι μου πάνε.
4: Όχι, κάτσε να τελειώσω.
16: Μου πάνε, έκανες καταγγελία στο εσουρού.
4: Κάτσε να τελειώσω το
16: Άστα αυτά, ρουφιάνα.
4: Άκου τώρα, σου λέω να με χειροκροτάνε γιατί με ακούγανε, μου λένε. Κυρία Λουκά, σας ακούμε.
16: Και πώς να μην σε ακούνε, μπορούν να μην σε ακούνε και να σε αποφύγουν αφού εισβάλλεις. Συνέχισε λοιπόν, γιατί έχω αγωνία.
4: Και μετά, όταν μου καλέσανε ταξί, παρακαλώ μου καλέ. Όταν μ' άφησαν ελεύθερη, απίστευτο. Και εδώ τώρα είναι το κερασάκι στην τούρτα. Όταν ήρθε το ταξί και βγήκα να το πάρω, αν έχει πάει στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων, έχει κάτι σκαλιά προς τα πάνω.
16: Δεν έτυχε.
4: Όταν έφτασα στο κεφαλόσκαλο, δηλαδή έφυγα από το γραφείο του αξιωματικού υπηρεσίας για να κατέβω να πάρω το ταξί, μόλις έφτασα στο κεφαλόσκαλο, ήταν όλες οι μηχανές της Δίας παρατεταγμένες, χιλιάδες μηχανές Δίας μπροστά στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων και μπροστά.
16: Και χειροκροτάγανε.
4: Αστυνομικό.
16: Είχα βγάλει τα πιστόλια και πυροβολούσα στον αέρα για να περάσει από κάτω.
4: Ήταν όρθιοι αστυνομικοί της Δίας.
16: Και ενώναν τα γκλόπ στον αέρα για να περάσει από κάτω σαν η φούλα.
4: Και με το που με είδανε, με χειροκροτάγανε όλοι.
16: Καλέ, τι χαμό έκανες. Η Κίμπερλι όταν περνάει τέτοιο χαμό δεν κάνει.
4: Δεν έχεις πάθει σοκ?
16: Αν έχω.
4: Με χειροκροτάγανε.
16: Έχω σοκ.
4: Όταν με είδανε σου λέω.
16: Σιξ-σακ σοκ.
4: Ήτανε χιλιάδες μηχανές.
16: Φωτιές άναψες, ανάφτρα, δεν τρέπεσαι, ανάφτρα. Ποιος ξέρει τι θα έβαλες πάλι.
4: Τμήμα εξαρχείων.
16: Έβαλες αυτά τα πρόσεχα τα δερμάτινα που έχεις.
4: Μπροστά στο αστυνομικό τμήμα
16: εξαρχείων. Τα σκέφτομαι και εγώ και ανταριάζομαι, θα αρχίσω να χειροκροτάω.
4: Μπροστά στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων χιλιάδες μηχανές.
16: Άστα αυτά τώρα, γκόμενο έβγαλες.
4: Μπροστά.
16: Σταμάτα, γκόμενο έβγαλες.
4: Όλοι οι αστυνομικοί να με χειροκροτάνε.
16: Έρε με τους ενστόλους καύλες τώρα μεσημεριάτικα.
4: Να με χειροκροτάνε, σου λέω σαν βασίλισσα, το κατάλαβες.
16: Ανταλλάξατε Tinder.
4: Είναι αυτά, δεν τα ξέρω, σατανικά είναι αυτά.
16: Δεν είναι σατανικά, κινητό, αλλάξατε αριθμούς.
4: Όχι βέβαια.
16: Με κανένα αστυνομικό μπορεί να χρειαστεί κάτι.
4: Μπρε, δεν ακούσει, σου λέω, πες μου, δεν έχεις πάθει σοκ.
16: Έχω πάθει, τέλειωσε αυτό με το σοκ. Ωραία, πάμε παρακάτω.
4: Άγανε όλοι οι αστυνομικοί, όρθιοι μπροστά στις μηχανές τους. Σου λέω, σαν να ήμουν η βασίλισσα.
16: Δεν μου κάνει εντύπωση, γι' αυτούς είσαι βασίλισσα.
4: Σαν να ήμουν εγώ που κυβερνάω, πρωθυπουργός.
16: Άργησε αυτό να έρθει. Ναι.
4: Έχω πει, θα είμαι η επόμενη πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Θεός.
16: Δεν σε βλέπω όμως να κινητοποιείσαι, χαμένη σε τόσο καιρό.
4: Πες μου.
16: Δεν βλέπω κινήσεις, λοιπόν.
4: Αυτά να τα μάθει ο κόσμος. Και εσύ να τα μάθει και να ζηλέψεις, βρε. Να ζηλέψεις.
16: Α, γι' αυτό μου το πεις, για να μου την πεις στο μάτι. Δεν τρέπεσαι, μωρή, να κάθομαι να ζηλεύω εγώ που δεν έγινε η πρωθυπουργός.
4: Δεν έχει πάθει σοκ, με χειροκροτάγανε όλοι οι
16: μηχανές. Ω, φλεξάρισμα κάνεις τόση ώρα. Ντροπή σου, δεν τρέπεσαι.
4: Δεν έχει πάθει σοκ, με χειροκροτάγανε όλοι.
16: Έχω.
4: Όλοι οι αστυνομικοί Δίας μπροστά στις μηχανές, όρθιοι με χειροκροτάγανε.
16: Δεν είχα καλύτερη γνώμη για τους μπάτσους. Μην προσπαθεί, μην επιμένεις. Ναι, δεν μου κάνει εντύπωση. Λοιπόν, σε αφήνω γιατί κουράστηκα. Γεια.
4: Θα τα μάθει ο
16: κόσμος. Γεια τώρα, έλα, το παράκανες.
4: Και όλος ο κόσμος.
16: Εντάξει, τον μπουκλο, γεια.
0: καλά, ρε Αποστόλη. Καλό μεσημέρι και καλές διακοπές.
16: Να είστε καλά.
0: Να σου πω, έχουμε συνηθίσει ίσως τον Άτον και όλα αυτά τα φασιστοειδία, αλλά αυτή την τώρα δεν έχουμε συνηθίσει ακόμη.
9: Τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα.
16: Τι λες.
0: Λοιπόν, και κάτι άλλο που ήθελα να σου πω, έχω κλάψει πάρα πολύ όταν ήμουν τρίτη, τετάρτη δημοτικού, όταν έβλεπα τους μπάτσους και πέραν του παππού μου για διακοπές, ξέρετε, μακρόνιση. Και εκεί πέθανε. Λοιπόν, και δεν θέλω μόνο να πω ότι σήμερα είμαι αριστερός, ρε παιδάκι μου. Βγαίνει ο Τσίπρας και μας το παίζει αριστερός. Κάποιος να μου πει τι είμαστε τελικά. Δεν έχω ψηφίσει ποτέ άλλο κόμμα.
16: Είμαστε ρόδες που γυρίζουν.
0: Τι ρόδες δεν συνάντησα.
16: Απαντάω με γλώσσα Τσίπρα τώρα, του Κοέλιο της εποχής μας.
10: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα.
16: Έλα, Δημητράκη, πού παίρνεσαι. Συγγνώμη, τι κάνεις.
0: Καλά, μέσα είδα και στη Λούτσα που είχες έρθει. Πάρα πολύ καλός, ναι, βεβαίως. Στη Βραβρώνα, συγγνώμη.
16: Και τώρα ξέρεις τι συμβαίνει, ε.
0: Και για πες.
16: Λόφος Φιλοπάπου, δώρα στράτου. Σήμερα το βράδυ, 30 του μήνα.
0: Δεν μπορώ, δουλεύω. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι σε εσένα και στους ακροατές. Θα τα πούμε το Σεπτέμβρη, νομίζω. Αποστόλη.
16: Έλα.
0: Λοιπόν, θα σου πω ένα κουτσομπολιόλα, θα μου δώσει πρόσκληση.
16: Όπα, για πες.
0: Καμένος, πώς κυκλοφορεί στην Ικαρία.
16: Με παρεό, ξετσούτσουνος. Και σανδάλια Birkenstock.
0: Όχι.
16: Τι είναι αυτό τώρα, τι.
0: Με ένα στρατιωτικό τζιπ, μπες, όχι χακί.
16: Ναι.
0: Μια σημαία της ελεύθερης Ικαρίας, γεμάτος βαλίτσες και μαζί ταξιδεύαμε στο καράβι.
16: Εντάξει.
0: Αρχιό στρατόκαυλος πεθαίνεις.
16: Το περίμενα λίγο καλύτερο. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Δηλαδή, με τη νέα εμφάνιση και τις πλαστικές, εγώ περίμενα παρεό. Αυτό ταιριάζει.
11: Ο άντρας όταν γεύεται τη γλύκα του κεράτου, μέλι και γάλα γίνεται με την οικοκυρά του.
0: Βασικά δεν είδα σε παραλία, δεν είδα στο λιμάνι.
16: Εντάξει, τέλος πάντων, να σε καλά. Γεια.
0: Πρόσκληση, δεν μου δες.
16: Όχι, δεν ήταν καλό κουτσομπολιό.
0: Ήταν καλό.
16: Όχι, δεν ήταν. Έλα το βράδυ, όμως έχει εισιτήρια στην είσοδο.
12: Ναι.
16: Λέγεται.
12: Αποστολή.
16: Ναι.
12: Άκουσε με προσεκτικά. Αυτό το αρχίδι, ο Πέτσας, έχει πέτσα επάνω του που βγαίνουν στα κανάλια και λένε ότι αν λέει κάνει ας πούμε έστω και ένας αίτηση για να πάρει την αποζημίωση, αν την πει κανείς, από τις συντάξεις που μας κόψανε και εκείνα και τα άλλα, όλοι θα τα πάρουν, έτσι δεν είχε πει.
16: Ναι.
13: Θέλουμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους τους συνταξιούχους ότι δεν χρειάζεται να ασκούν προσφυγές. Δεν χρειάζεται να τρέχουν σε δικηγόρους.
12: Τώρα τι έχει αλλάξει και μας έχουν δώσει τα αρχίδια τους εμάς.
16: Οι εκλογές, έρχονται εκλογές.
12: Δηλαδή τι εννοείς. Δηλαδή παιδιά έρχονται εκλογές.
16: Θα τα πάρετε όταν πλησιάζουν. Δεν είναι να πάρετε από τώρα να το ξεχάσετε.
12: Δηλαδή θα μας δώσουν και άλλα.
16: Πολλά.
12: Α, δηλαδή δεν όχι μόνο τα τρία τους.
16: Τι άλλο ήθελες.
12: Τι άλλο να θέλω να πει στον Λιτίνα.
16: Κάτι ακόμα θα βρεθεί. Υπομονή κάνε μέχρι τις εκλογές όμως.
14: Ναι, ξέρετε ραδιοπαραπολιτικά εδώ ο Μαρκόνι.
16: Ναι.
14: Θα σας πω τώρα τι να βλέπει ο κόσμος. Τα όρια της επιστήμης, έλεγε ο Γιώργος Παλάνος, έχουν καταρρευθεί. Πολλάκης.
16: Μιλέτε Πολλάκης, είναι ευαίσθητη περίοδος.
17: Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω.
14: Ναι, να τα ακούνε αυτά όμως και από μεγάλους επιστήμονες. Τα είπε ο Γούδης Χρήστος.
16: Να ο Γούδης πάλι. Καιρό είχα να ακούσω νέα του Γούδη.
14: Λες και τα φυτά αισθάνονται στα 16 λεπτά λέγει. Η επιστήμη είναι μια πολύ περιορισμένη ανθρώπινη. Η δραστηριότητα πολύ συντηρητική, πολύ δογματική και ότι είναι δογματική η φυσική. Και τα έλεγε ο δόκτωρ Παπάς που πέθανε.
16: Α, ο Πιούτσας να δείτε τι λέει.
14: Πολλάκες.
16: Ο δόκτωρ Πιούτσας έχει πει τα καλύτερα.
14: Αλλά και η σημερινή επιστήμη, και ο γραμματικά και στο Γιώργο μας διαφεύγει κάτι μεγάλο να βάλουν να το δούνε. Που μίλαγε, υπάρχουν αυτά τα βίντεο.
16: Ναι.
14: Γιατί τώρα και οι ναυτικοί μην επηρεάζονται. Βλέπουν έναν επιστήμονα.
16: Είναι και αυτοί, επιρρεπείς ρε παιδί μου τώρα. Μην γίνει κάτι, αμέσως επηρεάζονται.
14: Κάνε μένα και λέει ποτέ δεν είδανε στενά στα εξωγήινο. Και το μεταξύ ασφάλων να βλέπουν. Ρόμπερτ Πικελόου, Άγιενς Αμόγκας και εκείνος άνθρωπος που δούλευε.
16: Τι είναι αυτό, Netflix.
14: Είναι και είναι εμπιλιονάρι και δική του ΝΑΣ.
16: Δεν γίνεται όμως να σε χάνω στα μισά ρε παιδί μου. Κάπου καταλαβαίνομασταν, κάπου το άστο χέστο, έλα γεια.
12: Έλα.
16: Έλα.
12: Μου έκανε ένα φορά ο άλλος. Είπε να πάρει ο delivery από Νέα Ιωνία.
16: Α, για τα delivery, βέβαια. Για πες, για μίλα.
12: Να πω ένα.
16: Για πες τώρα που έχεις εκεί τα τέτοια.
12: Ντρέπομαι, μας πήρανε χαμπάρι, ρε φίλε.
16: Δεν είναι τα κότερα μόνο, είναι και οι μετοχές. Πες και για τις μετοχές.
18: Το παιδί θα επιθυμούσε να του καταθέσετε τα μπουρμπουάρ σε λογαριασμό στα νησιά Κέιμαν.
12: Ακριβώς, λοιπόν, τώρα για να μιλήσουμε σοβαρά. Θα σου πω κάτι για κάποια πράγματα που ισχύουν. Ο delivery σε μαγαζί παίρνει 5 με 6 ευρώ την καλύτερη την ώρα. Είναι Φιλιππινέζος, δεν το λέω υποτιμητικά για σας. Όπως καταλαβαίνεις, θα κάνει και τις δουλειές, θα πάει και στη γυναίκα του αφεντικού τα ψώνια, θα κάνει, θα δείξει, θα πάει από την Κηφισιά στο μαγαζί στην Καλλιθέα να φέρει πράγματα και όλα αυτά. Οι περισσότεροι με δικά τους μηχανάκια και δική τους βενζίνη. Οι deliveράδες τώρα στην πλατφόρμα όντως βγάζουν πολύ καλύτερα λεφτά, δηλαδή ο μέσος όρος είναι γύρω στα 10 ευρώ την ώρα, αλλά αυτοί έχουν να πληρώσουν. Λειτουργούν σαν ελεύθεροι επαγγελματίες και όταν γίνεται η μαλακία, τη χρεώνεται ο deliveράς. Δηλαδή όταν πήγα εγώ σε ένα μαλάκα παίκτη της ΑΕΚ και σε ένα μαλάκα παίκτη του Παναθηναϊκού που ξένο.
16: Οπα.
12: Έκανε 40 λεπτά να μου ανοίξει. Εγώ αυτά τα 40 λεπτά δεν πληρώνομαι. Ίσα φαίνομαι στην πλατφόρμα ότι καθυστερώ, ότι με τεμπέλεις, ότι κάνω κάτι. Όταν γίνεται μαλακή από τον πελάτη, από το μαγαζί, όταν το μαγαζί κάνει μισή ώρα να μου δώσει την παραγγελία, εγώ παίρνω ελάχιστα λεφτά. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και εγώ αυτή τη μισή ώρα νομίζω ότι παίρνω γύρω στο 1 ευρώ το δεκάλεπτο. Τίποτα. Καταλαβαίνεις δηλαδή για πόσο λίγο μιλάμε. Όχι, όχι, λιγότερο από 1 ευρώ το δεκάλεπτο. Μαλακή είπα. Λοιπόν, όποια για τον Μπουρμπουάρ που λέει, για να σου πω την αλήθεια, εκεί που σου είχα πάρει και σου είχα πει ότι είχα στεναχωρεθεί όταν δούλευα σε ψαράδικο, έκανα 20 ευρώ τις 4 ώρες Μπουρμπουάρ. Γιατί ήταν ψαράδικο που λειτουργούσε χωρίς ηλεκτρονικές παραγγελίες, ακριβές παραγγελίες όλοι. Ο μέσος όρος Μπουρμπουάρ σε πλατφόρμα είναι 2 ευρώ τη μέρα. Όλα αυτά για να μην ακούμε μαλακές για τους δουλευεράδες. Και βάλε εσύ όλα αυτά το ψυχολογικό, ότι σου φέρονται όλοι απέτεια στο μαγαζί μέσα από την πίσω πόρτα, μη σε δουν οι πελάτες και αυτά. Βάλε ότι οι δουλευεράδες στα μαγαζιά δεν έχουν ρεπό, δεν έχουν Σαββατοκύριακο, δεν μπορούν να πάνε να δουν μια συναυλία, δεν μπορούν να πάνε να δουν την κομμενά τους. Τίποτα. Σάββατο δουλεύουν και εκεί δουλεύουν όλα αυτά.
15: Έλα, Αποστολή. Λοιπόν, να εδεκτώσω για τους δελιβεράδες που τα ξέρουν και ξέρουν τι εισοδήματα έχουν κτλ.
19: Πώς οι δελιβεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό.
15: Αλλά αφού έχουν τέτοια ενημέρωση, με υπάρχει περίπτωση να έχουν καμία ενημέρωση για τα εργατικά ατυχήματα των δελιβεράδων.
16: Δεν νομίζω, όχι.
15: Α, γιατί μαθαίνουν μόνο για τα εισοδήματα και για τα μαύρα, για τα άλλα δεν μαθαίνουν. Ε.
16: Όχι, όχι, με αυτά δεν ασχολούνται, ναι.
15: Και κάτι ακόμη με το οποίο δεν ασχολούνται είναι ότι ξέρω και εγώ δελιβεράδες, δεν είμαι ένας από αυτούς. Οι δελιβεράδες οι οποίοι παράδες δουλεύουν κυριλέ κανονικά, νόμιμα, βγαίνει δεν βγαίνει ο μήνας και είχα κάποιους μαθητές του σχολείου που ήταν δελιβεράδες και τους είδαμε ακριβά αυτοκίνητα, με ακριβές μηχανές, τους είδαμε ανεβαίνουν πολύ και λέω τέτοια λεφτά του delivery. Τελικά δεν κάναν delivery. Οπότε ας μην τα βλέπουμε τα πράγματα και ξέρουν αυτοί.
20: Ρε κλάψω τέτοιες. Ψηφίζετε κουτσούμπα, δεν σας δίνει προοπτική καμία. Λέει την παραμύθα του. Και μετά βγαίνεις στην Ελληνοφρένεια στον Αποστόλη και κλαίγεις. Ρε εσείς, εγώ η πρώτη μου γυναίκα δεν πέρναγα καλά, τη χώρισα και πήρα την επόμενη. Ε παιδιά, συγκεντρωθείτε. Να σου πω, την Παρασκευή φεύγετε.
16: Ναι.
20: Πρόσεξε, 60-70 μέρες θα έχουμε κονσέρβα. Από αυτή την κονσέρβα το 60-70% θα είναι Αλέξης Τσίπρας. Και μετά λες γιατί τον ψηφίζουμε. Μέτρησε από αυτά που θα βάλεις επανάληψη όσα θα μιλάνε για τον Αλέξη Τσίπρα και η κουτσούμπας μηδέν. Οπότε μας κάνεις πλήση εγκεφάλου.
21: Χαίρετε.
16: Καλή
21: εβδομάδα. Επειδή αύριο δεν θα σε πιάσω, χρόνια πολλά από σήμερα.
16: Α, ευχαριστώ. Ναι, για να ξεμπερδεύουμε με αυτά.
21: Μπράβο. Πρώτον, Καρύφα.
16: Ναι.
21: Να σου όταν το βάλει να του πει. Τα Τρούγκαλο, έτσι στήριζα. Μα έχει ζαλίσει τα ούμπαλα. Δύο χρόνια πίσω να βγει σύνταξη. 7 χρόνια τι φορέ κανονικά και η σύνταξη ένα τρίτο κάτω. Αυτά πες τη χαιρετίσματα. Και το άλλο που θέλω να πω είναι το εξή. Κάπου βρήκα σε ένα site δύο δημοσιογράφου οι οποίοι κάνουν μια μελέτη στη Γάζα. Οι Ισραηλινοί έχουν κόψει τα γενικότερα και βαράνε μικρά παιδιά από 5 μέχρι 14 ή στο στήθος ή στα μούτρα. Η γενοκτονία συνεχίζεται. Άρα όποιοι εδώ έχουν αγάπες τα κόμματά τους με τις Ισραηλινούς θα ρίξουμε μαζί με το ποτίο και το αιματάκι στην κάλπη.
22: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
23: Μα ναι, εδώ.
24: Η ώρα είναι 1:30.
26: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
28: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
29: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες. Ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ. Στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76100.
30: Το ταξίδι των ονείρων σου σε περιμένει. Σκάναρε την κάρτα Bonus Γαλαξίας και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική 9ήμερη κρουαζιέρα για δύο με την Cruiseway και την MSC Cruises. 55 χρόνια γαλαξία.
31: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
32: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια φωνιά Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό. Δημοτικό θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com. Καταστήματα Public. Βιβλιοπωλείο Discover. Και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Έλα, Αποστόλη.
16: Έλα.
3: Να σου πω, ρε, αυτή η κυρία που έλεγε ότι δεν της φτάνουν τα λεφτά είναι η ίδια αυτή που έλεγε ο Μητσοτάκης. Τι να κάνει το παιδί.
16: Ναι, τι να κάνει το παιδί, έχει το παιδί να κάνει κάτι.
3: Έλατε, δεν της φτάνουν τα λεφτά, θέλει να φάει κιόλας. Βάλτε την Παρασκευή.
16: Θα το βάλω.
3: Και λέει και ο Μητσοτάκης θα μας ψηφίσεις κιόλας.
4: Τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
5: Προσπαθούμε να βγούμε, αλλά με ρέγγουλα. Δεν κάνουμε σπατάλες, δεν μπορούμε.
4: Και λίγο μέτρο έχω να πω σε όλες μας τις νοικοκυρές.
6: Βάζετε λιγότερο βενζίνη από τη βάζα.
5: Βέβαια, το μετράμε με 10-10.
4: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να μας δώσει κι αυτός.

0: Είδε τον μπουμπούκο μαλάκα όταν μίλαγε κοβέτσι πώ καθόταν. Αν του πιάνε στη μύτη, θα σκάγε μαλάκα.
1: Δεν έπιασε όμω ένα στη μύτη, δεν την έπιασε.
0: Έπρεπε να έρθει να πα εκεί ντυμένο τσολιά, να πάρει το πιάσει από τη μύτη. Πώ
1: ήταν ευκαιρία.
0: Πώ ήταν.
1: Σιγά μην τον ακούμπαγα, θα έπαιρνα ένα μανταλάκι από αυτά τα μεγάλα.
0: Αυτή θέλει τώρα αφιέρωση με το πώ του πετσόκοψε έτσι, του γάμου και τα λοιπά, το γνωστό ηχητικό. Με τα λόγια τη.
2: I'm tired to hear. This is the way how we do thinking, Greece.
3: Έχω κουραστεί να ακούω. Έτσι είναι ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε πράγματα στην Ελλάδα.
2: Really? I don't think so.
3: Αλήθεια? Δεν το νομίζω.
4: Πώς τους γάμισες έτσι, πώς πετσόκοψες.
2: You cannot believe that the Greek people accept corruption as a way of life.
3: Δεν μπορείς να πιστέψεις ότι ο ελληνικός λαός αποδέχεται τη διαφθορά ως τρόπο ζωής.
4: Πώς τους γάμισες έτσι ρε μαλάκα, πώς τους πετσόκοψες έτσι ρε πούστη.
2: I don't believe that. I don't buy this. This is not the way how the things are in Greece. At least from my perspective.
3: Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν το αποδέχομαι. Δεν είναι έτσι ο τρόπος που γίνονται τα πράγματα στην Ελλάδα. Τουλάχιστον από τη δική μου οπτική γωνιά.
4: Πώς τους γάμισες έτσι με τα γάμισες όλα. Τα σκαμπό μου και τα αρχίδια μου. Μαλάκα.

0: Καλησπέρα, την κυρία Παπαρίδου.
1: Η ίδια.
2: Κυρία Παπαρίδου, μας ακούτε?
0: Τι κάνετε?
1: Καλά.
0: Driver από όλο το πρωί, τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Καλά είμαι.
0: Θέλω παραγγελία.
1: Δώσε.
0: Λίγο μετάλλικα για να μπούμε στο πνεύμα του Σαββάτου.
1: Έτσι, για ζέσταμα.
0: Ναι.

0: Και θα βάλεις από το Safe Sex τη σκηνή που παίρνει ο Χαλκιά συνέντευξη ένα ζυγολό που τον λένε Μάκη. Και η Ξανθιά, η Σαφιά, δεν θυμάμαι πώς τη λένε, λέει σε κάποιο σημείο το αυτό μου παιδί. Και θα βάλεις αυτά για τον Κορίδη, ότι έβγαζε φωτογραφίες και δεν ήξερε κανέναν από αυτούς που έβγαζε φωτογραφίες το αυτό παιδί και αυτό.
1: Μάκη, άνοιξε μας την καρδιά σου, αγόρι μου, και πες μας. Πώς κύλησε στο βούρκο του πιερωμένου έρωτα?
2: Τον Κούλι, ναι. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω ποιος είναι.
1: Για συνέχισε, Μάκη.
2: Δεν τον έχω δει. Γενικώς δεν τον βλέπω, να το πω έτσι.
1: Και εσύ πήγες?
2: Έχει αγροτικές κινητοποιήσεις. Είμαι στο Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Ο Μάκης μπήκε ανυποψίαστος.
2: Φεύγω με τα πόδια από το Υπουργείο Εσωτερικών. Περνάω από το συγκεκριμένο κατάστημα. Είναι αυτοί και τρώνε.
1: Για ένα ποτό πήγε ο άνθρωπος.
2: Γεια σου. Γεια σου. Φωτογραφία.
1: Και εσύ πήγες?
3: Βέβαια, γιατί ήταν αθώος.
1: Δηλαδή, τι άλλο έγινε μεταξύ σας, Μάκη?
2: Καπηθήκαμε πολύ τελευταία. Τώρα, ξεπαρεού.

0: Μια αφιέρωση την Παρασκευή.
1: Λέγε.
0: Να σαν τα νιάτα δύο φορές. Κατάλαβες για ποιο λόγο.
1: Επειδή είσαι με τον απόδη.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Το λαϊκό άσμα να το κάνεις ξεχνό.
1: Τέκνο. Α, όχι. Εντάξει, έγινε. Έλα, γεια.
2: Ωραία, να σαν τα νιάτα.
3: Εσάς όμως, κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ να
4: γιατί
3: καταλάβω.
4: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία Καραμίτρου, τι θα πει γιατί εμένα.
2: Μια καπουλή μου δυο φορές.
5: Άσπας, κουκλίτσα μου.
6: Μια παραγγελία θέλω, θέλει για Παρασκευή. Λένα Πλάτωνος που λέει εμιγκρέδες της Ρουμανίας. Μπορούμε να το κάνουμε πόσο μ' αρέσει στου Μαξίμου τους διαδρόμους να περνάνε οι εισαγγελείς και να μιλάνε ρουμάνικα.
7: Πόσο μ' αρέσει.
8: Πολιτική παρέμβαση της κυρίας Κοβέση.
7: Να ανεβαίνουν
9: το μεγάλο Μαξίμου
7: και να μιλάνε ρουμάνικα.
10: Την κυρία Κοβέση, τι θέλετε
11: μόνη
10: να
11: πει. Μόνη της ήρθε, γιατί την έφερα εγώ.
10: Τότε
11: θα πάει στη Ρουμανία.

0: Να σου πω κάτι, βάλε μωρέ τη γιαγιά Πετίνη.
1: Γιαγιά Πετίνη, ποιο είναι?
0: Γιαγιά Πετίνη, του παλιού καιρού, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ποιο είναι? Τι είναι το γιαγιά Πετίνη, δεν το θυμάμαι καλά.
0: Ήταν η γιαγιά Πετίνη, η οποία σου ζητούσε κάτι πράγματα. Θα το βρείτε. Ή το θέατρο Χόρν, που κέρδισε και είναι η κυρία το θέατρο Χόρν. Γίνεται?
1: Γίνεται.
0: Είσαι τέλειος. Σκάι, παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Κέρδισε ένα θέατρο, Μαρία.
2: Ναι, ναι, ναι. Είστε πολύ τυχεροί. Κερδίσατε το θέατρο Χόρν. Από αύριο είστε υπεύθυνοι να το λειτουργείτε. Τι θέατρο κερδίσατε, κυρία μου? Το θέατρο Χόρν.
0: Χόρν?
2: Ναι, ναι, είναι δικό σας. Από αύριο θα το διαχειρίζετε εσείς.
0: Δηλαδή, πώς θα το διαχειρίζομαι? Τι θα κάνω?
2: Θα πρέπει να πηγαίνετε εκεί το πρωί, να διοικείτε τέλος πάντων ένα θέατρο. Να βρίσκετε ποια παράσταση θα ανέβει σήμερα, ποια τον άλλο μήνα. Καταλάβατε. Θα οργανώνετε τα οικονομικά λίγο. Να βρίσκετε τους ηθοποιούς, τους συνεργάτες σας. Απλά πράγματα. Εντάξει, με μια απάντηση στο ραδιόφωνο, καμιά φορά αλλάζει και η ζωή. Μόνο τον Τζόκερ.
0: Αυτό δηλαδή κέρδισα?
2: Ναι, ναι, όλο το θέατρο δικό σας.
0: Τι λέτε?
2: Καλέ, ναι.
0: Εγώ νομίζω μια παράσταση.
2: Μόνο μια παράσταση θα κερδίζατε? Το θέατρο ολόκληρο σας δίνουμε.
0: Τι λέτε, καλέ, δεν το πιστεύω.
2: Πώς δεν το πιστεύετε? Σας κλήρωσε λαχείο, σας λέω.
0: Μη χειρότερα.
2: Είστε η ένα στο εκατομμύριο. Μία.
0: Δηλαδή το θέατρο Χόρν πού είναι?
2: Τι σας νοιάζει, είναι δικό σας τώρα, θα το βρείτε. Αυτό δεν έχει σημασία. Αν δεν σας βολεύει, θα το πάρετε.
0: Καλά.
2: Εντάξει.
0: Ναι.
2: Αλλά είναι 21% φόρος πρέπει τώρα να πληρώσετε, έτσι?
0: Α, δεν μπορώ.
2: Α, αυτό σας πείραξε.
0: Ναι.
2: Αυτό, Έλληνας κανονικός.
0: Δεν έχω χρήματα.
2: Η γυφτιά πάνω απ' όλα.
0: Όχι, δεν είναι γυφτιά, δεν έχω χρήματα.
2: Να κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
2: Ειλικρινά, με το χέρι στην καρδιά.
0: Ναι.
2: Διαπίστωση κιόλας.
0: Ναι.
2: Έχετε ψηφίσει Πασόκ σίγουρα, έτσι?
0: Ναι.
2: Άλλη μόνο. Εντάξει. Χάρηκα που τα λέμε.
0: Να είστε καλά.
2: Πάντα τέτοια,
0: Καλά.
2: Ναι. Άντε, γεια.

0: Αν μπορεί την Παρασκευή, βάλε ή τη Μποφίλιου από την Κεσαριανή το ένα όμηρο.
1: Δεν υπάρχει το ένα όμηρο από την Κεσαριανή. Το αντικαθιστούμε με αυτό.

0: ή το μαλαματένια λόγια από την Κεσαριανή προχτές.
1: Δεν υπάρχει καθαρό το μαλαματένια λόγια από την Κεσαριανή. Το αντικαθιστούμε με την πρώτη εκτέλεση. Και στα...

0: Η Κύπρος είτε μακράν. Ποιος θα είχε πει αυτό?
1: Ο Καραμαλής ο καλός.
0: Μπράβο, η Κύπρος είτε μακράν. Τώρα που ήρθε ο Γάλλος πρόεδρος, ξέρεις τι λένε?
1: Μην πεις με Μακρόν αστείο, μην πεις με Μακρόν αστείο.
0: Η Κύπρος είτε μακρόν. Τέλος.
1: Μύριζε, κάθε
0: φορά
1: μύριζε.
0: Τώρα που θα έρχεται τώρα.
1: Βρώμαγε η κρυάδα.
0: Θα πρέπει να τραγουδάμε το τραγούδι, να το βάλεις σε παρακαλώ. Είναι γάτα, ο Μακρόν με τη γραβάτα. Φιλάκια.
2: Είναι γάτα, είναι γάτα.
3: Μακρόν.
2: Με τη γραβάτα.
3: Ελλάς καλία συμμαχία.
2: Είναι γάτα, είναι γάτα.
3: Μακρόν.
2: Με τη γραβάτα.
4: Για αυτό ευχαριστώ θέρμα τη δημοκρατία.

0: Ναι.
1: Λέγεται.
0: Είμαι αυτή που σε είχε πάρει την προηγούμενη φορά και είχε πει θα μου φέρει την πρόνοια.
1: Ναι, δεν ήρθε.
0: Ναι, όχι, δεν ήρθε.
1: Δεν ήρθε. Για κοιτάξτε το κουδούνι ξανά.
0: Όχι, έχει φτιάξει μαμά μου κουλουράκι να την κεράσει.
1: Την πρόνοια. Ναι. Την καλοπιάνει, νομίζει ότι θα γλιτώσει.
0: Όχι, για να την πάρουμε.
1: Α, ναι. Δώσ' τους και ένα φίλεμα μαζί. Σωστό.
0: Θα ήθελα να μου βάλει.
1: Ναι.
0: Τη φορά. Το είμαι από τα παιδιά από τους
1: κοινούς νετούς. Είσαι εσύ από τα παιδιά αυτά?
0: Ναι.
1: Τι λένε παιδάκι μου?
0: Δεν είμαι καλό παιδάκι. Δεν κάθομαι καλά.
1: Να σε πάρουν τότε.
0: Ωραία. Θα με ξαναγυρίσουν να με πάρουν.
1: Δεν θα σ' αντέξουν. Σωστό. Μπορεί και αυτό.

0: Έλα, αγάπη, έλα, ο μετανάστης από το Βερολίνο είμαι.
1: Έλα, τι είναι.
0: Θέλω μια αφιέρωση. Εντάξει, βασικά 9 του μηνός πέφτει Σάββατο. Οπότε, αν γίνεται να παιχτεί για την Παρασκευή.
2: Περίμενε, μωρό μου.
0: Για την ημέρα της νίκης. Και θα ήθελα πάρα πολύ να το αφιερώσουμε στην κυρία Ελένη Λουκά.
1: Όχι, στην Κεραμαίωση, είναι μέρα της νίκης.
0: Τον ύμνο του κοινού στρατού.
1: Και για Κεραμαίωση ταιριάζει, αφού είναι μέρα της νίκης.
0: Και αυτό, γάντι της πάει.
3: Ακριβώς.
1: Έλα, γεια.
0: Κυρίως στην κυρία Λουκά. Αφιέρωση για την κυρία Λουκά.
1: Ναι, το είπες, αγάπη μου, μην το λες 5 φορές.
0: Έτσι, να τον τη δώσουμε.
1: Ναι, να τελειώνουμε λίγο όμως.

0: Έλα ρε, έχω δύο απορίες.
1: Για πες.
0: Πρώτη, πώς θα φύγετε διακοπές ρε μαλάκα, με εκλογές τώρα τον Οκτώβρη, με Σαμαρά να έρχεται. Πώς θα τα μαζέψετε μετά όλα αυτά που θα έχουν γίνει τα γυρίσεις.
1: Εντάξει, θα φύγουν και αυτοί τώρα, θα κλείσει για λίγο το κατάστημα, εντάξει, το δικό τους.
0: Αρχίδια, πού να κλείσει ρε, άμα πάει Οκτώβρη εκλογές θα είναι κάθε μέρα, θα είσαι στην παραλία και θα λες μαλακία να κάνουν κανένα live να πούμε.
1: Αυτό, ή θα πήγαινε ο Μητσοτάκης στην παραλία στους πλανόδιους με τα γυαλιά, να μοιράζει το πρόγραμμα.
0: Και αυτό φαντάζεσαι.
1: Να μην μπορείς να ηρεμήσει από πουθενά, άσε με τώρα.
2: Εγώ φοράω τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια.
0: Και να σε πετύχει κιόλα. Πού έπασε την ψώθα, πας.
1: Ε, ναι, πού έπα.
0: Πρέπει να τα μαζέψεις τερμα λάκα. Γιατί όταν θέλεις για δουλειά και λες τώρα θα γυρίσω πίσω και θα γίνει της πουτάνας. Δεν θα μαζεύονται με τίποτα.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι το περιμένουμε. Αλλά πρέπει να σβήσεις κιόλα. Δεν κατάλαβα. Τι θες τώρα, μας κόπεις διακοπές. Άι παράτα μας.
0: Τέλος πάντων, δεύτερη απορία. Αυτή εντάξει, οκ. Το που εγώ δεν το ξέρω. Οι υπόλοιποι όλοι ρε μαλάκα. Όταν μιλάνε στους από κάτω τους τέλος πάντων, γιατί όλοι να λένε αν κάνουν τον άλλο.

0: περισσότερο εισιτήριο και περισσότερα έξοδα θα έχει, γιατί περισσότεροι θα χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής και λιγότερο κυκλοφοριακό θα υπάρχει.
1: Ο Τσίπρας έχει μείνει στην πρώτη τετραετία του Μητσοτάκη, νομίζοντας ότι τα επιδόματα ικανοποιούν τον κόσμο.
2: Αν μας ρωτήσουνε πού θα βρείτε τα λεφτά, να, κάπου εκεί θα τα βρούμε.
1: Αλλά άμα είναι αριστερός ο άνθρωπος βαθιά, σου λέει με επιδόματα θα γίνει δουλειά. Λες και ο κόσμος θέλει ελεημοσύνη.
0: Ναι, αυτό ότι η Σοβιετική Ένωση ήταν η αριστερή.
1: Ναι, με φτιάξε τους μισθούς εσύ, βάλε ένα οικονομικό μιμιμί και τα βλέπουμε τα υπόλοιπα.
0: Δηλαδή, εγώ είμαι οικοδόμος, έτσι. Δεν έχω ούτε σπουδάσει. Τρίτη ηλικία έβγαλα με 12 και τέλος. Λίγο μυαλό θέλει να πούσει. Ένα και να κάνουν δύο, που λέει ο λόγος.
1: Τι να κάνει κι αυτός, είναι μπλεγμένος με τα συμφέροντα που τον στηρίζουν, έχει τις δεσμεύσεις του. Τι να κάνει.
2: Θα πάμε χωρίς κρατική επιχορήγηση, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, χωρίς τη στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.
3: Είδες που στα έλεγα και είναι δεύτερο κόμμα ήδη ο Αλέξης.
1: Τσακ. Είδες. Τώρα θέμα ημερών είναι. Θα τα δεις τώρα, έρχεται.
2: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
3: Τουλάχιστον δεύτερο. Για να μην σου πω ότι έτσι όπως θα πάει ο άλλος μέχρι τις εκλογές, αν και πρώτο. Και θα πάρει και την τζάκρη πίσω.
1: Αυτό να γίνει, να έχει αυτό το υπερατού.
4: Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα.
3: Η τζάκρη πρέπει να γυρίσει εκεί που πρέπει. Εκεί που είναι το σωστό.
1: Στο Πασόκ.
3: Άστο το Πασόκ τώρα. Τώρα μιλάμε σοβαρά. Άστο το Πασόκ. Ο Αλέξης, η επόμενη δύναμη. Έρχεται ο Αλέξης. Η Τζάκρη ξέρει.
1: Αμήν, μια λαμπάδα.
3: Η Τζάκρη καταρχήν, ίσως και να μιλάμε τώρα για την πιο έμπειρη πολιτικό αυτή τη στιγμή στη Βουλή.
1: Ναι.
3: Η πιο έμπειρη πολιτικός έχει ψηφίσει όλα τα μνημόνια με όλες τις κυβερνήσεις. Αν δεν ξέρει αυτή ποιος.
1: Αυτός, ένα μηδέν.
3: Ένα μηδέν. Ναι. Όχι, ισοπαλία.
1: Πάει.
3: Οπότε, Τζάκρη και Αλέξης, έρχεται. Γεια.
5: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
6: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Δημήτρης Αλεξάνδρου ονομάζομαι. Τηλεφωνώ εκ μέρους του Άκη, αν καταλάβατε.
1: Δεν κατάλαβα.
6: Τηλεφωνώ εκ μέρους του Άκη για ένα χάσκι που πουλάτε σε φθηνή τιμή σχετικά.
1: Δεν χάσκι πια. Δεν χάσκι.
6: Κοιτάξτε, μου είπατε πουλάτε ένα χάσκι γύρω στα 30.
1: Το όνομα πείτε μου πάλι. Είστε της Τούνη ο σύζυγος.
6: Της
1: Τούνη. Της Τουνάρας.
6: Συνωνυμία.
1: Ω, κρίμα. Δεν πειράζει. Τέλος πάντων. Okay. Ναι, έχει άλλο χρώμα μάτια. Δεν ξέρω αν σε ενοχλεί αυτό.
6: Όχι,
1: το ένα χάσκι μπλε, το άλλο χάσκι σκούρο καφέ. Τέτοιο καστανό.
6: Εντάξει, εγώ θα προτιμούσα τον μπλε αρσενικό ή θηλυκό, γιατί δεν μου πω Άκη.
1: Α, θέλετε το ένα μάτι από τα δύο? Τρώτε το κεφαλάκι γενικώς και στο αρνί, σας αρέσει?
6: Τι να σας πω, αγαπητέ μου.
1: Μα τι μου λέτε, λοιπόν, προτιμάτε το ένα? Το ένα μάτι δεν θέλει, το άλλο θα το κάνει. Τι θα το κάνουν το σκυλί?
6: Όχι, όχι, εντάξει. Λοιπόν, δεν με πειράζει. Κοιτάξτε, εγώ είμαι παντρεμένος απλά στη Σουηδία, γι' αυτό και το παίρνω. Γιατί εδώ και το κλίμα δεν έχω έρθει για δουλειά στην Αθήνα, απλά για ένα χρονικό διάστημα.
1: Α, και θα φύγει μαζί με σκυλί, χάσκι?
6: Ναι, υπάρχει κάποιο συνάντηση μπορούμε να κάνουμε για να το πάρω?
1: Μπορούμε να συναντηθούμε, αλλά τώρα στο αεροπλάνο έχω κάτι τις σακούλες αυτές που ρουφάμε τον αέρα. Μα θέλετε να το πάτε στο αεροπλάνο, είναι λίγο φλάφι. Είναι φουντωτό. Είναι κάτι τις σακούλες που βάζεις στη σκούπα την ηλεκτρική, το βάζεις μέσα του σκυλί, ρουφάς τον αέρα και μετά χωράει και στη τσάντα σου την χειραποσκευή.
6: Μάλιστα. Δεν μου τα είπε αυτά ο Άκης.
1: Σας το λέω εγώ, βρίσκω τρόπους μεταφοράς. Δεν ήξερα ότι θα έρθείτε απ' έξω.
6: Εντάξει, ό,τι και εγώ, λόγω για δουλειά έχεις κατέβει. Απλά χρειάζομαι να χάσει και πιο λίγο οικονομική τιμή για να το πάρω. Να το έχω σπίτι, παιδιά δεν έχω, μόνο γυναίκα.
1: Ναι. Okay. Ωραία, ναι, θα τα βρούμε, θα τα βρούμε. Δεν παρέχω τις σακούλες που σας λέω που ρουφάνε τον αέρα.
6: Ωραία, κάποιο τηλέφωνο?
1: Έχει το σούπερ μάρκετ εδώ, τι τηλέφωνο, βρίσκεις εύκολα.
6: Ποιο σούπερ μάρκετ?
1: Έχει ο έχουν όλοι νομίζω έχουν τέτοιες σακούλες.
6: Όχι, όχι, δεν καταλάβατε. Ενώ έχετε κάποιο άλλο τηλέφωνο συνοηθούμε?
1: Γιατί εδώ δεν συνοηγιόμαστε. Στο άλλο τηλέφωνο θα μιλάμε καλύτερα.
6: Δεν ξέρω, μπορεί.
1: Εδώ τα λέω όλα.
6: Ωραία, χαίρομαι γι' αυτό. Εντάξει, είναι επίσης στηρωμένο?
1: Κοιτάξτε, ναι, είναι στηρωμένο κυρίως για λόγους που κατά λάθος γινόταν κάποιο ατύχημα, έμενε έγκυος και επειδή είναι αμαρτία, όπως λέει ο Σερβετάλης, να κάνουμε άμβλωση.
7: Η άμβλωση για μένα είναι μια δολοφονία. Δηλαδή είναι απροστάτευτα πλάσματα τα οποία προτιμάμε να τα σκοτώσουμε.
1: Το στηρώσαμε, μην έχουμε τέτοια ατυχήματα. Γιατί είναι αμαρτία και στα σκυλιά, ας πούμε, η άμβλωση.
7: Αισθάνομαι ότι η θέση της γυναίκας και δεν την τιμά να ταυτίζεται με μια δολοφονία.
6: Άρα μιλάμε για θηλυκό, από ό,τι κατάλαβα.
1: Μιλάμε για θηλυκό που δεν θα μείνει έγκυος. Για να μην έχουμε, γιατί μετά ο Σερβετάλης, άμα βγαίνουν, τα πετάει στα σκουπίδια, λέει. Τα πετάει στα ορφανοτροφία για να μην πετάξουμε σκυλιά, γι' αυτό λέω.
7: Είναι προτιμότερο για μένα να πάρει την ευθύνη κάποιος, να το κυοφορήσει και μετά στο πετάξει. Α, το δώσει σε ένα ορφανοτροφείο.
6: Ναι, να πετάξουμε και αυτόν λόγο.
1: Δεν ξέρω τι λέτε.
6: Λοιπόν,
1: άντε να είστε καλά.
6: Λίγο το όνομά σας. Το όνομά σας λέω.
1: Πεντρετζίκης.
6: Πετρετζίκης. Τσίκης στο μικρό.
1: Απόστολος.
6: Απόστολος. Τσίκης. Ωραία. Εντάξει, αν είναι θα συνεχθούμε να μιλήσεις και με τον Άκη για το σκυλί. Να το
1: έγινε.
6: Πάρω, γιατί φεύγω σε μια εβδομάδα.
1: Ναι, ναι, μπορούμε να το πακετάρουμε εύκολα, δεν είναι πρόβλημα.
6: Έγινε. Κύριε Πεντετήξης, ευχαριστώ πολύ.

0: πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια.
2: Έλα, Απόστολε, είσαι καλά?
1: Καλά είμαι.
2: Μπράβο, ρε Απόστολε. Είμαι πολύ χαρούμενος και σας ευχαριστώ γι' αυτό, γιατί δίνετε επιλογές στον Έλληνα πολίτη για να αποφασίσει. Έχουμε τον Βασιλιά, την Κωνσταντοπούλου, την Καριστιανό, τον Βελόπουλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εμάς?
2: Όχι, γιατί μας παρουσιάζετε όλες αυτές τις επιλογές?
1: Ναι, να έχει να διαλέξει ο καθένας.
2: Ναι, πρέπει να ενημερωθούμε για να διαλέξουμε μετά. Και σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Εσύ τι ψηφίζεις?
1: Εγώ τώρα σκέφτομαι για Τσίπρα τώρα.
3: Γεια σας, συντρόφισσες και σύντροφοι αγωνιστές.
2: Α, ωραία.
1: Με έχει πείσει, ναι. Ήτανε δερματόδετο το βιβλίο και λέω εντάξει, είναι καλή έκδοση, πρέπει να το ψηφίσουμε.
2: Α, είναι δερματόδετο?
1: Το δικό μου τουλάχιστον, δεν ξέρω πως ήταν, καμιά συλλεκτική, έστειλε στους δημοσιογράφους, δεν ξέρω.
2: Α, μάλιστα.
1: Δεν είναι για την πλέμπα όλα, αλλά ναι.
2: Ναι, ναι, δεν είναι για μας, ναι.
1: Δεν
2: ναι.
1: Μπορεί να είναι για όλους, καταλαβαίνεις.
2: Όχι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, έχεις δίκιο.
4: Έλα, μωρή Λουλού, να σου πω, ξέρεις γιατί πήρα τώρα?
1: Γιατί?
4: Ήθελα να βγάλω κακιούλα, ρε φίλε, μπορώ?
1: Βγάλε, σιγά.
4: Να σου πω, ξέρεις, διάξα το γυμναστηριακό, προπέδρε, που έλεγες θα πάει στο φαντάζο το γυμναστηριακό, στην Τάλα, να περιμένει να πάρει σουβλάκι κάτω στο πάρκο Τρίτσι. Πάγει πολύ γέλιο. Έχω, δηλαδή, δεν ξέρω τώρα πώς το λέτε, χερεκάκια ή χερεκακία στα χέρια μου που τονίζεται, αλλά όταν οι δεξιοί καταλαβαίνουν ότι το κράτος εσύ για τα αρχίδια τους αυτού υποστηρίζουν τόσα χρόνια, τρελαίνονται, ρε φίλε. Θυμάσαι τον άλλο που λέγε θα ρίξω χειροβομβίδα?
1: Ποιον?
4: Τον άλλο, ρε, που λέει...
1: Α, του Σταβέντο που λέει έχω μια χειροβομβίδα.
5: Έχω μια χειροβομβίδα, μια στρεμμένη βίδα, έρχομαι για σένα.
4: Όχι, ρε, τον άλλο, ρε, που λέγε γυροβομπίδα θα ρίξουμε, ρε, που είναι ένας αγρότης που μπήκε μέσα και φώναζε να μας δεξιός που ήταν γάμα και αυτό είναι δεξιά.
6: Ρε, γυροβομπίδα θα ρίξουμε, ρε.
1: Πού, για πείτε.
6: Πεθαίνουμε.
4: Τελικά θα καταλήξουν οι ταξιτζίδες. Εγώ για το φιλαράκι το Βασίλη στεναχωριέμαι. Αλλά θα καταλήξουν οι ταξιτζίδες από το γυμναστηριακό να έχουν το ακριβότερο κολόχαρτο, ρε φίλε. 50.000 για μισό καρτί. 50.000. Φιλιά στα κολομπέρια, βγάλα κακία, γουστάρα.
1: Αλλιώς καθαρίζει αυτό όμως. Τέλος πάντων.
4: Εντάξει.
1: Πού να ξέρετε εσείς τώρα, γίδια είστε.
4: Ναι, φίλε, ναι, έχει και το γκρέζι. Να πούμε, ξέρεις που στο ναι, μια χαρά.
1: Τώρα λίγο είναι.
7: Να σου πω, μπορώ να τα φτιάξω με το γυμναστηριακό?
1: Α, μπορείς, δεν ξέρω αν θέλει αυτός όμως, δεν νομίζω να σε θέλει.
7: Εγώ το καλοκαιράκι γιατί θα καθόμαστε στο αεροδρόμιο εκεί στο Everest να πίνουμε καφεδάκι, να είναι καλά. Λοιπόν, άκουσε να δεις, εγώ έτσι κι αλλιώς θα ψηφίσω τον Τσίπρα. Ο αντιγυμναστηριακός ψηφίσει κουκουέ, να έρθει να τον κεράσω καφέ, είδες πως ο λάτζι, έτσι.
1: Πολύ.
7: Εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα φαγωτό. Λοιπόν, κουκουέ γυμναστηριακέ και έλα να σε κεράσω καφεδάκι στο Everest.
8: Έλα, Αποστολή μου.
1: Έλα.
8: Να μιλήσουμε λίγο για λαούς με αρχίδια και για λαούς αρχίδια.
1: Άντε, ναι.
8: Λοιπόν, ξέρεις ότι η ισπανική κυβέρνηση, που σιγά δεν είναι τίποτα, ένα Τσίπρας είναι αυτός, έχει κρατήσει μια πολύ σωστή στάση στο θέμα με το Ιράν και με την Παλαιστίνη, σωστά?
1: Ναι.
8: Ναι, ξέρεις ότι και οι Καταλανοί και οι Βάσκοι θέλουν αυτονομία από το ισπανικό καθεστώς. Βγήκαν οι Ισραηλινοί σαν τέτοιες καριόλες που είναι μια ζωή και θέλουν να κάνουν όλο τον κόσμο να το διχάζουν και είπαν ότι θα βοηθήσουν για να αναγνωριστεί ανεξαρτησία των Καταλανών και των Βάσκων. Οι Καταλανοί και οι Βάσκοι είναι τόσο περήφανοι λαοί που είπαν ότι το τι προβλήματα έχουμε με την Ισπανία θα τα λύσουμε μόνοι μας. Εμείς είμαστε στο πλευρό του λαού της Παλαιστίνης και του λαού του Ιράν. Αντίθετα, κάποιοι άλλοι λαοί, θα σου πω εδώ για τους Κούρδους που για μένα είναι πολύ διαφημισμένοι. Το 22 οι Κούρδοι είχαν πολεμήσει στο πλευρό των Τούρκων κατά των Μικρασιατών. Και όχι μόνο αυτό, ήταν και ιδιαίτερα σκληροί. Απλά μετά ήταν ότι επειδή φάγαμε την παραπληροφόρηση και η αριστερά αγαπούσε τους Κούρδους και για να μην μας πούνε αντισημίτες, δεν έλεγαν ότι τα μεγαλύτερα εγκλήματα κατά των Ελλήνων Μικρασιατικών τα κάνανε οι Εβραίοι και οι Κούρδοι και όχι οι Τούρκοι, εμπασφερτώσει. Μετά οι Κούρδοι πολέμησαν υπέρ του Ιράκ εναντίον του Ιράν επειδή τους βάλανε οι Αμερικάνοι. Μετά πολέμησαν κατά του Σαντάμ επειδή τους βάλανε οι Αμερικάνοι. Μετά πολέμησαν κατά του μετριοπαθούς και δημοκρατικού Άσαντ επειδή τους βάλανε οι Αμερικάνοι και οι Εβραίοι γιατί τους υποσχέθηκαν κράτος. Και τώρα οι Κούρδοι θα πάνε να πολεμήσουν και κατά του Ιράν. Λοιπόν, αυτό για να δούμε τη διαφορά μεταξύ λαών με αρχίδια και αρχίδια λαών.
9: Μωρό μου.
1: Όλα.
9: Πώς πήγατε με τη φαντασίωση?
1: Ποια φαντασίωση?
9: Αυτή που είμαστε κυρίαρχος λαός.
1: Α, ναι, ναι, ανάψαμε.
9: Που είμαστε υπερήφανοι. Που έχουμε πάρει τα καλύτερα και οι Τούρκοι τρώνε τη σκόνη μας.
1: Τι τρώνε?
9: Τη σκόνη μας.
1: Να φάνε.
9: Και. Σκουπίστε τα παιδιά. Επίσης, έχω να πω ότι αυτός ο Φλωρίδης.
1: Η πολλή τηλεόραση σου έχει κάψει τα εγκεφαλικά κύτταρα.
9: Τα είχα καμένα από πριν εγώ.
1: Έλα, αποκλείεται.
9: Όχι, έχει γεννήθηκα. Λοιπόν, να σου πω, αυτός ο Φλωρίδης το χούι δεν μπορεί να το κόψει όταν ήταν μικρός μέτρα για τους πόντους του και τώρα που μεγάλωσε μετράει την αίθουσα. Έχει βγάλει τη μεζούρα. Γενικά με μια μεζούρα είναι.
10: Η αίθουσα αυτή, εν το σύνολο της, είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα.
11: Μεγάλη, Βαγγέλη μου, μεγάλη.
12: Μεγάλη, τι μεγάλη. Δεν είναι και σαν την Πελοπόννησο.
9: Λοιπόν, επίσης, να δω το τώρα ρε πούστη μου που ο δημοσιογράφης σοβαρή σας πήρανε τη σάτυρα να δω τι δουλειά θα κάνετε. Να σε δω στα φανάρια να μου πουλάς κατωμάτια και εγώ να μην τα παίρνω ρε πούστη μου. Βγήκε ο Ζαχαρός, ήταν με τον Γεωργιάδη και βγήκε και του λέει μήπως υπουργέ μου έχουμε πολλούς γιατρούς γιατί έχουμε πάρα πολλά νοσοκομεία. Το καψές. Να δω τι δουλειά θα κάνεις.
1: Τους καλύτερους έχουμε.
9: Και εσύ και ο Θήμιος. Και ένα τελευταίο προσευχηθούμε όλοι μαζί. Αυτού του Τίλιαν, πώς το λένε, με το Predator παιδί μου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.
0: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
9: Μα ναι, εδώ.
11: Γεια σου, καβεντάτη, τι κάνεις.
1: Γεια σου, καλά.
11: Καλά είσαι. Να σου πω, θέλω να πάω μια βαβκάδα με τον Κίμωνα, εγώ, εσύ και η Βούλτεψ. Τα στενά του Ορμούς, λέει, Αποστόλη.
12: Τα στενά του Ορμούς είναι πάρα πολύ στενά.
1: Πιάνω στενά.
11: Του Ορμούς, μη με γαμάς, το παρακαλώ.
1: Όχι, θα το πεις 5 φορές.
11: Όχι και 5, επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
1: Α, ωραία.
0: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
13: Αποστόλη μου.
1: Έλα μου.
13: Τι κάνεις.
1: Καλά εσύ.
13: Καλά. Να σε ρωτήσω κάτι. Ο Λοβέρδος όταν είπε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση με τη διαφθορά, το έλεγε σοβαρά ή αστεία.
14: Αλλά η διαφθορά αυτή η οποία υπάρχει δεν αφορά το σύνολο της Νέας Δημοκρατίας. Μπράβο.
1: Είναι δυνατόν να λες αυτό στα αστεία? Σοβαρό βέβαια. Καταρχάς το λέω Λοβέρδος. Για να το λέω Λοβέρδος, ναι. Μόνο σοβαρό μπορεί να είναι.
13: Να πω σαν ανέκδοτο, ξέρεις αν τι ακούστηκε. Σαν να λέει ότι η Μαρία Κάλλας δεν έχει καμία σχέση με την όπερα.
1: Έχει.
13: Κάπως έτσι ακούστηκε, δεν ξέρω.
1: Να
13: σου πω κάτι έγκυρο. Έχω ένα φίλο στη Λάρισα, ο οποίος έφτιαξε κάτι μέσα σε αυτή την αίθουσα της διοίκησης. Είναι μάστορος, δεν θα πω τι, για να με τον εκθέσω. Και του είπανε, θα σε πληρώσουμε 7.000 ευρώ, αλλά θα κόψει τιμολόγιο 25.000 ευρώ και θα σου πληρώσουμε το θεία. Το περίμενε αυτό.
1: Ωραίο, νοικοκυρεμένο.
13: Έτσι, μπράβο.
15: Έλα μωρή τρέλα, δεν το πιστεύω. Κουνιούμαλο από Χανιά. Τι κάνεις καλένου.
1: Έλα φίλε μου.
15: Όλα καλά.
1: Καλά εσύ.
15: Μια πορεία έχω το φίλιο ρόπο από αυτή τη αχαρακτήριστη εξόριση στην οδό Μυραμπό.
16: Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα της οδού Μυραμπό 1.
1: Ναι, λίγο σεβασμό στους εξόριστους Έλληνες.
15: Ναι, ναι, εντάξει, γι' αυτό δεν χαρακτήρισα καθόλου. Μας λέει λοιπόν η κυρία ότι στο τραπέζι που ήταν για 8 καθόντουσαν 15.
16: Γύρω από ένα τραπέζι που κανονικά χωρούσε 8, καθόμασταν 15. Όλοι εξόριστοι Έλληνες. Με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα, με παστίτσιο που φτουράει.
15: Κανα δυο ονοματάκια δεν μας λέει.
1: Σωστό, για να δούμε που είναι σήμερα αυτή. Σωστό.
15: Έλατε, να μας πήγαν 2-3-5 ονοματάκια που είναι ο πρόεδρος.
17: Και οι εξωγήινοι να ακούσουνε.
1: Α, δεν ακούνε αυτοί συνήθως.
17: Μαρκώνει το βουλευτή, όχι, να ακούσουνε όπως βρήκανε, όχι όπως ξέρανε. Εδώ τι βρήκανε τις παλιές εκκλησίες από την Πάτρα μέχρι την Αθήνα όπου θέλουνε πάνε. Ή και στο παλιό μερολόγιο έχουμε ξενώνα χρήματα.
1: Πιστεύεις οι εξωγήινοι ακούνε ελληνοφρένεια?
17: Ναι, θα τους βάλουμε όλους, ναι, παντού.
1: Ναι,
17: γιατί τώρα τον Ιούλιο θα τους αμολύσει ο Ομπάμα και ο Τραμπ. Τρέχουνε, εντωμεταξύ οι αποκαλύψεις τρέχουνε. Αλλά και οι χριστιανοί να είναι έτοιμοι να τους αποδεχθούν. Γιατί βλέπουμε, να βλέπουν αυτό το βιβλίο που είπαμε το 5 είμαστε μόνοι στο διάστημα εκκλησιαστικές εκδόσεις αδελφότητες θεολόγων ζωή.
1: Οπα.
17: Όλοι οι χριστιανοί να το ξέρουν, μόλις έρθουν να ξέρουν, ήρθαν του Θεού πλάσματα είναι για αυτοί, να τους βάλουμε. Και μετά όμως επειδή τρέχει τώρα η αποκαλύψεις από την Άννα Παολίνα Λούνα.
1: Ποια είναι αυτή πάλι?
17: Congress Woman.
1: Ποια είναι η Άννα Παολίνα Λούνα? Έπεσε στο Μιλάγκρος η αντίθεση.
17: Congress Woman είναι, όχι, είναι.
1: Έλα στο... τώρα, σίγουρα έπεσε σε βραζιλιάνικο.
17: Από τη Ας μοιάζει έτσι, δε. Κι άλλοι πολλοί, αυτοί οι πιλότοι που καταθέτουν,
1: Ναι, ονόματα πες μου, ονόματα.
17: Ο Μπρόλαντ, ο Μπούρλισον που ήταν και...
1: Ο Μπούρλισον, δεν έχει κάνει ο Μπούρλισον πράγματα.
17: Ο Ντέιβιτ Γκράς, ο...
1: Α, είχες ονόματα τελικά, εγώ μπλόφαρα, αλλά έκατσε.
17: Καταθέτουν εκεί, είναι και ένας δημοσιογράφος Σνάπ που ανακατέθεται από χρόνια.
1: Αχ, αυτή η μουσίτσα ο Σνάπ, αχ, δεν βάζει παντού τη μόρη του.
17: Aliens Among Us, Don't Lear, Aliens Are Here and Not Friends, να βάλουν όλοι να τα βλέπουν αυτά, να είναι προετοιμασμένοι.
1: Δεν βλέπουν, κάτι βλακίες στο Netflix, άσε με τώρα, λοιπόν, και Άγιο Έρωτα, τέλος πάντων, λοιπόν, έλα γεια τώρα, φτάνει, γεια.
18: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
19: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
20: Η ώρα είναι 2.
19: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Atalas Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
3: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης.

0: Drake. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι!
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιαση.
0: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
7: Και αυτή στο ραδιοφωνικό μας πούμε ο κύριος Γεωργιάδης, είπε ότι θέση Γεωργιάδη δεν είναι η θέση του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Μόνο στόχος είπε είναι αυτοδυναμία. Πιστεύω ότι είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη με συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπου αντιθέτως με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις δεν καταφεύγει η λογική της πλειοδοσίας. Αυτή ήταν η θέση του κυρίου Μαρινάκη, ο οποίος είναι στόχος η χώρα να έχει κυβέρνηση την επομένη των εκλογών. Δεν υπάρχει δεύτερος και τρίτος γύρος. Στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Όλες οι κουβέντες συνεργασίας είναι στον αέρα. Ενώ μάλιστα ήταν και πιο αιχμηρός συνέχεια των απαντήσεων του, λέγοντας τον Πρωθυπουργό και η κυβέρνηση εκλέγουν οι πολίτες και όχι κάποιοι σε συζητήσεις πίσω από κλειστές πόρτες και καφετέριες. Τώρα, από εκεί και μετά, στα υπόλοιπα μεγάλα θέματα της επικοινότητας που τοποθετήθηκε ο κύριος Μαρινάκης, προανήγγειλε ουσιαστικά μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωρίς να προσδιορίσει τι ακριβώς θα είναι αυτά τα μέτρα. Θα αναμένουμε από το βήμα της ΔΕΘ στις αρχές Σεπτεμβρίου από τον Πρωθυπουργό. Άφησα ανοιχτό τώρα σε ένα άλλο ζήτημα το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο. Άφησα ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης του μέτρου συγκράτησης τομών, τα καύσιμα, ύστερα από συνεννόηση με τα δύο διελιστήρια και τη συμφωνία και χρηματοδότηση παρέμβασης που θα επιτρέψει τη μείωση τιμής απλή αμόλυβη κατά 10 λεπτά λίτρο, δίζελ κίνηση κατά 5 λεπτά λίτρο. Αυτό θα το δούμε στο τέλος Αυγούστου. Παράλληλα, πειρά νέα κατά του Αλέξη Τσίπρα. Βλέπουμε μια μετοπική επίθεση από την κυβέρνηση κατά του Αλέξη Τσίπρα όλο το τελευταίο διάστημα. Μοιάζει να επιδιώκει κατά κάποιο τρόπο και η κυβέρνηση αυτή την αντιπαράθεση. Τόνισε ο κ. Μαρινάκης ότι δεν έδωσε καμία εξήγηση γιατί άλλαξε τους νομικούς, τους ποινικούς κώδικες. Εξέφρασε ερωτήματα γιατί δεν κινήθηκε δικαστικά ο Αλέξη Τσίπρας, αφού το Άδωνις Γεωργιάδης έκανε καταγγελίες περί χρηματισμού. Ενώ φυσικά και στην υπόθεση Μαρτίν που κυριαρχήσει την επικαιρότητα είπε ότι η απάντηση στην τρομοκρατία είναι οι συλλήψεις και όχι ο τοξικός λόγος, ενώ επεσήμανε το ελληνικό FBI, όπως ονομάζεται, έχει βάλει τα γυαλιά σε όσους το κοροϊδεύαν.
8: Τώρα Κώστα, μείνε μαζί μας να ακούσουμε πώς ακριβώς απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης σχετικά με τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη και αμέσως μετά να σχολιάσουμε κάποια άλλη δήλωση που έκανε επίσης αίσθηση, αυτή του Πρόεδρου της Βουλής που αναφέρθηκε στις πρόωρες κάλπες.
9: Να σας πω τη θέση της κυβέρνησης.
10: Καταρχώς να ξεκαθαρίσουμε το η θέση Άδωνη Γεωργιάδη είναι θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
9: Όχι. Η θέση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού είναι απλή, ξεκάθαρη και δεν είναι ούτε εγωιστική. Και σίγουρα δεν είναι αλαζονική. Γιατί στο τέλος της ημέρας οι πολίτες θα μας κρίνουν. Ο μόνος στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Πρέπει να έχουμε άλλη μια ισχυρή εντολή. Το αν θα την έχουμε ή όχι, αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες. Η μόνη πολιτική δύναμη που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε σε περίπτωση που ο κόσμος δεν μας δώσει αυτοδυναμία, που είναι ο μοναδικός μας, το ξαναλέω, και αποκλειστικός στόχος, θα ήταν ένα σοβαρό Πασόκ, όπως ήταν το Πασόκ του κ. Βενιζέλου ή της αείμνησης φόβης γεννήματα, αλλά το Πασόκ Ανδρουλάκη. Έχει αποδειχθεί ένα κόμμα που παίζει ακριβώς το ίδιο επίπεδο με τον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή. Μην βιαζόμαστε, να δούμε τελικά αν θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Και το ξαναλέω, όλες αυτές οι κουβέντες είναι εντελώς στον αέρα, γιατί κανείς δεν έχει ανοίξει τέτοιο ζήτημα. Το κυριότερο όμως είναι ότι πρωθυπουργούς και κυβερνήσεις εκλέγουν οι πολίτες με την ψήφο τους και κανένας άλλος σε διεργασίες ή διαπραγματεύσεις σε μια καφετέρια, σε μια κλειστή αίθουσα, οπουδήποτε άλλο.
8: Τώρα, Κώστα, ο Νικήτας Κακλαμάλης, μιλώντας χθες στο Action 24, φούντωσε τα σενάρια για πρόωρες εκλογές.
7: Βουλευτής Αλφαθηνών και φυσικά πρόεδρος Βουλής ο Νικήτας Κακλαμάλης ήταν και είπε ότι δεν μιλάμε κάποια αυτές τις δύο ιδιότητες, αλλά μιλάει εκφράζοντας μια προσωπική άποψη, λέγοντας ότι καμιά φορά, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κακλαμάλης, το να γίνουν νωρίτερα εκλογές μπορεί και να είναι θεραπεία στην όποια πολιτική τοξικότητα υπάρχει. Διότι πλέον, όπως είπε, μιλάει ο λαός. θα είναι προεκλογικά όλα πάνω στο τραπέζι και όταν ανοίξει κάλπη η απάντηση θα έχει δοθεί από τον ελληνικό λαό. Διευκρίνησε, είπαμε, ότι λέει την προσωπική του άποψη, αλλά από εκεί και πέρα σίγουρα καταγράφεται αυτό σε ένα από τα κορυφαία στελέχη της κυβερνώσεως παράταξης, το οποίο αφήνει ανοιχτό και ουσιαστικά λέει την άποψή του, όχι απλά αφήνει ανοιχτό, ότι δική του άποψη θα έπρεπε να εξετάσει τον επόμενο κυβέρνηση να προσφύγει στις κάλπες το φθινόπωρο ενδεχομένως.
8: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν την τοποθέτηση του Νικήτα Κακλαμάνη χθες στο Άξιον 24.
1: Ένα πονηρό μυαλό θα μπορούσε να σκεφτεί γιατί σόνι και καλά πρέπει να έχει τελειώσει η δεύτερη ψηφοφορία τον Αύγουστο.
10: Τον Αύγουστο.
1: Αν οι εκλογές γίνουν τον ερχόμενο Μάιο ή Ιούνιο, μπορούσαν να γίνουν το Σεπτέμβριο. Εκτιμώ λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός θέλει να έχει καθαρό το πεδίο μπροστά του, να μην κατηγορηθεί ότι τορπίλησε ο ίδιος τη συνταγματική αναθεώρηση, ώστε να μπορεί να πάρει τις αποφάσεις του. Εγώ μέσα μου πιστεύω ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει πάρει την τελική του απόφαση αν θα πάει στο τέλος τετραετίας ή θα επιλέξει μια ημερομηνία γρηγορότητα.
8: Να επικαλεστούν ξανά την...
1: Απλά θέλει να έχει το δρόμο ανοιχτό. Καμιά φορά, και θα σας πω που το βασίζω, καμιά φορά το να γίνουν νωρίτερα μπορεί να είναι και η θεραπεία στην όποια πολιτική τοξικότητα υπάρχει. Διότι εκεί πλέον μιλάει ο λαός, θα είναι όλα προεκλογικά πάνω στο τραπέζι και όταν ανοίξει η κάλπη η απάντηση έχει δοθεί από τον ελληνικό λαό.
8: Όπως ακούσατε νωρίτερα και στο ρεπορτάζ του Κώστα Παπαχλημίτζου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας εδώ στα παραπολιτικά, στην εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα και του Θανάση Φουσκίδη, αναφέρθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα και στο θέμα της αλλαγής των ποινικών κωδίκων. Εκεί λοιπόν είπε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μετέτρεψε τη δωροδοκία από κακούργημα σε πλημέλημα και μάλιστα ποτέ δεν απάντησε ο πρώην Πρωθυπουργός για αυτές τις αλλαγές, ούτε και για τις καταγγελίες για τη δωροδοκία. Για να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
9: Δεν μπορώ να κατηγορήσω έναν άνθρωπο για κάτι χωρίς στοιχεία. Δηλαδή, δεν θα πω ποτέ για έναν άνθρωπο ότι τα πήρε, αν δεν έχω αποδείξεις ότι τα έχει πάρει.
5: Αλλά μίλησε για χρηματισμό.
9: Αλλά εγώ,
5: αν το στηρίζει μια δημοκρατία,
9: σήμερα, αύριο, μεθαύριο, ομιγέννητο, γιατί δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, ακούσω έναν πολιτικό αντίπαλο, και μάλιστα ο κ. Γεωργιάδης είναι ο Υπουργός Υγείας, να λέει δημοσίως ότι εγώ τα έχω πάρει, την επόμενη μέρα θα βρεθώ στην εισαγγελία και θα το έχω κάνει μήνυση. Το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας δεν κινήθηκε νομικά κατά τον κύριο Γεωργιάδη. Ένα. Δύο. Το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν περάσει 7 χρόνια και δεν έχει απαντήσει σε έναν δημοσιογράφο, σε έναν πολίτη, για ποιο λόγο τη δωροδοκία την έκανε από κακούργημα πλημέλημα. Και αποτέλεσμα της αλλαγής της φωτογραφικής του αδικήματος δωροδοκίας να υποφεληθούν κάποιοι όσοι είναι αυτοί. Εγώ δεδομένα παρουσιάζω. Αν ο κύριος Τσίπρας είχε δώσει μια συνέντευξη και είχε δώσει απαντήσεις, θα λέγαμε. Η θέση του είναι αυτή.
10: Θα δώσει, φανταζόμαστε.
9: Ναι, αλλά έχουν περάσει 7 χρόνια.
8: Τώρα στα δικαστήρια της πρώην Χρονής Ευελπίδων οδηγήθηκαν υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για την υπόθεση της Μαρφίν, προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας. Οι δύο κατηγορούμενοι φυσικά αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση για την εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας στις 2 στις 5 Μαΐου του 2010, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων, εκ των οποίων η μία ήταν έγκυος. Στο θέμα αυτό αναφέρθηκε ο Παύλος Μαρινάκης εδώ στο σταθμό μας, στα παραπολιτικά 90,1, και στο θέμα επίσης αναφέρθηκε και ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης.
9: Προφανώς όλα αυτά θα τα απαντήσει η δικαιοσύνη. Όταν μια υπόθεση πηγαίνει στους δικαστές, στον ανακριτή, στον εισαγγελέα, εκείνοι μόνο μπορούν να αξιολογήσουν τα δεδομένα και να κρίνουν την τύχη των κατηγορούμενων, εφόσον ασκείται δίωξη, είναι κατηγορούμενοι. Είναι ένα πάρα πολύ καλό νέο ότι μετά από πολύμηνες, ενδεχομένως πολυετής έρευνες, από ό,τι φάνηκε από τα όσα είπε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ξανά άνοιξε ο φάκελος και συνελέχθησαν στοιχεία. Πρέπει να δοθούν απαντήσεις για μια τραγωδία. Η Μαρφίν είναι μια τραγωδία, μια ανοιχτή πληγή που παρέμεινε ανοιχτή για 16 χρόνια και είναι κάτι το οποίο δεν μπορούσε κανείς να προσπεράσει. Η απάντηση στην τρομοκρατία είναι μόνο συλλήψεις, απόδοση δικαιοσύνης και όχι αυτός ο τοξικός λόγος, ο οποίος είναι εντυπωσιακός, δηλαδή ακόμα και σήμερα υπάρχει, είναι εντυπωσιακό ότι υπάρχει και οφείλουμε να τον αφήσουμε πίσω.
11: Το γιατί τώρα είναι γιατί τώρα μπόρεσε η αστυνομία, οι υπεύθυνοι ερευνητές αστυνομικοί να δουλέψουν συστηματικά, να συλλέξουν το υλικό, να το αξιολογήσουν, να βρούνε όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία κατά τη γνώμη τους συγκροτούν μια κατηγορία.
12: Ένα υλικό που υπήρχε στα αρχεία της αστυνομίας.
11: Ένα
12: αστυνομίας.
11: Υλικό που στη μεγάλη υλικό. Του πλειοψηφία υπήρχε και δεν είχε αξιοποιηθεί όπως έπρεπε. Το υλικό υπήρχε κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα reports και όλα αυτά υποβλήθηκαν αρμοδίως υπευθύνως στους ανακριτές και τους εισαγγελείς. Και αυτοί τώρα θα κρίνουν και νομίζω είναι τόσο απλά τα πράγματα, αλλά το πιο απλό πράγμα είναι και το πιο απλό ζητούμενο είναι οι απαντήσεις πρέπει να δοθούν πάλι επαναλαμβάνω στο πλαίσιο του κράτους δικαίου.
8: Πάμε τώρα στη Βάσο Παλαιού που έχει όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες σχετικά με το δικαστικό κομμάτι του ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι Βάσο.
13: Καλό μεσημέρι, είναι σε εξέλιξη να πούμε η ανακριτική διαδικασία. Σήμερα το πρωί δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας προκειμένου να απολογηθούν υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας έρη. Να σου πω ότι είναι έντονη η παρουσία της αστυνομίας στα δικαστήρια, καθώς υπάρχει και ομάδα νεαρών τόμων που έχει συγκεντρωθεί στον προάβλιο χώρο προς συμπαράσταση στους δύο συλληφθέντες, μάλιστα κατά τη μεταγωγή τους στο κτίριο 9 όπου πραγματοποιείται η ανάκριση, φώναζαν συστήματα συμπαράστασης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν και οι δύο κατηγορούμενοι, οι δύο 42χρονοι φέρονται να αρνούνται κάθε εμπλοκή στην εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η απολογία του πρώτου, η οποία διήρκησε 2 ώρες και αυτή τη στιγμή ενώπιον της ανακρίτριας βρίσκεται ο δεύτερος κατηγορούμενος και απολογείται. Μάλιστα πριν από την απολογία τους καταθέσανε και πολυσέλιδα απολογητικά υπόμνηματα με τις θέσεις τους. Αναμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία, πιθανότατα αργά το απόγευμα, για να μάθουμε την απόφαση της ανακρίτριας και της εισαγγελέως για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.
8: Σε ευχαριστούμε πολύ Βάσο. Και πάμε τώρα στις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Όπως φαίνεται, επιστρέφει στην κοινοβουλευτική ομάδα ο Παύλος Μαρινάκης. Συνεχίζονται όμως οι αποχωρήσεις. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι αποχωρεί από την κοινοβουλευτική ομάδα ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Παραμένει ως ανεξάρτητος στη Βουλή. Πολλά λοιπόν και σημαντικά συμβαίνουν με τον Παύλο Πολάκη να δίνει και συνέντευξη και να στρέφει τα πειρά του και στον Αλέξη Τσίπρα και στο Σοκράτη Φάμελο, να δίνει και απάντηση στον κύριο Γιαννούλη και στις δηλώσεις που έκανε χθες εδώ στο σταθμό μας. Όλα αυτά θα μας πει η Ελένη Καλογεροπούλου και ακόμα περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
14: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι Έρη. Καταρχήν να πούμε ότι κλιμακώνονται οι διαδικασίες για την ανάδειξη του νέου Προέδρου. Και με δεδομένο ότι αύριο θα συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα με όσους βουλευτές πάνε στη συνεδρίαση, είτε γιατί για κάποιο λόγο προφασιστούν ότι δεν θα είναι στην Αθήνα, είτε γιατί θα έχουν ανεξαρτητοποιηθεί ή παραιτηθεί, αναμένεται να εκλεγεί ο νέος γραμματέας του κόμματος, καθώς δεν υπάρχει ούτε γραμματέας. Όπως είναι γνωστό, παραιτήθηκε πριν από μερικές μέρες ο κύριος Διονύσης Καλαματιανός. Ο νέος γραμματέας, που όλα δείχνουν ότι θα είναι ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης, αναμένεται να δρομολογήσει τις διαδικασίες, δηλαδή με σύμφωνη γνώμη του κυρίου Κακλαμάνη, να στείλει μία επιστολή προκειμένου να επιστρέψει ο κύριος Πολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα. Σε αυτό το θέμα υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες που λένε ότι αυτήν την παρέμβαση θα πρέπει να την υπογράψουν και όλοι όσοι βουλευτές ψηφίσουν για την ανάδειξη του νέου Προέδρου. Μένει να δούμε αν θα είναι αυτό. Αν θα γίνει δηλαδή έτσι η διαδικασία. Αύριο πάντως θα εκλεγεί ο γραμματέας με σκοπό την επιστροφή του κυρίου Πολάκη.
8: Ο κύριος Πολάκης, ο οποίος με συνέντευξή του βέβαια σήμερα...
14: Ο κύριος Πολάκης, ναι, εγώ δεν θα έμενα στην επίθεση που είχε κάνει τον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Φάμελο.
8: Ναι.
14: Εγώ θα έμενα στο γεγονός ότι...
8: Είπε ότι εγώ μπορώ και η κυρία Δούρου δεν μπορεί.
14: Της κυρίας Δούρου.
8: Ναι.
14: Λέγοντας στην πραγματικότητα ότι αυτός μπορεί να ηγηθεί του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να τον φέρει σε ένα καλό σημείο, ενώ αυτό δεν μπορεί να το πράξει η κυρία Δούρου. Μάλιστα με ένα επιχείρημα ότι αυτός είχε στο παρελθόν στηρίξει την κυρία Δούρου, αλλά τώρα δεν θεωρεί ότι μπορεί να τα καταφέρει η βουλευτής του δυτικού τομέα, υπενθύμησε και το θέμα της μεγάλης πυρκαγιάς που είχε ξεσπάσει το μάτι. Επιτέθηκε ακόμα,
8: ναι,
14: και εναντίον του κυρίου Γιαννούλη καθώς ο κύριος σε συνέντευξή του, ο κύριος στην ίδια συνέντευξη μάλλον, του ζητήθηκε να σχολιάσει το γεγονός ότι ο κύριος Γιαννούλης είπε ότι αν εκλεγεί αυτός νέος πρόεδρος, ο κύριος Πολάκης, αυτός δεν θα παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ. Και είπε ότι αυτά είναι γελοιότητα. Απάντησε λοιπόν από την πλευρά του ο κύριος Γιαννούλης, θα έλεγα σε ιδιαίτερα καυστικό τρόπο, λέγοντας ότι δεν είναι αυτά γελοιότητες. Γελοιότητες είναι να φέρνεις ένα πρόσωπο στο κόμμα και να εγγυάσαι για αυτόν, εννοώντας τον Στέφανο Κασελάκη, και μετά να ζητάς συγγνώμη, να βρίσκεσαι στον πυρήνα όλων των προβλημάτων τα οποία έχουν προκύψει όλα τα τελευταία χρόνια στον ΣΥΡΙΖΑ, και εν πάση περιπτώσει τον κατηγόρησε για διάφορα πράγματα. Το διατάφτα τώρα
8: ναι.
14: Βλέπουμε, γιατί κιόλας και οι ακροατές δεν μπορούν να καταλάβουν και τις διαδικασίες και όλα αυτά, ότι ο κύριος Πολάκης έχει αποφασίσει να διεκδικήσει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ πάση θυσία.
8: Ναι.
14: Γνωρίζοντας ότι είναι δύσκολο να εκλεγεί από την κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί οι περισσότεροι βουλευτές θέλουν μια πιο μετριοπαθή εκπροσώπηση, όπως είναι αυτή της Ρένας Δούρου. Ο κύριος Πολάκης θέλει να πάει το συντομότερο δυνατόν σε εκλογή προέδρου στο κόμμα, και αυτός να είναι ο πρόεδρος και στο κόμμα και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Με τη στάση του θα έλεγα ότι αποθεί πολλούς από τους βουλευτές, καθώς συμπεριφέρεται ιδιαίτερα αυταρχικά, λες και η ζωή του χρωστάει το να τον κάνει πρόεδρο.
8: Ναι.
14: Και ήδη αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλος προβληματισμός. Ο ίδιος όμως, συνεπικουρούμενος και από τον κύριο Παπά, καθώς ο κύριος Παπάς τον στηρίζει, φαίνεται ότι θα τα δώσει όλα για όλα προκειμένου να κερδίσει την αρχηγία του κόμματος, ενός κόμματος έτσι πρέπει να πούμε, που στην πραγματικότητα πλέον αριθμεί σε κάποιες δεκάδες μελών. Από τη στιγμή που όλες οι πληροφορίες λένε ότι με σοριζόν φεύγουν τα στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ και τα μέλη των οργανώσεων.
8: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Παύλος Πολάκης μιλώντας νωρίτερα στο Μέγκα.
15: Δεν έχει υπάρξει στην παγκόσμια πολιτική ιστορία τέτοιο προηγούμενο. Και μάλιστα, όταν από το άλλο κόμμα, την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, έχεις μια καθαρή τουλάχιστον δημόσια εκφώνηση, η οποία λέει ότι κοιτάξτε, δείτε, εγώ φτιάχνω αυτό, έτσι πιστεύω, αυτό εγώ κατέληξα ότι έκλεισε ο ιστορικός κύκλος των Αλωνών και ανοίγω εγώ τον ιστορικό μου κύκλο εκεί. Σκίσου λέει ότι αν θέλετε να έρθετε, θα παραιτηθείτε και θα έρθετε σαν μονάδες. Εγώ δεν κουβεντιάζομαι κόμματα. Και να σου ανεβάζω στον εξώστη. Και εσύ να λες, όχι, πάμε εμείς να στηρίξουμε εκεί. Αυτό είναι ο ορισμός της αναξιοπρέπειας, ο ορισμός του ξεφτιλικιού.
10: Γιατί Πολάκης.
15: Γιατί εγώ σίγουρα μπορώ να βάλω το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό. Πολύ καθαρά και εξάστερα.
16: Ναι, κυρία Δούρ, δεν μπορεί.
15: Τι, πιστεύω πως όχι. Πιστεύω πως όχι. Με την οποία, προσέξτε, τη Ρένατη Δούρου, εγώ τη στήριξα όταν όλοι οι άλλοι δεν περνάγαν από την περιφέρεια Αττικής. Μην τυχόν και λερωθούνε.
8: Τώρα, χθες ο Σιμεών και Δίκογλου έφυγε και αυτός από το κόμμα. Μάλιστα, είχε δηλώσει και είχε κάνει μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μια φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα. Πολλοί λοιπόν έσπευσαν να πούν ότι εκείνος πρόκειται να πάει στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, μιλώντας εδώ σήμερα στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη, στα Παραπολιτικά, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κάποια διαβούλευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο ίδιος επιθυμεί βέβαια να πάει στην Ελλάς. Να τον ακούσουμε.
17: Δεν υπήρχε καμία διαβούλευση, άλλωστε έχει πει τον οδικό χάρτη εντός εισαγωγικών ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι ξεκάθαρος, και νομίζω ότι στα πλαίσια αυτά παραιτήθηκε, όπως πολύ σωστά είπατε. Από εκεί και πέρα θα εγγραφώ σαν απλό μέλος στην Ελλάδα, γιατί δεν έχω κρύψει ότι θέλω να στηρίξω το εγχείρημα, και με τις όποιες μου δυνάμεις θα στηρίξω και θα ξεκινήσω ένα απλό στρατιώτης, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Από εκεί και πέρα έχω μια πορεία, ελπίζω να εκτιμηθεί, αλλά δεν υπάρχουν ούτε προσυμφωνημένες θέσεις, ούτε πριβέ καταστάσεις, θα πάμε όλοι για το καλύτερο. αυτή τη στιγμή, για να τα λέμε όπως έχουμε, είχα πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έμεινε με στρατηγούς, αλλά οι στρατιώτες έχουν φύγει.
10: Έχει κλείσει τον κύκλο του ο ΣΥΡΙΖΑ.
17: Θεωρώ ότι θα παλεύει, ας πούμε, για ένα πουκάμισο που τίνει να γίνει αδιανό. Έχει κλείσει τον κύκλο.
8: Πάμε τώρα και στο ΠΑΣΟΚ, στον Ανδρέα Παπαδόπουλο, διότι και εκεί έχουμε εξελίξεις. Να κλείσει ο κύκλος της τοξικότητας και της διαφθοράς, επιθυμεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
16: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να σου πω ότι η Χαριλάου Τρικούβη και ο Νίκος Ανδρουλάκης θέτουν σε ισχύ τις προγραμματικές μηχανίες. Σήμερα συνεδριάζει ο κύκλος πολιτικής. Είναι η λεγόμενη σκιώδης κυβέρνηση του κ. Ανδρουλάκη που μετέχουν όλα τα κορυφαία στελέχη. Ο στόχος είναι η καλύτερη δυνατή προετοιμασία για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί που θέλει και πάλι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να παρουσιάσει ένα κυβερνητικό πρόγραμμα, το οποίο, όπως λένε από τη Χαριλάου Τρικούβη, θα είναι και ρεαλιστικό. Υποστολογημένο, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, στυλίτευσε την τοξικότητα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, υποστήριξε ότι πρέπει να κλείσει ο κύκλος της κυβέρνησης και ο μόνος τρόπος να κλείσει και να υπάρξει πολιτική αλλαγή είναι οι πολίτες να ψηφίσουν το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα έριξε έτσι γενικές μπηχτές και προς την πλευρά Μητσοτάκη και προς την πλευρά Τσίπρα, λέγοντας να μην πιστέψει ο κόσμος πρόσωπα που τα έχει προδώσει και να δώσει εμπιστοσύνη σε πρόσωπα που έχουν και αξιοπιστία και κύρος για να υλοποιήσουν το πρόγραμμά τους.
8: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
11: Οι επόμενοι μήνες μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι εκλογικοί μήνες. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να γίνουν εκλογές. Το μήνυμά μου προς τον ελληνικό λαό είναι ότι ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ μπορεί να φέρει και την πολιτική αλλαγή αλλά και την πολιτική σταθερότητα. Καλό τους πολίτες να μας εμπιστευτούν σε αυτή την πορεία προς τις εκλογές και να μην επενδύσουν σε πρόσωπα και συστήματα εξουσίας που τους έχουν προδώσει πολλές φορές.
8: Την εκ νέου άρση ασυλίας της ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγήθηκε η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής, με την τελική απόφαση να αναμένεται από την Ολομέλεια τις επόμενες ημέρες. Υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, ενώ καταψήφισαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΝΙΚΙ και Πλεύση Ελευθερίας. Η ελληνική λύση δήλωσε παρόν. Την ίδια ώρα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν παρέστη στην συνεδρίαση, αποστέλλοντας μάλιστα επιστολή. Ο Γιάννης Πολίτης είναι μαζί μας από το Κοινοβούλιο. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
18: Καλό μεσημέρι, Έρη, εδώ από την Βουλή. Πρωτού αναφερθούμε στις άρσεις ασυλίας, θα πούμε μια είδηση του πιεστηρίου. Ανεξαρτοποιήθηκε προλίγου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, με τους ανεξάρτητους πλέον να ξεπερνούν, βουλευτές να ξεπερνούν τους 40. Και την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ να είναι μείον ένα βουλευτή, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένονται να υπάρχουν και άλλες ανεξαρτοποιήσεις.
8: Πρωτοφανές αυτό, έτσι, 40 ανεξάρτητοι βουλευτές στο ελληνικό κοινοβούλιο. Μάλιστα.
18: Πρέπει να γυρίσουμε τον χρόνο πολύ πίσω στα πρώτα χρόνια του Μνημονίου, Έρη.
8: Μάλιστα.
18: Όταν, τότε ήταν μαζικές οι ανεξαρτοποιήσεις βουλευτών. Τώρα, στα δικά μας, να αρθεί η ασυλία της επικεφαλής Πλεύσης Ελευθερίας Νίκου Κωνσταντοπούλου, αποφάσισε νωρίτερα το πρωί η αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν έδωσε το παρόν στη σημερινή συνεδρίαση, σε αντίθεση με την προηγούμενη Πέμπτη, όπου κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης συνεδρίασης είχε καλέσει την άμεση δράση, ζητώντας να συλληφθούν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που συμμετείχαν στην επιτροπή. Υπέρ της άρσης ασυλίας της τάχθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ καταψήφισαν το ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, η ΝΙΚΙ και η Πλεύση Ελευθερίας. Παρόν ψήφισε η λύση, ενώ ο ΣΥΤΙΣ δεν σε αυτές
8: τις εκδόσεις. Σωστά.
18: Η Ολομέλεια θα κληθεί να αποφασίσει για τα περαιτέρω, με τη συνεδρίαση να πραγματοποιείται τις επόμενες ημέρες. Να πούμε επίσης ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έστειλε σχετική επιστολή στα μέλη της Επιτροπής τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, υποστηρίζοντας ότι δεν ενημερώθηκε για την μη πραγματοποίηση της συνεδρίασης της 9ης Ιουλίου, καθώς και ότι ως και σήμερα δεν της έχουν χορηγηθεί τα πρακτικά προκειμένου να ασκήσει, όπως είπε, τα δικαιώματά της. Την ίδια στιγμή υποστήριξε πως η συνεδρίαση έγινε την ώρα που συνεδρίασε η διάσκεψη των Προέδρων, αλλά και υπήρχε σε εξέλιξη συνεδρίαση της Επιτροπής της Βουλής, όπου ήθελε να παραστεί και ως αυτού που δεν μπορούσε να δώσει το παρόν στην Επιτροπή Δεντολογίας. Να πούμε επίσης ότι η Επιτροπή Δεντολογίας του Κοινοβουλίου αποφάσισε την εισηγείται μάλλον την άρση ασυλίας του ανεξάρτητου βουλευτή Ετωλοκαρνανίας Μάριου Σαλμά, μετά από μήνυση που είχε υποβάλει σε βάρος του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Η μήνυση του κ. Γεωργιάδη έγινε για συκοφαντική δυσφήμιση των απόϊχων των δηλώσεων του Μάριου Σαλμά σε τηλεοπτικό πάνελ. Ο κ. Σαλμά είχε υποστηρίξει, ξέρω πως δίνονται οι δουλειές στα νοσοκομεία, με αποτέλεσμα να αντιδράσει έντονα ο κ. Γεωργιάδης. Υπέρ της άρσης της ασυλίας του τάχθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, το Πασόκο, ΣΥΡΙΖΑ και ΕΝΗΠΗ καταψήφισαν, ενώ παρόν δήλωσαν το ΚΚΕ, τη λύση, αλλά και η πλεύση ελευθερίας. Κατά την έξοδο του ΕΡΙ από την αίθουσα των κοινοβουλευτικών, από την αίθουσα της συνεδρίασης, ο κύριος Σαλμάς, συνομιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες, τους είπε πως μείνετε συντονισμένοι, προμηνύοντας ουσιαστικά τη σχετική συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια τις επόμενες ημέρες.
8: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Στο Παρίσι πραγματοποιείται η σύνοδος του συνασπισμού των προθήμων για την Ουκρανία με αντικείμενο την ενίσχυση της στρατιωτικής στήριξης προς το Κίεβο. Περισσότερα θα μας πει ο Σπύρος Σερμπέτης. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
19: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα διήμερο όπου το Παρίσι είναι στο επίκεντρο της διεθνούς πολιτικής πραγματικότητας και πάλι με φόντο το Ουκρανικό. Είχαμε χθες τη σύνοδο του συνασπισμού των προθήμων, δηλαδή θυμίζουμε ο συνασπισμός ο οποίος έχει συγκροτηθεί προκειμένου για την ενίσχυση της Ουκρανίας. Προχώρησε σε συγκεκριμένες αποφάσεις, οι οποίες συνήθονται την παροχή περισσότερων αντιαεροπορικών μέσων στο Κίεβο, την παράδοση 16 νέων γαλλικών μαχητικών ραφάλ, αλλά και την πραγματοποίηση στρατιωτικών ασκήσεων, με το μήνυμα ουσιαστικά να είναι ότι θα πρέπει η Ρωσία με αυτόν τον τρόπο να πιεστεί στρατιωτικά και να καθίσει ουσιαστικά στο διαπραγματευτικό τραπέζι. Αυτό ουσιαστικά το μήνυμα εστάλει και σήμερα από την πολύ μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, επ' ευκαιρία και επ' αφορμή της 14ης Ιουλίου, που θυμίζουμε ότι είναι βέβαια η μέρα της Βαστήλης. Δεν ήταν τυχαία η παρουσία και η έναρξη με 500 στρατιώτες από συμμαχικές δυνάμεις, οι οποίες συμμετείχαν, όπως επίσης ούτε βέβαια τυχαία ήταν η παρουσία μιας κοινής ουσιαστικά αεροπορικής μοίρας, μεταξύ των οποίων ήταν και δύο ραφάλ ελληνικά, τα οποία συμμετείχαν στους εορτασμούς. Το μήνυμα ουσιαστικά από τη Γαλλία ήταν ότι κινούμαστε πλέον αποφασιστικά και ότι ουσιαστικά η ίδια η Γαλλία, το Παρίσι, προείσταται σε αυτόν τον αγώνα, έχοντας μάλιστα διπλασιάσει, όπως ουσιαστικά θυμίζεται ο Εμμανουέλ Μακρόν, τον αμυντικό προϋπολογισμό του Παρισιού. Ενώ επίσης ήταν κομβικό ότι, πέραν το ότι ήταν η τελευταία παρέλαση όπου ο Μακρόν προείστατο και μάλιστα βέβαια προηγήθηκε και η επιθεώρηση του στρατιωτικού αγήματος από τον Γάλλο πρόεδρο Σίτιστε, ήταν βέβαια παρόν στο πλευρό του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ήταν βέβαια παρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Έλληνα Πρωθυπουργό ουσιαστικά να συνεχίσει να συντάσσεται την παραδοσιακή αυτή γραμμή στήριξης του Κιέβου με φόντο τον πόλεμο της Ρωσίας, ο οποίος έχει μπει πλέον στο πέμπτο χρόνο του.
8: Τώρα, Σπύρο, είχαμε νέα κλιμάκωση ανάμεσα στην Αμερική και στο Ιράν με κατέρωθεν πλήγματα.
19: Ακριβώς, Έρη. Πριν από λίγο είχαμε νέο μπαράζ ουσιαστικά πληγμάτων τώρα το πρωί σε τουλάχιστον 5 διαφορετικά σημεία στο Ιράν, μεταξύ των οποίων και το πυρηνικό εργοστάσιο πάλι, το Μπουσέρ, πάλι το Μπαντάρα Μπάς, το οποίο είναι στο νότο του Ιράν, στα στενά του Ορμούζ. Είχαμε και χθες αλλεπάλληλα πληγμάτα από τις ΗΠΑ και μια νέα απάντηση από την πλευρά της Τεχεράν, χτυπώντας τόσο ξανά χώρες του κόλπου που ήχησαν συναγερμοί και φιλοξενούν βέβαια αυτές τις χώρες αμερικανικές βάσεις, όσο και πλοία στα στενά του Ορμούς. Τα ξημερώματα είχαμε δύο πλοία τα οποία υπάγονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να αναφέρουν πλήγματα προφανώς από ιρανικά μέσα και να αναφέρεται ότι υπήρξε ένας νεκρός, ενώ λίγο νωρίτερα, αρκετές ώρες μετά, δηλαδή πλέον αφού είχε ξημερώσει η σημερινή ημέρα, είχαμε και ένα τρίτο πλοίο το οποίο χτυπήθηκε Ολλανδικών συμφερόντων. Δεν αναφέρεται όμως ότι υπάρχουν κάποιοι τραυματίες και ποια είναι η κατάσταση του πληρώματος. Από εκεί και πέρα, χθες να θυμίσουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει για νέα σφοδρά πλήγματα τόσο σήμερα όσο και την επόμενη ημέρα. Θυμίζουμε ότι από 11 το βράδυ απόψε τοπική ώρα ένισε εφαρμογή ξανά ναυτικός αποκλεισμός πλήρης των Ιρανικών λιμανιών, ενώ επίσης να θυμίσουμε και να σημειώσουμε κάτι το οποίο είπαμε και το πρωί στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών, υπάρχει σχετικό δημοσίευμα στο παραπολιτικά.gr, ότι πλέον η εκεχηρία έχει τερματιστεί ουσιαστικά και επίσημα, καθώς από τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε με επιστολή του Κογκρέσου, όπως αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα, για αυτήν την ενέργεια, κατηγορώντας βέβαια το Ιράν και αναφέροντας ότι τα πλήγματα και οι εχθροπραξίες ουσιαστικά έχουν αμυντικό χαρακτήρα.
8: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Σπύρο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Όπως φαίνεται λοιπόν, μετά από αυτές τις εχθροπραξίες που συνεχίζονται, αυτό αποτυπώνεται και στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Περισσότερα θα μας πει ο Μάριος Χριστοδούλου. Καλό μεσημέρι, Μάριε. Χαρήκαμε για κάποιες λίγες ημέρες μέσω αυτής της εκεχηρίας που δεν κράτησε περισσότερο ούτε ένα μήνα, δεν κράτησε, τρεις εβδομάδες περίπου, και πάλι βλέπουμε το πετρέλαιο να ανεβαίνει.
20: Δυστυχώς έτσι έχουν τα πράγματα, Έρη, διότι η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και η επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούζ, όπως ακούσαμε, οδήγησαν σε άνοδο των διεθνών τιμών της ενέργειας, με τον Brent να ενισχύεται αυτή τη στιγμή κοντά στα $87 το βαρέλι, καταγράφοντας ημερήσια άνοδο κοντά στο 4%, καθώς οι αγορές ενσωματώνουν αυξημένο γεωπολιτικό ασφάλιστο κινδύνου και το φόβο πιθανών διαταραχών στις ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Έρη ανωδικά κινείται και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, με την τιμή της μεγαβατόρας να διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στα 54 ευρώ, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών και πλέον μηνών. Η αγορά ανήπιαρου φυσικού αερίου επηρεάζεται ιδιαίτερα τις ανησυχίες για πιθανείς καθυστερήσεις ή διακοπές της εξαγωγής LNG από το Κατάρ και τις υπόλοιπες χώρες του κόλπου, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη επιδιώκει την ενίσχυση των αποθεμάτων της εν ώψη του επόμενου χειμώνα. Πάντως, Έρη, πιέσεις δέχονται αυτή την ώρα και τα διεθνή χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να στρέφονται σε ασφαλέστερες τοποθετήσεις εν ώψη της γεωπολιτικής αβεβαιότητας, ενώ απώλειες πάνω από 1% καταγράφει και το χρηματιστήριο Αθηνών, με το γενικό δείχτη να επηρεάζεται από το διεθνές κλίμα και να υποχωρεί στις 2.486 μονάδες.
8: Τώρα βέβαια Μάριε, τα μέτρα τα οποία έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση σχετικά με τις μειώσεις στις τιμές των καυσίμων τίθενται σε εφαρμογή από σήμερα και μάλιστα υπάρχει και ένα ενδεχόμενο τα μέτρα αυτά να ισχύσουν και μετά τον Αύγουστο, σωστά?
20: Υπάρχει και ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Για την ώρα πάντως ξεκινά σήμερα η εφαρμογή της παρέμβασης για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα, όπως ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Τίθεται σε εφαρμογή η μείωση κατά 10 λεπτά το λίτρο στην απλή αμόλυβδη και κατά 5 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, με αποτέλεσμα να πρέπει από σήμερα κανονικά να αρχίζουν να φαίνονται χαμηλότερες τιμές στην τελική τιμή της αντιπλίας. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, αν η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης διαμορφώνεται σήμερα στο 1,90 λεπτά το λίτρο, με τη μείωση των 10 λεπτών η τιμή κανονικά θα πρέπει να υποχωρήσει στο 1,80 λεπτά το λίτρο, ενώ αντίστοιχα η τιμή του ντίζελ, ο οποίος βρίσκεται σήμερα κοντά στο 1,75 λεπτά το λίτρο, μετά την εφαρμογή της μείωσης θα πρέπει να διαμορφωθεί στο 1,65 λεπτά το λίτρο. Να θυμίσουμε ότι η παρέμβαση είναι συνολικού ύψους 40 εκατομμύρια ευρώ και αφορά μέσω της συμφοράς των δύο ελληνικών βιολιστήριων και έρχεται σε μια περίοδο έρηπο, όπως είπαμε, η διεθνής άνοδος των τιμών του πετρελαίου δημιουργεί νέες πιέσεις στο κόστος μετακίνησης και στην καθημερινότητα των οικοκυριών, Έρη.
8: Τώρα, Μάρη, μείνε μαζί μας να ακούσουμε τι ακριβώς δήλωσε ο Κωστής Χατζηδάκης που μίλησε νωρίτερα στο Open και αμέσως μετά να μας πεις όλα τα νεότερα σχετικά με τις ελληνικές τράπεζες και όσα δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, αλλά και τις τοποθετήσεις του κυρίου Παύλου Μαρινάκη εδώ στο σταθμό μας σχετικά με τους ελεύθερους επαγγελματίες.
2: Υπάρχουν ανησυχητικές εξελίξεις και ξεκινήσαμε να συνομιλούμε με την αγορά προτού το πράγμα γίνει χειρότερο, γιατί ναι, δεν είναι μόνο ότι ξανά έχουμε ένταση στα στενά του Ορμούς και βλέπετε ότι ξανανέβηκε το Brent. Μιλήσαμε λοιπόν με τα δηληστήρια. Τα δηληστήρια κάνανε μια προσφορά 20 και 20 εκατομμύρια ευρώ 40 και τους είπαμε να τα χρησιμοποιήσουν τα χρήματα αυτά στη μείωση ο καθένας με βάση την εμπορική του πολιτική των βασικών καυσίμων, δηλαδή της βενζίνας 95 οκτανίων και του ντίζελ. Αντιλαμβάνομαι ότι από σήμερα το πρωί έχουμε από τα δηληστήρια φτηνότερες πωλήσεις προς τις εταιρείες εμπορίας. Η μείωση της τιμής της βενζίνης και του ντίζελ είναι μια πρωτοβουλία που σήμερα ξεκινάει.
8: Τώρα, Μαρία, ο Κυριάκος Πιερακάκης αναφέρθηκε στην ανάπτυξη των ελληνικών τραπεζών και μάλιστα είπε ότι θα πρέπει να βασιστεί σε τρεις άξονες. Ποιοι είναι αυτοί?
20: Έστειλε μηνύματα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικής, Κυριάκος Πιερακάκης, σήμερα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Καλώντας το βασικό μήνυμα είναι ότι θα πρέπει η τραπεζική ρευστότητα να μετατραπεί σε πραγματική ανάπτυξη. Ο Υπουργός Έρη κάλεσε τις τράπεζες να αξιοποιήσουν πιο δυναμικά τη σημαντική ρευστότητα που διαθέτουν και να τη διοχετεύσουν στην οικονομία, στηρίζοντας επιχειρήσεις, επενδύσεις και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Όπως ανέφερε, η υγεία του τραπεζικού συστήματος αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τη χώρα, αλλά ο στόχος δεν είναι μόνο η σταθερότητα των τραπεζών. Το επόμενο βήμα είναι η χρηματοδότηση οικονομίας που μπορεί να δημιουργηθεί στο μέλλον. Μάλιστα, ο κ. Πιερακάκης σημείωσε ότι για κάθε 100 ευρώ καταθέσεων οι ελληνικές τράπεζες χορηγούν περίπου 70 ευρώ σε δάνεια, έναντι σχεδόν 100 ευρώ στην υπόλοιπη Ευρωζώνη, επισημένοντας ότι αυτή η διαφορά έρη αποτελεί μια μεγάλη αναπτυξιακή ευκαιρία. Παράλληλα, έθεσε στο επίκεντρο τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που είναι βασικός πυλώνας για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, την επιστροφή συνεπών δανειοληπτών στο τραπεζικό σύστημα, αλλά και την βελτίωση της σχέσης των τραπεζών με τους πολίτες μέσα από καλύτερες υπηρεσίες και καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες της κοινωνίας. Για τις ελληνικές τράπεζες ο κύριος Τυρακάκης έθεσε τρεις βασικούς στόχους: μεγέθυνση, διεθνοποίηση και ισχυρή παρουσία στην εγχώρια οικονομία. Όπως είπε, η Ελλάδα πρέπει να διεκδικήσει τη θέση της στη νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα και όχι να περιμένει παθητικά τις εξελίξεις.
8: Τώρα στους μικρομεσαίους αλλά και στους ελεύθερους επαγγελματίες αναφέρθηκε και ο Παύλος Μαρινάκης εδώ με συνέντευξή του στο σταθμό μας. Mm-hmm. Μίλησε λοιπόν για νέες φοροελαφρύνσεις, έστειλε μήνυμα ότι οι παρεμβάσεις θα είναι έντονες και για την ακρίβεια και θα σχεδιάζονται μάλιστα και νέα μέτρα γύρω από αυτό. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ Μάρια για το ρεπορτάζ, να ακούσουμε εμείς ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης.
9: Η πολιτική της κυβέρνησης δεύτερη τετραετία μετά τον νόμο του κ. Χατζηδάκη για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής είναι μια εμβληματική πολιτική. Γιατί μετά από πάρα πολλά χρόνια έφερε στο κράτος έσοδα, ενώ το κράτος, η κυβέρνηση μειώνει φόρους. Στους ελεύθερους επαγγελματίες συγκεκριμένα, και αναφέρομαι στο τεκμήριο που ήταν το ένα από τα 12 μέτρα του νόμου αυτού, που πέτυχε, να είμαστε δίκαιοι, το μέτρο αυτό είχε μέσα και κυρίως ως προς την επικοινωνιακή διαχείριση και κάποια μηνύματα που στενοχώρησαν ένα κοινό το οποίο παλεύει καθημερινά, είτε ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία είτε όχι,
10: να
9: κρατηθεί η οικονομία όρθια. Θεωρώ λοιπόν ότι ήρθε η ώρα οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι συνεπείς, έχουν πώς, έχουν ανταποκριθεί σε μια σειρά από
3: δεσμεύσεις,
9: να ανταμυφθούν με κάποιο τρόπο που ο Πρωθυπουργός αποφασίσει.
8: Λοιπόν, πάμε τώρα στο Σπύρο Δαρσινό, διότι έχουμε φωτιές σε εξέλιξη. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
21: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι στους φίλους ακροτές των παραπολιτικών. Το μεγάλο μέτωπο αυτό που μας απασχολεί εδώ και αρκετές ώρες είναι στο Αλιβέρι της Εύβοιας, σε μια αγροτοδασιτική περιοχή. Έχουν εκδοθεί σειρά από 112, από μηνύματα του 112. Να πούμε επιγραμματικά πως οι πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή από τις 12 η ώρα το μεσημέρι περίπου στην περιοχή Λάτα, στο Αλιβέρι, είναι τουλάχιστον 68 πυροσβέστες με δύο ομάδες δασοκομάντος από την 20η ΕΜΟΔΕ, όπως και 20 πυροσβεστικά οχήματα. Κίνηση υπάρχει και στον αέρα εκεί, καθώς 6 είναι τα αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα τα οποία έχουν μπει στην μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Όπως σας ανέφερα νωρίτερα, έχει εκδοθεί ένα 112 για αφενός στην αρχή για ενημέρωση των κατοίκων γύρω στις 12 και 20 και στις 2 παρατέταρτο η πολιτική προστασία την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του Προφήτη Λία και να κατευθυνθούν προς την περιοχή του Αλιβερίου. Βεβαίως αυτή δεν είναι η μοναδική φωτιά η οποία έχει ξεσπάσει και στις 2 παρατέταρτο είχαμε την περιοχή της Θήβας, το ύπατο της Θήβας, είχαμε μια μικρότερη ένταση σε πυρκαγιά, ωστόσο ακόμη οι μάχες μένονται, ενώ τώρα είχαμε μόλις τώρα πριν μια έκτακτη ενημέρωση πως ενισχύονται και άλλο οι δυνάμεις στο Αλιβέρι, 80 είναι οι πυροσβέστες που έχουν εμπλακεί, 24 πλέον τα οχήματα, τα εναέρια παραμένουν τα ίδια.
8: Πάντως Σπύρο, και στις 2 περιπτώσεις δεν απειλούνται κατοικίες, σωστά? Μιλάμε για αγροτοδασικές εκτάσεις.
21: Αυτό ακριβώς, μιλάμε για αγροτοδασικές εκτάσεις, ωστόσο επειδή υπάρχει, διαφαίνεται ένας αμυδρός κίνδυνος τουλάχιστον σε αυτή τη φάση στην περιοχή του Αλιβερίου, έχει ζητηθεί μια προληπτική εκένωση από την συγκεκριμένη περιοχή, από τον Προφήτη Λία, και μένει να δούμε αν οι πυροσβεστικές δυνάμεις οι οποίες ενισχύονται συστηματικά, τουλάχιστον 2 φορές έχουν έρθει ενισχύ στην συγκεκριμένη περιοχή, θα περιορίσουν την πυρκαγιά και θα λάβει και αυτή η λέλαπα έσιο τέλος.
8: Το παρακολουθούμε λοιπόν. Πάμε τώρα σε ένα άλλο περιστατικό το οποίο μας έχει αφήσει άφωνους. Μιλάμε για αυτή την ιστορία στον Πειραιά με ένα ζευγάρι που βρέθηκε νεκρό στο αυτοκίνητο μέσα στον γκαράζ του σπιτιού τους. Τι ακριβώς συνέβη, Σπύρο?
21: Είναι πραγματικά μια σοκαριστική υπόθεση. Αφορά 2 νέους ανθρώπους οι οποίοι βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα σε ένα γιοταχή αυτοκίνητο μέσα στο γκαράζ, σε κλειστό γκαράζ στην περιοχή του Πειραιά και στην περιοχή του Πειραιά. Είναι ένας 28χρονος και μια 27χρονη οι οποίοι βρέθηκαν από τον πατέρα του 28χρονου. Εικάζεται πως οι δύο νέοι ήταν ζευγάρι. Εκεί ο πατέρας εντόπισε τα δύο παιδιά, προσπάθησε να τα συνεφέρει, προσπάθησε να τους κάνει κάρπα. Κάλεσε βεβαίως και το ΕΚΑΒ. Όταν όμως έφτασε το ΕΚΑΒ και τους μετέφερε στο νοσοκομείο Τζάνιο, διαπιστώθηκε απλώς ο θάνατός τους και ως εκ τούτου δεν ακολούθησε καμία περαιτέρω ενέργεια. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, με τις τελευταίες μας πληροφορίες, και αυτές αφορούν την ιατροδικαστική αυτοψία, την πρώτη αυτοψία, εικάζεται πως υπήρξε μια διαρροή αερίου από το air condition του οχήματος, κάποια λάβη δηλητηρίασε τον αέρα μέσα στο όχημα, με αποτέλεσμα τα παιδιά αυτά να υποστούν κάποιου είδους δηλητηρίαση. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα, βεβαίως, εννοείται.
8: Και πώς εγκλωβίστηκαν τα παιδιά, είναι απορίας άξιο τι ακριβώς συνέβη. Δηλαδή, δύο νέα παιδιά, λόγω του air condition, των αναθυμιάσεων.
21: Ενδεχομένως να μην εγκλωβίστηκαν, αλλά λόγω των αναθυμιάσεων να λιποθύμησαν και ως εκ τούτου να φτάσαμε σε αυτό το σημείο, σε αυτό το τραγικό τέλος. Βεβαίως, οι αστυνομικές αρχές έχουν επιληφθεί τη συγκεκριμένη υπόθεση, έχουν ζητήσει την διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής και από εκεί βεβαίως θα ακολουθήσουν και οι τοξικολογικές, που εκεί εικάζουμε πως θα δοθούν οι απαντήσεις για να δούμε αν τα παιδιά υπέστησαν κάποια δηλητηρίαση, κάποια ασφυξία ή υπάρχει κάτι άλλο που δεν φαίνεται διαστημικό οφθαλμό.
8: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Συναγερμός έχει σημάνει αποκρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Πάνω από 30 άτομα με συμπτώματα γαστρεντερίδιδας επισκέφθηκαν το νοσοκομείο. Ο ΕΟΔΗ έχει επιληφθεί της υπόθεσης. Ο Βασίλης Βενιζέλος έχει τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι η ώρα που δίνονται τα εισιτήρια. Το πρωί το νοσοκομείο Λαμίας ξύπνησε με 15 νοσηλευόμενους ασθενείς με γαστρεντερίδιδες από σαλμονέλα. Μεταξύ των οποίων και ένα ανήλικο παιδί. Όλοι είναι σε καλή κατάσταση. Δεν υπάρχει κανένα θέμα υγείας για νοσηλεία. Απλώς, όπως είπε ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, κ. Βασιλακόπουλος, οι γιατροί κάνουν το επιπλέον δυνατό. Έχει εντοπιστεί ο προμηθευτής των καταστημάτων από τα οποία έφαγαν κοτόπουλο οι ασθενείς. Τώρα αναζητάται ο προμηθευτής του προμηθευτή για να πάμε και, και στο εκτροφείο. Ο κύριος Βασιλακόπουλος έχει δώσει οδηγία για 2-3 ημέρες να μην καταναλώνει το κοτόπουλο στη Λαμία για λόγους προληπτικούς.
8: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο κύριος Θόδωρος Βασιλακόπουλος.
6: Επειδή θα υπάρξουν και άλλα κρούσματα τις επόμενες μέρες, 2-3 μέρες, έτσι, μέχρι να τελειώσει αυτό, δεν χρειάζεται κάποιος πανικός, αυτό είναι αναμενόμενο. Αυτό που χρειάζεται είναι, μέχρι να είμαστε σίγουροι τι έχει συμβεί και να είναι τεκμηριωμένο αυτό με βάση όλα τα πρωτόκολλα που έχουμε, ας μην καταναλωθεί άλλο κοτόπουλο στην Λαμία.
8: Η Άννα Εμεΐ από το παραπολιτικά.gr έχει μπει στο στούντιο του σταθμού, διότι έχουμε παράταση στις παλιές ταυτότητες μέχρι το Σεπτέμβριο του 2027, αλλά δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη, έτσι, διαδικασία.

0: Άρα η παράπταση αφορά τις παλιές αστυνομικές ταυτότητες, τις οποίες το ονοματεπώνυμο αναγράφεται και με λατινικούς χαρακτήρες. Η αποδοχή τους αφορά μόνο τις συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες που προβλέπονται από την υπουργική απόφαση. Να πούμε ότι στη ρύθμιση περιλαμβάνονται και τα δελτία ταυτότητας στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, καθώς και οι άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, εφόσον βρίσκονται σε ισχύ. Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις που έχουν παρουσιαστεί στην έκδοση των νέων ταυτοτήτων, γιατί αρκετοί πολίτες δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη διαδικασία αντικατάσταση, δεν βρίσκουν και ραντεβού πολύ επίσης.
1: Η αλήθεια είναι πώς γίνεται αυτή η διαδικασία τώρα με τα ραντεβού, πώς πάει η κατάσταση.
0: Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, φαίνεται, αλλά δυσκολεύονται ακόμα ο κόσμος να βρει ραντεβού. Δεν είναι όμως τόσο δύσκολο όσο ήταν πριν ένα μήνα, ας πούμε. Οπότε,
1: είναι καλύτερα τα πράγματα στην επαρχία ή στην Αθήνα.
0: Και στην Αθήνα είναι καλύτερα τα πράγματα. Νομίζω ότι είναι πιο εύκολο να βρει ραντεβού σε
1: τώρα,
0: σχέση με πριν.
1: Η ημερομηνία 3 Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Που έχουμε ακούσει. Είναι μια ημερομηνία για αυτούς που θέλουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό.
0: Ναι. Δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, αλλά και στο εσωτερικό η ταυτότητα θα ισχύει για συγκεκριμένες. Θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί παλιά ταυτότητα σε συγκεκριμένες διαδικασίες. Π.χ. Αν ένας πολίτης κάνει διαδικτυακά αίτηση για να αποκτήσει ψηφιακή υπογραφή, ας πούμε, θα μπορεί να χρησιμοποιήσει την παλιά του ταυτότητα.
1: Ναι. Αλλά τώρα μέχρι το Σεπτέμβριο του 2027, αυτός ο ένας χρόνος, γιατί δίδεται παραπάνω ως προθεσμία? Γιατί έχουν δει ότι δεν έχουν σπεύσει αρκετοί να κάνουν τις...
0: Δεν
1: υπάρχει ανταπόκριση?
0: Όχι, δεν υπάρχει ανταπόκριση. Τέλος πάντων, ο κόσμος δεν έχει ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία. Εγώ νομίζω ότι έχει να κάνει και με τα ραντεβού. Το ότι δεν έβρισκε τόσο καιρό ο κόσμος ραντεβού.
1: Πραγματικά. Και είναι η δεύτερη φορά που δίδεται παράταση και μάλιστα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και πάμε λοιπόν τώρα στο σχέδιο Αριάδνη. Μιλάμε για ένα σχέδιο το οποίο έχει να κάνει με την ασφάλεια στα μέσα μεταφοράς. Δόθηκαν μάλιστα και κάποια στοιχεία και από τον ΑΣΑ αλλά και από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, τα οποία νομίζω είναι διαφωτιστικά και ελαφρώς και ενθαρρυντικά, θα έλεγε κανείς, σε σχέση με παλαιότερα στοιχεία.
0: Ναι, τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου προγράμματος με τον τίτλο Αριάδνη παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Μαρία Έλενα στο Καματερό. Παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη, του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γιώργου Κότσιρα, της ηγεσίας της ελληνικής αστυνομίας, εκπροσώπων του ΟΑΣΑ και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το σχέδιο εφαρμόζεται πλέον σε μετρό, ηλεκτρικό, τραμ, προαστιακό, λεωφορεία, τρόλεϊ και κτέλ, με περίπου 450 αστυνομικούς να επιχειρούν καθημερινά για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας. Από τον Φεβρουάριο του 2025 έως και τον Ιούνιο του 2026 πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 284.000 έλεγχοι, 4.432 συλλήψεις και 3.023 προσαγωγές, ενώ σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία οι κλοπές και οι ληστείες σε βάρος επιβατών μειώθηκαν κατά 70%, οι επιθέσεις σε οδηγούς και εργαζόμενους κατά 80% και οι βανδαλισμοί κατά 90%. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, χαρακτήρισε το σχέδιο Αριάδνη απάντηση στην ατιμωρησία και την παραβατικότητα, επισημένοντας ότι στόχος είναι η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας τόσο στα μέσα μαζικής μεταφοράς όσο και στις γειτονιές. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην εφαρμογή του σχεδίου ήπιας αστυνόμευσης στη Δυτική Αθήνα, με πεζές περιπολίες και αστυνομικούς που κινούνται με ηλεκτρικά δίκυκλα. Γενικά, η παραβατικότητα φαίνεται ότι στα μέσα μαζικής μεταφοράς έχει αντιμετωπιστεί κατά περίπου 90%. Μιλάμε για μεγάλο ποσοστό με το σχέδιο αυτό, με την εφαρμογή του σχεδίου.
1: Η αλήθεια είναι ότι παλαιότερα το να μπει κάποιος σε ένα λεωφορείο έτσι, και να, ή στο τρένο, ας πούμε, στον ΙΣΑΠ, έτσι... ελόχευε να έχεις πιθανότητα να πέσεις θύμα κλοπής. Τώρα κάπως αυτό έχει περιοριστεί. Ίσως επειδή είναι πιο ψηλιασμένοι οι επιβάτες, ίσως επειδή υπάρχουν και οι αστυνομικοί κτλ.
0: Ένα
1: συνδυασμός πραγμάτων. Τώρα αυτό έχει να κάνει και με τα εισιτήρια. Δηλαδή όλοι αυτοί οι έλεγχοι έχουν να κάνουν και με τους ελέγχους στα εισιτήρια του ΟΑΣΑ. Πιθανότατα γιατί τα στοιχεία είναι και του ΟΑΣΑ.
0: Ναι,
1: μόνο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σωστά.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Στις αθλητικές ειδήσεις η Σοφία Καρακασίδη, έχουμε πολλές εξελίξεις και βεβαίως σήμερα το βράδυ έχουμε έναν πολύ μεγάλο αγώνα, ένα ευρωπαϊκό αγώνα, τιτανομαχία ευρωπαϊκή. Σοφία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη μου, όλα τα βλέμματα στραμμένα στον Ντάλλας, εκεί όπου θα κριθεί ο πρώτος φιναλίστ του τελικού του Μουντιάλ. Δύο υπερδυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, Γαλλία και Ισπανία, ετοιμάζονται να διασταυρώσουν τα ξέφη τους.

0: δύο ομάδες που ξεχυλίζουν από ταλέντο, από αστέρες, και φυσικά εννοείται τα βλέμματα τραβά και η μεγάλη μάχη ανάμεσα στον Κιλιάν Εμπαπέ και τον Λαμίν Γιαμάλ, δύο από τους πιο εμπορικούς θα λέγαμε έτσι παίκτες των δύο ομάδων.
1: Και αναγνωρίσιμους και εμπορικούς, έτσι και τα πιτσιρίκια τρελαίνονται για αυτούς τους παίκτες και για το Μέση φυσικά.
0: Ναι, ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Μιλάμε τώρα για ποδοσφαιριστές δισεκατομμυρίων. Όλους αυτούς τους αστέρες που βλέπουμε να αγωνίζονται με τις εθνικές τους ομάδες στα ημιτελικά του Μουντιάλ, αν δει κανείς τη χρηματιστηριακή τους αξία, θα ζαλιστεί. Να πούμε ότι το στάδιο στο οποίο σήμερα θα παιχτεί ο πρώτος ημιτελικός στον Ντάλλας, είναι η έδρα των Dallas Cowboys του NFL. Επί της ουσίας αυτό το στάδιο έχει γίνει, να πούμε έτσι, η απόλυτη ποδοσφαιρική βιτρίνα του Μουντιάλ, καθώς οι αρμόδιοι έχουν εμπιστευτεί το συγκεκριμένο στάδιο για 9 αγώνες συνολικά. Δεν είναι η πρώτη φορά δηλαδή που θα το δούμε. Να πούμε ότι θα υπάρχει πολύ μεγάλη αστυνομική δύναμη.
1: Παρουσία.
0: Ναι.
1: 10 η ώρα το βράδυ είναι ο αγώνας.
0: Σωστά, στις 10. Και να πούμε κιόλας ότι και το Παρίσι ναυτακός, γιατί φοβούνται πάρα πολύ για ενδεχόμενα επεισόδια, περίπου 7.000 αστυνομικοί θα είναι στο Παρίσι, δηλαδή θα βρίσκεται ολόκληρη χώρα σε επιφυλακή, γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές να ξεσπούν επεισόδια ανάμεσα στην αστυνομία, στους οπαδούς στις χώρες πίσω από τις εθνικές ομάδες.
1: Τώρα ο δεύτερος ημιτελικός είναι ανάμεσα στην Αργεντινή και στην Αγγλία.
0: Σωστά.
1: Αυτός θα γίνει πού θα γίνει, στην Ατλάντα?
0: Ναι, και να πούμε κιόλας ότι είχαμε σήμερα έτσι μια είδηση που πολλούς, λίγο πολύ τους ανησύχησε, αν και υπάρχει αισιοδοξία ότι θα αγωνιστεί και κανονικά ο Μέση, ο οποίος δεν συμμετείχε στην προπόνηση της Αργεντινής. Κάτι το οποίο γενικά προκάλεσε μια ανησυχία, πρώτα απ' όλα στο Σκαλόνι, ο οποίος περιμένει πώς και πώς να τον δει να επιστρέφει. Να πούμε βέβαια σε αυτό το σημείο ότι ούτε ο Εμπαπέ είχε ακολουθήσει το κανονικό πρόγραμμα χθες με την ομάδα του, αλλά θα βρίσκεται κανονικά σήμερα. Κάτι που αναμένεται να συμβεί και με το Μέση, αλλά λίγο πολύ, μόνο που βγήκε η συγκεκριμένη είδηση, δεν άργησαν να φουντώσουν τα σενάρια ότι υπάρχει έτσι μια ανησυχία.
1: Δεν υπήρξε κάποια απάντηση από την ομάδα γι' αυτό, σωστά?
0: Όχι, καμία. Δεν έχει τοποθετηθεί, η αλήθεια είναι, η Αργεντινή. Γιατί, εντάξει, σίγουρα τα μέσα το τραβάνε και λίγο παραπάνω, αλλά okay, ίσως είναι μια απλή προληπτική διαχείριση της επιβάρησης, λόγω ενός προβλήματος που είχε αποκομίσει από τον προημιτελικό με την Ελβετία.
1: Ναι.
0: Δεν τίθεται από ότι όλα δείχνουν κάποιο σοβαρό ζήτημα στη μετοχή του. Δεν είναι αφανή φυσικά, αλλά είναι αισιόδοξη. Να πούμε κιόλας, μιας και το ξεκινήσαμε με Γιαμάλ Εμπαπέ, ότι σε ηλικία 19 ετών ο Εμπαπέ έχει το πάνω χέρι ανάμεσα μεταξύ, συγγνώμη, του Κιλιάν Εμπαπέ σε ό,τι αφορά τις μονομαχίες τους. 10 φορές που έχουν τεθεί δύο αστέρες αντιμέτωποι, τόσο σε επίπεδο εθνικών ομάδων όσο και σε επίπεδο πρωταθλήματος. Μην ξεχνάμε ότι δύο ούτως ή άλλως κονταροχτυπιούνται στο πρωτάθλημα της Λα Λίγκα, που παίζουν σε Ρεάλ Μαδρίτη και Μπαρσελόνα. Ο Γιαμάλ δήλωσε ξεκάθαρα, παρά το νερό της ηλικίας του, ότι δεν φοβάται καθόλου τη Γαλλία, που για πολλούς μάλιστα είναι και φαβορή, και βλέπει τον εαυτό του γενικότερα παγκόσμιο πρωταθλητή.
1: Λοιπόν, όπως με ενημερώνουν τώρα, Σοφία, η Αργεντινή έκανε μια διαρροή ότι θα είναι κανονικά ο Μέση στο παιχνίδι.
0: Και ωραία, μάλιστα.
1: Βέβαια. Εντάξει, φίρμα, φίρμα είναι ο Μέση. Λοιπόν, και ο προπονητής της Γαλλίας είπε ότι είναι OK ο Εμπαπέ. Και βεβαίως πάμε τώρα στα δικά μας. Έχει εκλογές για την πρόεδρο της Super League. Ισοπαλία.
0: Ισοπαλία για ακόμη μια φορά. Δεύτερη σερή φορά που έχουμε 7-7 ανάμεσα σε Βαγγέλη Μαρινάκη και Γιάννη Αλαφούζο. Να πούμε ότι η ΕΠΟ για μία ακόμη φορά ψήφισε λευκό, πρότεινε στους δύο ισχυρούς άνδρες επί της ουσίας να μοιραστούν την επόμενη διετία, δηλαδή ένα χρόνο ένας, ένα χρόνο άλλος. Η πρόταση ωστόσο δεν βρήκε κάποιο αντίκρισμα. δεν συμφώνησαν δηλαδή ο κ. Βαγγέλης Μανάκης και ο Γιάννης Αλαφούζος. Να πούμε ότι όλο αυτό έρχεται σε μια κατάσταση που έχει διαμορφωθεί ως εξής. Την Πέμπτη που μας έρχεται είναι η κλήρωση του πρωταθλήματος. Οπότε συνήθως έχουμε τον πρόεδρο προτού γίνει η κλήρωση. Φέτος κινδυνεύουμε να έχουμε μια κλήρωση, αλλά να μην γνωρίζουμε το ποιος θα είναι ο πρόεδρος της Λίγκας, γιατί δεν αποκλείεται η νέα κλήρωση που θα γίνει να είναι την επόμενη εβδομάδα.
1: Μάλιστα. Έχουμε, λοιπόν, θα έχουμε εξελίξεις γύρω από το θέμα αυτό. Πιθανότατα να έχουμε και μια επόμενη ψηφοφορία, ίσως. Έτσι.
0: Θα έχουμε και τρίτη ψηφοφορία, που εκεί θα φανεί το ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος της Λίγκας. Πρέπει επιπλησίως να ξεκαθαρίσει λίγο άμεσα. Μάλιστα. Και δεν αποκλείεται να γίνει μετά την κλήρωση του πρωταθλήματος.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία, για το ρεπορτάζ. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
2: Business Banking Τουρισμός από τη Eurobank. Για τις ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης σε κάθε φάση της σεζόν.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η ώρα

0: πολιτικά προειδοποιούν τα κακορίτσια, κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
1: αλλά καλό στη δική τους.
2: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουλιά.
3: Η ώρα είναι 3. 50 χρόνια φανοποιεί και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: 28ο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού Σουλίου Πατρών. Μια μοναδική έκρηξη δημιουργίας, μουσικής και χορού με θέμα «Όσα χωράει ένας χορός». Ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι με 30 παραστάσεις, 500 παραδοσιακούς χορευτές και 40 μουσικούς από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν για μια σειρά μοναδικών παραστάσεων. Από 5η 23 έως και Κυριακή 26 Ιουλίου στο ειδικά διαμορφωμένο θεατράκι του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Χορευτικό Τμήμα Σουλίου Πατρών.
4: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα.
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
9: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Για ενημέρωση ακούω Max FM 93,4.

0: εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
2: Η ώρα είναι 4. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νοξίμα και σπρέι τα αποσμητικά σε χρυσές τιμές. Παντέν σαμπουάν 400 ml μόνο 3,28. Και Always σερβιέτες 2 συν 1 δώρο. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 0 76 100.
3: 28ο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού Σουλίου Πατρών. Μια μοναδική έκρηξη δημιουργίας, μουσικής και χορού με θέμα «Όσα χωράει ένας χορός». Ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι με 30 παραστάσεις, 500 παραδοσιακούς χορευτές και 40 μουσικούς από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν για μια σειρά μοναδικών παραστάσεων. Από 5η 23 έως και Κυριακή 26 Ιουλίου στο ειδικά διαμορφωμένο θεατράκι του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Χορευτικό Τμήμα Σουλίου Πατρών.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: forse fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολιετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
9: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές.

0: Ωραίες τιμές. Heineken 4x500ml μόνο 5,31 και Μάμος μόνο 4,92. Γαλαξίας.
1: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

0: ώρα είναι 6.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια. 30% φθηνότερα, 3,69. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Lidl, γιατί αξίζει.
4: 28ο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού, Σουλίου Πατρών. Μια μοναδική έκρηξη δημιουργίας, μουσικής και χορού, με θέμα «Όσα χωράει ένας χορός». Ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι με 30 παραστάσεις, 500 παραδοσιακούς χορευτές και 40 μουσικούς από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν για μια σειρά μοναδικών παραστάσεων. Από 5η 23 έως και Κυριακή 26 Ιουλίου στο ειδικά διαμορφωμένο θεατράκι του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος, Χορευτικό Τμήμα, Σουλίου Πατρών.
5: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
6: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Max FM 93.4.
1: Πες πως όνειρο ζω, δύο μέτρα πιο πέρα. Όλοι πρέπει να λέμε χωριστά καλημέρα.

0: Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
5: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
4: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
5: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
4: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
2: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
5: Το ξεχάσαμε!
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να αναμένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
3: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιαση.
7: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
8: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Την Ελληνοφρένεια.
11: Ναι, ναι, ίδια.
10: Δεν το πιστεύω ότι σε βρήκα τόσο εύκολα. Πρέπει να βρω τη φορά, Απόστολε.
11: Καλέ, να το βλέπεις. Να πάρετε θάρρος και οι υπόλοιποι. Η κοπέλα πήρε πρώτη φορά και με πέτυχε. Ορίστε, μη φοβάστε.
10: Υπέροχα. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι είστε πραγματικά το happy place μου. Δεν σας ακούω τόσο πολύ, αλλά με ενημέρωσε μια φίλη ότι είσαι στο Spotify και σας ακούω μόλις χωλά από τη δουλειά για να μου φεύγει όλη η ένταση και η κακομοιριά που έχω.
11: Στου Spotify είμαστε. Spotify με φαγητά, άσταυτα.
10: Α, συγγνώμη.
11: Κυλιόδουλα γουρούνια είμαστε.
10: Θέλω να σου πω κάτι σχετικά με αυτό το ωραίο που είπε αυτή η βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας για τον Τζάμπα.
12: Ο Τζάμπα πέφτει. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το Τζάμπα δεν υπάρχει. Και όλοι θέλαμε τον Τζάμπα.
10: Το καλοκαίρι βρέθηκα σε μια παρέα δασκάλων και μια κοπέλα είχε μόλις διοριστεί. Και το κορίτσι έκλαιγε γιατί δεν ήταν χαρούμενη που θα πάει στην ΚΟΒ με 800 ευρώ. Οπότε δεν ξέρω τι ακριβώς εννοούσε και πώς ήθελε να το αποφύγει ή όχι, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Δεν χάρηκε καθόλου. Έκλαιγε για το ότι δεν ήξερα θα μπορέσει να αποδεχτεί τη θέση.
11: Ωραία πράγματα. Κατάσιμα. Όμορφα και εκπαιδευτικά.
10: Ναι, αυτά. Πιο πολύ χάρηκα που σε πέτυχα και σε άκουσα. Και κάνω και περισσότερες Τετάρτες να μπορέσουμε να έρθουμε κι εμείς.
11: Μωρή, έχω αυτή την Τετάρτη τώρα με τον Δημήτρη Χριστοφορίδη και θα πάει μέχρι τις 18 Μάρτη.
10: Δεν έρχεται κανένας μαζί μου, να έρθω μόνη μου.
11: Έλα, μόνη σου. Γιατί δεν έρχονται. Δεν έχεις καλούς φίλους. Πρέπει να αλλάξεις κύκλο.
13: Έλα.
11: Έλα.
13: Ο Αποστόλης.
11: Ναι, ναι.
13: Τι κάνεις?
11: Καλά, εσύ?
13: Τώρα σε έχω παρμένο. Ήρθα και σε χαμάρους από την περασμένη Τετάρτη βασικά στο Σταυρό. Και γι' αυτό σε πήρα βασικά. Αλλά η επικαιρότητα λίγο μας τα
11: άλλαξε λίγο.
13: Ναι, δεν μας. Ήθελα να σε πάρω χαρούμενα για να σου πω ότι ήσουν καλός και περάσαμε όμορφα. Έλα, τι κάνεις, κουβαναλόγος.
11: Έλα, κουβαναλόγια.
13: Πώς πάει?
11: Καλά.
13: Λοιπόν, άκτο να σου πω. Με τον πολιτιστικό σύλλογο Χωσέ Μαρτί, την Τετάρτη που μας έρχεται στις 11 του μήνα, κάνουμε στις 7 η ώρα στο Ήλιον Πλάς, στη Βικτόρια, την ετήσια εκδήλωσή μας. Φέτος είναι αφιερωμένη στο έτος Φιντέλ. Όπως είπαμε, 10 χρόνια από το θάνατό του, 100 χρόνια από τη γέννησή του. Θα έχει βιβλιοπαρουσίαση, ομιλίες, θα είναι ο πρέσβης της Κούβας και μετά μουσικούλα και παρέιτσα από τα και συζήτηση πηγαδάκι. Λοιπόν, αλληλεγγύη στην Κούβα, μαθαίνουμε από το παράδειγμά τους. Πάμε καλά, είπαμε την ερχόμενη Τετάρτη 11 του μήνα στο Ήλιον Πλάς.
14: Έλα να πάρω το χιονάκι με την πρώτη.
11: Ναι, ναι, τι θες?
14: Μπράβο και όχι καιρό να πάρω τηλέφωνο. Ας πω ένα σύνθημα. Το Αιγαίο γέμισε με πτώματα παιδιών. Είναι και οι Έλληνες φωνιάρες των λαών. Προτιμώ να είμαι άνθρωπος παρά Έλληνας. Σαν τον Πλεύρη και τον Άδωνη και όλα τα σχήματα αυτά.
11: Αυτούς τους λες Έλληνες? Λογίζονται στους Έλληνες αυτοί?
14: Έλα, το λένε για τον εαυτό τους.
15: Είμαστε Έλληνες. Μπορούμε!
14: Άμα είναι αυτή, προτιμώ να μην είναι. Προτιμώ να είμαι άνθρωπος παρά Έλληνας.
16: Γεια σου, Απόστολε.
11: Γεια χαρά.
16: Θα ρωτήσω κάτι. Έκλαψε σήμερα ο Πλεύρης για αυτό που συνέβη χθες με τους μετανάστες? Όπως είχε κλάψει ο Καραμανλής τότε με τα πέντε.
17: Βεβηλώνουμε τους ανθρώπους που χάθηκαν.
11: Έκλαψε τώρα, εντάξει. Αυτά δεν σπάραξε.
16: Α, δεν σπάραξε, εντάξει.
11: Όχι.
16: Απλά θέλω να σου πω αν έκλαψε.
11: Τόσο όσο.
16: Δεν είχε να κάνει τίποτα και αυτός από τους Βέμπλες όταν γινόταν, ξέρω εγώ, κάποια τραγωδία. Έκανε, ξέρω εγώ, τρίμα εθνικό πέμπτο. Θα κάνει κάτι και ο Πλεύρης, μωρέ.
11: Ναι, αλλά αν κάνει κάτι μην τον προκαλείς, γιατί θα κάνει τρίμα εθνικό γλέντι.
18: Το σύνολο δεν μπορεί να υφίσταται εάν δεν υπάρχουν απώλειες, εάν δεν υπάρχουν νεκροί.
16: Εντάξει, εντάξει.
11: Οπότε θα ήθελα να μην προκαλούμε τέτοια.
16: Όχι, το παίρνω πίσω, εντάξει.
19: Πρώτον, μία παραγγελιά με τη βούλτεψη, τη φίλη μου.
11: Απαπα, ωραίες φιλίες.
19: Ωραίες φιλίες, ναι, μακριά από εμάς. Αλλά θυμήθηκα τώρα που έλεγε την περιπέτειά της από τη Ρωσία ότι κάποτε είχε πάει και η Ντένι Μαρκορά με τη Φλόρα να κάνει μια εγχείρηση εκεί.
11: Τη Φλωράνς.
19: Μπορείς, ναι, φτιάξω εσύ εκεί με τη Μαρούσκα που έπαιρνε τις μίζες με τους γιατρούς.
11: Ναι.
19: Θα το βρεις, θα το φτιάξεις εκεί.
11: Okay.
19: Θα από αυτό.
20: Τώρα μην πάμε στα θύματα του κομμουνισμού.
21: Ποια θύματα? Πάλι του κομμουνισμού.
22: Για πάμε τώρα.
21: Σας τη Φλόρα με τον κομμουνισμό σας.
20: Σας ζήσατε!
21: Τροπή σας! Έχετε πήγατε τη μάνα σας στην Σοβιετική Ένωση! Θα γίνει καλά! Γιατί πήγατε, αφού τα ζήσατε!
20: Εφαρμόζεται μια καινούργια μέθοδος σε μια πανεπιστημιακή μονάδα που κάνει, λέει, θαύματα.
23: Ωραία, τότε τι καθόμαστε, γιατί δεν πάμε, αύριο.
20: Ξέρεις, είναι εκτός Ελλάδος.
23: Α.
20: Στη Μόσχα.
23: Μόσχα, ποτέ.
20: Φλόρα!
23: Άσε μου, καλύτερα να έχω να ψοφίσω στο τζάνιο παρά να παίζω στα χέρια των κουμουνσταράδων.
20: Φλόρα!
23: Εγώ μόλις δεν τους άφησα να με ξεκυλιάσω τότε στα νιάτα μου. Θα τους αφήσω να το κάνω τώρα στα γεράματα.
20: Μην παραλογίζεσαι, Χρυσή μου, είναι πάρα πολύ καλή χειρουργή.
23: Μα και πώς χειρουργούν με κοσαρβοκούτια.
20: Εσκάσε πια!
23: Όχι, μόλις δεν σκάω! Καλύτερα το έχω να ζήσω όσο μου απομένει, παρά να χρωστάω τη ζωή μου στους αριστερούς.
20: Και εκεί σας γνωρίσαμε.
21: Λοιπόν,
20: όταν πήγε η μάνα μου στη Μόσχα.
21: Θα κομμουνισμό σας, λέω.
20: Τι λέει, Μαρούσκα?
23: Γκαβερίτε στο ψυχιδιό του Χαρασό.
20: Μόλις με τους ότα χατσίτρες.
23: Με αγγίζεις, μωρή, βρώμα και θα έχεις πιάσει κανένα σφυροδρέπανο.
20: Ντα.
23: Ντα

0: Έχω στον αέρα μου.
1: Έλα.
0: Να σου πω, έχει προσέξει τους κυβερνητικούς εκπροσώπους πώς απαντάνε στις διευκρινήσεις και τι έχει συμβεί.
1: Κυρίως με ψέματα.
0: Αλλά τι άλλο, ρε παιδί μου, αλλά τι άλλο. Θέλω αφιέρωση λοιπόν τον Ντούζο στο έξω κλέφτες που είναι με τον Λιόπουλο που του λέει ο διοικητής μα δεν υπάρχει τίποτα για αυτόν, λέει, για τον Λιόπουλο που τον έχουν βάλει μέσα για τα βιβλία. Και λέει τι αυτός λέει έτσι και έτσι λέει έτσι λέει διάφοροι δάκτυλοι και τέτοια. Δηλαδή άμα το δεις, ρε παιδί μου, αν το ακούσεις θα δεις ότι είναι ας πούμε σαν το κυβερνητικό πρόσωπο. Ίδιο πράγμα. Ίδιες δικαιολογίες, δηλαδή ίδιες βλακίες. Θα έφερε αυτό λοιπόν και με τις δικαιολογίες που λένε γενικά ας πούμε και με τα τέμπη και με όλα και με αυτό που έγινε τώρα ειδικά εχθές. Που πήγε το λιμενικό πάνω. Σκότωσε όλους τους ανθρώπους. Φτιάχτω άμα μπορείς, άμα θέλεις.
2: Στην Ελλάδα δημιουργείται αυτή τη στιγμή ένα κίνημα από κάποια κόμματα και κάποια μέσα ενημέρωσης τιμωρήχων. Με τις δίθεν σατυρικές εκπομπές οι οποίες κάνουν την πιο χυδαία, παίζουν τον πιο χυδαίο ρόλο τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας.
3: Απόδειξη ενοχής του. Φωνές, διαμαρτυρίες, διαψεύσεις, τυπικό σύστημα των αναρχικών.
4: Εγκληματικές ενέργειες πρώτου διακινητές. Και αυτούς αντιμετωπίζουμε. Εχθρός της Ελλάδος δεν είναι μετανάστες. Αυτά πώς λέγονται με τέτοια ευκολία.
3: Μα καλά δεν είναι αρκετά στοιχεία αυτά που καταθέτω εγώ.
5: Α, ναι, τα εξετάζουμε και αυτά, τα συζητάμε.
3: Τα συζητάτε.
5: Ναι.
3: Δηλαδή αμφιβάλλετε για την ακρίβεια των πληροφοριών μου.
6: Ποιο μπάζωμα, ρωτώ εγώ.
3: Εδώ μου θίγει τη τιμή μου, την υπόλοιψή μου, τα όσια και τα ιερά μου.

0: Να σου πω, πριν κάτι μέρες είδα στην E3, μερικές φορές το E3 πετάει κάτι γαμάντα το ντοκιμαντέρ. Είχε βγάλει για τον Δωργούτη, σημερινός νέος κόσμος. Ωραία. Βάλε από εκεί μέσα, θέλω να το δεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, και να βάλεις από μέσα αποσπάσματα από τους παλιούς κατοίκους που ήταν παιδιά εκεί πέρα επί κατοχής. Βάλε αποσπάσματα να ακουστεί τι είπαν οι γυναίκες, τι είπαν οι άνθρωποι που ήσασταν επί κατοχή. Το 40 τέλος πάντων που έγινε με τους Γερμανούς.
1: Επί κατοχής, ας πούμε, πολλοί λέγανε πήγαινε στα Αρμένικα, θα σου δώσουν να φας.
2: Η πρώτη απελευθερωμένη περιοχή της Ευρώπης ολόκληρης ήταν το Δουργούτι. Οι Γερμανοί δεν μπαίνανε μέσα.
3: Άμα έμπαινες εσύ μέσα εκεί, μπορείς μέσα από έτσι και να πηγαίνεις από την άλλη. Το οποίο οι Γερμανοί και οι ταγματασφαλίτες φοβόντουσαν να μπουν και εκεί μέσα. Τους και ήταν κάπως εύκολο εκεί να κρυφτείς. Ήρωες.
4: Οι τσολιάδες, τους οποίους δεν συγχώρησα ποτέ, τους πάντες συγχωρώ. Τους ταγματασφαλίτες όσοι έρχονται ένα πρωί με το χωνί και λένε...
5: Όλοι οι άντρες της περιοχής ηλικίας 14-60 χρόνων θα βρίσκονται στο ένα καθορισμένο σημείο.
6: Όποιος δεν έρθει και γίνει έλεγχος στα σπίτια θα εκτελείται...

0: Να σου πω ρε μαλάκα, βάλε για την Παρασκευή το ξένος από το στοίχημα, σε παρακαλώ.
1: Αρχή το ίμιση, ίμιση το έτερον. Τον είπαν ξένο, αλλά αυτός ήταν τεμέτερον. Πήρηχε ως χώρος μετά από νίκη πύριο. Στην πίνδο ήρωας κατάρτις στον εμφύλιο.
2: Τους έλεγαν με τα χειρότερα επίθετα. Τουρκομερίτες, τουρκόσποροι. Τους έλεγαν με πρόσφυγγες.
3: Τα παιδιά τους τα φοβέριζαν ότι έλα να πιεις το γάλα σου, γιατί θα σε, αν δεν έρθεις θα σε δώσω στον πρόσφυγγα να σε πάει.
1: Είχε φέρει δώρο τον πολιτισμό του, το ακούστηκε σαν μουσική από το προσφυγικό του. Εκεί κλεισμένος, γιατί ήταν ένας ξένος, και ο ξένος έγινε αδερφός και ο αδερφός μας ξένος.
0: Απόστολε,
4: έλα.
0: Από Μυτιλίνη.
4: Έλα.
0: Μια αφιέρωση για την Παρασκευή, φίλε. Για το αδερφάκι μου τη Χριστίνα, τα μαύρα κοράκια, γιατί είναι ποιοτικά άτομο και μερακλώνει με αυτό το άσμα.

0: Έλα, ρε Αποστόλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, την Βορυχία και σήμερα κάνετε.
1: Την Βορυχία και σήμερα, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ναι.
2: Το κίνημα των Τιμβορύχων στη χώρα μας, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον πόνο συγγενών θυμάτων και την αγωνία της κοινωνίας.
0: Έτσι, γι' αυτό λοιπόν, αν μπορείς, βάλει την Παρασκευή τον Τιμβορύχο του Μητροπάνου, που λέει πολύ μια γενικό τάφο οικογενειακό.

Εδώ και ένα μήνα και παραπάνω τους λέγαμε μυρίζει υγραέριο, μυρίζει υγραέριο. Αλλά δεν έδινε κανένα σημασία. Τα έχασα την κόρη μου εκεί. 13 χρόνια έχει η κόρη μου εκεί πέρα. Εγώ 28 χρόνια δουλεύω και έλεγα θα αφήσω τα κόκαλά μου εγώ στη Βιολάντα. Αλλά άφησε το παιδί μου τα δικά της κόκαλα.

0: Να σε ρωτήσω, μπορώ να σου ζητήσω δύο αφιερώσεις για την Παρασκευή, αν μπορείς.
1: Για δώσε.
0: Λοιπόν, μία την αφιερώνω στο φίλο μου τον Μιχάλη, είναι του Βασίλη του Παπακοσταντίνου, η μπαλάτα για τον Κάπα, το Γιάννη Κάπα.

0: δεύτερη, αν μπορείς, για το γιο μου το μεγάλο, τον Νικόλα, γιατί γουστάρει να το πει αυτό και όταν το ακούει κλαίει από τα γέλια, θέλω να βάλεις αυτό που, για τη λαϊκή που λέει και καλά και πώς το λέει.
1: Και φθηνά κορίτσια.
0: Και φθηνά κορίτσια. Αν το βάλεις, αυτό θα κατορριφθεί από τα γέλια, να ξέρεις.
2: Να πάρουμε κοιλότα με πέντε λεφτά.
3: Το ένα άλλο ένα το πληρώνεις. Λεφτά δεν υπάρχουνε.
4: Εδώ πουλάμε, παρακαλώ, με 20 και με 25 ντουμπλεφάς. Και καλά και φθηνά κορίτσια.

δεν μπορεί να ξεκινάει μια βάρκα από τη Λιβύη με τα 300 άτομα και να φτάνει στην Κρήτη ανενόχλητη. Δεν γίνεται. Γιατί αν η μία βάρκα γίνουν χίλιες βάρκες, δεν θα υπάρχει Ελλάδα. Τι να κάνουν τώρα. Να τα σπρώχνουμε πίσω, να πάνε στις γραπτές Λιβύης. Δεν τους θέλουμε στην Ελλάδα.

θέλει την Παρασκευή, βάλε μου το μικρό κόσμο τη Δημητριάδη, γιατί στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου που τον εμποδίζουν να βαδίζει, βλέπουμε εμάς, τους δασκάλους που δεν μας αφήνουν να ασκήσουμε το λειτουργήμά μας με αυθορμητισμό όπως πρέπει κοντά στα παιδιά μας, ο άνεργος, ο άνθρωπος που δεν έχει να δώσει γάλα στα παιδιά του, ο κατατρεγμένος πρόσφυγας που σκυλοπνίγεται τα νερά μας, δυστυχώς, χωρίς να ξέρει που πάει, οι άνθρωποι στη Βιολάντα που κατακρεουργούνται καθημερινά, ακόμα και σήμερα σε όλα τα σημεία δουλειά στα εργοστάσια. Στο πρόσωπό του λοιπόν βλέπουμε όλους εμάς και θα ήθελα να το ακούσω όποια Παρασκευή έχεις χρόνο να το βάλει.

το μήνα ο μισθός είναι περίπου 1000, τα έξοδα του σπιτιού τουλάχιστον για αυτό το μήνα ήταν 500 ευρώ. Το σούπερ μάρκετ θα πας, θα σου φύγει ένα εκατοστάρικο, δεν θα έχει πάρει χαμπάρι πότε θα έχει φύγει.

0: Απίστευτο.
1: Ανέλπιστο.
0: Καλημέρα. Ανέλπιστο. Και παλιά γύρω στη 1.30 έπιανα γραμμή.
1: Ε, hey, καλή ώρα είναι αυτή. Να πούμε την αλήθεια.
2: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
0: Δεν θέλω, παίρνω από τις 1 και 10. Λοιπόν, γεια σου Αποστόλη, μου τι κάνεις.
1: Καλά.
0: Καλά, έτσι πήρα να πω ένα γεια. Δεν θέλω να με βγάλει.
1: Αυτό ήταν μόνο.
0: Να σου πω ένα γεια.
1: Καλά.
0: Α, σε βλέπω και στο Instagram και ήθελα να σου πω ένα γεια.
1: Με βλέπεις στα Instagram και την άλλη στην παράσταση. Μην με βλέπεις στα Instagram μόνο.
0: Θα έρθω, έρχομαι στην παράσταση. Έχω έρθει.
1: Α, έρχεσαι.
0: Έρχομαι. Ναι.
1: Μα ξανάρθεις τώρα, 30 του μήνα, δώρα στράτου.
0: Θα έχει κοντά.
1: Θα έχει. Φινάλε σεζόν. Έλα με ευχηθείς, γαϊδούρα.
0: Γιατί ρε, ζει, είπα.
1: Γιατί είναι η γιορτή μου, γι' αυτό.
0: Ναι, αγάπη μου.
3: Έλα ρε Δημήτρα.
1: Έλα.
3: Είμαι στο κότερο. Θέλω 3 σουβλάκια και 2 πίτσες. Μπορείς.
1: Δίπλα είμαι στο δικό μου. Χα, καλό, ε.
3: Καλό.
4: Ναι, θα έρθει σε καμία ώρα από τώρα η παραγγελία. Το παιδί έχει κάνει μια παράκαμψη μέσω φλίσβου. Γιατί πλημμύρισε το κότερό του.
3: Θα σου πω. Πού ακριβώς το σήκωσε, ρε φίλε. Σε παίρνω πόση ώρα. Έξω από το σπίτι του λαού ακριβώς.
1: Ναι, περιμένω. Μπορεί θα φτάσει απ' έξω γι' αυτό.
3: Μας βλέπεις με κάτι.
1: Μέσα είμαι, ακούω τα μηχανάκια.
3: Είσαι μαζί με τον Μαρκόνι και μας ψεκάζεις.
1: Ναι, δεν θέλετε και πολύ.
3: Καλανώσουμε κάτι. Αυτά τα σούργελα, η Μούλτεψη και το Γεωργιάδη και το άλλο το σούργελο του Μωρίδη, γιατί δεν τα μαζεύω Μητσοτάκη. Σε ποιους απευθύνονται, σε ηλίθιους.
1: Ναι.
3: Σε ποιους.
1: Ναι.
3: Σε ηλίθιους.
1: Ναι. Τι θες, ναι.
3: Ναι, έχεις ένα δίκιο. Σε ηλίθιους απευθύνονται.
1: Δεν μπορώ άλλο αυτές τις ερωτήσεις, ναι. Ξεκάθαρα ναι.
3: Ξεκάθαρα ναι. Έχεις τα δίκια σου.
5: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Αποστολή.
1: Ναι, ναι.
5: Έλα, σε έπιασα. Άκουγα την τέτοια που είχατε βάλει εκεί με τον Κασελάκη και με τον Άδωνη.
6: Εμείς επιθυμούμε να καταργηθούν τα κομματικά ψηφοδέλτια στο συνδικαλισμό.
7: Πολύ ωραίο.
5: Ισχύει ένα στίγμα που είχατε βάλει με τον άλλον το γυμναστηριακό ότι άμα πάει ο Κασελάκης στη Νέα Δημοκρατία θα τον φέρετε. Γιατί είστε πολύ κοντά αν το έχετε βάλει το στίγμα. Κρίμα να φέρετε το.
1: Έχετε σιγά-σιγά, ε.
5: Επειδή φαινότανε, όχι πως δεν το βλέπατε και εσείς το βλέπατε. Ελπίζω να μην έχετε κάνει τη βλακία να το βάλετε στο στίγμα.
1: Δεν θυμάμαι, νομίζω δεν το έχω βάλει. Το στοίχημα, όχι.
5: Γιατί έτσι είχα ακούσει, μπορεί να το είχε πει και αυτός έτσι, ότι άμα πάει εκεί θα με φέρω τη συγκομπή σας, δεν ξέρω εγώ τι έλεγε.
1: Όχι, δεν το φαστιμάω, μην ανησυχείς.
5: Λοιπόν, άρχεται φοβάμαι, δε.
1: Νομίζω δεν το είχα βάλει, θα τον γλιτώσει το γυμναστηριακό, μην αγχώνεσαι.
5: Εντάξει, αυτό γιατί δεν τον αντέχω.
8: Κάντε ρε σήκωσε το και ζέστη θα σκάσουν. Τελικά ο Ταρίφας ο γυμναστηριακός θα βγει αληθινός με τον Κασελάκη που λέγει θα πάει στη Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό φοβόμαστε όλοι.
8: Έθιμος είναι. Καλά, είτε πάει είτε πάει, ό,τι να γίνει θα γίνει από αυτούς. Έτσι κι αλλιώς.
1: Από αυτούς ναι, το γυμναστηριακό μη φάμε στη μάπα.
8: Αυτό ακριβώς, θα βγει και θα λύσει. Τα λέγα εγώ.
1: Αυτό ή ότι έχει πει ότι άμα πάει στη Νέα Δημοκρατία πρέπει να τον καλέσω εδώ.
8: Α, ναι, είχατε κάνει.
1: Άσε με τώρα, νομίζεις απλά τα πράγματα.
8: Εδώ να σε δω, εσένα εδώ να σε δω σε αυτό.
1: Άστο.
9: Σε έπιασα καβλιέρι μου γυμναστηριακός εδώ.
1: Αγόρι μου εσύ, ναι.
10: Εμένα θα μ' ακούτε πουτανάκια.
1: Όταν
10: σας είπα ότι ο Κασελάκης θα έρθει Νέα Δημοκρατία, θα το θυμάσαι. Είδες η πρώτη επαφή με τον Άδωνη και έχουμε πολλά κοινά και αυτά.
7: Το να δούμε το πρωί μπόνους, αυτό που λες να παίρνεις μπόνους παραγωγικότητας, αυτός είναι ουσία εισήγηση.
6: Εάν αποδεικνύεται ότι γίνεται στα απογευματινά χειρουργία.
7: Εμένα μου αρέσει αυτό. Δεν είναι καθόλου αριστερό, πρέπει να σου πω.
1: Αυτό, αυτά φοβάμαι και φοβάται και ένας ακροατής. Που με πήρε, μου λέει, ελπίζω μην έβαλες το στοίχημα με το γυμναστηριακό και το φάμε στη μάπα.
10: Μαλάκα είστε δεσμευμένος.
1: Δεν το έχω βάλει το στοίχημα.
10: Ότι αυτές τις μαλακίες υπάρχει ραδιοφωνική εκπομπή, είστε δεσμευμένος.
1: Βρέστε.
10: Θα έρθω εκεί, θα σας πηδήσω κανονικά. Ήθελα να πω όχι και για τους Μητροπολίτες που δεν έχουν καμία σχέση με τον Χριστούλη που είχε ένα πανοφόρι με τις λιμουζίνες και τους μπράβους και τα χρυσάφια. Ήθελα να το πω και αυτό, βάλτο σ' άλλη φορά.
1: Α, είσαι και Χριστιανούλης, δεν το ξέρα.
10: Εγώ ρε φίλε έχω πίστη σε κάτι και ο καθένας έχει ό,τι θέλει. Ναι, μωρή λουλου. Άμα με γνωρίσεις και καταλάβεις ποιος είμαι, όταν θα γνωριστούμε όμως, γιατί με 5 κουβέντες στο ραδιοφωνικό σταθμό, τι να καταλάβεις ρε παλαιομαλάκα, έχω πειράξει εγώ άνθρωπο ποτέ, γιατί.
1: Και ήταν και αγωνία μου μεγάλη να σε γνωρίσω.
10: Μωρίλουλου.
1: Μακάρι να κάνει το βήμα ο Κασελάκης να σε γνωρίσω, πώς και πώς περιμένω.
10: Έτσι κι αλλιώς, εκεί είσαι δεσμευμένος, κουβαλήθα τη γιάννη.
11: Το αντίθετο του Καραμαλή που έλεγε διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
10: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
11: Ξέρεις ποιο είναι.
1: Ποιο.
11: Το μαλακίζουμε τη μαλακία.
1: Α, καλό είναι.
11: Καλό είναι. Να πω κάτι για την κυρία Μπακογιάννη που λέει ότι άμα δείτε και το όπουλο στον δρόμο τι θα κάνει. Ό,τι κάνουμε κι εμείς κυρία Αλεξία μας. Εμείς που σας λέμε στην τηλεόραση επειδή την κυβερνήση τόσα χρόνια είστε υπέτειοι για αυτή την καταστροφή της χώρας. Ό,τι κάνουμε κι εμείς όλοι. Υπομονή. Τίποτα άλλο.
12: Εγώ φταίω ρε Αποστόλη που ο Τσίπρας στο Σόιντερ μου άγγιξε το σημείο G. Εγώ φταίω.
1: Δεν ήθελες και πολύ, αγγιγμένος ήσουνα. Ήδη το έπαιζες λίγο πριν ξεκινήσει η συνέντευξη.
12: Πρόσεξε τώρα, σε μένα που 23 χρονών έγινα αφεντικό. 25 χρονών συνεταιρίστηκα με το αφεντικό μου το
1: παλιό. Δεν τελειώνουμε με αυτό το πράγμα.
12: Περίμενε μωρέ μαλάκα. Λοιπόν, και λέει ο Τσίπρας και με ερέθησε, με τρέλανε, με αντάριασε.
1: Ήθελες
12: λέει
1: το πολύ εσύ.
12: Ότι εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε και ότι δεν είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας.
13: Θέλουμε να είμαστε κυβερνός αριστερά.
14: Ένα μπατσά περιποιημένο δός μου.
13: Και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας.
12: Εκεί Αλέξη Τσίπρα που με τελείωσες αγόρι μου.
1: Εγώ στο έχω ξαναπεί. Ο Τσίπρας ακούει ελληνοφρένεια. Και δεν είναι ότι ακούει ελληνοφρένεια. Ξεσηκώνει από την ελληνοφρένεια και τα χρησιμοποιεί. Σε ακούει να λες, να λες, να λες. Τα ξεσήκωσε. Δεν θέλει και πολύ. Τι νομίζεις, έχει κάποια σκέψη ιδιαίτερη.
12: Άκουσες μωρή κλαψομούνα καλαμούκι. 20 χρόνια κλαψομούνα. Να σου πω κάτι ρε. Ποιος είναι πρόεδρος τώρα θα τέμπει. Ο Ασλανίδης δεν είναι.
1: Ναι.
12: Λοιπόν, κύριε Ασλανίδη, πρέπει να αποδείξετε ότι είσαστε καλύτερος από την Καριστιανού. Λοιπόν, εγώ θα δώσω μια ιδέα η οποία μπορεί να την κοροϊδέψετε εσείς, αλλά εγώ επειδή βαθιά μέσα είμαι καπιταλιστής, θα την πω. Αν δώσει ο κάθε Έλληνας 10 λεπτά, μαζεύουμε 1 εκατομμύριο. Να επικηρύξει την αλήθεια ο Ασλανίδης, δηλαδή όποιος βγει και πει την αλήθεια τι έγινε με την πυρόσφαιρα και το ένα και το άλλο, θα του δώσει 1 εκατομμύριο. Αλλά να αποδειχθεί στο δικαστήριο και να πάνε μέσα. Ασλανίδη, με 1 εκατομμύριο να είσαι σίγουρος ότι θα ανοίξουν σώματα. Είδες τι έγινε με τον Ταλαμάγκα. Με 200 χιλιάρικα βγήκε. Εσύ με 1 θα ανοίξουν πολλά σώματα. Κατάλαβες, γιατί όλοι αυτοί για το χρήμα πουλάνε όχι το Μητσοτάκι και τη μάνα του την ίδια.
13: Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική. Έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά.
15: Μπράβο!
13: Μπορώ να κυκλοφορήσω στον δρόμο. Δεν μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες. Αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα. Ανεντιμότητα κτλ.
16: Στο μεταξύ, πολύ ανέντιμο, ίσο με την κλεψιά, να πούμε στους συντρόφους εκεί, στον σύντροφο Τσίπρα, ότι είναι να αδειάζεις τους συντρόφους σου, οι οποίοι έχουν δώσει απίστευτες μάχες στα πάνελ, έχουν φάει το ξύλο της ζωής του για τις δικές σου τις αποφάσεις.
1: Εντάξει, δεν αντέχω. Τα έχουμε όλα, έχουμε και την κερατωμένη.
16: Δεν το πάω το κερατό ρε που μου. Δεν μπορώ να το χωνέψω.
1: Τι να κάνουμε, αυτό είναι. Ξεπέρασε τον, σβήστον. Okay, πάμε παρακάτω.
16: Δεν μπορώ.
1: Πάρ το απόφαση. Δεν θα προχωρήσεις έτσι άμα είσαι κολλημένη.
16: Καλέ, έχω προχωρήσει.
1: Δεν σε βλέπω να τα έχεις ξεπεράσει όμως.
16: Όχι, δεν το έχω ξεπεράσει, αλλά έχω προχωρήσει. Λοιπόν, και εσύ όταν βλέπεις την πρώην σου που την έχεις ξεπεράσει και γίνει μια καινούρια ρεπούστη μου και τη βλέπεις με έναν άλλον ωραίο ογκόμενο, λες ας το διάλο, γαμούτο. Με αυτόν πήγε, τον κούκλο, λέμε τώρα.
1: Αυτό θα πω ή θα πω το κακομοίρι.
16: Δεν θα πει το κακομοίρι,
1: καλά. Ή τον ήρωα, χάρη που μου έκανε.
16: Ωμπα, κανένας δεν το λέει αυτό. Μόνο στα λόγια είναι αυτά. Λοιπόν, άκου να σου πω και πόσο κακομοίριδες είναι να απομείνονται στο ΣΥΡΙΖΑ που περιμένουν το νεύμα του, αλλά δεν αφήνουν και την έδρα. Γιατί είναι και 5-6 χιλιάρικα πόσο είναι το μήνα. Θα την αφήσουν την έδρα παραμονές εκλογών για να πάνε στον Τσίπρα και αυτός δεν θα τους πάρει βέβαια, γιατί τέτοιος είναι. Αυτά. Πόσες φορές μάναρε που έπει καλό καλοκαίρι.
1: Δεν θυμάμαι.
16: Πολλές. Άλλη μία.
17: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
18: Η ώρα είναι 7:30. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
19: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
20: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
21: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύμφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
15: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
22: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
23: Ναι, καλησπέρα σας, γεια σας.
1: Καλησπέρα σας, γεια σας.
23: Παίρνω για ένα σπίτι στην Καλλιστέρη 33 στα Πετράλωνα. Μιλάω με τον κύριο Σωτήρη Γεωργοπουλό.
1: Όχι ρε μαλάκα, δεν μιλάς. Τι θες?
23: Ορίστε.
1: Σπίτι δεν δίνω σε μαλάκες.
23: Γιατί?
1: Γιατί δεν γουστάρω μαλάκες στο σπίτι μου.
23: Λέτε κύριε, με ποιο δικαίωμα μιλάτε έτσι?
1: Εγώ το δικαίωμα το δικό μου είναι, το θέμα είναι ότι εσείς είστε μαλάκας.
23: Γιατί σας πήρα εγώ τηλέφωνο?
1: Εγώ σας πήρα τηλέφωνο.
23: Όχι, γιατί σας έβρισα εγώ στο τηλέφωνο, γιατί μου μιλείτε έτσι? Τι θα έκανα?
1: Διάγνωση κάνω.
23: Διάγνωση.
1: Ναι.
23: Γιατί με το που σας πήρα μήπως μαλάκα.
1: Ναι, φαίνεται από τη φωνή ότι είστε μαλάκας.
23: Ορίστε.
1: Σας φαίνεται από τη φωνή, λέω, δεν κρύβεται.
23: Τι έχει κύριε φωνή μου, μου είναι πολύ φέκτη.
1: Μαλακοφέρνη.
23: Μαλακοφέρνη. Καλά τώρα, εντάξει. Mm. Ποιο είναι το όνομά σας το πραγματικό?
1: Τζένι Μπότσι.
23: Μάλιστα. Το γνωστή Μιλφ.
1: Η γνωστή, ναι. Πήρες γατάκι τώρα να κάνεις σε μένα, άσε ρε κακομύρι τώρα.
23: Ποιο κακομύρι κύριε, ξέρετε με ποιον ομιλείτε?
1: Θες να κάνεις και φάρσα, σούργελο.
23: Εμένα γιατί με ξέρετε κύριε, σε έχω πάρει εγώ τηλέφωνο.
1: Α, παιδιά είμαστε. Όχι βέβαια.
23: Γιατί ποιο είμαι, για πείτε μου.
1: Ο γνωστός μαλάκας, το είπαμε αυτό.
23: Ωραία, όχι, όνομα τεπώνυμα θέλω, όνομα τεπώνυμα, όνομα διεύθυνση.
1: Μαλάκα σας έχω καταχωρήσει, λυπάμαι.
23: Εντάξει.
1: Εντάξει. Ευχαριστημένος, όλα καλά.
23: Σ' αγαπώ, γεια σου.
1: Ναι, ναι, γεια.
24: Να κάνω μία ερώτηση, παρακαλώ.
1: Ναι, καλά, γιατί όχι.
24: Εμείς παρουσιάσαμε, επειδή ακούω την εκπομπή, καλός ή κακός, αυτούς τους οποίους είχαμε στην κατοχή, που ελευθέρωσαν την Ελλάδα. Παράδειγμα, την Κεσαριανή, μια και είναι πρόσφατο. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτό το σιαμαίο μόρφωμα, Γεωργιάδη και Πλεύρη, τι θα παρουσιάσουν αν θα θελήσουν να τιμήσουν, ποιον να τιμήσουν και τι θα παρουσιάσουν, με τι υλικό?
1: Την ιερή κουκούλα, δεν κατάλαβα.
24: Και πού θα τη βρούμε τόσες κουκούλες, ρε παιδιά?
1: Άντε καλέ που δεν έχουν στα σεντούκια, νομίζεις?
24: Λέτε, να πούμε.
1: Δεν έχουν καβάτσα, μην γίνει καμιά σύραξη, να είναι έτοιμοι.
25: Αυτοί μπορούν να τιμούν τους δικούς τους και όταν έρθουμε εμείς οι δεξοί και πούμε, θέλουμε να τιμήσουμε και εμείς τους δικούς μας.
26: Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε.
27: Να ρωτήσω κάτι ρε Αποστολή. Εγώ κρίνω εξιδίων. Όλα αυτά που λέει ο Πορτοσάρτε υπέρ του Μητσοτάκη, το κάνει δωρεάν? Δηλαδή εγώ ρε παιδί μου, όταν ένας πελάτης είναι πολύ καλός, θα τον κεράσω καφέ, θα του κουβαλήσω την βαλίτσα, θα του ανοίξω την πόρτα, ξέρω εγώ, θα τον βοηθήσω να μπει στο σπίτι, αλλά πληρώνομαι. Εγώ κάνω μια ερώτηση. Όλα αυτά που λέει ο Πορτοσάρτε τα λέει τζάμπα για το Μητσοτάκη?
1: Δεν ξέρω, τον έχω ικανό όμως να το κάνει και τζάμπα.
27: Δεν νομίζω να είναι τόσο χαζός.
1: Γιατί επειδή είσαι εσύ λαμόγιο, υπάρχουν και άνθρωποι που είναι άδολοι.
27: Όχι, δεν είμαι λαμόγιο, όταν με πληρώνει εμένα κάποιος, με πληρώνει. Και έτσι εδώ υποχρέωση. Μιλάω σοβαρά τώρα.
1: Μπορεί να το νιώθει όλα... χρέος του ο άνθρωπος. Τι ζωή τραβάς εσύ?
27: Και να το κάνει τζάμπα.
1: Ναι.
27: Εγώ δεν το νομίζω να είναι τόσο χαζός. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ έξυπνος.
1: Επειδή είσαι εσύ πονήρο και λαμόγιο. Όχι αγάπη μου, δεν είναι όλοι έτσι.
27: Δεύτερο, και ένα δεύτερο θέμα, γιατί μιλάνε για τα παιδιά τους ορισμένοι πολιτικοί. Συγγνώμη, τα παιδιά τους όταν βλέπουν ότι ο μπαμπάς θέλει στο σπίτι κάποια εκατομμύρια, δεν έχουν ευθύνη. Συγγνώμη δηλαδή. Εγώ κάποια στιγμή μίλησα με τα παιδιά μου και τους είπα πως βγάζω τα λεφτά. Κάτι με συγχωρείς.
1: Τα είπες όλα.
28: Γεια σας, ονομάζομαι Δημήτρης Παπαδόπουλος και σας καλώ από το τμήμα νομικών υποθέσεων της ασφαλιστικής εταιρείας αυτοκινήτου σας. Και αυτό γιατί μας ήρθε μια ειδοποίηση για μια σοβαρή παράβαση υπέρβασης του ορίου ταχύτητας σε εθνική οδό από το αυτοκίνητό σας. Και θα ήθελα για μισό λεπτό να βεβαιωθώ.
1: Είστε καλέ.
28: Μας ήρθε κάποια ειδοποίηση εξηλαίωσης.
1: Ναι, ναι, να πληρώσω. Πόσα θέλετε?
28: Συγγνώμη, είστε εκεί. Δεν σας ακούω καλά.
1: Είμαι εδώ και πληρώνω. Δίνω λεφτά. Πόσα?
28: Ναι, είναι καλύτερα τώρα. Ίσως η ειδοποίηση να επιστράφηκε για κάποιο λόγο, αλλά αφήστε με να σας εξηγήσω πώς έχει το πράγμα.
1: Δεν θέλω να μου εξηγήσετε πώς έχει το πράγμα, θέλω να πληρώσω.
28: Όπου ο οδηγός του αυτοκινήτου σας πήγαινε με 150 χιλιόμετρα την ώρα πάνω σε εθνική οδό που το όριο ήταν στα 110. Περνούσε το όριο κατά 40 χιλιόμετρα και έτσι το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 680 ευρώ.
1: Τσάμπα.
28: Πλην δύο αρνητικούς βαθμούς στο point system.
1: Έλα καημένα, αυτά τα βρίσκουμε.
28: Και πόσοι πόντι σας έχουν μείνει.
1: Πόσοι? Α, καραμπινά το AI.
28: Ναι, συγγνώμη, αυτό είναι σημαντικό. Η φωτογραφία που τραβήχτηκε από το μηχάνημα έχει καταγράψει μια BMW X6 με πινακίδες νύζι τα Β4580. Είστε ο κάτοχος αυτού του αυτοκίνητου, σωστά?
1: Αλίμονο. Να πληρώσω, κύριε, θέλω να πληρώσω. Πού βάζω λεφτά? Πείτε μου πού να βάλω τα λεφτά.
28: Α, συγγνώμη τότε, φίλε. Ίσως κάποιος σου κάνει πλάκα. Πώς σου φαίνεται τώρα αυτό?
1: Την πάτησα, πω. Καλέ, πώς την πάτησα έτσι, τόσα χρόνια εμπειρία. Κοίτα να δεις, σαν κουτόχορτο. Πω.
0: Έλα ρε φίλε Αποστολή, καλημέρα, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα επίσης.
0: Να σου πω κάτι, σήμερα ήταν ένας φίλος εκεί σε ένα περίπτερο και του φωνάζω, είναι μια απόσταση τέλος πάντων γύρω στα 50 μέτρα. Του λέω ρε Σιλάκη, πάρε μου και μια εφημερίδα. Ναι, εντάξει, μου την πήρε ο άνθρωπος. Έρχεται και είναι κάτι φασισταρία εκεί από κάτω. Το ξέρουν το παιδί αυτό και σηκώνονται πάνω. Ρε εσύ, δεν τρέπεσαι, δεν κάνεις, δεν σηκωνόμαστε εμείς οι υπόλοιποι. Τι έγινε ρε μάγκες, λέει δεν τρέπεσαι να διαβάζεις αυτή την κολοφυλάδα. Ρε αν δεν φύγετε από εδώ καθ' και λέω μην πάρω την καρέκλα και σας ρημάξω κολόπεδα φασισταριά και αρχίσαμε μετά και λάγανε ξέρω εγώ και με πιάσα. Εκεί λέει κάτσε κάτω, ξέρω εγώ και αυτά. Δηλαδή, τι να πεις με αυτό το λαό, ρε φίλε. Πες μου, σε παρακαλώ, γύρω στα 30-35 χρονών αυτά τα κολοπέδια.
1: Καλά, επειδή υπάρχουν και κάποια σκουπίδια, δεν είναι όλος ο λαός έτσι.
0: Αχ, αυτός ο λαός, ναι. Όχι, ευτυχώς που δεν είναι όλος ο λαός έτσι.
1: Και στη χωματερή τα σκουπίδια είναι περισσότερα από τους σκουπιδιαρέους.
0: Εντάξει.
1: Τι πάει να πει, το ίδιο είναι. Κάποιος πρέπει πάντα να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Έτσι πάει.
3: Εγκαινιάζεται σε λίγο και μια καινούργια πτέρυγα στο Αγία Όλγα.
4: Είναι σε μια λαϊκή περιοχή στην Νέα Ιωνία, στο Γαλάτσι.
3: Δεν σας περιμένουν εκεί απ' έξω.
4: Το κουκουέ και τα.
3: Θα είναι απ' έξω αυτοί, τι θέλουν.
27: Μαλάκα υπουργέ, στη Νέα Ιωνία ανήκει ο Περισσός. Πού πας να εγκαινιάσεις, στη Γάζα? Να σου πω, 3 εκατομμύρια λέει δώσανε για την Αγία Όλγα.
1: Ο Τσίπρας που ανήκει.
27: Τι εννοείς ο Τσίπρας που ανήκει?
1: Δηλαδή μου, εντάξει, ο Περισσός είναι, υπονοείς ότι είναι το κουκουέ στον Περισσό, άρα γι' αυτό, ωραία. Ο Τσίπρας που ανήκει, σε ποια περιοχή?
27: Ρε φίλε, πας να εγκαινιάσεις τώρα στη Νέα Ιωνία που ανήκει ο Περισσός.
1: Ναι, κατάλαβα. Ο Τσίπρας πού.
27: Ο Τσίπρας δεν είναι κομμουνιστής, το έχουμε πει. Ο Τσίπρας είναι.
1: Δεν είναι. Να προσέχεις τα λόγια σου.
5: Είμαστε όλοι μας παιδιά και εγγόνια εκείνων που από τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος άναψαν το φως της κομμούνας και της ταξικής χειραφέτησης.
27: Όχι, στην τελευταία του ομιλία που είχα έρθει εγώ στην παράστασή σου στο Παλάς δεν είπε καθόλου τη λέξη κομμουνισμός.
1: Απίστευτο.
27: Ο Τσίπρας είναι σοσιαλιστής.
1: Επειδή και όλοι οι κομμουνιστές κρεμότσαν τα χείλη του να πει το κομμουνιστικό του.
27: Επειδή οι κομμουνιστές αποτύχατε το 1989 και χωρίς να πέσει ούτε μισή σφαλιάρα, καταλαβες. Εντάξει, λοιπόν, είναι ένα σύστημα αποτυχημένο. Εσείς δεν τολμάτε να βγείτε μπροστά για αυτό που λέγατε προηγουμένως. Σου είπα, σκοτωθήκατε, φάγατε ξύλο, πήγατε στη Μακρόνησο και ήρθε ο Καραμαλής, ο Μάγκας και έγινε πρωθυπουργός. Δηλαδή τι να κάνουμε τώρα? Να σου εξηγήσω κάτι να καταλάβεις. Όταν ο Λάτσης έφτιαξε στην Εκάλη το σπίτι του και το τελείωσε, το οποίο του κόστησε ένα και μετά έκανε 1000, γιατί έχτισε μια πολυτελέστατη βίλα στην Εκάλη, ξέρεις τους κάλεσε στο σπίτι, στα εγγένεια, ξέρεις τους κάλεσε τους εργάτες. Γιατί καταλάβαινε ο άνθρωπος ότι με την υπεραξία του εργάτη έφτιαξε κάτι το οποίο θα έχει μια τεράστια περιουσία. Το θέμα είναι οι εργάτες να καταλάβουν την αξία τους και να ξεσηκωθούν. Τι περιμένεις ο Λάτσης να σου πει, φίλε, έχεις μεγάλη υπεραξία, βγες μπροστά.
1: Να, αυτά δεν λοιπόν, μας είπε ο Τσίπρας που περιμέναμε, αυτά.
27: Αυτά είναι ψηλά γράμματα.
1: Είσαι εκτός γραμμής όμως κι εσύ.
27: Αυτά μιλάω με ελληνοφρένεια, με συγχωρείτε μαζί σας. Και μέσα τον κύριο.
1: Έλα κυρία μου τώρα.
27: Με τους ταξιτζίδες, τα ακούς ρε Κυρανάκη. Δίκαιο αγώνα Κυρανάκη Λαμόγιο. Λοιπόν, έλα φυλάκια, γεια.
1: Έλα την κυρία, έλα, εντάξει, έλα, γεια.
27: 50 ευρώ να τους πάρω από σόλοι, πώς να τους πάρω.
1: Και μόνο.
27: Ακαδημία σε πόλια, 50
1: ευρώ. Πάρε, έχουν λεφτά αυτές.
6: Ναι, πετάνε πάνω από τα κεφάλια.
1: Πού τώρα?
6: Τα είπε ο υπουργός του Καναδά πάντα.
1: Να τα.
6: Όπως τα αεροπλάνα μας. Για τα ΜΜΕ στην Ελλάδα ανύπαρκτα.
1: Δεν τα λένε αυτά.
6: Να μιλάνε τα κόμματα, να ενημερώνουν οι χριστιανοί, να ενημερωθούν μόνοι τους, να πάρουν το βιβλίο.
1: Κοροϊδεύουνε τον κόσμο, παιδί μου, δεν τα λένε.
6: Το Δημήτρη Κοτσάκη.
1: Όπα.
6: Στις εκκλησιαστικές εκδόσεις αδελφό της θεολόγου Νεζοή. 1,5 ευρώ κάνει ολοκένουργο.
1: Άβε τσαμπα πράγμα.
6: Πλατεία Καρύπη, οδός Καρύπη 14. Και αλλού στα χριστιανικά βιβλιοπολία. Να ζητάνε τα βιβλία του Δημήτρη Κοτσάκη, που είναι εκκλησιαστικές εκδόσεις αδελφότητες θεολόγων εν ζωή, να ενημερωθούν οι άνθρωποι.
1: Δεν τα ζητάνε όμως. Έχουν τη μανία να μην τα ζητάνε.
6: Δεν τα ενημέρωσε.
1: Και πάνε και αγοράζουν το Harry Potter 25η έκδοση και τα τέτοια μέλη. Δηλαδή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ή τις ανατριχύλες του Άρελ Στάιν που ξαναβγήκανε. Έλα τώρα κάτωπτρο και τέτοια. Πουλάει το βιβλίο του Τσίπρα, το αγοράζουν και όχι αυτά.
6: Οι καθηγητές.
1: Τα άλλα ούφο γιατί δεν αγοράζουν δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω.
6: Τους έχω στείλει εγώ στους Αμερικάνους να τα δώσουν.
1: Δεν τα βλέπουν, έχουν αργό ταχυδρομείο. Λοιπόν, έλα, γεια.
17: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
7: Ναι, εδώ.
8: Αποστολή,
1: έλα.
8: Μια παράκληση.
1: Ναι.
8: Επειδή το Σαββάτο συμπληρώνεται μια επέτειος από το θάνατο του αρχηγού της Επαναστάσεως, αν θες τη Δευτέρα, πάλι ένα μικρό απόσπασμα από τις τελευταίες ώρες του Γεώργιου Παπαδόπουλου.
1: Δευτεριάτικα με μετό δεν είναι ωραίο.
8: Ευγνώμων θα σου είμαι.
1: Ναι, ναι. Αντέχω και να μην μου είσαι.
8: Όσο μπορείς, δεν πειράζει, φίλε. Είσαι δημοκράτης.
9: Άρχι το ιδανικόν και το ιδανικόν είναι ένα.
8: Έχουμε πόλεμο!
1: Ω, γράψου καλέ!
8: Ναι, γεια σας, παραπολιτικά!
1: Ναι, ναι.
8: Την Ελληνοφρένεια θα ήθελα.
1: Ίδια.
8: Μπαλουρδο Χιονάτη!
1: Έλα!
8: Πότε κλείνετε?
1: Την Παρασκευή.
8: Μόλις άφησα μια οικογένεια Ισραηλίτη στο αεροδρόμιο.
1: Τα ρήφασε κι εσύ?
8: Όχι, τα ρήφασε, τράνσφερ, οδηγός.
1: Uber και τέτοια?
8: Ναι.
1: Κατάλαβα. Αυτά που βρίζουν τα ρήφες, ναι.
8: Το ρωτούσα τον ένα που κάθονταν δίπλα τέλος πάντων, ποια είναι η κατάσταση και ποια είναι η γνώμη για τον Νετανιάχου. Ελά,
1: και?
8: Εντάξει. Απλά δεν έχει καλή γνώμη.
1: Α, αυτό, ας κρατήσουμε αυτό, μάλιστα.
8: Τουλάχιστον δεν ήταν σαν αυτούς που ήταν κολοντάχνα και τέτοιο, αλλά τέλος πάντων.
1: Okay.
8: Πατρίδα σερβιτόρα που λέει και ο Κατσιμίχας ο Καρατζίδης.
10: Πες μου τι θα κάνεις τώρα, έτσι που σε κατατίσαν, πατρίδα σερβιτόρα.
8: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
8: Τι κάνεις, γλυκά μου?
1: Οπα.
8: Αγάπη μου, εσύ.
1: Τι έχουμε, τι έχουμε.
8: Λατρεία μου.
1: Πέσιμο.
8: Πέσιμο, κανονικό.
1: Να.
8: Να σου πω, πότε να έρθουν να κάτσουν τα γονατάκια σου?
1: Την Τρίτη στην παράσταση, 30 του μηνός.
8: Έτσι, μπράβο, κάνω και αφήμιση, αγόρι μου.
1: Με προκάλεσες, δεν είχα σκοπό.
8: Ναι, το ξέρω, είσαι τέτοιος.
11: Ναι.
1: Λέγεται.
11: Γεια σου Αποστολή, είμαι η Βασιλική.
1: Γεια σου Βασιλική.
11: Μου είπε η μαμά, εγώ σκέφτηκα τέλος να τα σταματήσω όλα τα σχολεία, τα αγγλικά, τα αραβικά, ό,τι κάνω, τα ακροβατικά. Το θέλω για να γίνω το λιβερά, αφού είναι τόσο πλούσιο.
1: Εντελιβερά να γίνει, τι θα γίνει τώρα, τι συζητάμε.
11: Εντελιβερά, αν είναι τόσο πλούσιοι.
1: Άσε τις σχολές, άσε τα διαβάσματα τώρα. Δίπλωμα να πάει να πάρει.
8: Βγαίνει στους δρόμους, αν δει πόσοι τελιβεράδε κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνει.
11: Τι αυτό, για να σταματήσω το σχολείο.
1: Τι είπε, σταμάτα τα όλα τώρα, μηχανάκι.
12: Όπα, σε πέτυχα.
1: Ω, γέροντα την ευχή.
13: Ω, γέροντα η ευχή.
12: Όλο την ευχή. Φίλε, εντάξει, τα όνειρα γίνεται πραγματικότητα.
1: Ποιο ήταν το όνειρο?
12: Αυτό έχω να πω. Το όνειρο να σου μιλήσω. Ξέρεις ότι σε έχω πάρει και στο τηλέφωνο σήμερα.
1: Σιγά, μωρή.
12: Όχι, ρε. Μη με λες, μωρή. Μη είχες πει και στην παράσταση μια φορά, μωρή. Πίσω από ένα φίκο που ήταν έτοιμος να πέσει επειδή δεν σε έβλεπα εγώ και τον κουνούσα.
1: Α, τον κουνάς το φίκο.
12: Μόνο τον κουνάω, δεν κάνω τίποτα. Τολί, θέλουμε να δηλώσουμε συμμετοχή στις διπλές που δίνεις για την τελευταία παράσταση.
1: Καταρχάς Αποστόλης.
12: Τόλις σε ξέρουμε.
1: Α, πού με ξέρετε Τόλι, ποτέ δεν είπα Τόλις. Όχι.
12: Ναι, αλλά ο Τόλι είσαι ο Τόλις καρδιάς μου. Τώρα Αποστόλης καρδιάς δεν πάει.
1: Τέλος πάντων. Να το δεχθώ γι' αυτό. Λοιπόν, τι συμμετοχή, δεν δίνω προσκλήσεις για σήμερα.
12: Δεν δίνω
1: σήμερα.
12: Χτες δεν πέτυχα. Σήμερα που σε πέτυχα δεν θα πάρω.
1: Λοιπόν, θα ξαναδώσω Δευτέρα ή Τρίτη. Το νου σου.
12: Τι θα μου δώσεις, εφόσον δεν θα μου δώσεις πρόσκληση.
1: Πρόσκληση θα δώσω Δευτέρα ή Τρίτη.
12: Σήμερα όμως τι θα μου δώσεις, δεν θα μου δώσεις πρόσκληση.
1: Την αγάπη μου.
12: Αντάει, έστω.
1: Καλά δεν είναι.
12: Καλά είναι. Άμα σ' ακούμε φτιαχνόμαστε. Δεν μπορώ να πω από πού σ' ακούμε κάθε μέρα. Θα κλείσει την υπουργία. Αλλά σ' ακούμε ρε φίλε.
1: Ας θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω από πού μ' ακούτε.
12: Άμα δεν μας δώσει πρόσκληση θα σου έρθουμε μάλλον από κοντά να σου πούμε. Αλλά σ' αυτή μόνο δεν απαγορεύεται κάπου αλλού.
1: Εντάξει, στο αυτή με λίγη γλωσσίτσα.
12: Το δικό σου να παίζω εγώ και τι στον κόσμο.
1: Περιμένω.
12: Έλα, φιλιά, να είσαι καλά.
1: Έλα, γεια.
12: Συνέχα.
7: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
14: Χαίρετε Αποστόλη.
1: Χαίρετε της Εσπέρας.
16: Χαίρετε παιδες, χαίρετε, πώς έχετε, καλώς?
14: Είσαι καλά?
1: Ναι, ναι, έτσι λέω.
14: Μπράβο, λοιπόν άκου τώρα, θέλω
2: να σταθώ στη Τρίτη στην εκπομπή, δηλαδή χθες.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί ποτίζει αυτά που επιστρατεύει και χρησιμοποιεί άρχουσα τάξη για να φτιάχνει κεφάλαια στα μέτρα της για να διαμορφώνει συγκυβείς της.
1: Οπα.
2: Και ας πούμε, ας πάρουμε αυτό με τη μέση των δόσεων της εθνικής περηφάνειας. Το όπιο της θρησκείας. Την παραπλάνηση με το όνομα Τσίπρας. Αυτά τα φωτίζει. Ας πάρουμε το πρώτο. Με αυτές τις δόσεις πατούν στα κεφάλια των ανθρώπων με τελετές όπως αυτό για τη μεγάλη Ελλάδα των 40 της Ιταλίας.
15: Χαίρε μεγάλη Ελλάδα.
2: Όχι μόνο με αυτές τις τελετές. Μόνο που αυτό βέβαια δεν είναι περηφάνεια, είναι υποκατάστατο περηφάνειας. Είναι εθνικισμός και είναι δηλητήριο για τις συγκυβήσεις.
18: Αποστολή.
1: Έλα.
18: Φανταστική σήμερα του Θήμιου. Όλη η κριτική, όλα τα σχόλια κτλ. Τα πω και το ξανακούω. Μπράβο του. Χαίρετε, πήρα σωστά από την Ελληνοφρένεια.
1: Πήρατε.
18: Θέλω να πω κάτι, μπορείτε να μ' ακούσετε.
1: Αμέ.
18: Έχετε πολύ καυστικό χιούμορ, κριτική απέναντι σε όλους και πολύ ωραία γλώσσα. Αλλά η κατεύθυνση είναι μονομερής. Μόνο προς τον Πασόκ, τον Τζίπρα, την Καρτιανού, τον Βερόπουλο κλπ.
1: Και το Μητσοτάκι.
18: Στο Αντιρόβλητο είναι Νέα Δημοκρατία και του Κουκουέ.
1: Όχι δα.
18: Εντάξει.
1: Αν θέλετε να ξαναείμαι πρωθυπουργός, φροντίστε να έρθετε να με ξαναψηφίσετε.
15: Πάρ τα τρία μου για προκαταβολή και βλέπουμε.
18: Και ήθελα να κάνω μια παρένεση να μας πει το Κουκουέ το κυβερνητικό του πρόγραμμα, το ψηφίζουμε. Τι θα γίνει.
1: Θα πω στον Ταρίφα αν τα συνοηθείτε να τα ακούσετε.
18: Αναμένω.
1: Μαζί.
2: Για χαρά, τι γίνεται Αποστόλη, δηλαδή οι οπαδοί του Τσίπρα θα λέγονται λασίτες.
1: Ναι, πώς θα λέγονται.
19: Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος.
20: Από φόρτος εργασίας.
19: Ο ΕΑΜ της Εθνικής Αντίστασης.
2: Κοίτα ρε παιδί μου, πώς άλλαξαν οι καιροί. Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Πώς ξεφτίσαν οι καιροί.
2: Όχι, σε παρακαλώ, αλλοιωθήκαν όλα.
1: Ναι, γι' αυτό.
21: Θα έλεγα ότι θα έρθει.
1: Ποιος?
21: Ήρθε ο Αλέξης.
1: Το έξι, τον περιμέναμε κιόλας. Δεν τον περιμέναμε.
22: Πρόεδρε, έλα!
19: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
22: Έλα με φόρα.
21: Τον περιμέναμε, ναι, καλά. Είδα τσισάκια όλοι με το κόμμα του Τσίπρα.
1: Χαμός.
21: Όλοι με το κόμμα του Τσίπρα.
1: Έχεις δίκιο.
21: Τον φοβάστε, γιατί ασχολείστε. Αφού δεν τον υπολογίζετε, γιατί ασχολείστε.
1: Και τον υπολογίζουμε και τον φοβόμαστε. Τι, να πω ψέματα.
21: Άσε τώρα,
1: Να πω ψέματα.
21: Έλα τώρα, άσε ηρωνία σε μένα.
1: Δεν είναι ηρωνία, το εννοώ.
21: Αυτή τη φορά θα...
1: Αυτή τη φορά αριστερά. Α, συγγνώμη.
21: Αυτή τη αριστερά θα είναι αλλιώς, δεν θα είναι όπως πριν μετά.
1: Είμαι σίγουρος.
21: Που φάγει όλο το Λούκι και τώρα κάνουν το μάγκα ο Μητσοτάκης.
1: Αυτός ξέρει πόσο άντεξε, το στομάχι του μόνο, άσε με.
21: Το θυμάσαι που είχε βγάλει έρπη.
1: Δεν το θυμάμαι τον έρπη, 17 ώρες, ποιο βασανιστήριο, τι να μου πεις εσύ τώρα.
21: Καλά, καλά, κορόιδε.
1: Αυτός είναι Ελλάς, αυτός έχει τραβήξει τα πάντινα.
21: Όχι, όχι, πες μου το άλλο. Είναι τυχαίο που φτιάξω καιρός μόλις ανάγκηρες στο κόμμα.
1: Τίποτα, παιδί μου, φύγανε τα σύννεφα όλα. Κύμα κάψω να έρχεται, άσε με.
21: Τόσο καιρό, μα η μήνα είχαμε βροχές. Μόλις ανακοίνωσε ο Τσίπρας, έφτιαξε
1: καιρός. Να το, τυχαίο ή δεν τυχαίο, μας είχε φάει κατά χνιά η μαυρίλα με το Μητσοτάκι.
23: Σας ευχαριστώ.
21: Οι συμβολισμοί και οι ιονοί είναι όλοι υπέρ του.
1: Και μόνο που το μύρισε ο καιρός ότι έρχεται ο Τσίπρας, άλλαξε. Φύγανε τα σύννεφα, τα εξόρισε.
21: Καλός καιρός για τη χώρα. Έρχεται, θυμίσου το. Φυλάκια.
1: Δεν ξεχνώ.
2: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε.

0: Θεμιώτη, και για να τιμήσουμε τον Καβράκο, δώσαμε το όνομά του στη ΣΜΗ στα Τρίκαλα. Και ακόμα δεν το έχουν πάρει πίσω.
1: Θυμήθηκα με αυτό που είπαμε με τον Πετσιρικά στις φυλακές, ότι εγώ το 1941 ήμουν 2,5 χρονών, μέχρι μάνα μέσα σε ένα φούρνο στο χωριό, για να μην πιάσουν οι χίτες. Φοβήθηκε η γυναίκα μέχρι και με σκοτώσουν.
2: Ε, και ο άλλος σε φούρνους τους έβαλε τώρα και το κάναμε ολόκληρο θέμα στην Πολωνία. Εντάξει, και. Απλά ήταν Εβραίοι περισσότεροι, εντάξει, και σαν η μάνα ζωρίστη. Να, έτσι κι αυτός η μάνα του έτσι έμαθε.
1: Έτσι έμαθε στο φούρνο. Και φύγανε οι χίτες και εγώ δεν έβγαλα άχνε. Και στο φούρνο μπροστά έβαλαν και ξύλα, ώστε να τον κάψουν το φούρνο. Όχι οι χίτες, η μάνα μαζί με κάποιες άλλες έκαναν παραλλαγή.
2: Ναι, α, πονηρούλα η μαμά.
1: Παραλλαγή, να είσαι καλά.
2: Και εσύ, γεια.
1: Α, να σου πω.
2: Έτσι, έχει κι άλλο.
1: Όχι, ναι, ναι.
2: Στον αέρα σε βάλαν τελικά ή σαν τις τάσεις.
1: Τηλέφωνο, σαν σήμερα πιάσα τον πατέρα μου στο χωριό και εμένα στο Παγκράτη.
2: Το Μητσοτάκι να δεις. Τέλος πάντων, ο καθένας έχει τα δικά του.
3: Αβάπτιστο, νιός Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, δημόσιος κίνδυνος.
4: Έλα μωρή λουλού, έλα μωρή λουλού, γάμο το κερατό μου, θα με τρελάνε ρε μαλάκα πει στο κόκκινο, δεν γίνεται. Δηλαδή θα τα πάρω στο κρανίο άσου που έχω τιμώσει πριν ανακοινώσει κόμμα η κυρία Χαριστιανού, με το που άνοιγε το στόμα της η κυρία Χαριστιανού και γέμιζε το στόμα του Μαντολάτο. Τώρα έγινε η Χαριστιανού, άντε γαμιθείτε. Τέλος πάντων, αυτό που τρελαίνομαι είναι ότι έχουν φαγωθεί να ενωθούν τα δημοκρατικά κόμματα. Ρε μαλάκες, αυτοί δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους και έχουν γίνει 300.000 κομμάτια σαν τους Χριστιανούς που είναι 300.000 παραχριστιανικές θεωρίες και μου λέτε τώρα μαλακίες ότι τι.
2: Και σε πιάσει η Λουκά στο στόμα της με αυτά που λες.
4: Ακούς και το τρελό είναι να πούμε ότι σου λένε όταν μιλάνε για το ΣΥΡΙΖΑ είναι ακριβώς σαν να ακούω το μαλάκα το Βασίλη. Βασίλη με την άδειά σου μαλάκα έτσι. Ή σαν να ακούω το μαλάκα το γυμναστηριακό που είναι από την άλλη πλευρά. Εμένα ο Τσίπρας μου έδωσε. Ρε μαλάκα Βασίλη τα γερόντια που κόψε το ΕΚΑΣ.
2: Άσε τα γερόντια τον εαυτό του κοιτάει. Τι έχεις καταλάβει τώρα.
4: Τώρα φίλε είναι εγώ κολομάω, έλεγε ο άλλος ο μαλάκας. Πάτε αρχίδια μου τώρα, σε καμίσεις και σε ένα Μητσοτάκη.
2: Εκεί δεν καταλαβαίνει ότι αυτό που προσφέρει ο Τσίπρας είναι ίδιο με, το, με αυτό που προσφέρει ο Μητσοτάκη στον κόσμο. Ο χαδελφισμός και ο καθένας την πάρτη του. Με άλλα ρούχα τώρα, εντάξει.
5: Η Μούτης αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
6: Ο διεθνής οίκος Μούτης αναβάθμισε κατά 2 μονάδες την πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας.
3: Γιατί δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας.
2: Τι έχεις?
4: Έχω τιμώσει με το κόμμα που υποστηρίζω τις περισσότερες φορές. Έχει καταντήσει το μαλακό. Το ήθελα λίγο πιο βουρουδίκο να κάμω το. Και έχει καταντήσει σαν τα γερόδια στο Muppet Show. Όλο γκρίνια να πούμε και τίποτα. Κάμω το κερατό μου. Μαλάκα, μα την Παναγία δεν θα ψηφίσω κουκουέ. Αν δεν βγάλουμε γραμματέα τον Πογιόπουλο. Μα την Παναγία δεν βγάλουμε γραμματέα τον Πογιόπουλο. Ναι, ρε μαλάκα, ένα αρχιδά το αγόρι να πούμε. Γάμισε με. Έλα κάπα όλα.
2: Ορκίζεσαι γι' αυτό. Παίρνεις όρκο, το ξέρεις.
4: Ναι, ρε.
2: Μπράβο.
4: Όταν είχαν φάει το συγχωρεμένο τον Παύλο, μετά από λίγο είχε φεστιβάλ. Εγώ τότε ήμουν ακόμα ταρανοβορό. Μα πω δεν με είχες δει τότε. Και ήμουνα με τη γουρούνα μέσα επειδή λόγω της αναπηρίας μου άφησα να μπήκα μέσα και είχα πάει στην κεντρική σκηνή και σκάει ο Πογιόπουλος να δούμε μια κομμενίτσα να πάρει φωτιά. Και του λέω ρε Νικόλα τι θα γίνει με αυτά τα καθήκια να πούμε. Θα μας φάνει ή θα τους φάμε. Μου λέει τι θα μας φάνει ή θα τους φάμε. Και του λέω Νικόλα θα τους φάμε ρε μαλάκα το έχουμε ξανακάνει να πούμε.
2: Έτοιμος και πολιτικός κι αυτός. Την παπάντζα την είχε. Μπράβο. Διπλωμάτης, ωραίος, απάντησε, δεν είπε τίποτα.
4: Εντάξει ρε φίλε.
2: Και σένα σ' άρεσε. Όχι αφού πιάνει, πιάνει.
4: Είχε πιάσει σειρά και για τα σουβλάκια ρε μαλάκα, έλεγε αυτό.
2: Η πίεση ήταν μεγάλη, καταλαβαίνω.
1: Θέλεις να τους μετρήσουμε?
2: Όχι, έχω υπεροχή, δεν έχω ανάγκη, δεν έχω ανασφάλεις.
1: Έτσι, μπράβο, τους διακανονισμούς. Λοιπόν, εγώ όπως είχα πει το 19 το Μάιο χρωστούσα 22 χιλιάρικα. Πόσο μου έβαλε ο Τσίπρας διακανονισμό και δόση ασφαλιστικών εισφορών?
2: Πόσο?
1: 2,35. Πόσο βάζει σήμερα ο Μητσοτάκης με 72 δόσεις χωρίς διαγραφή?
2: Πόσο?
1: 570. 2,35 ο Τσίπρας, 5,70 ο Μητσοτάκης.
2: Στο πεδίο θα συγκριθούνε, τα βλέπεις?
1: Επειδή λέει αυτός εκεί πέρα έξω, ο αυτός που ζει τον καπιταλισμό και το χαίρεται, λέει ότι ο και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης είναι ίδιοι. Δεν είναι ακριβώς ίδιοι.
2: Όχι ρε παιδί μου, δεν λέμε ακριβώς, δεν λέμε και αν τους δεις την όψη διαφορετικά μοιάζουνε.
7: Κάναμε τη χώρα μας παράδειγμα προς μίμηση.
8: Αλλά η χώρα αποτελεί σήμερα ένα ευρωπαϊκό παράδειγμα επιτυχίας.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, να σου πω κάτι άλλο. Είχατε κόσμο είδα στην Κυσαριανή, έτσι.
2: Κάτι συνέβη.
1: Κάτι συνέβη. Την βλέπω τσιμπήσατε και 2 βαθμούς, πήγατε στο 10. Εγώ εύχομαι πραγματικά.
2: Στην τελευταία αγωνιστική. Και θα φανούν όλα.
1: Ναι, ναι, περίμενε. Εύχομαι να πάτε στο 15 και όπως είπα και στο Σιώρα τότε στην υψηλά του, στο αυτό τον συνδικαστηριστή του Κουκουέ που ήταν στον Ευαγγελισμό, τι θα το κάνετε το 15. Εγώ εύχομαι να το πάρετε για να δω τι θα το κάνετε. Καταλαβες. Αυτό. Ευχαριστώ.
2: Θα έρθει
1: πολύ.
2: Η ώρα που θα παραμιλάς και θα λες δεν πάω στο Τσίπρα.
1: Τι πράγμα?
2: Κουκουέ δαγκωτό θα λες.
9: Κουκουέ δαγκωτό!
2: Θα έρθει η ώρα.
1: Βρε καραγκιόζη. Δηλαδή, άστο, δηλαδή τα πιστεύεις αυτά που λες.
2: Θα έρθει η ώρα, στο λέω, παιδί μου.
1: Τα πιστεύεις αυτά που λες. Άστο, λοιπόν, έλα γιατί δεν μπορώ τώρα να κόλλει στο μυαλό μου, θα σε πάρω σε λίγο. Για.

0: Ακούγομαι.
1: Ακούγεστε.
0: Α, γεια σας, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, καλώς σας βρήκαμε.
0: Πώς τα περάσατε?
1: Μην φανταστείς, γιατί προλάβαμε να κάτσουμε να ξεκουραστούμε καθόλου.
0: Πώς είσαι να ξεκουραστείς, 15 μέρες λείπεις.
1: Τι είναι αυτό, ξεκούραση είναι αυτό τώρα, μωρέ.
0: Ήρθαν τα πάνω κάτω, άκουσα με λίγο.
1: Εγώ ναι, ποια είναι τα πάνω κάτω? Ότι τι, ότι οι νεοδημοκράτες είναι λαμόγια. Έλα, δηλαδή πώς τους αφήσαμε? Όπως τους αφήσαμε, τους βρήκαμε.
0: Εγώ έχω πτυχία. Είμαι ωραία. Υπάρχει περίπτωση να πάω σε κανένα υπουργείο? Έστω να γίνω γενικός γραμματέας σε ένα υπουργείο. Υπάρχει.
1: Υπάρχει, να γιατί
0: βάλω...
1: όχι, ναι.
0: Να βάλω μέσο.
1: Χωρίς μέσον.
0: Ναι, ρε, φίλα που έχω πτυχία. Αυτοί με χωρίς πτυχία πήραν υπουργεία. Εγώ τα έχω τα πτυχία.
1: Ναι, θες τώρα και αξιοκρατία. Ναι, λάθος κράτος. Με μπερδευτήκατε λίγο. Ναι, δεν είναι εδώ αυτό της αξιοκρατίας. Για πλάκα το λέγανε.
2: Καλή σα όμως, κύριε Λαζαρίδη. Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Γιατί ήμουν ωραίος, κύριε.
2: Τι είχατε κάνει?
3: Καραμίτρο, τι θα πει γιατί εμένα?
0: Είμαι ωραία. Έχω πτυχία και φυτέμαι ντομάτες και πιπεριές.
1: Ναι, όχι, το εκτιμώ, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο.
0: Τι να πω. Και έχω και δύο προβατάκια. Τα ενότια κόπηκαν. Δεν έχουν ενότια.
4: Το ενότιο όμως, να πει ο κτηνοτρόφος, βρε κύριε ελεγκτές, ναι, το πληγωμένο αυτάκι μπορεί να μην φαίνεται ότι το ζώο δεν το φοράει.
1: Τι προβατάκια, καλέ, πέρασε το Πάσχα και έχετε προβατάκια ακόμα, εμείς τα φάγαμε.
0: Εμείς θα κοιτάξουμε εδώ για φιγούρα. Τα βλέπουμε, δεν θα τρώμε, τα βλέπουμε. Όχι ότι είμαστε.
1: Εμείς το Πάσχα, μην κάνει κανένα λάθος και ξεφύγει κανένα από το Μαντρί, από το Βοσκό, μπήκε μέσα στην αυλή κατά λάθος, τη δικιά μας. Δεν ξαναβγήκε. Ό,τι μπαίνει δεν βγαίνει.
0: Ό,τι μπαίνει δεν βγαίνει, μπαίνει αλλού. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στη λάσπη που έστω με αυτό τη λάσπη και όλο αυτό που έκανε άξιζε τη δύναμη της ΓΕΣΕ. Συγχαρητήρια στα παιδιά.
1: Έγινε, να σε καλά.
0: Και εκείνο το λαμόγιο ο Παναγόπουλος ξαναβγήκε. Τι να πω, να τρελαθώ.
5: Όπως έλεγε παλιά ο Ρόμπερτ, ο Ίλιαμ, τα λέω εγώ, λέει, πιο πολύ κάνουνε χαβαλέ όμως. Δυστυχώς
1: δεν. Ναι, τα νέα παιδιά δεν τα πιάνει στο σοβαρό, με τίποτα.
5: Δεν μορφώνεται αυτός ο λαός που λέει.
1: Δεν θέλει, έχει άρνηση.
5: Ο δικός μας ο Ρένος Αποστολίδης που τα έλεγε.
1: Ναι, θυμάμαι.
5: Δεν μορφώνεται ο λαός αυτός.
1: Πώς από το Ρένο Αποστολίδη σε λόγιο τώρα πήγαμε στο Ρένο Χαραλαμπίδη, περιγράφει ακριβώς την κατάντια. Έλα, γεια.
6: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
7: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
12: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
11: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Α, το ξεχάσαμε.
5: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
8: Μεταξύ ήρθεσαι... Πάντα ένα βρίσκεται δίπλα σας. Σας μεταφέρει με ασφάλεια και άνεση, γρήγορα εκεί που θέλετε, όποτε το χρειαστείτε. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το μόνο στην πόλη. Καθημερινές διαδρομές με προορισμό.
9: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια. 5, 4, 3, 2, 1.

0: Disco Pleasure.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
10: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go4More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
11: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες, ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
12: Πάμε δυνατά και σταθερά.
11: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλω εγώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

pop επιλογές από το ελληνικό και ξένο πεντάγραμμο. Από το στούντιο 54 εδώ στον Max 93.4.

0: 93.4.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ήλιο βασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
4: Η ώρα είναι 9. Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
6: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
7: The station with the best music.
8: I love the music.
9: Best music.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Μουσικά ημίωρα διαλύματα από το Studio 54 από Δευτέρα έως και Κυριακή με τον Θόδωρο Παπαγιανόπλο.
1: Η ώρα είναι 10. Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Έλατε κύριε Λεωνίδα. Πάμε στο θέμα μας.
1: Το θέμα μας βέβαια. Πιστεύω ότι όλο αυτό που θα συμβεί και θα γίνει και θα παρελάβει για αρκετά χρόνια να έχουμε αρχίσει το αποτέλεσμα 1, 2, 3 δεν ξέρω πόσο, είναι και πάλι μια επανάληψη ενός στιγερού εγκλήματος οπωσδήποτε, και καλά θα κάνουν να το ψάξουν ακόμα. Αλλά δεν πείθουμε κι εγώ, όπως είπε και ο προηγούμενος ομιλητής, συνομιλητής, ότι τώρα έχουν περισσότερα στοιχεία και μακάρι να έχουν και να βρεθούν να συλληφθούν και να καταδικαστούν, να πληρώσουν οι άνθρωποι που δημιούργησαν αυτό το μεγάλο τραγικό κακό.
0: Να πληρώσουν και ήδη, δεν ακούστηκε λίγο πιο δυνατά.
1: Να πληρώσουν με την πράξη τους, με φυλακή, πώς το λένε. Όχι ναι. Να πληρώσουν χρήματα, δεν εννοώ αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Καλό είναι λοιπόν να επαναληφθεί ή να γίνει μια προσπάθεια. Και δεν έχω και τόσο μεγάλη, πώς να πω, σιγουριά ότι κάτι θα βγει, διότι έχουν παρέλθει χρόνοι πολύ, πολλά χρόνια, 16 εν συνόλο, και παράλληλα είναι και αυτή η μεγάλη απόσταση μέχρι που να γίνουν οι εκλογές και είναι χρειαζόμενα όλα αυτά. Συγγνώμη που μιλάω έτσι. Δηλαδή είναι σε δύο, έτσι, πώς να πω, θέσεις. Η μία ότι χρειάζεται να γίνει και η δεύτερη δεν είναι η πιο κατάλληλη στιγμή, διότι είμαστε στην προεκλογική περίοδο, η οποία μπορεί να είναι και η αιτία που ξανά αναμοχλεύουν και βγάζουν στην επιφάνεια. Μπορεί να κάνω και λάθος. Αυτά έτσι για να μην κρατάω πολύ το ότι
0: δεν. Καθόλου δεν κρατάτε ότι εσείς, όπως και ο προηγούμενος.
1: Ναι, να πω και κάτι.
0: Λιτός και περιεκτικός.
1: Αμέσως, ναι. Αμέσως ένα ελάχιστο, αλλά πρέπει να το προσέξετε. Σας γνώρισα σαν Κωνσταντίνο. Μου κάνει τη μεγάλη εντύπωση τότε να παραμείνετε Κωνσταντίνος, και για όσους συνομιλητές παρακαλώ να το φροντίσουν αυτό. Είναι σπουδαίο αυτό που έχετε κάνει και είχατε χαράξει. Σιγά σιγά όμως θα λένε και Κώστα. Δεν γίνεται.
0: Όχι, όχι, δεν. Εγώ το κρατάω. Δεν το αλλάζω.
1: Το κρατάτε, αλλά πολύ λόγω οικειότητας. Σας νιώθουν πολύ.
0: Ναι, υπάρχει μια. Με τα χρόνια υπάρχει οικειότητα, είναι
1: ναι,
0: λογικό.
1: Υπάρχει, ναι. Και σας λένε Κώστα, δεν είναι. Δηλαδή μου αρέσει το όνομα έτσι όπως το είχατε λανσάρει.
0: Ευχαριστώ που το λέτε.
1: Ήταν καταπληκτικό. Αυτά και μόνον τα υπόλοιπα.
0: Να είστε καλά, κύριε
1: Λεωνίδα.
0: Με το καλό θα χαρώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ που ακούτε τόσα χρόνια. Δεν χρειάζεται να σου πει κάτι κάποιος, το γεγονός ότι ακούει τόσα χρόνια. Από μόνο του το γεγονός ότι κάποιος ακούει τόσα χρόνια λέει πολλά. Εννοείται ότι θα έχει και φορές που θα διαφωνείτε, εννοείται και θα έχει φορές που θα λες κάποια πράγματα που δεν αρέσουν και ούτω καθεξής. Αλλά ο χρόνος είναι ένα πάρα πολύ καλό κριτήριο για οτιδήποτε, ίσως για όλα τα πράγματα. Αν κάποιος με ρώταγε ποιο είναι ένα κριτήριο που δείχνει ότι σε κάποιον αρέσει κάτι, η διάρκεια. Σε λίγο με την κυρία Χριστίνα, μετά είναι ο σκοταδόψυχος που του είπα να βρει άλλο τρόπο, άλλο όνομα να βγαίνει, γιατί μου φαίνεται λίγο γελίο πλέον να λέω για όσους σκοταδόψυχε και τα λοιπά. Τώρα βλέπω είναι και ο Αντώνης, να γελάει και ο Ηλίας. Ηλίας Ελιμάς πλέον στη ρύθμιση του ήχου. Κάποιο σχέδιο της Νουδού είναι, γράφει η κυρία Κατερίνα, ντροπή όμως να μην σέβονται. Το κράτος γεννά τη βία και συλλαμβάνει αθώους ανθρώπους, γράφει ο Παναγιώτης. Αυτή η εξέλιξη, γράφει ο Χάρης, για μεγάλο μέρος της κοινωνίας, 16 χρόνια μετά, ερμηνεύεται ως απόδειξη ότι ο χρόνος δεν παραγράφει το έγκλημα και ότι η μοίρα, η δικαιοσύνη, βρίσκει το δρόμο της. Καλό καλοκαίρι, αγαπητέ. Να είστε καλά, κύριε Χάρη. Γεια σου, Σωτήρη, από τον Χαλάνδρη. Πώς πάει η ομάδα του Γιου, ελπίζω καλά. Κυρία Χριστίνα από τα Μέγαρα παίρνει το λόγο. Γεια σας, κυρία Χριστίνα. Κυρία Χριστίνα.
2: Καλησπέρα.
0: Δεν σας ακούω καλά.
2: Μισό λεπτό γιατί οδηγάω τώρα. Με ακούτε τώρα.
0: Τώρα πολύ καλύτερα, μπράβο.
2: Ωραία, καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο και ειδική καλησπέρα σε εσάς, κύριε Κωνσταντίνα.
0: Να είστε καλά.
2: Εγώ θέλω, σας ακούω και εγώ πάρα πολύ καιρό, Απλά ευχαριστώ. Θέλω να παρέμβω διότι είμαι διχασμένη.
0: Ναι.
2: Διχασμένη πιστεύω απόλυτα τον προλαλήσαντα, έστω και αν φάνηκε άγριος, απαιτητικός. Έχουμε απειβδίσει πλέον στο να χαϊδεύουμε τους φωνιάδες σε όποιο τομέα κι αν είναι φωνιάς ο άλλος. Τους χαϊδεύουμε κανονικότατα. Οι νόμοι έχουν βγει μόνο για την υπεράσπιση τους. Και το λέω πολύ σοβαρά αυτό, διότι υπήρξα υπάλληλο σε δικηγορικό γραφείο.
0: Μάλιστα.
2: Τα έχω ζήσει από μέσα. Προσχεδιασμένες δίκες. Γνωρίζαμε από πριν ποιοι θα δικάσουν.
0: Παίζει ρόλο ποιος θα είναι ο δικαστής, ε.
2: Ασφαλέστατα. Με στέρνανε για να δω ποιος θα δικάσει, ποιος θα είναι πάνω στην έδρα. Εάν δεν μας συνέφερε, παίρνανε απαναβολές. Είναι πάρα πολύ βρώμικο το περιβάλλον της δικαιοσύνης μας. Συμφωνώ στο ότι είναι ένα επικοινωνιακό κόλπο αυτό, όσον αφορά για τη Μαρφίν. Εκτός αν ήταν ανίκανη 16 χρόνια και ξαφνικά η επιφώτιση του Αγίου Πνεύματος τους έκανε ικανούς. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης ήταν υπουργός τότε?
0: Ναι, ναι, το αναφέραμε και πιο...
2: Ωραία. Το ξέρω το αναφέρατε. Με ποιο κόμμα?
0: Πασόκ.
2: Μήπως αυτό λέει πολλά? Ας το σκεφτούμε λιγάκι.
0: Μάλιστα.
2: Καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είχε
0: πολύ η αναφορά σας. Να είστε καλά κι εσείς, κυρία Χριστίνα. Είναι πάρα πολύ ωραίο όταν καλούν άνθρωποι από το χώρο τον οποίο συζητάμε κάθε φορά. Δηλαδή, μιλάμε για ένα σωρό ζητήματα και κάποιες φορές που νομίζετε ότι μα για όλα ρε Κωνσταντίνε έχεις μια απάντηση. Όταν έχω μιλήσει με τόσους πολλούς ανθρώπους και μου έχουν πει τόσα πολλά πράγματα από, που τα γνωρίζουν γιατί είναι η δουλειά τους και έχω και μια καλή μνήμη και τα συγκρατώ, δεν είναι ακριβώς η γνώμη μου. Δηλαδή την άλλη φορά που θα πω σε κάποιον ναι, αλλά όταν ο δικηγόρος ελέγχει ποιος θα είναι ο δικαστής για την υπόθεσή του, δεν θα είναι δική μου ξερολίαση. Θα το έχω ακούσει από την κυρία Χριστίνα που είχε υπάρξει υπάλληλος σε δικηγορικό γραφείο. Βλέπετε, δεν είναι μόνο υπόθεση. Και αν είναι τα στοιχεία αρκετά ή όχι, είναι και το πρόσωπο. Αν μου πείτε, γι' αυτό υπάρχει η δυνατότητα των εφέσεων και η ίδια δικαιοσύνη αναγνωρίζει ότι ένας άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί να κάνει απόλυτα σωστά και έτσι όπως πρέπει. Οπότε δίνει μια τέτοια δυνατότητα. Ευτυχώς έχουμε βελτιώσει πολύ, πάρα πολύ το θέμα των αναβολών. Γιατί το θέμα των αναβολών είχε γίνει μάστιγα. Η νομική είναι μια πολύ γοητευτική επιστήμη και συνδυάζει μάλιστα και πολλές άλλες επιστήμες. Κοινωνιολογία, ψυχολογία, ιστορία, ένα σωρό άλλες επιστήμες. Αλλά αρκετές φορές νιώθεις ότι κινείται σε ένα... Υπάρχουν φορές, τέλος πάντων, δεν ξέρω, αρκετές. Οι περισσότερες, κάποιες, υπάρχουν που νιώθεις ότι κινείται σε ένα πολύ βρώμικο πλαίσιο. Για πάμε λοιπόν στον επόμενο ακροατή. Πώς θα σε αποκαλώ, για
3: δεν
0: πες.
3: Το όνομα.
0: Πώς, ναι, ναι, πώς θα σε αποκαλώ.
3: Μ' ακούς, Κωστά.
0: Ναι, ναι, πες μου πώς θα σε αποκαλώ.
3: Εντάξει, θα πούμε κάτι άλλο, μάλιστα να πάρουμε το καλό της διακοπές σου κλπ. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να σου πω τίποτα, αλλά πήρα τηλέφωνο μόνο και μόνο γιατί άκουσα ένα όνομα και έχω εκνευριστεί τόσο πολύ που δεν θα μιλήσω γιατί μπορώ να παραφερθώ και δεν θέλω να πω. Τον Καμπαγιάννη. Τίποτα άλλο δεν θέλω, μόνο καλές διακοπές. Τίποτα άλλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Yes.
3: Αυτό το καθήκη να
0: πω. Ναι.
3: Γεια.
0: Yeah. Θα το κλείνω αν υπήρχε αναφορά καθήκη, αλλά πρόλαβε και το είπε, δεν θέλω να... Μετά τις διακοπές. πώς φαίνεται, Νικόλα, ότι ήσουν εκεί. Δεν ξέρω αν αυτό που γράφεις είναι δικό σου, ή αν αυτό που γράφεις το κάνεις αντιγραφή, επικόλυση από κάποιον άλλον. Όσοι ήσασταν εκεί, δεν γίνεται να μην συμφωνήσετε με το κείμενο που έστειλε. Και ξέρω πάρα πολύ καλά τι λέω. Δεν θέλω να πω περισσότερες λεπτομέρειες. Και θυμίζει ο Νικόλαος ότι εκείνη την ώρα που ήταν μια τεράστια διαδήλωση, έτσι, τεράστια συγκέντρωση, τις μεγαλύτερες που έχουν γίνει, κάθονταν να καμαρώνουν οι μισοί και άλλοι μισοί που φώναζαν αφήστε τους να καούν και εμπόδιζαν τα πυροσβεστικά να πλησιάσουν. Αυτά τα έχω δει με τα μάτια μου. Σε αυτά έχω υπάρξει αυτόπτης μάρτυρας. Δεν είναι θέμα γνώμης. Μπορεί κανείς να μου τα αμφισβητήσει. Έχει και ηθικό αυτούργο, λέει ο Νικόλας, τον κόσμο της Επανάστασης που απαιτούσε, διεκδικούσε ανθρώπινα κοινωνικά δικαιώματα και ήταν εκεί γύρω και καμάρωνε την εκδίκηση στον καπιταλισμό. Αυτός ο γελίος όχλος γύρισε σπίτι του και έφαγε μεσημεριανό. Και ελπίζω, Νικόλα, επειδή έχεις πολύ δίκιο, αυτός ο όχλος όταν μετά γύρισε και έφαγε το μεσημεριανό και έμαθε ότι τρεις ανθρωπικά ήταν ζωντανοί, δεν είναι απλώς βγήκαμε στο μπαλκόνι και έχουμε μια αγωνία, να του ήρθε να κάνει εμετό το φαγητό που είχε φάει. Πάμε, Αντώνης από Άνω Λιώσια, και μετά είναι ο Νίκος από τα Γιαννιτσά. Γεια σου, Αντώνη.
4: Χαίρετε, τι κάνετε. Τούμπα, έχεις ακούσει ένα ωραίο τραγούδι που λέει ο Ζουγανέλη, που είχε βγει τότε στην κρίση, τούμπα, τούμπα, τούμπα, φέρτα όλα τούμπα, κολοτούμπα. Κάπως έτσι είναι η κατάσταση στο πολιτικό γύρνες. Το λέω και για σένα, γιατί ξέρεις, παίρνω και δεν με βγάζει ο κύριος Λαβίζας, που φίλες και φίλοι, γιατί φοβάται. Δεν ξέρω τι φοβάται. Φοβάται αυτά που λέω, μάλλον. Τέλος πάντων, όλα καλά.
0: Καλά.
4: Χαίρομαι. Βλέπω και εδώ το Γαλλία, Ισπανία. Λοιπόν, πάμε στη θεματική. Λοιπόν, καταρχάς να πω το εξής. Μην μας νομίζουν ότι είμαστε και Αμερικανάκια, ο κύριος Χρυσοχοίδης, έτσι. Με την έννοια ότι άλλο αργά παρά ποτέ. Όλοι θέλουμε να βρεθούν οι δολοφόνοι, γιατί μιλάμε για δολοφονία.
0: Βέβαια. Έτσι.
4: Δεν μιλάμε για επανάσταση. Όταν πας και πετάς μολότοφ ξέροντας ότι είναι μέσα εργαζόμενοι, όχι εργαζόμενοι βασικά, οποιοσδήποτε άνθρωπος να είναι, είσαι δυνάμει δολοφόνου. Τι είναι η αλήθεια. Και επανάσταση ούτε με μολότοφ γίνεται, ούτε να σπάσεις τη βιτρίνα του φουκαρά που αύριο θα πάει να ανοίξει το μερογάματο, ούτε το μηχανάκι, ούτε το αμάξι που με αίμα και δάκρυα ο κόσμος θα πληρώνει. Άμα θέλουν εκείνοι μάγκες, σπάνε στα σπίτια των πολιτικών. Έτσι. Να τα κάνουν αυτά. Έχουν το θάρρος. Δεν νομίζω. Ούτε και σε αυτό είμαι υπέρ εγώ, έτσι. Προς Θεού. Εγώ που έχω κατέβει σε διαδηλώσεις από τα μαθητικά μου χρόνια, δεν έχω πάρει μια πέτρα να πετάξω. Ούτε στους μπάτσους, ούτε στο... ούτε να σπάσω κανενός τη δημόσια και την ιδιωτική περιουσία, έτσι. Μόνο κάθεται αντίθετο. Και ποτέ δεν βάλαμε και κουκούλα, και κουκούλες, έτσι. Και τις, και δική μου δηλαδή, να σου πω, με το Λαφαζάνι και τον αδερφόν Παπαδόπουλο του κινήματος Δεν Πληρώνω, που μας πήγανε για 7 χρόνια με 4 και 5 πολιτικές διώξεις και τους κληστηριασμούς, ποτέ μας δεν κάναμε πίσω και δεν φοβηθήκαμε, έτσι. Τώρα, δεν σε έχω ακούσει από την αρχή της εκπομπής. Καταρχάς, λογικά θα το είπατε και θα το αναφέρθηκε κάποιος από τους ακροατές.
0: Ποιο? Και προσπάθησε να μίλες, μπάτσι. Προσπάθησε να λες αστυνομική στο
4: τώρα, εντάξει,
0: δημόσιο βήμα.
4: Δεν το έχεις πει ποτέ στο...
0: Ναι, ναι, αλλά είμαστε στο δημόσιο βήμα τώρα. Δεν είμαστε,
4: εντάξει,
0: στο...
4: τώρα αυτό σας πείραξε. Αστυνομική.
0: Δεν πείραξε, δεν σου είπα ότι θα κλείσω τη συνομιλία.
4: Μην με ζαλίζεις. Είπα αστυνομική.
0: Γεια σου,
4: Αντώνη. Λοιπόν, το διόρθωσε.
0: Να σε καλά.
4: Το
0: διόρθωσε. Αν μου ξαναπείς μην με ζαλίζεις, θα κλείσω τη γραμμή, στο λέω.
4: Μην με τέτοιο.
0: Έγινε, Αντώνη, καλή συνέχεια.
4: Να σε καλά, καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Έχετε δίκιο, κύριε Λεωνίδα. Και καλά να έχεις, να έχει αποκτήσει. Είναι η διαφορά του, έχει κάποιος οικειότητα μαζί μου και η διαφορά του έχουμε παραγνωριστεί. να έχει οικειότητα μαζί με ένας άνθρωπος που μιλάει πολύ καιρό, μ' ακούει πολύ καιρό και έχουμε συζητήσει πολλές φορές και υπάρχει μια αλληλοεκτίμηση, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε. Είναι και ωραίο να συμβαίνει. Το ραδιόφωνο έχει και αυτό το χαρακτηριστικό. Είναι ένα μέσο οικείο. Πόσο μάλλον όταν η εκπομπή ανοίγει γραμμές και μιλάει μαζί σας ο παραγωγός. Εκεί γίνεται ακόμα είναι οικείο ακόμα και όταν δεν ανοίγει γραμμές τηλεφωνικές. Πόσο μάλλον όταν ανοίγει. Αυτή είναι η οικειότητα. Η συμπεριφορά όμως, όπως πριν του Αντώνη, το μη με ζαλίζεις και αυτά, λες και πήρα το, δεν ξέρω εγώ τώρα ποιον, και όχι έναν άνθρωπο που είναι στο δημόσιο βήμα και. Αυτό είναι λίγο παραγνωριστήκαμε. Να, αυτό κανονικά παλιότερα θα το άφηνα. Θα έλεγα εντάξει, δεν πειράζει. Άστο να μου λέει μη με ζαλίζεις. Μη με ζαλίζεις να μου μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Πλέον όμως θεωρώ ότι δείχνει, νιώθετε κι εσείς ότι δεν σέβομαι τον εαυτό μου. Και αν δεν σέβομαι τον εαυτό μου, θα αρχίσετε μετά κι εσείς οι ίδιοι να μην με σέβεστε. Οπότε αυτά έχω αποφασίσει να τα χειρίζομαι πλέον λίγο πιο αυστηρά. Ότι η προηγούμενη συμπεριφορά μου δεν ήταν μια χαλαρή αντιμετώπιση οικειότητας και ρε Κωνσταντίνα, έχεις το μικρόφωνο, μην κάνεις κατάχρηση εξουσίας. Αλλά τελικώς δεν έβγαινε αυτό. Έβγαινε το ότι κοίτα πώς αφήνει να του μιλάνε. Δεν σέβεται τον εαυτό του, γιατί να τον σεβαστώ εγώ. Νίκος από τα Γιαννίτσα. Γεια σου Νίκο.
5: Γεια σου Κωνσταντίνε, να ξεκινήσω και εγώ όχι μη με ζαλίζεις.
0: Όχι με ζαλίζεις.
5: Μάντια. Λοιπόν.
0: Με ζαλίζουμε κιόλας, κατάλαβες.
5: Λοιπόν, επειδή και σε παλιότερες...
0: Τον Τόνι με το TikTok.
5: Το Τόνι, ο Τόνι.
0: Τον Τόνι με το TikTok και το ξανθό μαλλί τον Δεκαπάς, τον ζαλίζουμε κιόλας.
5: Στη Δεκαπάς. Λοιπόν. Και σε παλιότερες παρεμβάσεις μου είχα πει ότι υπάρχουν αστυνομικοί, υπάρχουν και μπάτσι. Την προκειμένη περίπτωση τώρα, μα μιλάμε για τη Μαρφίν.
0: Ναι.
5: Εντάξει, εκεί πέρα λίγο μπερδεύονται οι έννοιες. Γιατί είχε γίνει, ήμουνα στη συγκέντρωση εκείνη, ήταν μια από τις μεγαλύτερες.
0: Ήταν και αρχές ακόμα.
5: Ναι. Λοιπόν, αλλά εγώ ήμουνα πιο μπροστά από αυτούς εκεί τους τυπάδες.
0: Το Black Block είναι πάντα, γιατί από, ναι, το Black Block προέκυψε, είναι προς την ουρά της πορείας πάντα.
5: Ναι. Θα σου περιγράψω κάτι.
0: Βεβαίως.
5: Λοιπόν, αστυνομικοί είναι αυτοί που κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Μπάτσι είναι αυτοί, όπως αυτούς τους δύο, που σκοτώσανε το παλικάρι κάτω στο Άργος. Εντάξει.
0: Τρομερή υπόθεση.
5: Τον πυροβολήσανε στο κεφάλι. Λοιπόν, εγώ ήμουνα σε κίνηση.
0: Οι μπάτσι είναι αυτοί που δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Ας μην το σχηματοποιούμε, γιατί μετά αρχίζει και όχι, καλά κάνανε, καλά δεν κάνανε. Υπάρχουν και αστυνομικοί, υπάρχουν και μπάτσι.
5: Ναι.
0: Το λέω και εγώ από το δημόσιο βήμα. Ορίστε.
5: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Πάμε.
5: Εγώ ήμουνα σε εκείνη τη συγκέντρωση. Είχαμε περάσει το Σύνταγμα, στο οποίο ήταν παραδεταγμένη περιφρούρηση του ΠΑΜΕ. Γιατί παράλληλα με αυτή την προβοκάτσια, περί προβοκάτσιας πρόκειται, και όλοι προβοκάτορες είναι, είτε προέρχονται από την αστυνομία, είτε είναι αυτοί οι λεγόμενοι αντιεξουσιαστές, δεν ξέρω, επιπλοποιείς, αλλά με μπορεί. Λοιπόν, μάθαμε αργότερα, πολύ αργότερα, όταν κατεβαίναμε, είχαμε πιάσει τη Συγκρού με τα πόδια για να φτάσουμε στο Φίξ, μάθαμε ότι έγινε ότι κάψανε τη Μαρφίν. Όμως παράλληλα την ίδια ώρα κάποια παλικαρόπουλα θέλω να μπουν στη Βουλή, αν θυμάσαι. Την ώρα που
0: όχι εκείνη την ημέρα.
5: Συνεδρίαζε η Ολομέλεια.
0: Όχι σε εκείνη τη συγκέντρωση.
5: Εκείνη την ημέρα ήταν.
0: Ήμουνα
5: εκεί, σου λέω.
0: Το 11 θέλω να μπουν στη Βουλή.
5: Και το 11 και το 10.
0: Το 10 μπορεί να είναι κάτι, εντάξει, το 11 ήταν το μεγάλο. Που έχασε και ένας άνθρωπος τη ζωή του κιόλας, ένας οικοδόμος αν θυμάμαι καλά.
5: Ναι.
0: Πέθανε ο άνθρωπος.
5: Τον Οκτώβριο του 18 και 19 Οκτώβριο.
0: Μπράβο.
5: Στην 48. Ήμουν εκεί πάλι.
0: Μπράβο.
5: Φάγαμε τα χημικά της αρκούδας και τα δακρυγόνα.
0: Τα θυμάμαι.
5: Μέχρι να κατέβουμε την Πανεπιστημίου στην Ομόνια.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, αλλά είχε γίνει μια απόπειρα από κάτι φασισταριά του Καρατζαφέρη τότε και Χρυσάβγουλα. Θέλω να μπουν μέσα στη Βουλή. Και φάγανε ξύλο από τα μάτια. Βέβαια, εννοείται. Λοιπόν, και καθόταν και προβοκάριζε ο Καρατζαφύρερ το πάμε και το τέτοιο. Γιατί κάποιος βούτυξε μια σημαία του πάμε και την κρατάγε στο χέρι για να προβοκάρουνε βέβαια, εννοείται. Αυτό για μένα κάτι λέει. Πάμε παρακάτω. Βγήκε ο άλλος εκεί ο νοσταλγός των βασανιστήριων της Χούντας και έλεγε για προβολής και για υπνίες και τα τέτοια. Υπάρχει παιδιά και ένας πολιτισμός υποτίθεται. Σου έστειλε ένα μήνυμα και τον χαρακτήρισα.
0: Δεν το είδα.
5: Για κοίταξέ το.
0: Μα άστο τώρα, δεν πειράζει.
5: Να το πω στον αέρα.
0: Όχι βέβαια, άμα το πει στον αέρα θα σε κλείσω. Στο λέω. Εμάτι, άμα δεν είναι.
5: Όχι, δεν είναι βρισιά. Με την έννοια ξέρεις. Ο μπιπ. Όχι, δεν είναι.
0: Διάβασα του Γιώργου του Αλλιώτικου που έλεγε για χαραμίζεσαι, καλούμπακας.
5: Εντάξει. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, όταν θα αναλάβει η παράταξη του τη διακυβέρνηση, να τον προσλάβει για βασανιστή, στην ασφάλεια. Υπάρχει μία. Πώς θα την πω.
0: Τι θες να πεις. Γιατί θα σου πει άλλος και τι θα γίνει. Δεν θα ανακρίνουμε κάποιον άνθρωπο για κάτι, κάποιον κατηγορούμενο.
5: Εννοείται.
0: Και τι, πώς θα κάνουμε την ανάκριση. Τι θέλετε, κρουασάν με πύρου ή κρουασάν σοκολάτας.
5: Όχι. Ναι. Τρεις μέρες αϊπνία. Και κατά τον προβολέα και όχι δεν θα κατουρίσω, όχι δεν θα φτώσεις.
0: Μας έχουν στείλει στη Χάγη με αυτό κατευθείαν.
5: Μπράβο.
0: Τα έχει κάνει ο δικηγόρος του δηλαδή, έχει έρθει εδώ πέρα το συμβούλιο, όλο το συμβούλιο της Ευρώπης.
5: Υπάρχουν ανακριτικές μέθοδοι και κόλπα που μπορείς να του βγάλεις στα αλουνού την αλήθεια αν το θέλεις. Και αν στο επιτρέπει η ανώτερή σου, μπορεί να του τη βγάλεις την ομολογία νεράκι.
0: Και αν τα καταφέρεις. Μπορεί ο άλλος να είναι και ο άλλος ικανός, είναι και ο...
5: Εντάξει.
0: Αλλά ναι, υπάρχουν άλλοι τρόποι χωρίς να χρειάζεται.
5: Εντάξει, υπάρχουν, ακριβώς, δεν χρειάζεται να φτάσουμε σε...
0: Είπαμε, δεν μπορούμε να γίνουμε Γκουαντάναμο.
5: Στο Ρετσινόλαδο και στον Πάγο.
0: Δεν θα γίνουμε Γκουαντάναμο, ούτε
5: έτσι, ακριβώς.
0: Black Site της CIA.
5: Ναι, και να τελειώσω, Κωνσταντίνε μου...
0: Θεωρείς ότι έχουν στοιχεία ή είναι σκευωρία.
5: Δεν ξέρω τι στοιχεία έχουν. Από τα λίγα που άκουσα...
0: Δεν είσαι όμως κατευθείαν στημένο.
5: Στημένο θα φανεί αργότερα.
0: Ενδιαφέρον.
5: Εντάξει. Και τη χρονική στιγμή που βγήκε, που γίνανε οι συλλήψεις και στις δύο υποθέσεις, δηλαδή και στην υπόθεση της Θεσσαλονίκης και στην υπόθεση της Μαρφίν, εμένα... Εντάξει, για τη Θεσσαλονίκη πες ότι ήταν πιο εύκολη η τέτοια, γιατί τώρα υπάρχουν και πιο σύγχρονα μέσα και μπορέσανε και οδηγηθήκαν στη σύλληψη των δραστών.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι καλό, ενώ μπορούσα να σου πω αρνητικό. Να σου έλεγα, ας πούμε, ο Μπέρια τι έκανε, τους κέρναγε γλυκό του Ιταλιού.
5: Τώρα, αυτό...
0: Θα σου πω ένα καλό όμως. Το καλό που έχετε πολύ που... Δεν είστε απαραίτητα οι ίδιοι μέλη, αλλά ψηφίζετε κουκουέ, είναι ότι δεν, σε μεγάλο ποσοστό, δεν πάτε στην συνωμοσιολογία. Δηλαδή μπορεί να διαφωνείτε, αλλά τέλος πάντων προσπαθείτε να έχετε μια λογική επιχειρηματολογία. Και όχι όλα είναι στημένα, όλα είναι κατευθυνόμενα.
5: Όχι, σου είπα, θα φανεί τον υστέρο.
0: Σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, ηλουμινάτι.
5: Ναι. Δεν
0: Εντάξει. Όχι, το έχω παρατηρήσει με αρκετούς από το ΚΚΕ. Δεν πάτε, ένα καλό που έχετε είναι αυτό. Δεν πάτε εύκολα στην συνωμοσιολογία.
1: Όχι, άμα δεν έχει στοιχεία, τι να μιλήσει και να πει.
0: Πολλοί κόσμος βλέπεις, έχει μια δυσπιστία.
1: Που σου λένε, μα όλα είναι μιας παγκόσμιας κυβέρνησης, ξέρω εγώ,
0: ναι,
1: που
0: βλέπεις,
1: μας ψεκάζουν, που μας κάνουν.
0: Ναι, ναι, αλλά βλέπεις όχι μόνο ανθρώπους χαμηλού επίπεδου, βλέπεις και ανθρώπους μορφωμένους, διαβασμένους, υψηλού επίπεδου.
1: Εντάξει.
0: Που επειδή έχουν μια δυσπιστία.
1: Όχι,
0: δεν είναι όλοι οι αμάρθωτοι.
1: Άμα ο άλλος το κατεβάζει αμάσιτο χωρίς να το ψάξει, τότε. Χαίρεται. Δεν πάνε να έχει βγάλει 8 πανεπιστήμια και 16, πώς το λένε, σχολές.
0: Το ακούω. Σωστό. Εντάξει,
1: λοιπόν,
0: Νίκο.
1: Να τελειώσω.
0: Ναι, συγγνώμη.
1: Να κάνω τον επίλογο. Υπάρχει μία τάση στα ΜΟΜΟΕ και στα ραδιόφωνα που σχεδόν έχουν βγάλει για τη δικαστική απόφαση. Ήδη έχουνε. Με τον τρόπο που προβάλλεται η υπόθεση είναι σαν να μιλάμε για τους πραγματικούς ενόχους,
0: ναι, ναι,
1: τους καθομολογίες δολοφόνους και είμαστε ήδη στην έκδοση της δικαστικής απόφασης εφόσον έχει, πώς το λένε, έχει αγορεύσει και ο εισαγγελέας και έχει προτείνει και την ποινή.
0: Ναι, αυτό
1: μόνο
0: είναι...
1: ποινή δεν έχουν επιβάλει
0: αντιδιοντολογικό.
1: Το συνάφη σας. Ναι. Κάτι διοντολογικό, αλλά έτσι είναι.
0: Σύμφωνο.
1: Λοιπόν, και μην ξεχνάμε τη χρονική στιγμή. Πάμε για εκλογές. Τώρα το φθινόπωρο θα είναι, την άνοιξη θα είναι, πάμε για εκλογές. Πρέπει να δείξει κάτι ότι έκανε και η κυβερνησάρα μας εκεί τα Σαΐνια. Λοιπόν, άντε καλό βράδυ.
0: Γεια σου.
1: Και θα τα πούμε. Πότε είπαμε ότι τελειώνεις εσύ,
0: τέλειο Ιουλίου, όλο τον Ιούλιο εδώ είμαι. Οπότε αν έχεις...
1: καλά θα δούμε, μωρέ. Γιατί έχω και τα προβλήματα.
0: Εντάξει, Νίκο. Κουράγιο με αυτά. Γεια σου, γεια σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Διότι διαβάζω κάποια άρθρα που προσπαθούν να αναλύσουν λίγο το φαινόμενο που έχει πάρει πολύ μεγάλη διάσταση μέσω του διαδικτύου των συνωμοσιολογικών θεωριών. Προσέξτε, συνωμοσίες βεβαίως και υπάρχουν. Πράγματα τα οποία γίνονται στο παρασκήνιο που δεν γίνονται δημόσια κτλ. Απλώς άλλο οι συνωμοσίες, άλλο η συνωμοσιολογική θεωρία. Και λένε πολλά από αυτά τα άρθρα ότι δεν είναι ένας κόσμος που έχει ένα πολύ χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και επειδή βαριέται να διαβάσει ή δεν ασχολήθηκε ποτέ να διαβάσει, διαλέγει την πιο εύκολη λύση, όλα στημένα είναι. Είναι και άνθρωποι που έχουν κατάρτιση, έχουν μόρφωση, έχουν γνώση, έχουν επιστημονικό αντικείμενο, που όμως έχουν μια τεράστια δυσπιστία απέναντι στην κυβέρνηση και το κράτος. Και σου λέει αυτό από τη δυσπιστία που έχω, άρα υπάρχει εδώ, φεύγουν προς την συνωμοσιολογική θεώρηση, δυστυχώς.

θα πάμε σε ένα τραγούδι και θα συνεχίσουμε με τους ακροατές σε λιγάκι. Μου λέει ο Γιώργος από τα Χανιά ότι ήμουν αυστηρός με τον ξεπαράδεκτος Αντώνης, αλλά και εσύ ρε Κωνσταντίνε αυστηρός. Δεν με έχετε συνηθίσει έτσι, ε. Ναι, το καταλαβαίνω. Στο μεταξύ, το Γαλλία-Ισπανία, ο τρομερός ημιτελικός έχει ξεκινήσει. Προηγείται με 1-0 η Ισπανία, με πέναλτι που εκτέλεσε. Και είχε και μια αλλαγή αναγκαστική από την πλευρά της Γαλλίας, αλλά δεν είναι ακριβώς ποιος ήταν ο ποδοσφαιριστής της που τραυματίστηκε. Εντάξει, η Ισπανία-Αγγλία είναι ο τελικός, τα έχουμε πει αυτά.

παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι 35 λεπτά μετά τις 10 η ώρα στην πατρίδα, επειδή μας ακούτε και πολύ από το εξωτερικό. Βράδυ Τρίτης 14 Ιουλίου, ζέστη αρκετή. Είστε συντονισμένοι, όπως είπα, στα παραπολιτικά 90,1 και ακούτε το Ανεμολόγιο. Απόψε είμαστε με θεματική βραδιά. Από την επικαιρότητα, όπως είναι η θεματική της Τρίτης. Και συζητάμε για την υπόθεση της Μαρφίν που ξανά ήρθε στο προσκήνιο με τις νέες συλλήψεις 2 και αναμένουμε και την Τρίτη. Δεν ξέρω το σκεπτικό με το οποίο και ανακρίτρια και εισαγγελέας ομόφωνα έκριναν ότι οι δύο άντρες 42 ετών και οι δύο έπρεπε να προφυλακιστούν. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι και η απόφαση με την Τρίτη, την κατηγορούμενη, την 46χρονη, που θα έρθει μέσα στις επόμενες 7 με 10 ημέρες συνοδεία ανδρών από τις ανθρώπων της Ελλάς από την Αγγλία. Είναι γυναίκα κατηγορούμενη, οπότε λογικά θα πάνε ή θα είναι μόνο γυναίκες αστυνομικοί ή και γυναίκες. Ήδη έχετε ακούσει πως οι συνακροατές σας έχουν σχολιάσει στον αέρα με μηνύματα και είναι από τις... και η απόψινη εκπομπή είναι σε... όπως οι προηγούμενες του Ανεμολογίου. Κάποιος δηλαδή καλεί επειδή ούτως ή άλλως θέλει κάτι να αναφέρει, κάποιος άλλος καλεί επειδή κάτι άκουσε και τον παρακίνησε. Οπότε αν κάτι που ακούσατε από άλλους συνακροατές δεν σας ικανοποίησε, να καλέσετε να εκφράσετε εσείς τον αντίλογο. Πολλές φορές δεν εκφράζω αντίλογο επίτηδες, διότι δεν θέλω να νιώθουν οι υπόλοιποι ακροατές ότι «Α, με κάλυψε ο Κωνσταντίνος, άρα γιατί να καλέσω». Βεβαίως μπορείτε να καλέσετε αν συμφωνήσατε με κάτι, για να συμπληρώσετε. Να διευκρινίσω λίγο το εξής. Κάποιες λέξεις μπορεί εμένα προσωπικά να μην με ενοχλούν που χρησιμοποιείτε. Όταν όμως ξέρω από την εμπειρία μου ότι τελικώς, αν τις αφήσω, κάποιοι θα αρχίσουν να το κάνουν θέμα και τελικώς θα χαθεί το νόημα της εκπομπής, ειδικά όταν είναι θεματική. Να μην είναι θεματική, να πω εντάξει, να συζητήσουμε ό,τι θέλετε, αλλά ότι θα χαθεί το νόημα της θεματικής, εκεί μπορεί να με ακούσετε να θέλω να σταματήσει η αναφορά σε λέξεις που εγώ τις θεωρώ ακίνδυνες ή τέλος πάντων όχι και τόσο σημαντικές, σιγά και τι έγινε, αλλά να σταθώ σε αυτές επίτηδες για να μην χαλάσει η ροή της εκπομπής. Μαρφίν, λοιπόν. Ποια είναι η γνώμη σας για τις πρόσφατες συλλήψεις και εξελίξεις? Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ηλίας Σελιμάς. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Μαρία Ιωάννου. Στην μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος. Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Και διαβάζω μηνύματά σας email, τα οποία στέλνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Η δικαιοσύνη τους, γράφει ο Διονύσης, είναι σαν τα φίδια, δαγκώνει μόνο τους ξυπόλυτους. Όσο τρομοκρατεί η πολιτεία, θα υπάρχει τρομοκρατία. Ναι, αλλά πρώτον αυτή η φράση πηγαίνει πίσω από την αρχαιότητα, αν θυμάμαι καλά. Άρα τι γίνεται, δεν έχουμε κάνει τίποτα? Δεύτερον, δίνει το νομικό σύστημα, το σημερινό, η αστική δημοκρατία, δίνει αρκετά δικαιώματα στους κατηγορούμενους. Δεν είναι όπως ήταν πριν από 100, 200, πόσο μάλλον 500 χρόνια. Τουλάχιστον σε άλλους, διότι εμείς είχαμε τη φοβερή ανακάλυψη της δημιουργία της δίκης με νόρκους στην Αθήνα, της αρχαιότητας. Στην πορεία δεν ξέρω τι έγινε και το χάσαμε. Πριν τη φωτιά, γράφει ο Γιώργος, ήμουν μπροστά από το Public στην πλατεία Συντάγματος. Ένας ψηλός τύπος
Έχει εδώ κάποια χαρακτηριστικά που δίνει, αλλά δεν τα αναφέρω, γιατί δεν ξέρω τώρα αν είναι και το, είμαστε και στο ραδιόφωνο. Ηγείται μιας ομάδας 10-15 νεαρών. Είχαν σακίδια γεμάτα πέτρες. Τους ακολούθησα για λίγο, προσπάθησα να τους φωτογραφίσω, μου ξέφυγαν. Προχωρούσαν προς Καραγιώργη Σερβίας, πήραν την Βουλής με κατεύθυνση την Σταδίου. Ίσως να πήγαν προς την Μαρφίν. Το θέμα, Γιώργο, είναι είσαι από τους ανθρώπους που, και δεν το λέω αρνητικά, ξαφνικά ανακάλυψαν τις πορείες, τις διαδηλώσεις στο πεζοδρόμιο χιλιάδες άνθρωποι από το 10 και μετά, όπου τους κάνανε εντύπωση διάφορα πράγματα, τα οποία εκείνοι που συμμετείχαν και πριν το 10 σε πορείες, σε διαδηλώσεις, σε διαμαρτυρίες, που ήταν πολύ λιγότεροι και που κυκλοφορούσε και το γνωστό αστείο «Είμαστε όλοι γνωστοί μεταξύ μας», έβλεπες ανθρώπους στην πορεία και χωρίς να έχεις σχέση μαζί τους, ήταν πρόσωπα που τα έχεις ξαναδεί, διαδηλωτές με αστυνομικούς, αστυνομικοί με διαδηλωτές, υπήρχε μια, πώς να το πω, όταν κάποιοι συγκεκριμένοι διαρκώς συμμετέχουν κάπου, αναγνωρίζουν φατσικά ο ένας τον άλλον. Συμμετείχες και πριν το 10, διότι ορισμένα πράγματα για αρκετούς που κατέβαιναν μετά το 10 σε διαδηλώσεις τους φαινόντουσαν περίεργα. Ενώ οι άλλοι που έχουν εμπειρία ξέρουν ότι σχεδόν σε κάθε διαδήλωση που έχει λίγο περισσότερο κόσμο, πόσο μάλλον τον κόσμο που είχαν οι διαδηλώσεις εκείνης της περίοδου, υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που θα γίνουν σε συγκεκριμένα σημεία, σε συγκεκριμένα, που λέει ο λόγος, σαν ελβετικό ρολόι. Όχι συνεννοημένα, αλλά ήταν κάποια σημεία τα οποία είχαν, ήξερες ότι οι πιθανότητες να γίνει τώρα εδώ κάποιο σκηνικό είναι αυξημένες. Πνεύμα αντιλογίας γράφει, όσοι λέτε fake και δήθεν και στημένο, σας λυπάμαι. Σας στερεί η αριστερίλα κάθε ίχνος αντικειμενικότητας και σεβασμού προς τις οικογένειες των θυμάτων. Τα παλιωτόμαρα που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν θα λιώσουν στη φυλακή για το υπόλοιπο της ζωής τους και η αριστερή μαφία δεν μπορεί με τίποτα να το σταματήσει. Πνεύμα αντιλογίας, όπως είπε πολύ σωστά νωρίτερα και ο Νίκος από τα Γιάννητσά. Και βλέπεις, Νίκο, δεν είναι θέμα μέσων. Είναι θέμα ανθρώπων. Απλώς τυχαίνει και κάποιοι άνθρωποι να εργάζονται στα μέσα. Θα μου πεις, αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να είναι πολύ πιο προσεκτικοί λόγω της δουλειάς τους. Κατανοητό. Δεν έχουμε δικάσει ήδη και βγάλει απόφαση. Από το Βύρονα ήταν ο οικοδόμος από τα χημικά, το θυμάστε πολύ καλά, κύριε Βαγγέλη. Νίκο από τα Γιάννητσά, στα Σούρνη τώρα εδώ ο Μυρμηδόνας, την αναφορά που έκανες για εκείνον.

Ο Γιώργος από τα Χανιά τι γράφει εδώ. Στην Αίγινα κάποτε έγινε ένα έγκλημα, το έχει σε εισαγωγικά τη λέξη έγκλημα, χωρίς να βρεθεί πτώμα. Κατηγορήθηκαν κάποιοι αλλοδαποί και έπειτα από ανάκριση ομολόγησαν, τιμωρήθηκαν. Το πτώμα σε εισαγωγικά βρέθηκε, πέθανε μετά από πολλά χρόνια. Αλλού. Ότι δεν υπήρχε πτώμα, τη ζούσε. Με έκπληξη ανακάλυψαν κάποιοι ότι ομολόγησαν για ένα έγκλημα που ποτέ δεν είχαν κάνει. Για τον κύριο λέει Μυρμηδόνα. Πολλές φορές τις ομολογίες κάτω από ανάκριση δεν τις αποδέχονται, τις θεωρούν προϊόν όχι γνήσιας ομολογίας, αλλά προϊόν, δεν ξέρω ποιος ακριβώς είναι ο νομικός όρος, δεν θυμάμαι τώρα,

Καλησπέρα και στον Ξηρομερίτη, Αργεντινή Γαλλία ο τελικός. Ο Κυριάκος γράφει ότι η κριτική σκέψη είναι ικανότητα που πρέπει να αναπτύξει κάποιος να αναζητάει την αλήθεια από την πλάνη. Δεν είναι θέμα μόρφωσης μόνο. Καλησπέρα στον Νίκο. Καλησπέρα Κυριλαβήθη, τώρα η Μαρφίν. Τώρα τι εννοείται, αλλά γιατί τώρα η Μαρφίν? Πάντα όμως δεν υπάρχει κάτι. Στο ανεμολόγιο ακούς πολλές φορές, σας είπα, γιατί τώρα Τσοχατζόπουλος, γιατί τώρα ο Καραϊβάς, γιατί τώρα εκείνο, γιατί τώρα το άλλο. Οπότε δεν είμαι σίγουρος ότι πάντα δεν θα βρούμε κάτι να το συνδέσουμε και να πούμε γιατί τώρα αυτό. Καλησπέρα και στον Γρηγόρη. Σαν σήμερα έχουμε τη Γαλλική Επανάσταση, ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της ανθρωπότητας και η πιο σημαντική επανάσταση. Δεν τα λέω ως υποστηριχτής φυσικά, αλλά είναι, γράφει, η αντικειμενική πραγματικότητα. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Οι Χαΐνιδες στην πλατεία Κοτζιά. Κριτική παράδοση, μυστικισμός, μουσικές της Ανατολής. Συναυλίες που μοιάζουν με συλλογικές τελετουργίες. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
4: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
5: Παραπολιτικά.

0: Θέλω κάτι να σχολιάσω και προσωπικά για το θέμα που συζητάμε, αλλά πάντα έχετε προτεραιότητα οι ακροατές. Πριν πάρει το λόγο ο επόμενος που θέλει να βγει ως Μπαλαντέρ, στα Κύθηρα έγινε, όχι στην Έγινα, Ρίτσαρντ Χανούσκεβιτς. Ή άκου το podcast μέχρι θανάτου. Α, ο Γιώργο βλέπεις, τον διορθώνεις τον συνομιλητή. Άκουσε το podcast πρόσφατα μάλλον και... Επειδή πριν μου είπες, Γιώργο, από τα Χανιά, ότι και εγώ ήμουνα αυστηρός. Κοίτα, όταν ξεκίνησα το ανεμολόγιο ήμουνα 28 χρονών. Δεν ήταν η πρώτη μου εκπομπή, ήταν η πρώτη φορά που ανέλαβα δική μου εκπομπή. Κάνω εκπομπές από τα 22 μου. Όπως καταλαβαίνεις, κοντεύω τα 68. Σε κάποια πράγματα έχω γίνει πιο διαλλακτικός και πιο ήπιος, σε κάποια άλλα όμως έχω γίνει και πιο αυστηρός. Το ξέρω ότι όταν κάποιον τον έχει συνηθίσει με έναν τρόπο, η αλλαγή στη συμπεριφορά του φαίνεται λίγο περίεργη, αλλά είναι ανθρώπινη. Ορισμένα λοιπόν πράγματα που δεν τα ανεχόμουν τότε, τα ανέχομαι τώρα. Και κάποια που τότε τα ανεχόμουν, πλέον δεν τα μπορώ. Αλλάζουμε. Αλλάζουμε. Διαφοροποιούμαστε οι άνθρωποι. Όλοι μας. Μόνο εγώ δηλαδή είμαι σε κάποια πράγματα διαφορετικός από ό,τι ήμουνα πριν από 20 χρόνια. Πάμε στον επόμενο ακροατή, στον Μπαλαντέρ. Και μάλιστα 20 χρόνια στα 28 που ακόμα ψάχνεις να βρεις τα πατήματά σου. Σας θυμίζω ότι στην αρχαία Αθήνα πριν τα 30 δεν δικαιούσουν ψήφο. Δεν ξέραν οι άνθρωποι που δημιούργησαν το πολίτευμα αυτό από ποια ηλικία και μετά πρέπει ο άνθρωπος να ψηφίζει, και ξέρουμε εμείς τώρα. Και λίγα είναι τα 30. Ακού 17. Μπαλαντέρ παίρνει το λόγο.
1: Λοιπόν, καλησπέρα σας κύριε Λεβίθη, σε εσάς και στους συνακροατές μας.
0: Γεια σας Μπαλαντέρ.
1: Λοιπόν, ζω και εργάζομαι στο εξωτερικό.
0: Συγκεκριμένα.
1: Είμαι στην Ευρώπη.
0: Ευρώπη.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαι στην Ευρώπη. Παλαιότερα ήμουν άλλη. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για το θέμα της Μαρτίν. Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα ήταν λοιπόν, να ξεκινήσω από λίγο διαφορετικά. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει αντιτρομοκρατικός νόμος ακόμα. Θα πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή να συνενέσουμε όλα τα κόμματα και να γίνει ένας σωστός αντιτρομοκρατικός νόμος. Δεν έχει σημασία, όταν υπάρχουν νεκροί, δεν έχει σημασία αν είναι κομμουνιστής, αν είναι δεξιός, αν είναι πασοκής. Οι νεκροί είναι νεκροί. Και αυτοί λοιπόν που δρούν και σκοτώνουν αθώους ανθρώπους ή κατά την γνώμη τη δική τους κάποιου ένοχους ανθρώπους, θα πρέπει λοιπόν να καταδικάζονται. Λοιπόν, να δικάζονται και να καταδικάζονται εφόσον είναι ένοχοι, εφόσον αποδειχθεί ότι είναι ένοχοι. Πολύ απλά, λοιπόν. Επιτέλους αυτού του κράτους θα πρέπει να αποφασίσει και να πάρει κάποιες σημαντικές αποφάσεις. Είναι κρίμα να σκοτώνονται αυτοί οι άνθρωποι και κάποιοι να μην μπαίνουν φυλακή. Είναι πολύ δύσκολο. Φανταστείτε να ήσασταν εσείς στη θέση των ανθρώπων αυτών, στην οικογένεια αυτή, η οποία έχασε έναν άνθρωπο. Τα καλά καθόμουν, πήγε να εργαστεί στη δουλειά του και κάποιοι αποφάσισαν να τον σκοτώσουν, γιατί η πράξη τους αυτό έκανε, έτσι. Άσχετα τι θα πούνε αυτοί και τι δεν θα πούνε, λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί. Λοιπόν,
0: το καταλαβαίνω, έχετε...
1: Οι μηχανισμοί πάντοτε υπήρχαν. Οι μηχανισμοί πάντοτε υπήρχαν, γιατί προέρχομαι από τον χώρο αυτό.
0: Τον αντεξουσιαστικό.
1: Όχι τον αντεξουσιαστικό, τον άλλο τον χώρο. Λοιπόν, από τον χώρο της ελληνικής αστυνομίας. Λοιπόν, οι μηχανισμοί πάντα υπήρχαν και μπορούσαν να ελέγξουν και να τακτοποιήσουν και να κάνουν πολλά πράγματα. Δυστυχώς όμως πολλές φορές οι πολιτικές καταστάσεις ήταν τέτοιες που δεν το επέτρεπαν. Μην ξεχνάτε ότι η πολιτική ηγεσία εκλέγει την ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας. Έτσι.
0: Ναι, αλλά δεν θεωρώ ότι ξέρει πάντα. Πολλές φορές η πολιτική βλέπει όλη την εικόνα. Δηλαδή αν κρίνει ότι εμείς ως αστυνομία μπορούμε να συλλάβουμε 1000 άτομα. Ποιος σας λέει ότι και τα 1000 μπορούν να δικαστούν και να καταδικαστούν και να μην... Ποιος σας λέει ότι και τα 1000 μπορούν να δικαστούν...

0: οι πολιτικές καταστάσεις τέτοιες που ας πούμε χρησιμοποιούν τα στοιχεία αυτά ίσως και σε κάτι συγκεκριμένες χρονικές περιόδους έτσι. Άσχετα από αυτό, εμείς δεν το εξετάζουμε πολιτικά, εμείς εξετάζουμε το θέμα της καταδίκης των ανθρώπων αυτών οι οποίοι σκότωσαν κάποιους ανθώους ανθρώπους. Όπως έγινε και με το προφεθινό περιστατικό στη Θεσσαλονίκη. Και το ότι εμένα μου, το ότι πήγαν και βάλανε γκαζάκια δεν μου λέει τίποτα ότι με τα γκαζάκια ας πούμε, ξέρετε όταν κρίνεται λοιπόν τα γκαζάκια, τα κοινά τα γκαζάκια που, με τα οποία εμείς ψήνουμε το καφέ μας, λοιπόν, δημιουργούν μια μπάλα φωτιάς. Αυτή η μπάλα φωτιάς λοιπόν για πολύ πολύ μικρό χρονικό διάστημα ανακτήσει μια τεράστια θερμοκρασία. Όταν λοιπόν βρίσκεται ένα ανθρώπινο σώμα εκεί κοντά, εισπνέοντας εσείς τον καυτόν αυτόν αέρα, πρώτον καταστρέφεται ας πούμε τα πνευμόνια.
1: Νομίζω ότι γι' αυτό και η κατηγορία στους δύο συν στην τρίτη είναι, γι' αυτό η κατηγορία είναι από πρόθεση. Όχι ότι, προσέξτε κατά τη γνώμη μου, όχι ότι πάμε να κάψουμε ανθρώπους, πάμε να κάψουμε το κτίριο, αλλά όταν πετάς ένα κτίριο που είναι μέσα άνθρωποι, έναν εκρηκτικό και εμπριστικό μηχανισμό, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να προκαλέσεις ζημιά όχι μόνο στο κτίριο αλλά και στους ανθρώπους.
0: Ακριβώς. Δεν,
1: δεν είναι ακριβώς δολοφονία με την έννοια του, αλλά γι' αυτό είναι ανθρωποκτονία. Αλλά αυτό είναι η αποπρόθεση. Δηλαδή αν πάρω εγώ το αυτοκίνητο μεθυσμένος, μπορεί να, δεν είναι ο στόχος μου να σκοτώσω κάποιον, αλλά οδηγώντας μεθυσμένος αν σκοτώσω κάποιον θα μου πούνε αποπρόθεση. Μα θα τους λέω, μα δεν ήθελα εγώ να σκοτώσω κάποιον. Μπήκες μέσα στο αυτοκίνητο μεθυσμένος και έτρεχες και δεν είχες πρόθεση να σκοτώσεις κάποιον. Μπα, θα μου πούνε. Καταλάβατε, γι' αυτό νομίζω ότι είναι από πρόθεση.
0: Έτσι ακριβώς κύριε Λαμπιακό, στη λιγάκι λοιπόν. Όταν αυτοί οι άνθρωποι πέταξαν τη Μολότοφ μέσα στο χώρο της Μαρτίν, λοιπόν, έτσι. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που η Μολότοφ έφυγε από το χέρι τους, έχουν χάσει τον έλεγχο. Δεν ξέρουν τι θα συμβεί από εκεί και πέρα.
1: Ναι,
0: αν θα προλάβουν να βγουν οι άνθρωποι έξω, αν θα καλούν κάποιοι μέσα
1: γύρω. Συμφωνώ, συμφωνώ.
0: Άρα λοιπόν, έτσι, είναι από πρόθεση όπως πολύ σωστά είπατε.
1: Νομίζω ότι έτσι είναι το σκεπτικό λοιπόν, της κατηγορίας.
0: Ναι, τα πρώτα χρόνια, για να καταλάβετε, και τα πρώτα χρόνια υπήρχαν πάλι μηχανισμοί. Δηλαδή από το για να καταλάβετε, από το 1990 και μετά άρχισε να αναπτύσσεται ένας πολύ σοβαρός μηχανισμός στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας. Για τον έλεγχο ας πούμε κάποιων καταστάσεων. Δηλαδή κάτι σαν τεχνική σύμβολη να σου χαρακτηρίσω έτσι. Κάτι σαν το GSI που βλέπουν οι άνθρωποι στην τηλεόραση έτσι. Δυστυχώς όμως επειδή ήταν σε βρεφικό στάδιο, ενώ είχε πολύ καλές περγαμηνές, οι παλαιότεροι ανώτεροι αξιωματικοί δεν ήξεραν πώς να χρησιμοποιήσουν σωστά τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι ήταν τα εργαλεία τους στην ουσία, με τα οποία εργαλεία θα μπορούσαν να προχωρήσουν ας πούμε, και να καταδικάσουν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι προχώρησαν σε άδικες ενέργειες. Καταλάβατε.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Επιπλέον δεν υπήρχε η σωστή οργάνωση και πολλές φορές οι ανώτεροι αξιωματικοί ενώ υπήρχε κατώτερο προσωπικό το οποίο είχε εκπαιδευτεί σε διάφορες χώρες του εξωτερικού. Επειδή λοιπόν αυτοί ήταν ανώτεροι αξιωματικοί, θεωρούσαν ότι τα ξέρουν όλα. Μην ξεχνάτε ότι παλαιότερα, μιλάω γιατί πριν την δεκαετία του 80, γιατί αυτοί οι άνθρωποι προχώρησαν όλοι οι ανώτεροι αξιωματικοί πριν την δεκαετία του 80 λοιπόν, ο πατέρας έδινε που πηγαίνει, παραδείγματος χάρη, έναν τενεκέ λάδι, έναν τενεκέ ελιές και γινόταν μια αστυνομική και συνεχίζει και άλλο ένα τελική Ελλάδα και πηγαίνουμε στη σχολή αξιωματικών. Κάπως έτσι, επειδή είχαν ένα θείο μου και τα λοιπά γνωστό. Κάπως έτσι γινόταν. Πλέον τα πράγματα είναι αξιοκρατικά και τα παιδιά τώρα που υπηρετούν και μπαίνουν στις πολιτικές αξιωματικών δεν έχουν καμία σχέση με το κύριο. Για να καταλάβετε, εγώ τότε, εγώ είμαι αυτή τη στιγμή 60 χρονών. Όταν φεύγοντας από την Αθήνα και πηγαίνοντας στην επαρχία σε κάποια πόλη της επαρχίας να δημιουργήσουμε μια καινούργια υπηρεσία εγώ ως επικεφαλής, λοιπόν, συνάντησε εκεί ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέραν να γράφουν καλά-καλά όχι. Όχι κύριε Λαβίση, όχι. Μόλις με φωτογράφησε ένα φωτογραφικό γιατί πήγαινε με

0: 38 χιλιών το ενώ τώρα είναι 30.
1: Πού?
0: Τέλος πάντων, συνεχίζουμε την κουβέντα με αυτό το
2: σε ευρωπαϊκή, στην Ευρώπη που λέτε.
0: Ναι,
2: και πότε ξέρετε ότι σας φωτογράφησε?
0: Την λάμψη, την έβγαλε.
2: Και τι θα πει για τα 38 αντί για 30, θα έχει...
0: Είναι γύρω στο τέλειο, από 30 μέχρι 40 χιλιόμετρα είναι περίπου γύρω στα 40-45 ευρώ είναι το στήμα.
2: Πού είναι 30 χιλιόμετρα το όριο, σε τι είστε, σε...
0: Περνάω ένα χωριό τώρα,
2: Και έχει το χωριό φωτογραφικό στο δρόμο τον απλό...
0: Βέβαια, στο δρόμο που πηγαίνω, με ένα δρομολόγιο που ακολουθώ, έχει 8 φωτογραφικά. Έχει 7 σταθερά και ένα ή δύο κινούμενα. Απλώς τα φωτογραφικούν σε διάφορα σημεία.
2: Και ήμουν έτοιμος να συμφωνήσω πάρα πολύ σε αυτό που λέγατε με την προηγούμενη κατάσταση και την καινούρια. Απλώς το πρόβλημα που δημιουργείται κατά τη γνώμη μου, ζουν ακόμη οι άνθρωποι που έμαθαν ότι μένανται με κελάδι κάνω τη δουλειά μου, και αυτοί οι άνθρωποι κουβαλάνε ακόμα αυτή την νοοτροπία και δεν είναι και εύκολο να καταλάβουν ότι αυτή η νοοτροπία έχει αλλάξει. Αυτός που έκανε τη δουλειά του με έναν τενεκέ δηλαδή, δεν τον έχουν πάρει τα χρόνια.
0: Κοιτάξτε να δείτε, από τότε που τη δει έτυχε να διδάξει τις δυσκολίες.
2: Σας λέω ότι ο 30 του 80, το 80 πριν ένα 30 χρονών, είναι 70 τώρα.
0: Ναι.
2: Ζει
0: ναι.
2: Κανονικά, έχει ζήσει την εποχή της, του Ντενέη. Δεν σας λέω 20 που είναι στην ηλικία σας.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι έχει περάσει η μπογιά του πλέον και δεν μπορεί να ελέγξει.
2: Αυτό έχει περάσει η μπογιά του αλλά και δεν δέχεται τις αλλαγές. Ναι, αλλά μέχρι όσο ζουν την ίδια χρονική περίοδο δύο διαφορετικές νοοτροπίες, πάντα υπάρχει στην κοινωνία μία σύγκρουση. Σιγά σιγά που η βιολογία πλέον θα αφήσει τη μία νοοτροπία, την πιο καινούργια να υπάρχει, θα δείτε ότι αυτό δεν θα προκαλεί, δεν θα υπάρχει πια αυτή η διαφοροποίηση.
0: Σίγουρα αυτό που λέτε ότι όσο υπάρχουν δύο νοοτροπίες, σίγουρα...
2: Συνυπάρχει τώρα ο 20 και ο 80. Στην ίδια κοινωνία ζουνε. Βάλτε μια νοτελεία παρακαλώ, επειδή πρέπει να κάνω διακοπή για το κλείσιμο της ώρας.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Συμπληρώστε, αγαπητέ.
1: Λοιπόν,
0: και πείτε μας και τι θέλετε έτσι να μείνει ως συμπέρασμα.
1: Ναι, πολύ προσωπικό που συνέβη προσωπικά στη μένα. Προερχόμενος λοιπόν από τον χώρο αυτόν και αυτού είχα εκπαιδευτεί στο εξωτερικό, γυρίζοντας εδώ στην Ελλάδα, ξαναεπέστρεψα στην παλιά μου υπηρεσία, έως ό,τι γίνει το παθέτησή μου στην ανάλογη υπηρεσία. Το διάστημα αυτό λοιπόν έτυχε να βρεθώ για υπηρεσία της γενικής φυλακής Κορυδαλλούς στην αίθουσα υψής της ασφαλείας, στην οποία γινόταν μια δίκη Παλαιστινίων, η οποία δεν ξέρω αν θυμάστε, είχε προκαλέσει την έκρηξη στην Πάτρα από το τελείο γύρω σε 1989-90, αν θυμάμαι καλά, στην οποία είχαν σκοτωθεί κάποια παιδιά από μια σκούρια, αν θυμάστε καλά. Κάποιοι Παλαιστίνοι επίτηκαν να τοποθετήσουν μια βόμβα στο αγιακό υποψενείο της Πάτρα και δυστυχώς τότε από λάθος χειρισμό του ανθρώπου που πήγε να την τοποθετήσει, και επειδή εκείνη την ημέρα έτυχε να υπάρχουν αυξημένα μετά τις ασφαλείες λόγω μιας εκδήλωσης.
0: Έξι νεκροί.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν...
0: Και ο δράστης, έτσι.
1: Και ο τρομοκράτης. Ναι, ο οποίος μπήκε...
0: Μετέφερε τον εκρηκτικό μηχανισμό, μπήκε στο κτίριο, στο ασανσέρ, αν θυμάμαι καλά. Και...
1: Μπήκε, σταμάτησε ακριβώς μπροστά στην πόρτα του ασανσέρ, έβαλε το χέρι του μέσα στο στάκο για να γυρίσει πίσω, γιατί ήταν ορολογιακός ο μηχανισμός. Έβαλε το χέρι του μέσα για να γυρίσει πίσω τον δίκτυ. Αλλά αντί να τον γυρίσει πίσω, τον γύρισε μπροστά, έκλεισε το κύκλωμα μονάχος του. Έγινε η εκρηκτική και επειδή στεκόταν λοιπόν μπροστά στην πόρτα του ασανσέρ, το οστικό κύμα πέρασε μέσα από το κρεάτι του ασανσέρ. Οι πόρτες των ασανσέρ ήταν ακριβώς απέναντι από τις εισόδους διαμερισμάτων και πίσω από την είσοδο των διαμερισμάτων ήταν οι κουζίνες των σπιτιών. Από την έκρηξη λοιπόν και από το οστικό κύμα που δημιουργήθηκε, φύγανε όλες αυτές οι πόρτες και όπως ήταν εκείνη τη στιγμή πίσω από την πόρτα του σπιτιού της, την κουζίνα εκεί, σκοτώθηκε. Όπως επίσης δίπλα ακριβώς υπήρχε μια εταιρεία κούρια στην οποία σκοτώθηκαν τα παιδιά που δουλεύανε μέσα.
0: Τρομερό.
1: Λοιπόν, μετά από μια έρευνα αρκετών ημερών, βρέθηκαν κάποια στοιχεία τα οποία μπορούσαν και εξοπλίστηκαν σωστά. Έγινε τότε λοιπόν κάποιες έρευνες και κάποιους όρους από την ελληνική την αστυνομία και μπορέσαμε και συλλέξαμε κάποιες στοιχεία από τα οποία λοιπόν συνελήφθησαν κάποιοι άνθρωποι και προσήλθαν να δικαστούν. Ο κόσμος πολλές φορές μπερδεύει την δίκη με την αστυνομία, την δικαιοσύνη με την αστυνομία, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Η αστυνομία δεν δικάζει ούτε καταδικάζει. Η αστυνομία συλλαμβάνει προσκομίζει στα στοιχεία και το τι θα γίνει αποφασίζει να πούν και πριν εισαγγελείς και οι ανακριτές. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν προσκύθησαν σε δίκη. Όταν λοιπόν ξεκίνησε η δίκη, σίγουρα αυτοί οι άνθρωποι είχαν και κάποιους δικηγόρους να τους υπερασπιστούν, όπως είχαν δικηγόρους και οι συγγενείς των θυμάτων. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν οι δικηγόροι των Παλαιστινίων είχαν λοιπόν και έναν-δύο αξιωματικούς απόστρατους, αν θυμάμαι καλά, ο ένας μάλιστα ήταν του ναυτικού ανώτερος αξιωματικός, οι οποίοι κατέθεταν προσπαθώντας να κλονίσουν τα στοιχεία τα οποία είχαν προσκομιστεί. Και δεν υπήρχε ένας τεχνικός σύμβουλος τότε, για να καταλάβετε, δεν είχε φροντίσει τότε το ελληνικό δημόσιο να πάει κάποιος τεχνικός Έλληνας, ειδικός τεχνικός σύμβουλος, ώστε να υπερασπιστεί τα στοιχεία αυτά. Έτυχε λοιπόν εγώ να είμαι μέσα σε εκείνη την αίθουσα εκείνη την ημέρα και ακούγοντας λοιπόν αυτά που κατέθετε ο αντιναύαρχος, μου σηκώθηκαν οι τρίχες. Όταν λοιπόν μετά από μισή ώρα ακολούθησε η δίκη, με συγχωρείτε, όταν μετά ακολούθησε διάλειμμα, όταν φυσικά δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα, υπήρχαν μόνο τα σταθερά που είχε μέσα, καταλαβαίνετε με την κάθε κάποιο κινητά, τα κάποια τηλέφωνα που είχαμε. Λοιπόν, πλησίασε έναν από τους δικηγόρους των θυμάτων και λέω, ξέρεις κάτι, θέλω να σου πω κάτι. Δεν σου λέω ποιος είμαι, αλλά αυτό που είπε ο αντιναύρωχος που αυτός είναι από στρατεία, καταρρύπτεται έτσι, αυτό δεν το καταρρύπτεται έτσι, αυτό έτσι, αυτό έτσι, αυτό έτσι, αυτό έτσι. Και πάρε αυτό το τηλέφωνο και τηλεφώνησε εκεί, και ζει τον τάδε, και ζει τα διακοπή της δίκης, να αστεί ένας άνθρωπος, να μπορέσει να καταθέσει σωστά, να καταρρύψει αυτά που λένε αυτοί οι άνθρωποι, και γιατί θα δοθούν αυτά που λένε αυτοί οι άνθρωποι, γιατί το δικαστήριο δεν έχει τις γνώσεις έτσι, τις απαραίτητες τεχνικές ειδικές γνώσεις για να μπορέσει να καταρρύψει αυτά που έλεγε και να καταλάβει είναι σωστά ή όχι ο αντιναύαρχος. Έτσι λοιπόν στη συνέχεια της δίκης, επειδή ξεκινάει η δίκη, μπαίνει ο άνθρωπος μέσα και του λέει αυτό έτσι, αυτό εκείνο αλλιώς. Δεν θέλω να προχωρήσω σε λεπτομέρειες, θέλω πολύ χοντρικά, γιατί μπορεί και να μην εκτεθούν κάποιοι άνθρωποι γιατί ζουν ακόμα.
0: Καταλαβαίνω. Λοιπόν,
1: έγινε διακοπή της δίκης. Πήγε ο άνθρωπος ο οποίος το τηλέφωνο το οποίο είχα δώσει εγώ στον δικηγόρο κατέθεσε και καταδικάστηκαν οι άνθρωποι αυτοί. Οι δάλωσες σήμερα θα ήταν ελεύθεροι και θα είχαν σκοτωθεί εκτε ανθρώπους. Κάποια στιγμή το ελληνικό κράτος. Ευτυχώς όσο περνάνε τα χρόνια έχουν αλλάξει τα πράγματα από τότε. Και πλέον αρχίζουν και λειτουργούν αρκετά καλά πολλά πράγματα. Ο κόσμος δεν τα βλέπει, αλλά υπάρχουν εργαστήρια, υπάρχουν σημικοί, υπάρχουν σύμβουλοι, υπάρχουν φυσικοί, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με πολύ ειδικές γνώσεις, τους οποίους πλέον αυτή στην ουσία είναι εργαλεία, έτσι. Οι γνώσεις τους είναι τα εργαλεία και τα παρακριτών. Οι γνώσεις αυτών των ανθρώπων, λοιπόν, οδηγούν στην εξυγχρίαση αυτών των εγκλημάτων.
0: Κάνει κάποιες διακοπές, οι γνώσεις είπατε, οι γνώσεις
1: των ανθρώπων αυτών, των τεχνικών συμβούλων που υπάρχουν σήμερα, οι πολύ εξειδικευμένες γνώσεις και τα πολύ καλά εργαστήρια που έχει η ελληνική αστυνομία.
0: Ναι, αλλά βλέπετε ότι θα φέρει και η μία και η άλλη πλευρά τον τεχνικό της σύμβουλο. Και ο τεχνικός σύμβουλος της μίας πλευράς θα λέει το Α και μετά ο τεχνικός σύμβουλος της άλλης πλευράς θα λέει το Β και θα πρέπει εμείς να δούμε. Πώς γίνεται σε κάτι επιστημονικό η μία πλευρά να λέει Α ή άλλη Β? Εδώ μιλάμε για επιστήμη, όχι για κάτι ισχύει ή δεν ισχύει. Δεν είναι γνώμη.
1: Ναι. Όταν εγώ πήγαινε,
0: εκεί λοιπόν, δημιουργείται τα προβλήματα.
1: Εκεί δημιουργείται το πράγμα του γνώμου και κακουργοδικία. Ναι. Λοιπόν, ο συνδικός που με καλούσε το ελληνικό δημόσιο, λοιπόν, ναι. Πήγαινε και κατέβει το συνδικός πραγματογνώμιας. Λοιπόν, πιστεύω ότι αυτό έχει κάποια βαρύτητα για το δικαστήριο. Δεν πηγαίνει στοιχεία, ας πούμε. Δεν θα πάει οποιοδήποτε εκεί πέρα. Έτσι. Δεν πηγαίνουν τυχαίοι άνθρωποι εκεί. Πηγαίνουν άνθρωποι εξειδικευμένοι με γνώσεις που μπορούν να στηρίξουν αυτό το οποίο είναι τα γεγονότα και τα οποία μιλάνε. Καταλάβατε. Και μπορούν με τεχνικά και με σωστούς όρους και με σωστό τρόπο και με νομική ορολογία πολλές φορές να στηρίξουν αυτό το οποίο λένε.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Και σίγουρα θα υπάρχει και ο αντίδικος, έχει τον δικό του τεχνικό σύμβουλο. Συνήθως είναι κάποιος, δηλαδή ακούω μερικές φορές ανθρώπους...
0: Να σας ρωτήσω κάτι.
1: Ναι, πέστε μου.
0: Τον ενδιαφέρει το δικηγόρο υπεράσπισης, αν ο πελάτης του είναι αθώος ή ένοχος ή δεν τον ρωτάει καν?
1: Όχι, δεν τον ρωτάει καν.
0: Δεν τον ρωτάει καν αν είσαι αθώος ή ένοχος?
1: Όχι.
0: Γιατί μετά δεν υπάρχει δίλημα, ηθικό.
1: Ο δικηγόρος...
0: Δηλαδή κανονικά μπορεί ένας δικηγόρος να υπερασπιστεί κάποιον ένοχο? Νομίζω όχι.
1: Πολλές φορές αυτό κάνουν.
0: Μα
1: πολλές
0: που να φορές. Το γνωρίζει όμως, που να έχει παραδοχή.
1: Το γνωρίζουμε, δεν τους ενδιαφέρει.
0: Δεν τον ενδιαφέρει τον δικηγόρο υπεράσπισης αν ο πελάτης του έχει διαπράξει το έγκλημα?
1: Δεν μιλάω για όλους, αλλά έχω ζήσει πολλές καταστάσεις τις οποίες ήξερα πολύ καλά ότι ο δικηγόρος γνώριζε. Γιατί ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που λέει ο δικηγόρος τον πελάτη είναι: πέστε μου όλα αναλυτικά με τον ίδιο με το σίγμα. Δεν με ενδιαφέρει αν είσαι ένοχος ή αθώος. Θέλω να μάθω την αλήθεια για να ξέρω που πατάω. Για να μην με φέρει, να μην βρεθώ πρόεκπληκτος.
0: Και πώς το δικαιολογεί? Και πώς το δικαιολογεί στον εαυτό του? Πώς κοιμάται το βράδυ αυτός ο δικηγόρος που υπερασπίζεται να
1: είναι? Μα αυτή είναι δουλειά του.
0: Μα πώς η δουλειά μου είναι να είμαι δήμιος? Ξέρω εγώ ήδη. Ακόμα και ο δήμιος είναι πιο, φαίνεται πιο τίμιο από το υπερασπίζομαι κάποιον που ξέρω. Τι λέει ότι η δουλειά μου είναι δουλειά της πολιτείας να αποδείξει την ενοχή και δουλειά μου να αποδείξω ότι δεν είναι ένοχος. Εμένα αυτή είναι η δουλειά μου, άρα κοιμάμαι καλά. Και πάω και φυλάω τα παιδιά μου το βράδυ για καληνύχτα. Λοιπόν, και το πρωί υπερασπίζομαι κάποιον που έχει σκοτώσει έναν άνθρωπο και λέω. Και μετά αγανακτώ με τα όσα συμβαίνουν γύρω μου στην κοινωνία και λέω που έχει φτάσει η κοινωνία μας.
1: Το μεγαλύτερο ποσοστό. Όχι, ψέματα, να μην πω, α πούμε, δεν μιλάω μεγάλη κουβέντα, ότι το πόσο διπρόσωποι είναι κάποιοι άνθρωποι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, αγαπητέ. Έγινε.
1: Αυτά τα λίγα ήθελα να σας πω.
0: Όχι, πάρα πολύ σημαντική, ναι. Και χαίρομαι η παρέμβασή σας και χαίρομαι που αφιερώσατε χρόνο και κάλεσατε. Σας γιατί ακούω, δεν τα βλέπετε.
1: Ναι, σας ακούω κάθε βράδυ.
0: Ευχαριστώ.
1: Κάθε βράδυ, γιατί βλέπω μόνο νύχτα.
0: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, και χαλάλη τα 45 ευρώ που σκούω από βγάλε. Δεν τρέχει, χαλάλη σας.
0: Να είστε καλά και μόνο που το λέτε. Πολύ χρήσιμη. Γεια σας, καλή συνέχεια. Πολύ χρήσιμη παρέμβαση του συνακροατή μας. Ενώ θα μπορούσα να σταθώ πολύ σε αυτά που συζητάμε τώρα για την δικηγορία και για την ενοχή και την καταδίκη και πώς λειτουργούν οι δίκες και την αστυνομία και τις νοοτροπίες τις διαφορετικές, στέκομαι λίγο σε αυτό με τα 30 χιλιόμετρα που η φωτογραφία ήταν στα 38. Καταρχάς, αρκετά μικρό, χαμηλό το όριο. Το 30 χιλιόμετρα νιώθεις ότι το αυτοκίνητο δεν κινείται. Κατά δεύτερον, επειδή πάρα πολλοί λέτε «Μα στη χώρα μας δεν υπάρχουν νόμοι, δεν αυτό, δεν εκείνο», είστε σίγουροι ότι όλοι που το λέτε θα θέλατε και φαίνεται παραδείγματα άλλες χώρες του εξωτερικού να είναι και στην Ελλάδα όπως άλλες χώρες του εξωτερικού, διότι νομίζω ότι έχετε στο μυαλό σας ότι θα λειτουργούν οι νόμοι αυστηρά και πιο έτσι οργανωμένα, αλλά για τους υπόλοιπους εγώ θα μπορώ να συνεχίσω αντί για 30 χιλιόμετρα να πάω 38, 40, 45, 50 και να με σταματήσει κάποιος και να μου πει «Μα πας με 50, έλα μωρέ τώρα πάω με 50». Ή να πάρει ευχή γιατί δεν εφαρμόζονται οι νόμοι σε αυτή τη χώρα έτσι όπως πρέπει, όλοι να τηρούν, να κάνουν, αλλά εγώ που έχω με τα τραπεζοκαθίσματά μου πιάσει δύο φορές παραπάνω χώρο από ό,τι μου επιτρέπεται, δεν είπα να έρθει σε μένα θα έρθει τώρα σιγά, εγώ είμαι το πρόβλημα που έπιασα, που έβαλα και δύο τραπέζια λίγο παραπάνω μέσα στην πλατεία. Δεν είμαι σίγουρος ότι όλοι που λέτε στην Ελλάδα ότι θα θέλατε με τους νόμους και η Ευρώπη και τα λοιπά ότι το εννοείτε. Δηλαδή αν μπορούσε σε ένα παράλληλο σύμπαν να γίνει για μια εβδομάδα, η μισή που το λέτε πιστεύω θα λέει αλλάζατε γνώμη, για να μην πω παραπάνω από τη μισή. Στην Ελλάδα μπορεί να μην εφαρμόζονται, αλλά έχει αυτή τη χαλαρότητα, η οποία χαλαρότητα είναι σε όλα τα πράγματα. Δεν σου πει κάποιος γιατί 38 αντί 30. Γιατί έβαλες εδώ δύο τραπεζοκαθίσματα. Έλα μωρέ, εντάξει, δεν πήρε. Γιατί σταμάτησες στη Σόλωνος. Έλα μωρέ, ένα λεπτάκι κατέβηκε ο άνθρωπος να πάρει το. Με καταλαβαίνετε. Αυτή η χαλαρότητα. Οπότε πρέπει να αποφασίσετε. Θέλετε ένα κράτος όπου θα συλλαμβάνονται και θα τηρούν την νόμη, αλλά και τα 38 χιλιόμετρα είναι πρόστιμο με όριο τα 30. Ή ένα κράτος όπου θα είναι τα πράγματα όχι τόσο αυστηρά, όχι τόσο οργανωμένα και λίγο πιο χαλαρά, αλλά εντάξει, δεν θα με γράψει και κανείς άμα πάω με 38 αντί για 30. Αυτό θα μπορούσε ίσως να είναι ξεχωριστή θεματική από μόνο του. Τώρα, καλησπέρα στον Γιώργο. Η Μαρφίν προκύπτει τώρα, γράφει, διότι έλαβε τις σχετικές φωτογραφίες από ανώνυμο αποστολέα. Ναι, αυτό αμφισβητούν όσοι το λένε, αγαπητέ Γιώργο. Ποιος αποστολέας έστειλε τώρα αυτές τις φωτογραφίες? Παππούς Γρηγόρη, παππούς κανονικά. Αυτοδιορθώθηκες, Γιώργο Χανιά. Εντάξει, μου το διευκρινίζεις. Το νομίζω ότι ήταν λίγο διαφορετικό. Κατά τα λοιπά, κύριε Γιώργο, δεν αντιλέγω ότι έχετε εμπειρία και ότι κατεβαίνατε σε διαδηλώσεις χρόνια πριν. Καλησπέρα στον Μιχαήλ. Μιλάνε όλοι λες και είναι σίγουροι, και ο τελευταίος μιλάει για ερευνητικές αρχές που ζει, για να μην λέει καν για τη χώρα που ζει, καταλάβαμε. Τέτοιες είναι οι ερευνητικές οι αρχές που τα βρήκαν μετά από 16 χρόνια. Τι πρέπει να κάνουν αυτοί που θεωρούν ότι ήταν δολοφόνοι? Να αρχίσουν να φωνάζουν με τους δολοφόνους του Καραϊβάς? Δεν ήταν πάλι προεκλογική περίοδος? Τέτοιες αρχές. Αγαπητέ Μιχαήλ, ο Μπαλαντέρ έκανε μια πολύ ωραία παρέμβαση και έδωσε και στοιχεία για το πώς λειτουργεί και από προσωπική εμπειρία και η πλευρά του κατηγορούμενου και η πλευρά του δημοσίου. Περισσότερο μας βοήθησε δίνοντάς μας μια περιγραφή για το πώς λειτουργούν κάποια πράγματα, παρά πήρε θέση συγκεκριμένα. Τουλάχιστον εγώ έτσι το εξέλαβα. Κύριε Βαγγέλη, το βλέπω ότι είναι για προσωπική ανάγνωση. Θα το δω λίγο πιο μετά.

Επί ανέστημη, η πολιτική ελληνική έννοια επανάστασης, γράφει ο Έμωνας, σημαίνει ξανασηκώνομαι, ήμουν όρθιος, έπεσα και σηκώνομαι. Επομένως η γαλλική γράφει δεν είναι επανάσταση αλλά εξέγερση. Δεν προσπάθησαν δηλαδή να επαναφέρουν κάτι που είχαν αλλά να διεκδικήσουν κάτι καινούριο για αυτούς. Όταν η γαλλική εξέγερση αναλύθηκε εκ των υστέρων, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για προσωλώνια πολιτική κατάσταση. Ο υπαρκτός διασκοτισμός θέσπισε υπηκόους, όχι πολίτες. Απόδειξη πως σε όλο τον κόσμο του υπαρκτού διασκοτισμού οι υπήκοοι πρέπει να διαδηλώσουν εξωθεσμικά για τα αιτήματά τους. Όταν θα δούμε κοινωνικό αίτημα για εκκλησία του Δήμου, θα νιώσουμε, γράφει και το πρώτο φως.

Σωστά το θυμάσαι και εσύ, Ξηρομερίδη, το ανέφερε νωρίτερα και ένας άλλος ακροατής, ο Νικόλας. Φαίνεται ότι παρασυρώμενοι στη λογική του όχλου, αρκετοί λειτουργήσαν με έναν τρόπο που αν θυμούνται τώρα τον εαυτό τους, δεν θα το παραδεχθούν δημόσια, αλλά κοιτάζοντας τον εαυτό τους στον καθρέφτη θα νιώσουν ντροπή, θα νιώθουν ντροπή. Όσοι είχαμε προσωπική εικόνα, ήμασταν αυτόπτης μάρτυρες της κοροϊδίας σε αυτούς που ήταν στα μπαλκόνια, της παρεμπόδισης των πυροσβεστικών, μα η λιθιότητα ήτανε, μα ότι έλα μωρέ δεν θα γίνει και κάτι, θα βγούνε δεν θα πάθουν τίποτα, μα άγνοια, έλα μωρέ δεν θα γίνει και κάτι, θα βγούνε δεν θα πάθουν τίποτα, μα η λύσα για αίμα που πιάνει ορισμένους, οι οποίοι όταν είναι μόνοι τους φοβούνται ακόμη και να αντιμιλήσουν σε κάποιον που τους προσβάλλει, αλλά όταν βρεθούν μέσα στον όχλο νιώθουν δυνατοί και ισχυροί και τους βγαίνει όλο αυτό το κόμπλεξ κατωτερότητας. Δυστυχώς ήταν πολλοί που λειτουργήσαν έτσι εκείνο το μοιραίο μεσημέρι. Να παρεμποδίζουν το πυροσβεστικό και να τους κοροϊδεύουν που ήταν στο μπαλκόνι. Θέλω να πιστεύω ότι όχι επειδή μέσα στην ψυχή τους είναι τόσο σκάρτη, αλλά είτε επειδή δεν εκτίμησαν σωστά λόγω χαμηλής αντίληψης τη σοβαρότητα της κατάστασης, του πόσο επικίνδυνη ήταν η κατάσταση, είτε επειδή ο όχλος σε παρασέρνει και δεν ξέρεις πώς να λειτουργήσεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Όχι, πάβεις να είσαι προσωπικότητα και παρασύρεσαι από τον όχλο. Τραγούδι και συνεχίζουμε.

γιατρέψει από θανάσιμες αγάπες. Έχω ανάγκη να βουλιάξω μέσα στο πιο βαθύ σου βλέμμα, απ' την αλήθεια να τρομάξω και να φουντάρω.

Παραπολιτικά 90,1 είστε συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο, είμαστε στα 26 λεπτά μετά τις 11. Η θεματική μας βραδιά είναι για τις εξελίξεις στην υπόθεση της Μαρφίν. Και όπως καταλαβαίνετε, τέτοιες συζητήσεις έχουν μέσα τους και το στοιχείο γενικότερα του πώς λειτουργούν οι αρχές και το στοιχείο του πώς λειτουργεί ο νόμος και οι δικηγόροι και βεβαίως έχει πάντα και το στοιχείο το πολιτικό. Συνέβη επειδή προέκυψαν τώρα νέα στοιχεία ή τα νέα στοιχεία συνδέονται με άλλες πολιτικές καταστάσεις, προεκλογική περίοδος κτλ. Εφόσον πάμε σε εκλογές τώρα, τον Μητσοτάκης επιμένει και εγώ πιστεύω ότι θα το τηρήσει, ότι εκλογές θα κάνει τον Μάρτιο του 27. Αλλά θα δούμε. Πλέον είναι αρκετοί που πιστεύουν ότι μέσα στο φθινόπωρο, τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Τέλος πάντων, δεν είναι θεωρητικό, θα το μάθουμε σε λίγο. Επειδή είπε πριν ο ακροατής μας για τη διαφορά των αστυνομικών και των δικαστικών αρχών, ότι η αστυνομία δεν δικάζει, συλλαμβάνει. Σας το έχω ξαναπεί, δεν θα το παραδεχθεί επίσημα κάποιος εύκολα ή και καθόλου δεν θα το παραδεχθεί επίσημα, αλλά υπάρχει πάντα, αυτό το ξέρουμε εμείς λόγω του ρεπορτάζ, ξέρουμε και αρκετά πράγματα τα οποία γίνονται στο παρασκήνιο και τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα ανακοινώσιμα, δεν είναι για να βγουν στο δημόσιο λόγο. Ένα από αυτά τα πράγματα είναι η άτυπη κόντρα που υπάρχει ανάμεσα σε δικαστικούς και αστυνομικούς. Οι μεν αστυνομικοί τα βάζουν με τους δικαστικούς ότι εμείς σας φέρνουμε με στοιχεία τους παράνομους αυτούς που έχουν εγκληματίσει και εσείς τους αθώνετε. Οι δε δικαστικοί τα βάζουν με τους αστυνομικούς ότι μας φέρνετε συνέχεια υποθέσεις που δεν είναι καλά δεμένες και δεν έχουμε εμείς άλλη επιλογή από το να αθώσουμε αφού έτσι λέει ο νόμος.

Θα έχουμε σε λίγο τον επόμενο ακροατή μας, τον κύριο Δημήτρη από την Κέρκυρα, και από εκεί και πέρα πηγαίνουμε σιγά σιγά, έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο, προλαβαίνουμε να φιλοξενήσουμε και κάποιους ακόμη ακροατές, ακροάτριες, εφόσον θέλετε και τώρα να καλέσετε για να δηλώσετε συμμετοχή. Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211-10-80-880, επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Το Γαλλία-Ισπανία είναι 0-2 στο 68ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο πρώτος ημιτελικός, αύριο είναι ο δεύτερος, Αγγλία-Αργεντινή ή Αργεντινή-Αγγλία. Τρομερά παιχνίδια, τρομερές αναμετρήσεις και οι δύο. Κύριε Δημήτρη από την Κέρκυρα, με ενημερώνει η Σταυρούλα Γιαννούτσου που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, τι σας κάλεσε για να πάρετε το λόγο. Είχατε δηλώσει συμμετοχή, δεν απαντάτε. Δεν ξέρω αν τώρα με ακούτε που το αναφέρω ραδιοφωνικά, αν δεν μπορούσατε εκείνη την ώρα, ή αν κάποιο πρόβλημα υπήρχε τεχνικό με την επικοινωνία. Το λέω ραδιοφωνικά, 8 στις 10 φορές που δεν απαντάει κάποιος ακροατής και το αναφέρω μετά ραδιοφωνικά, καλεί πίσω και βγαίνει κανονικά χωρίς να χάνει την συμμετοχή του. Καλέστε κύριε Δημήτρη, αλλιώς θα πρέπει να πάμε με επόμενο ακροατή.

μου, λέει ο Ξηρομερίδης. Κωνσταντίνε, δεν ήμουνα σε εκείνη τη διαδήλωση το 10 με τη Μαρφίν. Φρίκαρα όμως όταν έμαθα τι έγινε και ακόμα δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Από το 10 και μετά άλλαξα στάση απέναντι σε οποιαδήποτε πορεία. Να ξέρεις ότι αυτά που σου είπαν ισχύουν, δεν ήταν. Δεν ξέρω αν είχες έτσι κι αλλιώς εμπιστοσύνη στην αξιοπιστία αυτού που σου τα μετέφερε ή αν έτυχε να το ακούσεις και από 2-3 διαφορετικούς, οπότε λες δεν μπορεί και οι τρεις να μου λένε το ίδιο πράγμα λάθος. Απλώς μην, επειδή ήταν ογκοδέστατη, μαζικότατη, μην φανεί ότι κάτι χιλιάδες άνθρωποι, δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου είχε αυτή τη συμπεριφορά. Δυστυχώς εκείνη την ώρα επικράτησε ο όχλος και εν μέρη η άγνοια, εν μέρη η λυθιότητα, εν μέρη τα κατώτερα ένστικτα που βγάζει στους ανθρώπους ο όχλος, είχαμε αυτά τα φαινόμενα. Δεν ξέρω αν θα προλάβαιναν, αν δεν παρεμπόδιζαν τα πυροσβεστικά, αν θα προλάβαιναν νωρίτερα τους τρεις συνανθρώπους μας, η μία εκ των οποίων έγκυος, που από την εισπνοή καπνού έχασαν και ασφυξία έχασαν την ζωή τους. Αλλά εικόνες με ανθρώπους στα μπαλκόνια να νιώθουν πραγματικά την αγωνία, και όπως αποδείχθηκε πάρα πολύ δικαιολογημένα, και από κάτω όχι έναν, εντάξει όχι τους όλους, αλλά όχι έναν που λες και ένας να το κάνει αυτό, είναι υπερβολή, αλλά αρκετούς περισσότερους να τους ηρωνεύονται και να τους κοροϊδεύουν. Ναι, είναι εικόνες από σουρεαλιστικές έως γκροτέσκες.

0: Δεν βλέπω να επικοινωνεί ο κύριος Δημήτρης από την Κέρκυρα, οπότε να προχωρήσουμε με τον κύριο Κώστα Πουλιοπολή. Θα τον έχουμε σε λίγο στον αέρα. Σας είπα νωρίτερα, η Σταυρούλα Γιαννούς στο τηλεφωνικό κέντρο, Ηλίας Ελιμάς στην ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή των τραγουδιών, τη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Για πάμε να ακούσουμε τη γνώμη του κυρίου Κώστα από την Ηλιούπολη για την απόψινή μας θεματική βραδιά, που επαναλαμβάνω έχει ως τίτλο «Οι εξελίξεις στο θέμα της Μαρφίν». Γεια σας κύριε Κώστα.
1: Καλησπέρα κύριε Λαβίθη.
0: Καλώς.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς.
1: Άκουσα την εκπομπή, έχω και άλλες φορές συμμετάσχει.
0: Παρακαλώ.
1: Άκουσα την εκπομπή και θεώρησα υποχρέωσή μου να πάρω τηλέφωνο.
0: Ευχαριστώ.
1: Θυμάμαι το 2010, άκουσα ένα ηχητικό. Δεν θυμάμαι πού και πώς. Άκουσα μια γυναικεία φωνή στο ηχητικό να λέει «Κάψτε τους!». Αυτή η κραυγή με έχει στοιχειώσει. Κατάλαβα.
0: Την ακούσατε?
1: Ότι άκουσα μια... Είναι ηχητικό. Δεν ήμουνα δηλαδή εκεί δίπλα μπροστά.
0: Δεν είναι μοντάζ. Δεν είναι μοντάζ.
1: Ορίστε.
0: Δεν είναι μοντάζ αυτό το ηχητικό. Είναι πραγματικό.
1: Όχι, είναι πραγματικό. Το άκουσα στο σπίτι μου μετά. Συμμετείχα σε αυτή την πορεία. Ήμουν αλλού βέβαια, δεν ήμουν εκεί.
0: Ναι, ήταν τόσος κόσμος.
1: Τεράστια. Αλλά ξέρετε, από εκεί και πέρα το φιλοσόφισα, σκέφτηκα και λέω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτοί που πυροβολούν τη δημοκρατία, που είναι οι εντός εισαγωγικών θεοί που δικάζουν τους άλλους και τις επιλογές τους, και ότι τι να πω δηλαδή πραγματικά κύριε Λαβίθη, θέλω να πω ότι θα πρέπει η δημοκρατία μας να θωρακιστεί και να θωρακιστεί με τέτοιο τρόπο που να μην συμβαίνουν τέτοια αποτρόπαια πράγματα. Τα υπόλοιπα είναι θέμα της δικαιοσύνης. Ήθελα να σας πω ότι αυτή η κραυγή που άκουσα στο διαδίκτυο, δεν θυμάμαι πού τότε, έχει στοιχειώσει μέσα μου. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Και να το ακούσω από νέους ανθρώπους, γιατί η κραυγή ήταν ενός μιας νέας γυναίκας. Ποτέ να μην ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Πρέπει να εκπαιδευτούν οι άνθρωποι. Πρέπει η δημοκρατία μας να το φροντίσει. Αυτό ήθελα κύριε Λαβίθη, τίποτε άλλο. Έχει αυτό το πράγμα, έχει στοιχειώσει μέσα μου. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και από ό,τι ακούω και άλλοι... Και σε άλλους, ναι, ανθρώπους.
1: Ναι, μα
0: είναι
1: φρικτό αυτό. Είναι φρικτό αυτό. Να κάνεις διαδήλωση και να θεωρείς ότι κάνεις επανάσταση εντός εισαγωγικών και να λες κάψτε τους. Τι είναι αυτοί που λες κάψτε τους? Δεν είναι ανθρώπινα όντα? Δεν είναι πολίτες? Δεν είναι άνθρωποι με ιδεολογία, με οράματα? Και ένα παιδάκι στην κοιλιά της μάνας του, η μάνα του η ίδια, δεν είναι τρέλα? Αυτά θα πρέπει να τα ξεριζώσουμε με δημοκρατικό τρόπο, κύριε Λαβίδη, αλλά θα πρέπει να τα ξεριζώσουμε. Ξέρετε γιατί το λέω? Το λέω 42 χρόνια είμαι με μικρά παιδιά, με μαθητές του δημοτικού. Είμαι πολύ ευαίσθητος σε αυτά τα θέματα, όπως είναι και πολλοί άλλοι κόσμος, πολλοί άλλοι άνθρωποι. Αυτά πρέπει να λήξουν, και να λήξουν με δημοκρατικό τρόπο. Το ξαναλέω, με δημοκρατικό τρόπο, με τη δημοκρατία μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Λαβίδη.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας.

Θυμίζω και εγώ για ακόμη μια φορά ότι αυτή τη στιγμή έχουμε σύλληψη και κατηγορία, αλλά δεν έχουμε καταδίκη. Δύο φορές στο παρελθόν έχει ήδη πάει στα δικαστήρια η υπόθεση της Μαρφίν. Η μία σας είπα το 13 και με αφορμή μια την σχετική δικογραφία του που σχηματίστηκε το 11 και το 13 κατέρευσε στη δικαστική αίθουσα και υπήρχε αρχιοθέτηση και για δεύτερη φορά υπήρχε αρχιοθέτηση το 2020, οπότε υπάρχει ήδη μια αρνητική εντύπωση. Δηλαδή υπάρχουν ήδη δύο περιπτώσεις όπου και καλοπροαίρετος και καλόπιστος να είσαι, όσο να είναι, οι δύο αυτές φορές κάπως σε προκαταβάλουν. Πρέπει να βάλεις αντίσταση να μην σε προειδεάσουν. Φαίνεται όμως ότι αυτή τη φορά ίσως η σημαντική διαφορά να είναι στην υπηρεσία που την ανέλαβε. Μπορεί να είναι μια υπηρεσία που έχει πιο κατάλληλα εργαλεία να χειριστεί αυτές τις υποθέσεις, διότι όπως διαβάζουμε από το αστυνομικό ρεπορτάζ, τις δικογραφίες των προηγούμενων ετών, τις έρευνες που οδήγησαν στον σχηματισμό δικογραφιών τα προηγούμενα χρόνια, τις είχε αναλάβει στη μία περίπτωση η κρατική ασφάλεια, στην άλλη η αντιτρομοκρατική. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι ικανές υπηρεσίες, διότι έχουν και αυτές σε άλλες υποθέσεις παρουσιάσει, ειδικά η αντιτρομοκρατική, σημαντικές αποκαλύψεις και ξιχνιάσεις. Μπορεί να μην είχαν την να είχε τώρα αυτή η νέα υπηρεσία που ανατέθηκε τα πιο κατάλληλα εργαλεία, και η νέα υπηρεσία ήταν αυτό που λέμε έτσι το ελληνικό FBI, όπου η επίσημη ονομασία του είναι το Τμήμα Δίωξης Ανθρωποκτονιών, Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οπότε το χειρίστηκαν, λέει, με έναν αρκετά διαφορετικό τρόπο, σύν ότι έχουν πλέον στα χέρια τους κάτι το οποίο δεν υπήρχε όχι πριν από 16, ούτε καλά πριν από 5 χρόνια. Η τεχνητή νοημοσύνη. Σας θυμίζω ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπήκε στη ζωή μας τον Νοέμβριο του 22. Δεν έχει κλείσει 4 χρόνια ύπαρξης. Και είναι τόσο μαζική η εξάπλωσή της, ευχαριστώ πολύ Ηλία, που νιώθεις ότι ναι, τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιούσαμε από τα μικρά τα μας. Δεν έχει κλείσει 4 χρόνια. Είναι τόσο καθημερινή η ενασχόληση, τόσο έντονη.

Θα πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαστε στο παρατέταρτο της ώρας. Καλησπέρα στον Γιώργο. Το κάψτε τους θυμίζει το Σταύρωσον. Κοίτα πώς το συνέδεσαι. Κάμερες παντού, γράφει ο Μιχαλής από τα Χανιά, και αλγόριθμοι να σαρώνουν τα social media και κατάργηση κάθε προσωπικών δεδομένων. Μόνο έτσι αντιμετωπίζει τη βία ενάντια στη δημοκρατία. Τι γίνεται με τη δίκη για τα Τέμπη? Σιγή, μια Ελλάδα φώναζε και δεν ακούγεται τίποτα, περίεργα πράγματα. Όχι έτσι κύριε Νίκο, καθόλου περίεργα πράγματα. Σύμφωνα με τους υπόλοιπους συγγενείς των θυμάτων, πλην της κυρίας Καριστιανού, τους περισσότερους μάλλον από τους υπόλοιπους συγγενείς των θυμάτων, πλην της κυρίας Καριστιανού, έτσι όπως τους έχει πιο έντονα εκφράσει, διότι έχει έτσι τοποθετείται και πιο δημόσια ο Νίκος Πλακιάς, το ότι δημιουργεί κόμμα, το έλεγε και ο Ασλανίδης, το ότι δημιουργεί κόμμα η κυρία Καριστιανού, πριν καλά-καλά έχουμε αποτελέσματα της δίκης, μόνο κακό θα κάνει στη δίκη, διότι αντί να ασχολούμαστε με τα όσα έχουν γίνει στα Τέμπη, θα ασχολούμαστε με τα της κυρίας Καριστιανού. Αγαπητέ κύριε Νίκο, καθόλου περίεργα πράγματα.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το...

Πολύ καλό το ερώτημα, αγαπητέ Μιχαήλ, για την αξιοπιστία της τεχνητής νοημοσύνης και πόσο αξιόπιστη είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ένα από τα πλέον κομβικά ερωτήματα αυτής της εποχής. Το συζητάνε παγκοσμίως, το συζητάνε από επιστήμονες στον χώρο της πληροφορικής μέχρι φιλόσοφοι, κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι. Είναι ίσως το νούμερο ένα στα 10 πιο σημαντικά ερωτήματα αυτές της εποχής, είναι σίγουρα στα πρώτα 5. Πόσο αξιόπιστη είναι η τεχνητή νοημοσύνη? Ούτε 4 χρόνια. Και μιλάμε για αυτή με τέτοιο τρόπο, τόσο μεγάλη δίσδυση. Δηλαδή, τι θα γίνει στα επόμενα 4? Και οι μικρές ηλικίες που μεγαλώνουν με την ύπαρξή της. Πώς γίνεται να είναι τόσο? Δεν θυμάμαι ούτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να ήταν τόσο έντονη η εξάπλωσή τους.

Να σας θέλω να επαναλάβω από τη στιγμή που βλέπω ότι πηγαίνουμε για κλείσιμο. Εδώ θα είμαστε αύριο πάλι στις 9 το βράδυ. Σε λίγο μην ξεχνάτε, θα είναι μαζί σας μετά τις 12 ο Μάνος Τσιλιμίδης. Θέλω να θυμίσω ή να ενημερώσω, ανάλογα και με το τι ώρα συντονίζεται κάποιος ακροατής, κάποια ακροάτρια, για τις αλλαγές που θα έχουμε στην ώρα μετάδοσης του ανεμολογίου. Καταρχάς αυτό το επόμενο διάστημα για τον Ιούλιο θα είμαστε μέχρι τέλη Ιουλίου κανονικά. Η αλλαγή ποια θα είναι, δηλαδή η μόνη διακοπή του ανεμολογίου θα είναι τον Αύγουστο, λόγω αδειών. Και πάλι μαζί από Σεπτέμβρη, αρχές, με το νέο πρόγραμμα. Η πρώτη αλλαγή έρχεται σε 6 μέρες από σήμερα, τη Δευτέρα 20 του μήνα. Τη Δευτέρα 20 του μήνα θα ξεκινάμε στις 7 και θα έχουμε το τρίωρό μας, θα πηγαίνουμε μέχρι τις 10. Αυτή η αλλαγή δεν θα είναι μόνο για τώρα τον Ιούλιο. Αυτή η αλλαγή το 7-10 θα είναι η νέα ώρα μετάδοσης του ανεμολογίου με το νέο πρόγραμμα από τον Σεπτέμβριο. Την ξεκινάμε από τώρα, τις δύο τελευταίες εβδομάδες του Ιουλίου, θέλοντας για ένα μέρος των ακροατών που θα ακούν και θα είναι συντονισμένοι, να κάνουμε πιο ήπια αυτήν την μετάβαση και πιο γνωστή, αν θέλετε, αυτή τη μετάβαση. Μην είναι ένα μέρος των ακροατών να αναρωτιέται μα τι ώρα είναι η εκπομπή τον Σεπτέμβριο, να έχει ήδη εικόνα. Η εκπομπή θα διατηρήσει το χαρακτήρα της επικοινωνίας. Σαφέστατα το ανεμολόγιο δεν γίνεται να υπάρξει χωρίς επικοινωνία με τους ακροατές, αλλά την πρώτη ώρα θα έχει και χαρακτήρα ενημερωτικό με καλεσμένους για διάφορα θέματα και τις επόμενες δύο ώρες θα ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Το καταλαβαίνω ότι θα υπάρχουν δυστυχώς ακροατές που δεν θα μπορούν εκείνη την ώρα να παρακολουθούν, που είχατε τη δυνατότητα δηλαδή να μας ακούτε πιο αργά, πιο βράδυ, και τώρα που θα ξεκινάμε από τις 7 που είναι αρκετά νωρίτερα δεν θα έχετε τη δυνατότητα. Μπορείτε σε αυτή την περίπτωση ή διαδικτυακά ή όποτε έχετε τη δυνατότητα. Μακάρι να υπήρχε ένας χρόνος μετάδοσης που να ικανοποιεί, μία ώρα μετάδοσης που να ικανοποιεί όλους. Από την άλλη θα προσθεθούν αρκετοί άλλοι ακροατές που δεν μπορούσαν αργότερα να μας ακούνε και θα προσπαθήσω εγώ από τον Σεπτέμβριο τα δύο αυτά διαφορετικά ακροατήρια από τις δύο διαφορετικές ζώνες να τα συνδυάσω. Η αλλαγή της ώρας μετάδοσης προέρχεται και από εσάς. Γιατί όταν ξεκινήσαμε εδώ δεν ήμασταν και τόσο σίγουροι ποια θα είναι η ανταπόκριση του κόσμου, ποια η συμμετοχή. Ξεπέρασε κάθε προσδοκία με βάση το στόχο δηλαδή που είχαμε βάλει. Και όπως σας έλεγα και χθες και θα το επαναλαμβάνω συχνά τις επόμενες μέρες, πραγματικά σας ευχαριστώ για αυτό από καρδιάς.

0: πολύ γρήγορη αποφώνηση για να απολαύσετε την μελωδία, το riff. Σωστά το είπα.
1: Solo.
0: Το riff solo. Κάτι μαθαίνω και από τον Ηλία. Κάτι από αυτά που μου λέει το αποθηκεύω και το κρατάω. Τσιλιμίδης για τη συνέχεια. Τα λέμε αύριο στις 9. Να είστε καλά.

0: Πακούλα, πακούλα του ψαρά. Από ρε περιγυάλι, πακούλα, πακούλα του ψαρά.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Ρε ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριλίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα μποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Για ενημέρωση, ακούω Max. Max FM 93,4.

Πάμε μαζί αργά. Όπως. Στου...

0: ώρα είναι 12:30.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.